Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα να δούμε την εξέλιξη της λατρείας από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα, γιατί το 15ο αιώνα αρχίζουν να γίνονται στατικά τα πράγματα, αλλά θα επισυνάψω και την εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζω σταθμή. Στη δεύτερη αυτό που ονομάζω δυναμικές. Στην τρίτη αυτό που ονομάζω διαλεκτικές. Ως σταθμούς εννοώ πρώτον την οικονομαχία. Δεύτερον το σχίσμα των εκκλησιών Ανατολής και Δύσης. Τρίτο τις σταυροφορίες και κυρίως τη λατινική κατάκτηση. Τέταρτο το Ισλάμ. Και πέμπτον τη σλαβική παρουσία, την παρουσία των σλαβικών λαών. Όλα αυτά θα επηρεάσουν έντονα το τυπικό της Εκκλησίας και όλη τη λατρευτική της πράξη. Ως δυναμικές τώρα εννοώ πρώτον το μοναστικό ιδεώδες, δεύτερον το εσχατολογικό παρόν και τρίτον την παιδαγωγική αρχή. Και ως διαλεκτικές εννοώ τον διάλογο, τον δυναμικό δηλαδή διάλογο που γίνεται ανάμεσα στο μοναστικό τυπικό και το ασματικό τυπικό, δεύτερον ανάμεσα στις μορφές ποίησης που κυρίως ονομάζονται κοντάκια και κανόνες, και τρίτον ανάμεσα στα τυπικά της μονής του Αγίου Σάβα και της μονής του Στουδίου. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τους σταθμούς. Η οικονομαχία. Θέλω να συνοψίσω ότι η οικονομαχία είναι μια αίρεση, δηλαδή μια ερμηνεία του γεγονότος σωτηρίας, διαφορετική από αυτή που αποδέχεται το σώμα της Εκκλησίας. Εισάγεται μια νέα ερμηνεία περί του τι είναι σωτηρία. Από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι την εποχή της οικονομαχίας υπάρχει συνεχώς μια αναδιάταξη μέσω του στοχασμού και μέσω των δεδομένων της σκέψης, μια αναδιάταξη του στόχου της σωτηρίας. Σήμερα συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πολύ απλό να το λέμε, ότι η Ορθοδοξία κράτησε απαρχής έναν ίδιο άξονα. Ναι, αλλά ποια ήταν αυτή η Ορθοδοξία? Όταν γνωρίζουμε ότι ως Ορθοδοξία εμφανίστηκε πολλές φορές κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε τον αριανισμό να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία και για αρκετές δεκαετίες, ως Ορθοδοξία επικρατεί ο αριανισμός. Και όταν στην περίοδο ιδίως των Ισαύρων έχουμε την οικονομαχία να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία, ως Ορθοδοξία έχουμε την οικονομαχία. Όταν λοιπόν λέμε ότι η Ορθοδοξία κράτησε τον άξονά της συνεχώς, εννοούμε ότι αυτός ο άξονας δεν χάθηκε ποτέ. Μπορεί να ακουμπούσε πάνω σε μια μικρή ομάδα που ήταν διοκόμενη και κάποτε αυτή η ομάδα ξαναρχόταν στα πράγματα, ξαναέφερνε την αλήθεια. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομαχίας? Είναι ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η σωτηρία αφορά την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό εισάγει την αντίληψη ότι υπάρχει αδυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Δεν μπορεί το κτιστό να έχει σχέση με το άκτιστο, ισχυρίζεται. Αυτά όλα αναπτύσσονται σε μια εξέταση γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Η οικονομαχία είναι έντονα θεοκεντρική. Θέλει τον Χριστό αληθινό και τέλειο Θεό, μακριά από την ανάμιξή του με τη δημιουργία και τον κόσμο. Δέχεται την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού, αλλά συγχρόνως, μονοφυσιτίζοντας, δεν δέχεται ότι ο Χριστός μετά τη δόξα του, μετά την Ανάστασή του, έχει την ανθρώπινη φύση. Συνεπείς λοιπόν οι οικονομάχοι στην αρχή ότι τα του Θεού δεν γίνονται γνωστά, κάτι που υπάρχει σε όλη την πατερική παράδοση, δεν δέχονται ότι είναι δυνατόν να εικονιστεί η θεότητα του Χριστού, δηλαδή η θεότητά του.
Γι' αυτό και αρνούνται την εικόνα του Χριστού. Κατά συνέπεια, αρνούνται και κάθε άλλη εικόνα που λαμβάνει την ουσία της και το περιεχόμενό της από την εικόνα του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι τώρα από την άλλη μεριά επέμεναν εξ αρχής, επιμένουν και σήμερα, ότι η σωτηρία είναι θέμα οντολογικό, θέμα δηλαδή της υπάρξεως, ότι μιλάμε για σωτηρία της φύσεως. Δεν μιλάμε για ηθική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια αλληγορική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια συναισθηματική σωτηρία. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι αυτή που δέχεται δυνάμεις του ακτίστου και ζει διαφορετικά. Η Ανάσταση του ανθρώπινου σώματος του Χριστού δεν είναι θαύμα, είναι συνέπεια. Είναι συνέπεια αυτού που είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού, ως ενωμένο με τη Θεία Φύση Του, είναι διαποτισμένο από τις Θείες Ενέργειες, γι' αυτό και δεν πεθαίνει. Αυτό που λέμε για αιώνια ζωή, Ανάσταση σωμάτων και αιώνια ζωή, είναι ότι η ύλη ξαναδημιουργείται στην Ανάσταση, γίνεται μια αναδημιουργία της ύλης και ξαναπαίρνουν σωματική υπόσταση τα πρόσωπα. Αλλά επειδή είναι διαποτισμένα από τις άκτιστες ενέργειες, δεν πεθαίνουν, δεν φθήρονται, δεν χάνονται. Αυτό σημαίνει η Ανάσταση νεκρών. Δεν είναι ότι θα γίνει ένα θαύμα. Η διαφορά είναι ουσιώδης, όπως καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν γίνεται η 7η Οικουμενική Σύνοδος και θεολογείται το περιεχόμενο της εικόνας, και έχουμε αυτό που λέμε αναστήλωση των εικόνων και νίκη των εικόνων, δεν πρόκειται για μια νίκη επάνω σε αντικείμενα, ότι κερδίσαμε εμείς γιατί ξαναφέραμε τις εικόνες στις εκκλησίες. Πρόκειται για κατάθεση και αναγνώριση μιας οδού. Μια οδός κατατίθεται, μια οδός αναγνωρίζεται και μια οδός προτείνεται να ακολουθείτε. Η οδός προς τη θέωση του ανθρώπου, προς τη θέωση της ανθρώπινης φύσης. Μετά την εικονομαχία έχουμε μια αλματώδη, πρέπει να πω, αύξηση του κύρους των μοναχών. Επειδή κατά την εικονομαχία οι μοναχοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος και οι μοναχοί είναι αυτοί που στήριξαν τη θεολογία της εικόνας, δηλαδή τη θεολογία του ανθρώπου, δηλαδή τη θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο λαός είχε εμπιστοσύνη πλέον στους μοναχούς, ότι αυτοί είναι οι θεματοφύλακες της πίστης της Εκκλησίας. Αυτό είχε μια συνέπεια στον τρόπο της λατρείας της Εκκλησίας, ότι ο μοναστικός βίος, ο τρόπος που ζουν οι μοναχοί, αρχίζει να περνάει στα αστικά κέντρα και γενικά να περνάει σε όλο το σώμα της Εκκλησίας και στα χωριά και στις επαρχίες.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει τη διαμόρφωση της λατρείας είναι η εμφάνιση των φραγκικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, το οποίο παρουσιάζει ήδη μια τάση αυτονομίας και στο οποίο η επικράτηση της λατινικής γλώσσας συντελεί σε κάποια διαφοροποίηση. Από τον 9ο αιώνα τα φραγκικά φύλλα που έχουν καταλάβει τη Δύση έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν μια νέα θεολογία πρωτόγνωρη για την ιστορία. Η νέα αυτή θεολογία βασίζεται στην ψυχολογία, βασίζεται σε μια παρατήρηση των εσωτερικών διεργασιών του ανθρώπου ή, να το πω αλλιώς, γίνεται ανθρωποκεντρική αυτή η θεολογία. Δεν διαλέγεται δηλαδή με τη θεολογία της Αποκαλύψεως, αλλά αυτονομείται ένα τμήμα της θεολογίας της Αποκαλύψεως, και το εξετάζουμε βέβαια αυτό το τμήμα, και αυτονομείται η θεολογία η ανθρωπολογική, άλλο τμήμα, και το εξετάζουμε αυτό το τμήμα. Αυτό το δεύτερο τμήμα επηρεάζει βαθύτατα και τη λατρεία. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 11ο αιώνα που έχουμε την κορύφωση αυτής της φραγκικής θεολογίας, κυρίως με τον Πάπα Γρηγόριο τον 7ο που έκανε τις μεγάλες τομές, η Δύση διαμορφώνει μια θεολογία βασισμένη πάνω σε μια δικανική αντίληψη για τις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Την ονομάζουμε δικανική γιατί αυτή η σχέση έχει να κάνει με διατάξεις που καλείται να τις στηρεί ο πιστός και να επιβραβευτεί γι' αυτό. Αν δεν τη στηρίσει, επέρχεται η καταδίκη και η τιμωρία ή σε ιστορικό επίπεδο από τους θεματοφύλακες της αρχής που θέτει τις διατάξεις ή εν τέλει σε εσχατολογικό επίπεδο από τον Θεό που τιμωρεί τον αμαρτωλό σε αιώνια κόλαση. Θα κάνω μια παρατήρηση στο σημείο αυτό και την θεωρώ σημαντική. Τον 10ο αιώνα μια σπουδαία μορφή της Δυτικής Εκκλησίας, ο Άνσελμος Καντερβουρίας, διατυπώνει τις αρχές της Οδού της Σωτηρίας, ένα είδος δογματικής της εποχής εκείνης. Όλη του η δογματική διδασκαλία έχει ως αφετηρία την ερμηνεία που δίνει στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Τη διδασκαλία αυτή συστηματοποιεί αργότερα ο μεγάλος θεολόγος της Δυτικής Εκκλησίας Θωμάς ο Ακινάτης. Από τότε αυτή η ερμηνεία κυριαρχεί στο δυτικό χριστιανικό κόσμο, είτε για ρωμαιοκαθολικούς μιλάμε, είτε για προντεστάντες. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο για να έχει ένα «ον» λογικό που θα εκτιμήσει και θα υμνήσει τη δημιουργία του και θέλει να του παράσχει όλες τις χάριτες, να τον έχει ευλογημένο αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά για να του παράσχει όλες τις χάριτες πρέπει αυτό το «ον» να το αξίζει και να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς. Όχι να το αξίζει άπαξ, αλλά να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς, ώστε να έρχεται η λεγόμενη ευλογία, την οποία μπορούμε να την ονομάσουμε χάρη. Η χάρη αυτή του Θεού είναι μια δύναμη, παράγεται από τον Θεό, προσφέρεται στον άνθρωπο και όταν τελειώσει η λειτουργία την οποία πρέπει να επιτελέσει, σταματάει να υπάρχει. Έτσι για κάθε άνθρωπο η χάρη γίνεται και απογίνεται. Είναι δύναμη κτιστή, δημιουργείται όπως δημιουργείται ο κόσμος. Από το μηδέν, επειδή το θέλει ο Θεός.

Στο προπατορικό αμάρτημα τι έγινε σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία των δυτικών? Ο άνθρωπος, ο αρχαίγονος άνθρωπος, έλαβε μια εντολή για να δοκιμαστεί η υπακοή του στο Θεό. Εάν υπήκουε στο Θεό, αυτή η χάρη αφιδόλευτα και πλούσια θα του προσφερόταν στη ζωή του. Επειδή παράκουσε αυτή την υπόδειξη που του έδωσε ο Θεός, έπρεπε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Όμως, ειδικά στο προπατορικό αμάρτημα, αυτή η ανταρσία ήταν πολύ μεγάλη και η αποπληρωμή του χρέους δεν μπορούσε να γίνει από τον άνθρωπο. Γενναίες επί γενναίος κουβαλάνε την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, γιατί δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να αποπληρώσει το χρέος και να αποκαταστήσει την τροθύσα θεία δικαιοσύνη. Από αγάπη τώρα ο Θεός, επειδή κοίδεται του πλάσματός του, εν τη σοφία του, πραγματοποιεί το σχέδιο της σωτηρίας, θυσιάζοντας τον ίδιο τον Υιό του. Ο Υιός του, ως θεάνθρωπος, με τη θυσία του, με το αίμα του, αποπληρώνει την οφειλή. Και έτσι γίνεται μια καταλλαγή ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτό όμως γίνεται άπαξ. Άπαξ έγινε η παράβαση, άπαξ γίνεται και η αποπληρωμή. Το θέμα είναι ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης οδηγεί την ερμηνεία του περαιτέρω. Αυτή η αποπληρωμή πρέπει να γίνεται από τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή κάθε άνθρωπος πρέπει να μιμείται την πράξη του Χριστού για μια καταλλαγή με το Θεό, ώστε να έχει δια της καταλλαγής αυτής την ευλογία της χάριτος στη ζωή του. Για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να διαμορφωθεί ένας κανόνας ζωής. Πώς θα γίνει αυτή η αποπληρωμή? Μα βέβαια με μια διαδικασία συναλλαγής. Για να πληρώσω κάτι που χρωστάω, πρέπει κάτι να στερηθώ. Και αρχίζει όλος ο κατάλογος των στερήσεων. Οι στερήσεις αυτές είναι πνευματικές, νοητικές, αλλά και σωματικές. Οι σωματικές αυτές στερήσεις, επειδή είναι απτές και μετρήσιμες, προβάλλονται και περιγράφονται ιδιαίτερα. Είναι κανόνες συμπεριφοράς, κανόνες πράξεων, κανόνες πορείας του ανθρώπου. Και έτσι διαμορφώνεται ένα πλέγμα γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, του ανθρώπου με τον κόσμο, του ανθρώπου με τον πλησίον, του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ας πούμε εδώ παρενθετικά ότι αυτή η θεολογία του Θωμά του Ακινάτη εδράζεται πάνω στον Αυγουστίνο. Οι Φράγκοι θεολόγοι αποφασίζουν, και για πολιτικούς λόγους θέλω να επισημάνω, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία, να δούμε γιατί πολιτικά θέλουν να ακυρώσουν τη Νέα Ρώμη και να φτιάξουν την αυτοκρατορία τους, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση. Οι Φράγκοι λοιπόν θεολόγοι δίνουν αυτή την ερμηνεία ξέροντας ότι είναι στους αντίποδες της ερμηνείας που δίνει η Ανατολή, και δίνουν έμφαση στο να φανεί αυτή η διαφορά, ώστε να μπορούν να πούν ότι ο λαός που έχει την άλλη ερμηνεία είναι στην αίρεση, και να ακυρώσουν αυτόν τον λαό ως αιρετικό. Ας κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση εδώ. Αυτά όλα που λέω μέχρι τώρα εντάσσονται μέσα στη λατρεία. Όλη η ιερή ζωή των ανθρώπων πρέπει να διαπνέεται από μια τέτοια αντίληψη.

0: Για να σας δώσω να καταλάβετε το βάρος που καλείται να σηκώσει ο άνθρωπος σε μια τέτοια ερμηνεία, θα πρέπει να σας παρουσιάσω πώς αντελήφθη η Ορθόδοξη Θεολογία, η θεολογία των πατέρων μας, αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Η δική μας λοιπόν παράδοση λέει ότι ο Θεός απαρχής δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον ενώσει με τον Υιό Του. Αργότερα θα μάθουμε ότι αυτός ο Υιός, όταν θα γίνει άνθρωπος, θα έχει όνομα. Θα λέγεται Εμμανουήλ. Θα χρηστεί. Θα λέγεται Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Στόχος της δημιουργίας είναι η ενσωμάτωση του ανθρώπου στον Υιό του Πατρός. Η ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Πατρός. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει και αυτός Υιός του Θεού. Ως Υιός του Θεού διαποτίζεται συνεχώς και αχρόνως ο άνθρωπος από τις δυνάμεις της θεότητας. Αυτές οι δυνάμεις λέγονται επίσης χάρη. Θεία χάρη. Σας είπα προηγουμένως για τη Θεία Χάρη των Δυτικών. Στην Ανατολή η Θεία Χάρη δεν γίνεται και απογίνεται. Η Θεία Χάρη υπάρχει αιωνίως. Είναι δύναμη. Είναι ενέργεια της θεότητος. Το ζητούμενο είναι αυτή τη Θεία Χάρη να την οικειοποιηθεί ο άνθρωπος. Να την αφήσει να διαποτίσει τη φύση του. Όχι συναισθηματικά ή αλληγορικά, να αισθανθεί μια ευλογία, αλλά η φύση του να διαποτιστεί από τη χάρη της θεότητας. Για να γίνει αυτό πρέπει να την προετοιμάσει αυτή τη φύση, πρέπει να την ανοίξει αυτή τη φύση. Υποδεικνύεται λοιπόν ένας δρόμος. Ο δρόμος αυτός εμπεριέχει στάδια, ανάπτυξη δηλαδή, πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, για να μπορέσει να φτάσει και να ενωθεί με τον Υιό του Θεού. Μπορώ να πω έτσι πολύ επιγραμματικά ότι τα στάδια αυτά μπορούμε να τα δούμε ως τρεις μεγάλους σταθμούς όπου ο ένας γεννάει τον άλλο. Το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, που εμπνέει δηλαδή στον άνθρωπο, είναι να μπει σε μια διαδικασία γνώσεως του εαυτού του. Να γνωρίσει τον εαυτό του. Όταν γνωρίσει τον εαυτό του, θα έχει τη δύναμη να γνωρίσει τον άλλο, να κάνει κοινωνία με τον άλλο. Όταν γνωρίσει και τον άλλον, και όντας κοινωνία κατά το πρότυπο της κοινωνίας των προσώπων της θεότητας, μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Χρησιμοποίησα 3 φορές τη λέξη γνωρίζω. Γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον άλλο, γνωρίζω το Θεό. Το ρήμα γνωρίζω δεν σημαίνει νοησιαρχική επεξεργασία πραγμάτων που υπάρχουν. Το ρήμα γνωρίζω σημαίνει σχέση, παράδοση και παραλαβή. Παραδίδομαι στον άλλον και παραλαμβάνω τον άλλον. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι 70 κοντά, μεταφραστές δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά, που ξέρουν αυτή τη θεολογία, μεταφράζουν το αντίστοιχο εβραϊκό ρήμα περί της ερωτικής σχέσης του άνδρα και της γυναίκας με το ρήμα γνωρίζω. Εβραϊκά θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε συνομίλησε ερωτικά και είναι λίγο πιο πεζό στα εβραϊκά, αλλά τα συμφραζόμενα οδηγούν τους 70 να χρησιμοποιήσουν την ελληνική λέξη γνωρίζω. Παραδείγματος χάρη θυμηθείτε τη φράση «Αβραάμ, έγνω την γυναίκα αυτού Σάρα» και εννοεί ότι κοιμήθηκε μαζί της και γεννήθηκε ένα παιδί, δηλαδή είχε σχέση μαζί της. Το δέντρο λοιπόν σε αυτή την εικόνα τη συγκλονιστική που έχει η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, το δέντρο από το οποίο τους υποδεικνύεται και όχι τους απαγορεύεται να μην δοκιμάσουν, είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Δεν θα ενωθείτε με τον Υιό μου ακέρος πριν από την ώρα που μπορείτε να το κάνετε αυτό», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι τα δέντρα, όλα τα δέντρα του Παραδείσου ήταν η γνώση, οι έννοιες, θείες έννοιες της, λέει μάλιστα, και έχει σε αυτή τη διήγηση τέτοια στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος ονοματίζει τα πράγματα της κτήσεως, αποκτά μια ωριμότητα σιγά σιγά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως, αφήνοντας όλα τα άλλα που έχει να κάνει, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η ανταρσία του.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος στην αρχαίγονη κατάστασή του, αφήνοντας τα στάδια γνώσεως που του υπέδειξε ο Θεός, δηλαδή αντί να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του, μετά τον άλλο και τελευταία το Θεό, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό, και ότι αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, αυτή είναι η ανταρσία του. Την επιτυγχάνει αυτή την ένωση με το Θεό, ασφαλώς την επιτυγχάνει, γιατί τρώει τον καρπό της γνώσεως. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι δραματικό. Οι συνέπειες, μάλιστα, που περιγράφονται στην αγιογραφική διήγηση είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι αυτό που παρουσιάστηκε ως σχέση άνδρα και γυναίκας διαρριγνύεται αμέσως. Δεν έχει βάση, δεν έχει ρίζες. Αρχίζει ο άνδρας να κατηγορεί τη γυναίκα, δηλαδή η ίδια η γυναίκα που ο ίδιος την είπε ζωή, Εύα, ζωή του, η ίδια η γυναίκα γίνεται ο θάνατός του. Διαταράσσεται η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Θυμηθείτε ότι έχουμε τον πρώτο φόνο ανθρώπου. Ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Κυρίως όμως διαταράσσεται η σχέση του με το Θεό. Η παρουσία του Θεού τον γεμίζει τρόμο. Ακούει θόρυβο της παρουσίας του και κρύβεται. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι μια παράβαση, αλλά είναι ένα λάθος, ένα τραγικό λάθος. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν αυτό το λάθος με την ελληνική λέξη αμαρτία, που την εποχή εκείνη σημαίνει λάθος ασφαλώς, δεν σημαίνει παράβαση. Μάλιστα, στα ελληνικά η λέξη αμαρτία σημαίνει ακόμα πιο στοχευμένα, να το δούμε, σημαίνει αστοχία. Έχω ένα στόχο, να φτάσω στον Χριστό, και αποτυγχάνω διότι δεν ακολουθώ το δρόμο που μου υποδεικνύεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές ερμηνείες, όχι για δύο διαφορετικές ανθρωπολογίες, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Από αυτή την ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος, τη διαφορετική από την ανατολική παράδοση, διαμορφώνεται ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός. Συνεχίζω για λίγο αυτή την παρένθεση για να σας εξηγήσω ότι μέχρι σήμερα το πρόβλημα του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι οικουμενικός, είναι η ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος. Μέχρι σήμερα οι ανθρώπινες σχέσεις, η σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του και η σχέση του ανθρώπου με την αρχή, η οποία αρχή μπορεί να είναι αφηρημένη, να είναι ο νόμος, να είναι το δίκαιο, να είναι η εξουσία ή να είναι κάποια θεία δύναμη. Η σχέση του με την αρχή λοιπόν βασίζεται πάνω σε δικανική αντίληψη. Παραδείγματος χάρη, ο άθεος δυτικός θα φτιάξει σύνταγμα, θα φτιάξει νόμους, θα φτιάξει κράτος άθεο, αλλά θα βάλει μια αρχή με την οποία θα θελήσει ο υπήκοός του να συγκρουστεί, να έχει σύγκρουση. Η φραγκική λοιπόν θεολογία, που ξεκινά με τις φραγκικές κατακτήσεις, διαμορφώνει έναν τρόπο λατρείας των ανθρώπων. Θα μου πείτε, αυτό αφορά στη Δύση. ασφαλώς αφορά στη Δύση. Έλα όμως που αυτό μπαίνει σιγά σιγά στην Ανατολή και επηρεάζει την Ανατολή από εκεί που δεν θα το περίμενε κανένας. Και θα δούμε παρακάτω μερικές τέτοιες παραμέτρους. Ας πάμε τώρα σε έναν άλλο σταθμό που επίσης επηρεάζει την εξέλιξη της λατρείας. Το σχίσμα. Το σχίσμα ανάμεσα στην Ανατολική και στη Δυτική Εκκλησία. Είναι ένας σταθμός μεγάλος. Η επίρρεια και η αλλίωση θα ήταν αλματώδης αν δεν συνέβαινε το σχίσμα των εκκλησιών. Από τη μια μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι ένα δράμα μέσα στην ιστορία, από την άλλη μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι και μια ευλογία μέσα στην εκκλησία. Ένας λαός, ενδεχομένως μικρότερος από τον άλλον τον μεγάλο, διατηρεί λόγω του σχίσματος αρχές τις οποίες ενδεχομένως δεν είναι σε θέση να κατανοήσει, αλλά τις διατηρεί ως άμυνα. Να το κάνω λίγο πιο λιανό αυτό το πράγμα. Η Δύση με το σχίσμα ήδη είχε αρχίσει πριν από το σχίσμα, αλλά αυτή η διαφοροποίησή της έφτασε στο σχίσμα. Με το σχίσμα θέλει να δείξει μια έντονη διαφοροποίηση από την Ανατολή. Το ανέφερα λίγο παραπάνω. Θέλησε δηλαδή να εμφανίσει με απτούς τρόπους, όχι μόνο θεωρητικά, το έκανε και θεωρητικά, όχι μόνο θεωρητικά, με απτούς τρόπους ότι η Εκκλησία που έχει έδρα της την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, είναι μια αιρετική Εκκλησία. Εμείς όλα τα κάνουμε διαφορετικά, λέγανε οι Δυτικοί. Και δίνει τεράστια έμφαση στην εμφάνιση του κλήρου, στον τρόπο που τελούν τη λατρεία τους, ακόμα και στην ύλη η οποία θα αποτελέσει τα στοιχεία της Θείας Ευχαριστίας. Η Ανατολή τώρα, αμυνόμενη μετά το σχίσμα απέναντι σε αυτή την αίρεση, κρατάει με ιδιαίτερη έμφαση τα στοιχεία της λατρείας της, τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι συνεπής με μια μακραίωνη παράδοση. Ας πάμε τώρα όμως να δούμε και τον επίσης ένα άλλο σταθμό που έχει σχέση όμως με τις φραγκικές λεγόμενες κατακτήσεις και που είναι οι σταυροφορίες. Ο δυτικός χριστιανός, δηλαδή η Ρώμη, δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης, η αυλή, η εξουσία της Εκκλησίας στη Ρώμη, θέλει να σώσει τον κόσμο. Θέλει να σώσει και τους αιρετικούς με τον τρόπο που το κάνει. Οι σταυροφορίες είναι μια τέτοια τάση της δυτικής θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας να σώσει τους λαούς. Πάρτε για παράδειγμα την τέταρτη σταυροφορία που θα καταλύσει την Ανατολική Αυτοκρατορία με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους το 1204. Και όχι μόνο η Κωνσταντινούπολη, αλλά όλη η πυρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όλα τα παράλια της Μικρασίας μέχρι κάτω την Παλαιστίνη, καταλύονται από τους σταυροφόρους, οι οποίοι θα θελήσουν να επιβάλλουν αυτές τις αξίες, τις δικές τους αξίες. Καλοπροαιρέτως θα θελήσουν να τις επιβάλλουν. Τονίζω τη λέξη καλοπροαιρέτως, γιατί αισθάνονται ότι έχουν την υποχρέωση να σώσουν τους ανθρώπους. Και όταν οι άνθρωποι ακολουθούν λάθος δρόμο, όπως αυτοί ερμηνεύουν τον ορθόδοξο παραδείγματος χάρη δρόμο, πρέπει να βρουν τρόπο να τους αλλάξουν αυτόν τον λάθος δρόμο. Με τη βία, με το διάλογο, με την πειθό, η ιστορία μας έχει ξεδιπλώσει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Αμέσως μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολεως, είναι τέτοια η επίρρεια που έγινε μέσα σε 80 χρόνια, είναι τέτοια η αλλίωση που έχει έρθει, ώστε χρειάζεται τιτάνιος αγώνας να ξαναβρουν οι ορθόδοξοι πιστοί τις ρίζες τους, τους άξονές τους. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στη λατρεία, όχι τόσο στη δογματική και στη θεολογία.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει επίσης τη λατρεία είναι η παρουσία του Ισλάμ. Όχι τόσο στην αρχική του μορφή, όπως ξέρετε το Ισλάμ εμφανίστηκε περίπου το 630 μετά Χριστόν, τον 7ο αιώνα, αλλά στην εξέλιξή του και στην σχέση του με ορθόδοξους λαούς. Από το 13ο αιώνα και μετά είναι ισχνή η παρουσία του, μέχρι το 15ο αιώνα που γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η προσπάθεια να κρατηθεί η ταυτότητα του λαού από τις επίρρειες του Ισλαμισμού πρώτον, αλλά και να κρατηθεί επίσης ο λαός σε μια καθαρότητα απέναντι στις πρακτικές επίρρειες του Ισλάμ, τους κάνει να διαμορφώνουν στοιχεία της λατρείας, είτε αμυντικά είτε αλλοιωτικά, που αλλοιώνουν δηλαδή λίγο τη λατρεία. Επηρεάζεται επίσης η λατρεία από την υποτυπώδη έστω θεολογία του Ισλάμ, που τους κατακλείει γύρω-γύρω. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας διάλογος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον 14ο αιώνα, ονομάζεται «Διάλογος προς τους Χιώνας», όταν τον πήραν εχμάλωτο οι Τούρκοι στη Μικρασία, όπου και κάνει αυτό το διάλογο, με μουσουλμάνους, δηλαδή με Μωάμεθανούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο διάλογος για τα στοιχεία που προκύπτουν από εκεί, όπου εύκολα αντιμετωπίζει τη θεολογία, δυσκολότερα όμως αντιμετωπίζει την πρακτική του βίου. Δείτε παραδείγματος χάρη το επιχείρημα που ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πολύ πιστοί, ότι και εμείς αυτά πιστεύουμε και εμείς αυτά κάνουμε. Λες και το ερώτημα είναι στην πρακτική του βίου και όχι στον δρόμο της σωτηρίας. Η παρουσία του Ισλάμ επηρεάζει την εξέλιξη της λατρείας με δύο τρόπους, έναν θετικό και έναν αρνητικό. Ο θετικός είναι ότι λόγω της παρουσίας του Ισλάμ οι Ορθόδοξοι γίνονται πιο φανατικοί, θα τολμούσα να πω τη λέξη, στην τήρηση του τυπικού τους. Αλλά επίσης λόγω της παρουσίας του Ισλάμ υπησέρχεται και ένα είδος αγνωστικισμού σε μερικά στοιχεία της λατρείας, θα το δούμε παρακάτω αυτά. Και θέλω επίσης να υπογραμμίσω, μιλώντας για τους σταθμούς που επηρέασαν τη λατρεία, τη σλαβική παρουσία, η οποία είναι μια μεγάλη ένεση στην ορθόδοξη ιστορία. Ξέρουμε ότι το 900 έχουμε τη βάφτιση των Σλάβων στο Κίεβο. Αρχίζει ο εκχριστιανισμός των σλαβικών φύλων που κατεβαίνουν, των Βουλγάρων, των Σέρβων, αλλά κυρίως η εξάπλωση, μετά μάλιστα την ενοποίηση των ρωσικών μικρών βασιλείων σε μία αυτοκρατορία, δηλαδή μετά τον Ιβάν που ενοποιεί τη Ρωσία όλη, και έχουμε μια ανάπτυξη θεολογίας. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται με έναν ομφάλιο λόρο που συνδέει τη θεολογία αυτού του λαού, του ρωσικού λαού, με την Κωνσταντινούπολη. Τον 14ο αιώνα, αν τον μελετήσει κανείς, θα δει ότι η Κωνσταντινούπολη διοικεί πνευματικά αυτά τα σλαβικά, τα ρωσικά φύλλα, δηλαδή διοικεί τη ρωσική παράδοση, την εμπνέει επίσης. Επειδή έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε ησυχασμός, οι Ρώσοι εμπνέονται από τους Ορθοδόξους Ρωμαίους, τους Ρωμιούς, και αναπτύσσουν τη λατρεία τους με κέντρο τον ησυχασμό. Δεν το έκανα στην Ανατολή αυτό, δεν ήταν κέντρο ανάπτυξης της λατρείας ο ησυχασμός, οι Ρώσοι όμως το έκαναν. Εμείς είχαμε τον ησυχασμό, ο οποίος πήγαζε μέσα από τη σύνολη παράδοσή μας, δεν τον βάλαμε όμως κεντρικό άξονα στη διαμόρφωση της λατρείας μας. Ο ησυχασμός παρέμενε μια παράμετρος ατομικής ασκήσεως για να μπορέσω να λάβω μέρος αργότερα στη Θεία Ευχαριστία, να προετοιμάσω δηλαδή τον εαυτό μου για να μπορέσει να δεχθεί τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λειτουργική σύναξη.
Στους Ρώσους αυτή η άσκηση, η ησυχαστική άσκηση, πέρασε και στη λατρεία τους. Αυτό φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη σχέση τους με το Θεό σε σχέση με τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι τόσο μια κοινή σύναξη, όσο είναι μια συνέχεια της ατομικής πορείας, της ασκήσεως, μέχρι του σημείου ακόμα και σήμερα που μιλάμε, σε μεγάλους ναούς όπου οι ιερείς είναι δύο τουλάχιστον, ο ένας να αναλαμβάνει να προετοιμάσει κάθε πιστό για να κοινωνήσει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι έχουμε το φαινόμενο ένας ιερέας να βρίσκεται μπροστά σε μια εικόνα και να εξομολογεί και ο άλλος ιερέας να τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης μέχρι σήμερα καλείται ο Ρώσος πιστός να κάνει ατομική προσευχή κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η σταθμή που διαμορφώνουν το λατρευτικό μας τυπικό μέχρι και σήμερα. Ας πάμε τώρα σε αυτό που ονόμασα δυναμικές. Μια πρώτη δυναμική σε αυτούς τους αιώνες που εξετάζουμε είναι το μοναστικό ιδεώδες. Το μοναστικό ιδεώδες δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε από το δεύτερο αιώνα. Ξεκίνησε ως ερημητισμός. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Αντώνιος πριν γίνει μέγας μπήκε μια φορά σε μια εκκλησία και άκουσε «Αν θέλεις να σωθείς, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις». Το αντιλαμβάνεται κατά γράμμα, είναι πολύ ωραία αυτή η αλληγορία, δίνει ό,τι είχε και πάει να ακολουθήσει το Χριστό. Πού? Στην έρημο. Και αρχίζει να προσεύχεται για τη συνάντηση με τον Χριστό και να ασκείται για με αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ερημητισμό. Ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν και ακολουθώντας την προτροπή του Παύλου αδιαλείπτος προσεύχεστε, διαμορφώνουν όλη τη ζωή τους μέσα από μια προσευχή ή κάνουν τη ζωή τους να είναι μια συνεχής προσευχή. Βέβαια στον ερημητισμό όταν εμφανίζεται υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο το οποίο έντονα υπήρχε και κατά τον πρώτο αιώνα, κατά τους αποστολικούς ιδιαίτερα χρόνους, αλλά σιγά σιγά διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο. Τη μεγαλύτερη ένταση που έχει το ενθουσιαστικό στοιχείο την συναντάμε στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης το 50 μετά Χριστόν περίπου, όταν περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία παρατάνε την ιστορία, αρνούνται την ιστορικότητα και ζουν μόνο το έσχατο και σταματάν να εργάζονται. Οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο και θα μεταφέρουν αυτή τη στάση που κρατάνε οι πιστοί της Θεσσαλονίκης. Οπότε ο Απόστολος Παύλος θα γράψει την επιστολή προς Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έχει και αυτή την περίφημη φράση «Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο». Και τους καλεί με αυτή την επιστολή, τους λέει ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι αυτό το εσχατολογικό μας όραμα. Το μοναστικό ιδεώδες ξεκινάει από έναν τέτοιο ενθουσιασμό. Ο Κύριος είναι κοντά, όπου να είναι έρχεται. Αν ο Κύριος όπου να είναι έρχεται, όλα τα άλλα είναι ματαία. Παραδίδομαι λοιπόν σε μια συνάντηση με τον ερχόμενο Κύριο. Αυτή η συνάντηση έχει ενθουσιαστικό υπόβαθρο, αλλά το δεύτερο αιώνα δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που υπάρχει στον πρώτο αιώνα. Γι' αυτό διαμορφώνεται αυτό το ενθουσιαστικό υπόστρωμα ως πορεία σε όλη μου τη ζωή, ώστε την ώρα του θανάτου, όποτε έρθει αυτός ο θάνατος, να είμαι έτοιμος να υποδεχθώ τον Κύριο.

Η δεύτερη δυναμική είναι το λεγόμενο εσχατολογικό παρόν. Ενώ κατά τον πρώτο αιώνα, από τους Αποστόλους μέχρι το τέλος του αιώνα, περιμένουμε τα έσχατα να έρθουν όπου να είναι, από το δεύτερο αιώνα διαμορφώνεται μια άλλη αντίληψη. Δεν μας ενδιαφέρουν τα έσχατα πότε θα έρθουν ως δευτέρα παρουσία του Κυρίου, γιατί υπάρχει ένας τρόπος τα έσχατα να είναι παρόντα. Και αυτό αρχίζει να διαμορφώνει άλλο περιεχόμενο στη Θεία Ευχαριστία. Μέχρι που η Θεία Ευχαριστία, τον τρίτο κυρίως όμως τον τέταρτο αιώνα που έχουμε τα διαμορφωμένα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, γίνεται η ίδια δευτέρα παρουσία. Καλούμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία να ζήσουμε τα έσχατα ως παρόντα. Αυτό σημαίνει ότι όλη του τη ζωή ο πιστός ζει μέσα στην παρουσία των εσχάτων. Αυτό το εσχατολογικό παρόν που ο ερημίτης προσπάθησε να το ζήσει στην έρημο, τώρα μπαίνει μέσα στην κοινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ερημιτισμός δεν έχει λόγο να υπάρχει πλέον, γι' αυτό και διαμορφώνεται ο λεγόμενος κοινοβιακός βίος, γίνονται τα κοινόβια, τα μεγάλα μοναστήρια, όπου εκεί προσπαθούν δοξολογώντας, ευχαριστώντας, οικετεύοντας, να ζουν συνεχώς τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μέσα στο εδώ και στο τώρα. Τέλος θέλω να επισημάνω την τρίτη δυναμική που ανέφερα στην αρχή σήμερα της αυτής της εκπομπής, τη λεγόμενη παιδαγωγική αρχή. Είναι μια τρίτη δυναμική που αναπτύσσεται ιδιαίτερα μετά την οικονομαχία. Όλη η Εκκλησία ιδρύεται πάνω σε μια παιδαγωγική αρχή, αλλά αυτή η παιδαγωγική αρχή διαμορφώνεται κατά τις περιόδους. Δηλαδή, άλλη παιδαγωγική αρχή έχουμε τον πρώτο αιώνα που πρέπει να διαδοθεί ο χριστιανισμός στους ανθρώπους, όπου το κυρίως αίτημά της είναι να έρθεις και να βαφτιστείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται από τον δεύτερο αιώνα, όταν παρουσιάζονται οι πολλές αιρέσεις. Δεν μπορώ να σου πω έλα και βαπτίσου με ό,τι κουβαλάς, πρέπει να σου κάνω μια κατήχηση, να σε προετοιμάσω, να σου δείξω ποιοι είναι οι κύριοι άξονες αυτής της πίστης στην οποία θέλεις να παραδοθείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αρχίζει να υπάρχει μετά τον 5ο αιώνα, όταν έχουμε την εισαγωγή του νηπιοβαπτισμού λόγω της γενικευμένης πια παρουσίας των ανθρώπων ως χριστιανών στα όρια της αυτοκρατορίας. Και άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται μετά τον 9ο αιώνα, όταν πρέπει να συγκρατήσουμε τις παραδόσεις. Επειδή τα ρεύματα τα νεωτερικά που εμφανίζονται τότε, είτε ως φραγκική θεολογία είτε ως ισλαμική θεολογία, πολύ αργότερα είτε ως προπαγάνδα διαφόρων ομάδων είναι ισχυρά, πρέπει να διατηρήσουμε τις παραδόσεις. Τότε δίνεται μεγάλη έμφαση στην έννοια της παραδόσεως, αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει απαρελάβομεν ταύτα και παραδώσομεν. Και σε αυτό έπαιξαν ρόλο αυτοί οι σταθμοί που σας είπα, ιδιαίτερα μάλιστα το σχίσμα. Έτσι σιγά σιγά δεν είναι απλώς να πάμε σε μια ομοιομορφία των λατρευτικών πράξεων, αλλά πάμε και σε μια παγωποίηση των λατρευτικών πράξεων. Ξαναλέω τη λέξη, δεν λέω παγιοποίηση, αλλά παγωποίηση. Παγώνουν οι λατρευτικές πράξεις, ώστε να μην είναι εύκολη μια διαφορετική διαμόρφωσή τους. Σχεδόν καταντάνε προϊόντος του χρόνου, ιδίως μετά την τουρκοκρατία, οι λατρευτικές πράξεις να ταυτίζονται με τους δογματικούς όρους. Δηλαδή, η μορφή κυριαρχεί επί του περιεχομένου. Το αίτημα δεν είναι να αναδειχθεί το περιεχόμενο, αλλά να διατηρηθεί η μορφή για να διασωθεί τάχατε στο περιεχόμενο. Έχει διατυπωθεί μία διαμάχη
που έχει σχέση με αυτό που ονομάζουμε πρόοδος

παράδοση έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν ταυτιζόμαστε με το γράμμα, όπως το λέει η Αγία Γραφή, αλλά παραδιδόμαστε στο πνεύμα. Αυτό το πνεύμα θα μας πάει εκεί που θέλει, όπου θέλει το πνεύμα. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση της ζωής της Εκκλησίας. Εννοώ ότι στη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορείς ποτέ να διατυπώσεις την άποψη ότι εκεί πάνε τα πράγματα. Όχι, ποτέ. Τα πράγματα πάνε εκεί που τα πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα τα πηγαίνει στην ανάδειξη της αγάπης του Ουρανίου Πατρός, η οποία θα σφραγίσει τον λαό του και θα προσπαθήσει αυτή η αγάπη να γεννήσει μέσα στον λαό μία ανάλογη και αντίστοιχη αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο

Βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αναμνήσεις εκ της εφηβικής και νεανικής ηλικίας του Στάρετς Ζωσιμά, πριν ακολουθήσει το μοναχικό βίο, η μονομαχία. Στην Πετρούπολη έμεινα κάπου 8 χρόνια στη στρατιωτική σχολή και η καινούργια ανατροφή έπνιξε μέσα μου πολλές παιδικές εντυπώσεις, αν και δεν ξέχασα τίποτα ποτέ. Σε αντάλλαγμα, απόκτησα τόσες καινούργιες συνήθειες και ιδέες, έτσι που έγινα ένα πλάσμα σχεδόν άγριο, άσπλαχνο και ανόητο. Απόκτησα το λούστρο της κοσμικότητας και της καλής συμπεριφοράς μαζί με τα γαλλικά μου. Μα τους στρατιώτες που μας υπηρετούσαν στη σχολή τους θεωρούσα, όπως και όλοι οι άλλοι, πραγματικά κτίνη. Ίσως μάλιστα και περισσότερα από τους άλλους, γιατί εγώ επηρεαζόμουν από το περιβάλλον πιο πολύ από όλους τους φίλους μου. Όταν γίναμε αξιωματικοί, ήμασταν έτοιμοι να χύσουμε αίμα για μια προσβολή που θα κάνανε στο σύνταγμά μας. Όμως για την πραγματική τιμή, κανένα σχεδόν από μας δεν είχε καν ιδέα τι πράγμα είναι. Μα και αν μάθαινε τι είναι αυτή η τιμή, τότε αυτός πρώτος θα την κορόιδευε αμέσως. Σχεδόν περηφανευόμαστε για τα μεθύσια, τις ακολασίες μας και τους παλικαρισμούς μας. Δεν μπορώ να πω πως ήμασταν όλοι κακοί. Όλοι τούτοι οι νέοι ήταν καλοί, μονάχα που φέρονταν άσχημα, και περισσότερο από όλους εγώ. Και το κυριότερο είναι που βρέθηκα με δικά μου λεφτά. Βάλθηκα λοιπόν να ζω όπως μου κάνε κέφι, με όλη την ασυγκρατησιά της νιώτης. Μα το παράξενο είναι τούτο. Διάβαζα τότε και βιβλία, και μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση. Μονάχα τη γραφή δεν άνοιγα σχεδόν ποτέ μου, εκείνον τον καιρό. Αν και ποτέ δεν την αποχωριζόμουν και πάντα την κουβαλούσα μαζί μου. Πραγματικά το φύλαγα αυτό το βιβλίο χωρίς να το ξέρω, ούτε εγώ ο ίδιος, ώσπου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Υπηρετούσα πια κάπου 4 χρόνια όταν βρέθηκα στην πολιτεία, όπου στάθμευε τότε το σύνταγμά μας. Η κοινωνία της πολιτείας ήταν πολυάριθμη, πολυπίκυλη, εύθυμη, φιλόξενη και πλούσια. Παντού με δέχονταν καλά, γιατί από φυσικού μου ήμουν εύθυμος και γιατί περνούσα για πλούσιος, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο. Τότε ήταν που έγινε ένα περιστατικό που στάθηκε η αρχή για όλα τα άλλα. Γνωρίστηκα με μια νέα, πολύ όμορφη κοπέλα, έξυπνη και άξια, με περήφανο χαρακτήρα, ευγενική, κόρη ευυπόληπτων γονέων. Ήταν άνθρωποι με περιουσία, είχαν επιρροή και δύναμη. Εμένα με δέχονταν πρόθυμα και με χαρά στο σπίτι τους, όπου μου φάνηκε πως αυτή η κοπέλα με αγαπάει. Η καρδιά μου φλογίστηκε σε αυτή τη σκέψη. Αργότερα κατάλαβα πως ίσως να μην την αγαπούσα και τόσο, μονάχα που εκτιμούσα την εξυπνάδα και τον ανώτερο χαρακτήρα της, πράγμα που δεν μπορούσε να μην συμβαίνει. Όμως ο εγωισμός με εμπόδισε τότε να ζητήσω το χέρι της. Μου φάνηκε βαρύ και δύσκολο να χάσω τις απολαύσεις της ακόλαστης εργένικης ελεύθερης ζωής μου από τόσο νέος, αφού μάλιστα είχα και τόσα λεφτά. Ωστόσο έκανα μερικούς υπαινιγμούς. Πάντως ανέβαλα για λίγο κάθε αποφασιστικό διάβημα. Τότε με στείλανε ξαφνικά σε άλλη πολιτεία για 2 μήνες. Γυρίζω ύστερα από 2 μήνες και μαθαίνω πως η κοπέλα παντρεύτηκε πια.
Πήρε έναν πλούσιο τσιφλικά της περιοχής. Έναν άνθρωπο που, αν και ήταν μεγαλύτερος από μένα, ήταν νέος ακόμα, που είχε σχέσεις στην πρωτεύουσα και μάλιστα με τον καλύτερο κόσμο. Πράγμα που δεν είχα εγώ. Αυτός ήταν πολύ ευγενικός και μορφωμένος, ενώ εγώ δεν είχα καμία μόρφωση. Τόσο με έπληξε αυτό το αναπάντεχο γεγονός που θόλωσε το μυαλό μου. Το σπουδαίο ήταν που, όπως έμαθα τότε, τούτος ο νέος τσιφλικάς ήταν αραβωνιαστικός της από καιρό και τον συναντούσα κι εγώ ο ίδιος πολλές φορές στο σπίτι της κοπέλας. Μα δεν είχα παρατηρήσει τίποτα, τυφλωμένος από τη μεγάλη ιδέα που είχα για τον εαυτό μου. Αυτό ήταν που με πείραξε πιο πολύ απ' όλα. Πώς δηλαδή έγινε να το ξέρουν σχεδόν όλοι και εγώ μονάχα να μην ξέρω τίποτα? Και ένιωσα ξαφνικά πραγματική μανία. Άρχισα να θυμάμαι και σε αυτές τις στιγμές μου έρχονταν το αίμα στο κεφάλι, πως πολλές φορές της μίλησα σχεδόν καθαρά για την αγάπη μου και μια και δεν με σταματούσε και δεν με προειδοποιούσε, θα πει, συμπέρανα τώρα, πως με κορόιδευε. Αργότερα τα σκέφτηκα καλύτερα. Θυμήθηκα πως καθόλου δεν με κορόιδευε, μα απέναντίας έκοβε παιχνιδιάρικα αυτές τις κουβέντες και άρχιζε να μιλάει για κάτι άλλο. Μα τότε δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό και διψούσα τώρα, διψούσα για εκδίκηση. Θυμάμαι τώρα με απορία πόσο θυμός μου εκείνος και η δίψα της εκδίκησης φαίνονταν και σε μένα τον ίδιο καταθλιπτικά και συχαμερά, γιατί με τον επιπόλαιο χαρακτήρα μου συνήθως ξεχνούσα γρήγορα το θυμό μου. Γι' αυτό εξερέθιζα επίτηδες τον εαυτό μου και τελικά κατάντησα συχαμένος και ανόητος. Περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία και μια φορά, μπροστά σε πολύ κόσμο, κατάφερα να προσβάλω τον αντίζηλό μου για μια εντελώς άσχετη αιτία. Τον ειρωνεύτηκα για μια γνώμη που είχε πάνω σε ένα σπουδαίο γεγονός. Είμαστε τότε στα 1826 και τον ειρωνεύτηκα, καθώς λέγανε, έξυπνα και πετυχημένα. Ύστερα τον ανάγκασα να μου ζητήσει εξηγήσεις και τότε εγώ απάντησα με τόση αγένεια που δέχτηκε την πρόκλησή μου σε μονομαχία, παρόλη την τεράστια διαφορά που υπήρχε ανάμεσά μας, γιατί εγώ ήμουνα νεότερός του, ασήμαντος και είχα μικρό βαθμό. Αργότερα έμαθα θετικά πως δέχτηκε την πρόκληση γιατί και αυτός κατά κάποιον τρόπο με ζήλευε. Με ζήλευε και πρώτα λιγάκι, όταν ακόμα δεν είχε παντρευτεί. Τώρα σκέφτηκε αν η γυναίκα του μάθει πως υπόμεινε την προσβολή μου και δεν τόλμησε να με καλέσει σε μονομαχία, ίσως να τον περιφρονούσε άθελά της και να κλονίζονταν η αγάπη της γι' αυτόν. Μάρτυρα βρήκα εύκολα. Ένα φίλο μου υπολοχαγό, υπολοχαγό του συντάγματός μας. Αν και τότε απαγορεύονταν αυστηρά η μονομαχία, ωστόσο ήταν πολύ της μόδας, ιδιαίτερα στους στρατιωτικούς. Τόση είναι η δύναμη των άγριων προλήψεων. Τελείωνε ο Ιούνιος και η συνάντησή μας ορίστηκε για την άλλη μέρα, έξω από την πολιτεία, στις 7 το πρωί. Και τότε έγινε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Σαν γύρισα το βράδυ στο σπίτι άγριος και αποτρόπαιος, θύμωσα με την ορτινάτσα μου, τον Αθανάση, και τον χτύπησα 2-3 φορές με όλη μου τη δύναμη στο πρόσωπό του, τόσο πολύ που έτρεξε αίμα. Δεν είχε πολύ καιρό στην υπηρεσία μου και συνέβη κι άλλες φορές να τον χτυπήσω. Μα τότε με τόση θηριώδη αγριότητα που τρόμαξα κι εγώ. Και το πιστεύετε τάχα, αγαπητοί μου? Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, μα το θυμάμαι ακόμα με ντροπή, με ντροπή και με οδύνη. Έπεσα να κοιμηθώ.
Με πήρε ο ύπνος κάπου για 3 ώρες. Ξυπνάω. Είχε αρχίσει να χαράζει. Σηκώθηκα. Δεν ήθελα πια να κοιμηθώ. Πλησίασα στο παράθυρο. Το άνοιξα. Έβλεπε στον κήπο. Βλέπω που σκάει ο ήλιος. Είναι ζεστά. Όμορφα. Τα πουλιά και λαϊδούσαν. Τι να είναι αυτό, σκέφτομαι. Τι να είναι αυτό που νιώθω στην ψυχή μου. Σαν κάτι ποταπό και επέσχυντο. Μήπως τάχα γιατί πάω να χύσω αίμα. Όχι, όχι. Όχι, σκέφτομαι. Σαν να μην είναι αυτό. Μήπως είναι τάχα που φοβάμαι το θάνατο. Φοβάμαι πως θα σκοτωθώ. Α, όχι. Δεν είναι αυτό. Καθόλου. Καθόλου δεν είναι αυτό. Και ξαφνικά κατάλαβα μονομιάς τι έτρεχε. Ήταν που χθες το βράδυ είχα χτυπήσει τον Αθανάση. Όλα τα ξανάδα ξαφνικά, λες και ξαναγίνανε. Αυτός να στέκεται μπροστά μου και εγώ να τον χτυπάω με όλη μου τη φόρα. Και αυτός να μένει προσοχή. Κλαρίνο, με το κεφάλι ψηλά, με τα μάτια διεσταλμένα. Να ταλαντεύεται στο κάθε χτύπημά μου και να μην τολμάει ούτε τα χέρια του να σηκώσει για να προφυλαχτεί. Ένας άνθρωπος να καταντήσει έτσι. Ένας άνθρωπος να χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο. Τι έγκλημα! Ήταν σαν μια σουβλερή βελόνα να διαπερνούσε την ψυχή μου. Στέκομαι εκεί σαν χαμένος και ο ήλιος λάμπει. Τα φυλλαράκια χαρούμενα λαμπυρίζουν και τα πουλάκια υμνούν τον Κύριο. Σκέπασα με τις 2 παλάμες μου το πρόσωπό μου. Σοριάστηκα στο κρεβάτι και άρχισα να κλαίω με αναφιλητά. Θυμήθηκα τότε τον αδερφό μου τον Μάρκελο και τα λόγια που έλεγε στους υπηρέτες πριν πεθάνει. Αγαπημένη μου, καλή μου, γιατί με υπηρετείτε? Γιατί μ' αγαπάτε? Ταξίζω τάχα να δουλεύουν άλλοι για μένα? Ναι, ταξίζω τάχα, σκέφτηκα ξαφνικά. Αλήθεια, από πού κι ως πού έγινα άξιος να με υπηρετεί ένας άνθρωπος που πλάστηκε και αυτός όπως κι εγώ κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού? Τότε για πρώτη φορά μου καρφώθηκε τούτη η σκέψη στο κεφάλι.

Μητερούλα μου, σταγονίτσα του αίματός μου, αλήθεια σου το λέω. Ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους. Μονάχα που δεν το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι. Μα αν το ξέρανε, αμέσως θα γινόταν παράδεισος η γη. Θεέ μου, μα μήπως τάχα είναι ψέματα αυτό. Σκέφτομαι εγώ και κλαίω. Ίσως και στα αλήθεια να είμαι πιο ένοχος από όλους. Και όλους τους αδίκησα. Ίσως να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Και είδα ξαφνικά όλη την αλήθεια. Σε μια λάμψη της. Τι πάω να κάνω? Τι πάω να κάνω? Να σκοτώσω έναν άνθρωπο αγαθό, μυαλωμένο, που δεν με έφτεξε σε τίποτα. Και θα κάνω ταυτόχρονα τη γυναίκα του δυστυχισμένη. Θα τη βασανίσω. Θα τη σκοτώσω. Έμενα έτσι ξαπλωμένο στο κρεβάτι μπρούμητα, με το πρόσωπο στο μαξιλάρι, και ούτε κατάλαβα καθόλου πως πέρασε η ώρα. Ξάφνου μπαίνει ο φίλος μου, ο υπολογαγός, να με πάρει, κρατώντας και τα πιστόλια μαζί. «Α», μου λέει, «καλά που σηκώθηκες. Είναι ώρα πια. Έλα, πάμε». Τότε εγώ τα έχασα εντελώς. Είχαμε βγει για να μπούμε στο αμάξι. «Περίμενε 2 λεπτά», του λέω. «Θα γυρίσω αμέσως. Ξέχασα το πορτοφόλι μου». Έτρεξα αμέσως μοναχός μου και πήγα κατευθείαν στο καμαράκι του Αθανάση. «Αθανάση», του λέω, «χτες σε χτύπησα 2-3 φορές το πρόσωπο. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με». Αυτός ανατρίχιασε, σαν να τρόμαξε. Με κοιτάζει και βλέπω πως αυτό είναι λίγο. Λίγο είναι. Και ξαφνικά, έτσι όπως ήμουν με τη στολή μου, πέφτω στα γόνατα μπροστά του και κάνω μία υπόκληση ως το πάτωμα. «Συγχώραμε. Συγχώραμε», του λέω. Τότε πια έμεινε εντελώς αποσβολωμένος. «Η ευγένειά σας, πατερούλη, αφέντη μου, μα πώς, εσείς, μα το αξίζω τάχα?» Και ξαφνικά έβαλε τα κλάματα, όπως κι εγώ πριν από λίγο. Σκέπασε με τις παλάμες το πρόσωπό του, γύρισε προς το παράθυρο και άρχισε να τρέμει σύγκορμος από τα αναφιλητά. Κι εγώ έτρεξα έξω, πήδηξα στο αμάξι. «Τράβα, τράβα», φωνάζω στον αμαξά. «Κοίτα», φωνάζω στο φίλο μου, «κοίτα ένα νικητή. Νάτος, μπροστά σου». Ήμουνα σαν σε έκσταση. Γελούσα σ' όλο το δρόμο. Μιλούσα, μιλούσα, μιλούσα. Δεν θυμάμαι πια τι είπα. Αυτός με κοιτάει και λέει, «Μωρέ αδερφέ μου, μπράβο σου. Βλέπω πως θα τιμήσεις τη στολή μας σήμερα». Έτσι φτάσαμε στον τόπο της μονομαχίας. Οι άλλοι ήταν κιόλας εκεί και μας περίμεναν. Μας βάλανε σε απόσταση 12 βημάτων. Αυτός θα πυροβολούσε πρώτος. Στέκομαι μπροστά του χαρούμενος, κατά πρόσωπο. Ούτε το μάτι μου δεν παίζει. Τον κοιτάζω και τον αγαπώ. Ξέρω τι θα κάνω. Έριξε αυτός πρώτος. Μόλις μου γρατζούνισε μονάχα το μάγουλο και δεν άγγιξε ταυτί. «Δόξα να έχει ο Θεός», φωνάζω εγώ. «Δε σκοτώσατε άνθρωπο». Άρπαξα τότε το δικό μου πιστόλι. Γύρισα και το πέταξα μακριά μου, στο δάσος. Εκεί είναι η θέση του. Ύστερα γύρισα στον αντίπαλό μου. «Ευγενέστατε κύριε», του λέω,
Συγχωρέστε με τον ανόητο νεαρό που σας πρόσβαλα και σας λύπησα και σας ανάγκασα τώρα να με πυροβολήσετε. Είμαι 10 φορές χειρότερος από σας, ίσως και περισσότερες. Πέστε τα αυτά και σε εκείνο το πρόσωπο που το τιμάτε περισσότερο από όλα στον κόσμο. Μόλις τα πρόφερα αυτά και οι τρεις τους βάλανε τις φωνές. «Μα τι είναι αυτά», μου λέει ο αντιπαλός μου. «Θύμωσε κιόλας. Αφού δεν θέλατε να με χτυπήσετε, προς τι όλα αυτά? Χτες ήμουνα ανόητος ακόμα. Μα σήμερα έβαλα μυαλό», του λέω όλος χαρά. «Για τα χθεσινά σας πιστεύω», μου λέει. «Μα για τα σημερινά είναι δύσκολο να το συμπεράνει κανείς από τα λεγόμενά σας». «Μπράβο», του φωνάζω. «Μπράβο». Χειροκρότησα κιόλας. «Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας. Μου αξίζει». «Θα πυροβολήσετε αξιότιμε κύριε ή όχι?» «Όχι», του λέω. «Μα αν θέλετε μπορείτε να πυροβολήσετε ακόμα μια φορά. Όμως νομίζω πως καλύτερα θα ήταν να μην το κάνετε». Φώναζαν και οι μάρτυρες και περισσότερο ο δικός μου. «Αυτό είναι έσχος για το σύνταγμά μας, να ζητάς συγγνώμη στο πεδίο της τιμής. Αν το ήξερα πως θα γίνονταν έτσι...» Τότε στάθηκα εκεί μπροστά σε όλους και δεν γελούσα πια. «Κύριοι», τους λέω, «ώστε είναι τόσο εκπληκτικό λοιπόν για την εποχή μας να συναντήσετε έναν άνθρωπο που να μετανιώνει για την ανοησία του και να παραδεχτεί δημόσια πως έχει άδικο?» «Ναι, μα όχι στο πεδίο της τιμής», μου φωνάζει και πάλι ο μαρτυράς μου. «Σωστά», τους απαντάω. «Έπρεπε να παραδεχτώ το άδικο μόλις φτάσαμε εδώ πέρα, πριν ακόμα πυροβολήσει, και να μην το παρασύρω στο μεγάλο αυτό και θανάσιμο αμάρτημα. Μα τόσο πια έχουμε εξαγριωθεί όλοι μας», τους λέω, «που μου ήταν σχεδόν αδύνατο να φερθώ έτσι, γιατί μονάχα τώρα που δέχτηκα τον πυροβολισμό του από 12 βήματα απόσταση μπορούνε τα λόγια μου κάτι να αξίζουν για σας. Αν τα έλεγα πριν από τον πυροβολισμό, μόλις φτάσαμε δηλαδή εδώ πέρα, τότε θα λέγατε: «Χα, είναι θυλός, φοβήθηκε το πιστόλι». Δεν αξίζει ούτε καν να τον ακούσουμε». «Κύριοι», φώναξα ξαφνικά μέσα από την καρδιά μου, «κοιτάξτε τριγύρω τα δώρα του Θεού, το φωτεινό ουρανό, τον καθάριο αγέρα, το απαλό χορτάρι, τα πουλάκια, όλη την πανόρια και αθώα φύση. Και εμείς, μονάχα εμείς, είμαστε άθεοι και ανόητοι και δεν καταλαβαίνουμε πως η ζωή είναι παράδεισος, γιατί φτάνει να θελήσουμε να το καταλάβουμε και τότε θα δούμε γύρω μας τον παράδεισο σε όλη του την ομορφιά. Θα αγκαλιαστούμε και θα κλάψουμε μαζί από χαρά». Ήθελα να συνεχίσω ακόμα, μα δεν μπορούσα. Η πνοή μου κόπηκε. Ένιωθα τόσο γλυκά, τόσο νεανικά και τόση ευτυχία στην καρδιά μου, όση δεν ένιωσα ποτέ σε όλη μου τη ζωή. «Σοφρονέστατα και ευσεβέστατα τα όσα λέτε», μου λέει ο αντίπαλος. «Πάντως, είσαστε πολύ πρωτότυπος». «Γελάστε», του λέω γελώντας κι εγώ. «Μα αργότερα θα με επενέσετε κι εσείς ο ίδιος». «Μα και τώρα», μου λέει, «είμαι έτοιμος να σας επενέσω. Ορίστε, σας απλώνω το χέρι μου, γιατί, καθώς φαίνεται, είστε τελικά ειλικρινείς». «Όχι», του λέω εγώ, «τώρα δεν είναι ανάγκη, μα ύστερα, όταν θα γίνω καλύτερος και άξιος της εκτίμησής σας, τότε και μόνο τότε
να μου δώσετε το χέρι σας». Γυρίσαμε στο σπίτι. Ο μάρτυράς μου σε όλο το δρόμο με έβριζε και εγώ τον φιλούσα. Αμέσως τα μάθανε όλοι οι συναδελφοί μου και μαζεύτηκαν να με δικάσουν εκείνη την ίδια μέρα. «Ατίμασε», λέγανε, «τη στολή του. Ας παραιτηθεί». Βρέθηκαν όμως και οι υπερασπιστές. «Όμως στάθηκε να τον πυροβολήσουν», έλεγαν αυτοί. «Ναι, μα φοβήθηκε τους άλλους πυροβολισμούς και ζήτησε συγνώμη στο πεδίο της τιμής». «Μα αν φοβόταν τους πυροβολισμούς», αντιλέγανε οι υπερασπιστές μου, «θα έριχνε πρώτα και αυτός, πριν να ζητήσει συγνώμη». Όμως το πιστόλι του, γεμάτο ακόμα, το πέταξε στο δάσος. «Όχι, όχι, όχι. Εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Κάτι πολύ πρωτότυπο». Τους ακούω εγώ και διασκεδάζω κοιτάζοντάς τους. «Φίλοι μου», τους λέω, «συντροφοί μου, μην νοιάζεστε για την παραίτησή μου, γιατί το έκανα κιόλας. Την υπέβαλα σήμερα το πρωί, στη γραμματεία, και όταν τη δεχτούν, τότε θα πάω αμέσως σε μοναστήρι. Γι' αυτό παρετούμε». Μόλις το είπα αυτό, βάλανε όλοι τους, ως τον τελευταίο, τα γέλια. «Δε μας το έλεγες απ' την αρχή, ε? Τώρα εξηγούνται όλα. Τον καλόγερο ποιος τον κρίνει?» Γελάνε. Δεν μπορούν να κρατήσουν τα χαχανά τους. Μα χωρίς να με κοροϊδεύουν. Έτσι χαϊδευτικά, εύθυμα. Μ' αγάπησαν ξαφνικά όλοι τους. Ακόμα και οι πιο μανιασμένοι κατήγοροι. Και αργότερα, όλον εκείνον το μήνα, ώσπου να εγκριθεί η παραίτησή μου, με είχανε μη στάξει και μη βρέξει.

«Καλό γερέ μας», μου λέγανε. Ο καθένας τους έβρισκε να μου πει και κάτι, από έναν καλό λόγο. Προσπαθούσαν να με κάνουν να αλλάξω γνώμη. Με λυπούνταν μάλιστα. «Δεν σκέφτεσαι τι κακό πας να κάνεις τον εαυτό σου?» «Όχι», λένε. «Δεν είναι φοβιτσιάρης. Στάθηκε και τον πυροβόλησαν και μπορούσε να ρίξει κι αυτός, μα είχε δει ένα όνειρο την προηγούμενη νύχτα. Να γίνει καλόγερος. Να γιατί έκανε ό,τι έκανε». Τα ίδια έλεγε και ο κόσμος της πολιτείας. Πρώτα δεν με πρόσεχαν και τόσο πολύ. Με δέχονταν μονάχα στα σπίτια τους. Μα τώρα άρχισαν να με καλούν όλοι. Γελούσαν μαζί μου και ταυτόχρονα με αγαπούσαν κιόλας. Θα παρατηρήσω εδώ πως αν και μιλούσαν όλοι για την μονομαχία, οι αρχές αποσιώπησαν την υπόθεση, γιατί ο αντίπαλός μου ήταν κοντινός συγγενής του στρατηγού μας. Και μια και όλα τελειώσανε χωρίς να χυθεί αίμα, σαν να γίνανε σταστία. Και μια και εγώ παραιτήθηκα, το γυρίσανε κι αυτοί στο αστείο. Και άρχισα να μιλάω ανοιχτά, ανοιχτά και άφοβα, παρόλα τα γέλια, γιατί όλοι γελούσαν, χωρίς κακία βέβαια, με καλοσύνη. Αυτές οι κουβέντες γίνονταν το περισσότερο στις συγκεντρώσεις των κυριών. Στις γυναίκες άρεσε πιο πολύ να με ακούν και αυτές αναγκάζανε και τους άντρες τους. «Μα πώς μπορεί να φταίω εγώ για τα κρίματα όλων των άλλων?» γελούσε ο καθένας μπροστά μου. «Μπορώ να φταίω τάχα για σας λόγου χάρη?» «Μα πού να το καταλάβετε αυτό?» τους απαντάω. «Όταν όλος ο κόσμος από καιρό πια έχει πάρει άλλο δρόμο και όταν το ψέμα το νομίζουμε για αλήθεια και απαιτούμε και από τους άλλους το ίδιο ψέμα...» Να, εγώ μια φορά στη ζωή μου φέρθηκα ειλικρινά και δείτε τι έγινε. «Με νομίζετε όλοι σας παλαβώ, αν και με αγαπάτε», τους λέω. «Γελάτε όμως ωστόσο μαζί μου». «Μα πώς μπορεί να μην αγαπήσει κανείς έναν άνθρωπο σαν και εσάς?» μου απαντάει η οικοδέσποινα και βάζει τα γέλια. «Και η καλεσμένη της, ω, ήταν πάρα πολύ». Ξαφνικά βλέπω να σηκώνεται εκείνη η κοπέλα που για αυτήν προκάλεσα τη μονομαχία και που είχα σκοπό να την παντρευτώ μάλιστα. Δεν το παρατήρησα καθόλου πως είχε έρθει τώρα σε αυτήν την εσπερίδα. Σηκώθηκε, με πλησίασε, μου δώσε το χέρι της. «Επιτρέψτε μου», μου λέει, «επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω πως εγώ δεν γελάω καθόλου μαζί σας, μα απέναντίας σας ευχαριστώ με δάκρυα στα μάτια και σας εκτιμώ γι' αυτό σας το φέρσιμο». Με πλησίασε τότε και ο άντρας της και ύστερα άρχισαν ξαφνικά να έρχονται όλοι κοντά μου, μονάχα που δεν με φιλούσαν. Ήμουν τόσο, μα τόσο πολύ χαρούμενος, μα περισσότερο από κάθε άλλον πρόσεξα τότε έναν κύριο, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που με πλησίασε κι αυτός. Αν και ήξερα το όνομά του, ποτέ δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά και έως εκείνο το βράδυ δεν είχα κουβεντιάσει ποτέ μαζί του, ούτε μία φορά. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε από καιρό πια στην πολιτεία μας. Είχε σημαντική θέση. Όλοι τον εκτιμούσαν. Πλούσιος, γνωστός για τη φιλανθρωπία του, έκανε μεγάλες δωρεές για το γηροκομείο και το ορφανοτροφείο και έκανε και κρυφά ευεργεσίες. Πράγμα που αποκαλύφθηκε μετά το θάνατό του. Ήταν κάπου 50 χρονών και είχε ύφος σχεδόν αυστηρό. Ήταν λιγομίλητος. Είχε παντρευτεί μόλις εδώ και 10 χρόνια. Είχε πάρει μια νέα γυναίκα και είχε 3 μικρά παιδιά. Την άλλη μέρα, το βράδυ, καθόμουν στο σπίτι μου.
όταν ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει στο δωμάτιό μου εκείνος, ο ίδιος Κύριος. Εδώ θα πρέπει να προσθέσω πως δεν ζούσα πια στο παλιό μου διαμέρισμα. Μόλις υπέβαλα την παρέτησή μου, νίκιασα ένα άλλο σπίτι σε μια ηλικιωμένη κυρίας, χείρας δημοσίου υπαλλήλου. Και τούτο γιατί μόλις γύρισα από τη μονομαχία, είχα στείλει τον Αθανάση πίσω στο λόχο του, γιατί δεν μπορούσα να τον κοιτάζω στα μάτια ύστερα από όσα έγιναν. Τόσο πολλοί οι άνθρωποι του κόσμου έχουν την τάση να ντρέπονται για τις πιο δίκαιες πράξεις τους. «Σας ακούω», μου λέει ο Κύριος που μπήκε. «Μέρες τώρα σας ακούω, στα διάφορα σπίτια. Με μεγάλη περιέργεια, ομολογώ. Και θέλησα να σας γνωρίσω και προσωπικά, για να μιλήσω μαζί σας ακόμα λεπτομερέστερα. Μπορείτε να μου κάνετε ευγενέστατε, Κύριε, αυτήν τη μεγάλη χάρη?» «Πώς?» του λέω, με μεγάλη μου ευχαρίστηση μάλιστα. «Τιμή μου!» Του τα λέω αυτά, μα σχεδόν είχα τρομάξει. Τόσο παράξενος μου φάνηκε εκείνη την πρώτη φορά. Γιατί, αν και όλοι με ακούγανε με περιέργεια, κανένας δεν με είχε πλησιάσει με τόσο σοβαρό και αυστηρό ύφος. Αυτός μάλιστα ήρθε και στο σπίτι μου. Έκατσε. «Βλέπω πως έχετε», εξακολούθησε να λέει, «τεράστια δύναμη χαρακτήρα, γιατί άφοβα υπηρετήσατε την αλήθεια σε μια υπόθεση όπου εν ονόματι της αλήθειας σας διακινδυνεύσατε να επισύρετε τη γενική καταφρόνια. Νομίζω πως με επενείτε περισσότερο από όσο αξίζω», του λέω εγώ. «Όχι, κάθε άλλο», μου απαντάει. «Πιστέψτε με πως είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φαντάζεστε να κάνει κανείς αυτό που κάνατε. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό ήταν το μόνο που μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό ήρθα τώρα εδώ πέρα. Περιγράψτε μου, αν ίσως και δεν σας κακοφαίνεται η ανάρμοστη τούτη περιέργειά μου, τι ακριβώς νιώθατε τη στιγμή που αποφασίσατε την ώρα της μονομαχίας? Τι νιώθατε την ώρα που ζητήσατε συγγνώμη? Αν το θυμάστε φυσικά. Μην νομίσετε πως σας ρωτάω από επιπολαιότητα. Όχι, όχι, απέναντίας. Σας ρωτάω γιατί έχω το μυστικό σκοπό μου, που κατά πάσαν πιθανότητα θα σας τον εξηγήσω αργότερα, αν δώσει ο Θεός και γίνουμε στενότεροι φίλοι. Όλη την ώρα που τα έλεγε αυτά, εγώ τον κοίταζα στο πρόσωπο και ξαφνικά ένιωσα πως του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Και εκτός από αυτό, ήμουν τρομερά περίεργος, γιατί κατάλαβα πως κρύβει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό στην ψυχή του. Με ρωτάτε τι ακριβώς ένιωσα τη στιγμή που ζητούσα συγγνώμη από τον αντίπαλό μου? Του απαντάω. Μα καλύτερα να σας τα ιστορήσω από την αρχή. Είναι κάτι που δεν το είπα ακόμα σε κανέναν. Και του διηγήθηκα όλα όσα γίνανε με τον Αθανάση και πως έπεσα μπροστά του, έπεσα στα γόνατα και τον προσκύνησα. «Από αυτό μπορείτε και μόνος σας να καταλάβετε», του είπα τελειώνοντας, «πως στη μονομαχία μου ήταν εύκολο να κάνω αυτό που έκανα, γιατί είχα αρχίσει από το σπίτι ακόμα και μια και είχα πάρει αυτό το δρόμο. Τα παρακάτω όχι μονάχα δεν ήταν για μένα δύσκολα, μα απεναντίας ένιωθα χαρά και αγαλίαση». Με άκουσε αυτός και μου λέει κοιτάζοντάς με, με ένα τέτοιο βλέμμα: «Όλα αυτά είναι πολύ πολύ περίεργα. Θα έρθω κι άλλη φορά να σας δω. Μου επιτρέπετε?» Από τότε έρχονταν σχεδόν κάθε βράδυ. Θα γινόμασταν πολύ φίλοι αν μου μιλούσε και για τον εαυτό του. Μα για τον εαυτό του δεν έλεγε σχεδόν
ούτε λέξη. Όλο με ρωτούσε να του πω για μένα. Παρόλα αυτά, εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ και του άνοιξα την καρδιά μου, γιατί σκέφτηκα ποιος ο λόγος να μάθω τα μυστικά του. Μου φτάνει που είναι δίκαιος άνθρωπος. Ύστερα, ενώ αυτός ήταν πιο σοβαρός, πολύ πιο μεγάλος από μένα, έρχονταν στο σπίτι μου, σε μένα, το νεαρό, και δεν με περιφρονούσε. Όχι. Έμαθα πολλά χρήσιμα πράγματα από αυτόν, γιατί ήταν μεγάλο μυαλό. Το ότι η ζωή είναι παράδεισος, μου έλεγε ξαφνικά, αυτό το σκέφτομαι από καιρό. Και πρόσθεσε, ξαφνικά, αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι. Με κοιτάει και χαμογελάει. Είμαι πιο βέβαιος από σας γι' αυτό. Αργότερα θα μάθετε το γιατί. Το ακούω αυτό και σκέφτομαι. Φαίνεται πως κάτι θέλει να μου εξομολογηθεί. Ο παράδεισος, μου λέει, είναι κρυμμένος μέσα στον καθέναν μας. Τον έχω κι εγώ εντός μου. Και αν θελήσω, αύριο κιόλας, θα πραγματοποιηθεί για μένα στα αλήθεια. Γιατί όλη μου τη ζωή πίστευα σε αυτό. Τον κοιτάζω, μιλάει με συγκίνηση και με κοιτάζει μυστήρια, σαν κάτι να θέλει να με ρωτήσει. Όσο για το ότι ο κάθε άνθρωπος φταίει για όλους και για όλα, εκτός από τις δικές του αμαρτίες, αυτό το σκεφτήκατε πολύ σωστά και είναι εκπληκτικό που μπορέσατε να συλλάβετε μια τέτοια σκέψη σε όλη της την πληρότητα. Και στα αλήθεια, είναι σωστό πως όταν οι άνθρωποι καταλάβουν αυτή τη σκέψη, θα έρθει για αυτούς η βασιλεία των ουρανών. Μα όχι πια σαν όνειρο, μα σαν πραγματικότητα. «Μα πότε», αναφώνησα εγώ με πίκρα, «πότε θα γίνει αυτό? Και θα γίνει άραγε ποτέ? Μην είναι μονάχα ένα όνειρο?» «Να λοιπόν που δεν πιστεύετε», μου λέει. «Κηρύσσετε τούτη την ιδέα και όμως εσείς ο ίδιος δεν την πιστεύετε. Μάθετε όμως πως τούτο το όνειρο, όπως το λέτε, θα πραγματοποιηθεί. Αυτό να το πιστέψετε. Μα όχι τώρα. Γιατί για το κάθε τι υπάρχει ο νόμος του. Αυτή η υπόθεση είναι ψυχικής, ψυχολογικής έστω μορφής. Για να ξαναχτιστεί ο κόσμος πάνω σε νέες βάσεις, πρέπει μονάχοι τους οι άνθρωποι να πάρουν έναν αλλιώτικο δρόμο. Προτού να γίνεις πραγματικός αδερφός για όλους τους άλλους, δεν θα φτιαχτεί καμία αδερφοσύνη. Ποτέ και με καμία επιστήμη, με κανένα συμφέρον, δεν θα καταφέρουν οι άνθρωποι να μοιράσουν την ιδιοκτησία και τα δικαιώματά τους έτσι που να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Ο καθένας θα νομίζει πως έχει λίγα και θα διαμαρτύρεται, θα φθονεί και θα εξολοθρεύει ο ένας τον άλλον. Ρωτάτε πότε θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει, μα πρέπει πρώτα να τελειώσει η περίοδος της ανθρώπινης απομόνωσης. «Για ποια απομόνωση μιλάτε?» τον ρωτάω εγώ.

0: Για ποια απομόνωση? Μα για την απομόνωση που βασιλεύει τώρα παντού και ιδιαίτερα στον αιώνα μας, μα που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε και δεν πέρασε η εποχή της. Γιατί τώρα ο καθένας προσπαθεί να ξεχωρίσει όσο μπορεί τον εαυτό του από τους άλλους. Θέλει να δοκιμάσει όλη την πληρότητα της ζωής εν εαυτό. Όμως αυτές του οι προϋποθέσεις δεν καταλήγουν σε πληρότητα ζωής, μα σε ολοκληρωτική αυτοκτονία. Γιατί αντί να εκπληρώσει τον προορισμό του, πέφτει στην απομόνωση. Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν και γίνανε μονάδες. Ο καθένας αποτραβιέται στη γωνιά του. Ο καθένας απομακρύνεται από τον άλλον, κρύβεται και κρύβει το έχει του και καταλήγει να αποθεί τους ομοίους του και να αποθείται και ο ίδιος από αυτούς. Καθένας χώρια μαζεύει πλούτη και σκέφτεται «Τι δυνατός που είμαι τώρα και πόσο εξασφαλισμένος». Και δεν το ξέρει ο ανόητος πως όσο περισσότερο μαζεύει, τόσο περισσότερο βουλιάζει και χάνεται μέσα στην αδυναμία του. Και τούτο γιατί συνήθισε να υπολογίζει μονάχα τον εαυτό του. Αποσπάστηκε από το σύνολο και έμεινε μονάχος του. Έμαθε την ψυχή του να μην πιστεύει στην ανθρώπινη βοήθεια, στους ανθρώπους και στην ανθρωπότητα. Και το μόνο που σκιάζεται είναι μην τυχόν και χάσει τα λεφτά του, την περιουσία του και τα δικαιώματα που απόκτησε. Ο ανθρώπινος νους αρχίζει να ηρωνεύεται και να μην καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να σωθεί η ανθρωπότητα με τις ατομικές μεμονωμένες προσπάθειες, μα με την πανανθρώπινη αλληλεγγύη. Μα θα έρθει το δίχως άλλο και το τέλος αυτής της φοβερής απομόνωσης και θα καταλάβουν όλοι με μιας πόσο αφύσικα χώρισαν ο ένας από τον άλλον. Και θα είναι τέτοιο το πνεύμα της εποχής που θα απορούν που τόσο καιρό βρίσκονται στο σκοτάδι και δεν βλέπουνε το φως. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημείον του Υιού του ανθρώπου. Μα ως τότε πρέπει να κρατάμε γερά τη σημαία και πού και πού πρέπει ο άνθρωπος να δίνει το παράδειγμα, έστω και μεμονωμένα, και να βγάζει την ψυχή του από την απομόνωση, πραγματοποιώντας τον άθλο της αδερφικής συνένωσης, έστω και αν τον πάρουνε για παράφρονα. Και αυτό για να μην πεθάνει η μεγάλη ιδέα. Με κάτι τέτοιες φλογερές και γεμάτες ενθουσιασμό συζητήσεις περνούσαν τα βράδια μας. Τόσο που αραίωσα πολύ τις επισκέψεις μου στα άλλα σπίτια. Μα και η μόδα μου εξάλλου άρχισε να περνάει. Αυτό δεν το λέω σαν κατηγόρια, γιατί όλοι εξακολουθούσαν να με αγαπούν και να μου φέρονται με φεδρή οικειότητα. Ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε πως η μόδα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Με τον μυστηριώδη όμως επισκέπτη μου άρχισα να ενθουσιάζομαι, γιατί εκτός από την απόλαυση που μου έδινε το φωτεινό μυαλό του, προαισθανόμουν πως είχε κάποιο μυστικό σχέδιο και πως ίσως να ετοιμάζεται για κάποιον σπουδαίο άθλο. Ίσως να του άρεσε που δεν έδειχνα φανερά την περιέργειά μου, που δεν τον ρωτούσα και ούτε του έκανα υπαινιγμούς για το μυστικό του. Μα στο τέλος παρατήρησα πως άρχισε και ο ίδιος να βασανίζεται από την επιθυμία να μου αποκαλύψει κάτι. Αυτό έγινε πολύ φανερό ένα μήνα πάνω κάτω από τότε που με έκανε την πρώτη του επίσκεψη. «Το ξέρετε τάχα», μου είπε μια φορά, «πως στην πολιτεία απορούν πολύ μαζί σας και τους φαίνεται περίεργο που σας επισκέπτομαι τόσο συχνά. Όμως ας λένε ό,τι θέλουν. Σε λίγο όλα θα εξηγηθούν. Μερικές φορές γίνονταν ξαφνικά πολύ ανήσυχος και σχεδόν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις σηκώνονταν και έφευγε. Άλλοτε πάλι με κοίταζε για πολλή ώρα διαπεραστικά, τόσο που σκεφτόμουν «κάτι θα μου πει τώρα». Μα εκείνος άρχιζε να μιλάει για κάτι πολύ γνωστό και συνηθισμένο. Άρχισε να παραπονιέται επίσης συχνά πως τον πονούσε το κεφάλι του. Και να που μια φορά, εντελώς αναπάντεχα, ύστερα από μια μεγάλη και φλογερή κουβέντα του, τον βλέπω ξαφνικά να χλωμιάζει. Το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από μια σύσπαση και με κοίταξε σαν πως τα μάτια του να καρφώθηκαν επάνω μου. Τι έχετε, του λέω. Μήπως δεν αισθάνεστε καλά?» Γιατί μόλις πριν από λίγο είχε πει πως τον πονούσε το κεφάλι του.
1: Εγώ έχω
0: σκοτώσει άνθρωπο», το είπε και μετά χαμογέλασε. Ήταν άσπρος σαν την κυμολία. «Γιατί χαμογελάει?» Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Μια σκέψη που διαπέρασε την καρδιά μου πριν προφτάσω να συλλογιστώ τίποτα άλλο. Χλώμιασα κι εγώ.
1: «Τι?
0: Εσείς?» του φώναξα. «Βλέπετε», μου απαντάει εκείνος με το χλωμό του πρόσωπο, «πόσο δύσκολο μου ήταν να πω την πρώτη λέξη. Τώρα την είπα και νομίζω πως βρήκα το δρόμο μου. Θα προχωρήσω». Έκανα πολύ καιρό να τον πιστέψω, μα στο τέλος τον πίστεψα. Όταν ήρθε 3 βραδιές συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες, νόμισα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος με μεγάλη μου λύπη και κατάπληξη πίστηκα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν από 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μία πλούσια κυρία, νέα και πολύ όμορφη, μια χείρα που είχε κτήματα και ένα σπίτι στην πολιτεία. Είχε νιώσει για αυτήν μεγάλο έρωτα. Της τον είχε εξομολογηθεί και πάσχιζε να την πείσει να παντρευτούν. Όμως αυτή είχε δώσει πια σε άλλον την καρδιά της, σε έναν αξιωματικό με σημαντικό βαθμό που τότε βρίσκονταν σε κάποια εκστρατεία, μα που θα γύριζε και θα γύριζε γρήγορα. Αυτή απόρριψε την πρότασή του και τον παρακάλεσε να μην ξαναπάει στο σπίτι της. Αυτός, ξέροντας τα κατατόπια του σπιτιού της, μπήκε στο δωμάτιό της τη νύχτα, σκαρφαλώνοντας από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό, γιατί κινδύνευε να τον δουν. Μα όπως συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτοφανή τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα από τα άλλα.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις «Δόμος».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του κεφαλαίου «Εξίδατος και Πνεύματος» με την αναφορά μας στο Άγιο Βάπτισμα. Στην αυτάρκειά του ο κόσμος και όλα όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο δεν έχουν νόημα. Και όσο ζούμε σύμφωνα με τον τρόπο αυτό του κόσμου, όσο με άλλα λόγια κάνουμε τη ζωή μας αυτοσκοπό, κανένα νόημα και κανένα τέρμα δεν μπορούν να ορθοποδήσουν, γιατί αφανίζονται με το θάνατο.

μονάχα σαν παρατηρήσουμε λεύτερα, ολοκληρωτικά, δίχως όρους, την αυτάρκεια της ζωής μας και αποθέσουμε ολόκληρο το νόημά της στο Χριστό, μας παρέχεται η κενότητα της ζωής, που σημαίνει καινούργια κατοχή του κόσμου ή απόκτηση του κόσμου από την αρχή. Ο κόσμος τότε γίνεται αληθινά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, το μεγάλωμα της βασιλείας και της αιώνιας ζωής. Γιατί ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Έτσι το βάφτισμα είναι ο θάνατος της εγωπάθειας και της αυτάρκειας και είναι το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, επειδή ο θάνατος του Χριστού είναι τούτη ή δίχως όρου αυτοπαράδοση. Και καθώς ο θάνατος του Χριστού πάτησε χάμω τον θάνατο, επειδή με αυτόν αποκαλύφθηκε το απότερο νόημα και η δύναμη της ζωής, έτσι και ο θάνατός μας μαζί με εκείνον μας ενώνει με την καινούργια ζωή στο Θεό. Και το νόημα αυτής της κενότητας της ζωής φανερώνεται όταν ντύνουμε αμέσως ύστερα από το βάπτισμα το νεοβάπτιστο με ένα άσπρο ρούχο. Είναι το ρούχο ενός βασιλιά. Ο άνθρωπος είναι και πάλι βασιλιάς της δημιουργίας. Ο κόσμος είναι και πάλι η ζωή του, όχι ο θάνατός του, γιατί ξέρει τι να πράξει με τον κόσμο. Ο άνθρωπος βρίσκεται και πάλι αποκαταστημένος μέσα στη χαρά και στη δύναμη της αληθινής ανθρώπινης φύσης. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό που ονομάζουμε σήμερα δεύτερο μυστήριο της μοίησης, το χρίσμα, ήταν ένα ουσιαστικό μέρος της ακολουθίας του βαπτίσματος. Γιατί το χρίσμα δεν είναι τόσο ένα διαφορετικό μυστήριο όσο η ίδια η πλήρωση του βαπτίσματος, η βεβαίωσή του από το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε το χρίσμα από το βάπτισμα όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη ζωή από τη γέννηση. Το Άγιο Πνεύμα χρίζει ολάκυρη τη ζωή της Εκκλησίας, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωή αυτή, επειδή είναι το φανέρωμα της Εκκλησίας ως του ερχόμενου κόσμου, η χαρά και η ειρήνη της Βασιλείας, ως θεσμός, ως διδασκαλία, ως τυπικό. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο στον κόσμο αυτό, είναι και του κόσμου αυτού, ένα μέρος του. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που με τον ερχομό του εγκαινιάζει, φανερώνει τα στερνά, τα έσχατα. Είναι αυτό που μεταβάλλει την Εκκλησία σε μυστήριο της Βασιλείας, που κάνει τη ζωή της στον κόσμο τούτο παρουσία του ερχόμενου κόσμου. Το χρίσμα είναι η προσωπική πεντηκοστή του ανθρώπου, το πάσιμο του ανθρώπου στην καινούργια ζωή του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Είναι η καθιέρωση του ανθρώπου ως αληθινού και πλαίριου ανθρώπου, γιατί πλαίριος άνθρωπος είναι ακριβώς εκείνος που ανήκει στη Βασιλεία του Θεού. Και πάλι, δεν είναι μονάχα η ψυχή του, η πνευματική, η θρησκευτική ζωή του που χρίζονται με τον τρόπον αυτό, αλλά η ολότητα του ανθρώπινου είναι του. Το κορμί του ολάκερο χρίζεται ή μυρώνεται, σφραγίζεται, αγιάζεται, αφιερώνεται στην καινούργια ζωή. «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», λέει ο ιερέας, καθώς μυρώνει τον νεοβάπτιστο επί του μετόπου των οφθαλμών, των κροτάφων, του στόματος, των δύο ότων, του στήθους, των χειρών και των ποδών. Ολάκυρος ο άνθρωπος έγινε τώρα ναός του Θεού και ολάκυρη η ζωή του γίνεται από εδώ και πέρα μία λειτουργία. Εδώ στο σημείο τούτο είναι που η ψευτοχριστιανική αντίθεση ανάμεσα στο πνευματικό και υλικό, στο ιερό και στο βέβυλο, στο θρησκευτικό και στο κοσμικό καταγγέλλεται, καταργείται, αποκαλύπτεται ως ένα τερατόμορφο ψέμα. Ψέμα για το Θεό, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Ο μόνος αληθινός ναός του Θεού είναι ο άνθρωπος και μέσα από τον άνθρωπο ο κόσμος. Το κάθε κομματάκι της ύλης ανήκει στο Θεό και στο Θεό θα βρει την πλήρωσή του.
Το κάθε κομματάκι του χρόνου ανήκει στο Θεό και θα βρει την πλήρωσή του ως αιωνιότητα του Θεού. Τίποτα δεν είναι ουδέτερο, γιατί το Άγιο Πνεύμα, σαν ασπίδα φωτός, σαν γέλασμα χαράς, άγγιξε όλα τα πράγματα, ολάκερο το χρόνο. Έκανε φανερό πως όλα είναι πετράδια πολύτιμα ενός πολυτίμητου ναού. Να είσαι αληθινά άνθρωπος θα πει να είσαι πλέριος ο εαυτός σου. Το χρίσμα είναι το χρίσμα του ανθρώπου στη δικιά του, στη μοναδική προσωπικότητά του. Είναι, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι την ίδια εικόνα, η καθιέρωσή μου να είμαι ο εαυτός μου, για να γίνω αυτό που ο Θεός με θέλει να γίνω, αυτό που Εκείνος αγάπησε σε μένα προ χρόνων αιωνίων. Είναι το δώρο της κλίσης. Αν η Εκκλησία είναι αληθινά η κενότητα της ζωής, ο κόσμος και η φύση όπως αποκαταστάθηκαν στο Χριστό, τότε δεν είναι ή μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι ένας καθαρά θρησκευτικός θεσμός στον οποίο το να είσαι ευσεβής, το να είσαι καθώς πρέπει μέλος, σημαίνει πως άφησες την προσωπικότητά σου στην είσοδο, στο δωμάτιο ελέγχου και την αντικατάστησες με μια πολυφορεμένη, απρόσωπη, ουδέτερη προσωπικότητα και τυπική του καλού χριστιανού. Πραγματικά η ευσέβεια μπορεί να γίνει ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα, αληθινή αντίθεση με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο χορηγός της ζωής, της χαράς, της κίνησης, της δημιουργικότητας και όχι της καθαρής συνείδησης, που όλα τα αντικρίζει με υποψία, με φόβο και με ηθική αγανάκτηση. Το χρίσμα είναι το άνοιγμα του ανθρώπου στην πληρότητα της θεϊκής δημιουργίας, στην αληθινή καθολικότητα της ζωής. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού που μπαίνει στη ζωή μας, που την αγκαλιάζει με φωτιά και αγάπη, κάνοντάς μας πρόθυμους για το θεϊκό έργο, γεμίζοντας τα πάντα με χαρά και ελπίδα.

Ανέφερα κιόλας πως στα παλιά χρόνια το βάπτισμα γινόταν το Πάσχα ως μέρος της μεγάλης πασχαλινής εορτής. Η φυσική ολοκλήρωση του βαπτίσματος ήταν λοιπόν το μπάσιμο των νεοβάπτιστων στην ευχαριστία της Εκκλησίας, το μυστήριο της συμμετοχής μας στο Πάσχα της Βασιλείας. Γιατί το βάπτισμα ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας και το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στη χαρά και στην ειρήνη της Βασιλείας. Και τούτο σημαίνει στην ευχαριστιακή πλήρωση. Ακόμα και σήμερα, αμέσως ύστερα από το βάπτισμα και το χρίσμα, γίνεται μία περιφορά που πήρε τώρα τη μορφή μιας κυκλικής περιφοράς ολόγυρα από την Κολυμπήθρα. Αρχικά, ωστόσο, ήταν μία λιτανία κατά τις πύλες της Εκκλησίας, η λιτανία της εισόδου. Έχει σημασία πως ο εισοδικός ύμνος της πασχαλινής λειτουργίας είναι ο ίδιος που ψέλνουμε καθώς οδηγάμε τον νεόφυτο στη λιτανία της βάφτισης. «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Το βάπτισμα, η βαπτισματιστική Πεντηκοστή, κάνει από την αρχή την Εκκλησία λιτανία, είσοδο και ανέβασμα στο αιώνιο Πάσχα του Κυρίου. Και ύστερα, για 8 ημέρες, η εικόνα του πληρώματος του χρόνου, οι νεοβάφτιστοι έμεναν στην Εκκλησία και κάθε μια από τις μέρες αυτές τη γιόρταζαν ως το Πάσχα. Την 8η ημέρα γινόταν η τελετή της απόλουσης από το Άγιο Χρίσμα, το κόψιμο των μαλλιών και ο γυρισμός στον κόσμο. Από το πλήρωμα του χρόνου και της χαράς, γυρισμός στον χρόνο του κόσμου, ως μάρτυρες και ως φορείς αυτής της χαράς, τέτοιο είναι το νόημα των τελευταίων αυτών, ταυτόσιμο με το νόημα της ευχαριστιακής απόλαυσης, εν ειρήνη προέλθομεν. Τα ορατά σημάδια του μυστηρίου απολούστηκαν, το σύμβολο θα γίνει πραγματικότητα. Η ίδια η ζωή θα είναι τώρα το μυστηριακό σημάδι, το πλήρωμα του δώρου. Και το κόψιμο των μαλλιών, η τελευταία τελετή της ακολουθίας του βαπτίσματος, είναι το σημάδι πως η ζωή που αρχίζει τώρα είναι μια ζωή προσφοράς και θυσίας, η ζωή που αδιάκοπα μεταμορφώνεται σε λειτουργία, σε έργο του Χριστού. Μονάχα κάτω από το φως του βαπτίσματος μπορούμε να καταλάβουμε το μυστηριακό χαρακτήρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει στη μετάνοια. Η θεολογία των μυστηρίων, στο νομικό της λοξοδρόμημα, εξήγησε το μυστήριο αυτό σαν μια απλή νομική εξουσία που έχει κανένας να χαρίζει τα αμαρτήματα, μια εξουσία που ο Χριστός παραχώρησε στον ιερέα. Η εξήγηση όμως αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αρχική σημασία της μετάνοιας στην Εκκλησία και με τη μυστηριακή φύση της. Το μυστήριο της συγχώρεσης είναι το βάπτισμα, όχι γιατί προβαίνει σε μια νομική απάλληψη της ενοχής, αλλά γιατί είναι βάπτισμα μέσα στο Χριστό, που είναι η συγχώρεση. Το αμάρτημα των αμαρτημάτων, το αληθινά προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι η παράβαση των κανόνων, αλλά πρώτα απ' όλα το λοξοδρόμημα της αγάπης του ανθρώπου και το αποξένωμά του από το Θεό. Το πως ο άνθρωπος προτίμησε κάτι άλλο, τον κόσμο, τον εαυτό του, τον προτίμησε από το Θεό. Αυτό είναι το μοναδικό πραγματικό αμάρτημα μέσα στο οποίο όλα τα άλλα αμαρτήματα καταντούν φυσικά και αναπότρεπτα. Γιατί αυτό καταστρέφει την αληθινή ζωή του ανθρώπου. Ξεστρατίζει τη ζωή από το μοναδικό νόημα και την κατεύθυνσή της. Και το αμάρτημα αυτό, το αληθινά προπατορικό, βρίσκει στο Χριστό συγχώρεση, όχι επειδή ο Θεός το λησμόνησε πια τώρα και δεν του δίνει προσοχή, αλλά επειδή στο Χριστό ο άνθρωπος γύρισε πίσω στο Θεό, και γύρισε πίσω στο Θεό επειδή τον αγάπησε και βρήκε σε εκείνον το μοναδικό αληθινό αντικείμενο
της αγάπης και της ζωής. Και ο Θεός δέχτηκε τον άνθρωπο και τον συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Μετάνοια είναι λοιπόν το γύρισμα της αγάπης μας, της ζωής μας στο Θεό. Και το γύρισμα αυτό γίνεται δυνατό ή πραγματοποιήσιμο στο Χριστό, επειδή Εκείνος μας αποκαλύπτει την αληθινή ζωή και μας κάνει να νιώσουμε την εξορία και την καταδίκη μας. Να πιστεύουμε στο Χριστό θα πει να μετανοούμε, να αλλάζουμε ριζικά το νου, δηλαδή την οτροπία της ζωής μας, να την αντικρίζουμε ως αμάρτημα και ως θάνατο. Και να πιστεύουμε σε Εκείνον θα πει να δεχόμαστε τη χαρμόσυνη αποκάλυψη πως σε Εκείνον μας δόθηκε η συγχώρηση και η συμφιλίωση. Στο βάπτισμα βρίσκουν την πλήρωσή τους και η μετάνοια και η συγχώρηση. Στο βάπτισμα ο άνθρωπος θέλει να πεθάνει ως αμαρτωλός και ο θάνατος αυτός έρχεται. Και στο βάπτισμα ο άνθρωπος θέλει την κενότητα της ζωής ως συγχώρηση και η συγχώρηση έρχεται.

Κι όμως το αμάρτημα ολοένα μένει μέσα μας και ολοένα ξεμακραίνουμε από την καινούργια ζωή που μας δόθηκε. Ο αγώνας του νέου Αδάμ κατά πάνω στον παλαιό Αδάμ είναι ο αγώνας πολύ μακρύς και πολύ μοχθός. Και πόση απλοϊκότητα δε δείχνουν μερικοί με το να νομίζουν αστόχαστα και απλουστευτικά πως η σωτηρία που δοκιμάζουν σε αναγεννήσεις και αποφάσεις για τον Χριστό και που καταλήγει στην ηθική ευθύτητα, στην εγκράτεια και στη θέρμη της φιλανθρωπίας, η σωτηρία αυτή είναι η σωτηρία ολάκερη. Είναι αυτό που ο Θεός είχε στο νου του όταν έδωσε τον Υιό του για να ζήσει ο κόσμος υπέρ της του κόσμου ζωής. Η μόνη αληθινή πίκρα είναι η πίκρα να μην είσαι άγιος. Και πόσες φορές οι ηθικοί χριστιανοί είναι αυτοί που ποτέ δεν αισθάνονται, ποτέ δεν δοκιμάζουν αυτή την πίκρα, επειδή η δικιά τους εμπειρία της σωτηρίας, το αίσθημα πως είναι σωσμένοι, τους γεμίζει με αυτοικανοποίηση. Και όποιος ικανοποιήθηκε έχει λάβει κιόλας την ανταμοιβή του και δεν γίνεται να πεινάει και να διψάει για εκείνη την ολοκληρωτική μεταβολή και τη μεταμόρφωση της ζωής που μονάχη γεννάει τους Αγίους. Το βάφτισμα συγχωράει τις αμαρτίες, δεν τις απαλήφει. Μπάζει μέσα στη ζωή μας το μαχαίρι που ήρθε να βάλει ο Χριστός και το μαχαίρι αυτό γίνεται ο πραγματικός αγώνας. Αναπόφευκτα πονάμε και υποφέρουμε μεγαλώνοντας. Μονάχα ύστερα από το βάπτισμα και εξαιτίας του μπορούμε στα αλήθεια να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα της αμαρτίας σε όλη την πίκρα της, και μονάχα ύστερα από το βάπτισμα παρουσιάζεται η δυνατότητα της αληθινής μετάνοιας. Ολάκερη λοιπόν η Εκκλησία είναι ταυτόχρονα το δώρο της συγχώρησης, η χαρά του ερχόμενου κόσμου και ακόμα μία αδιάκοπη μετάνοια. Η γιορτή αδύνατο να γίνει χωρίς την νηστεία, και η νηστεία είναι ακριβώς η μετάνοια και ο γυρισμός, η σωτήρια εμπειρία της πίκρας και της εξορίας. Η Εκκλησία είναι το δώρο της Βασιλείας και ωστόσο το ίδιο αυτό δώρο είναι που φανερώνει ταυτόχρονα την απουσία μας από τη Βασιλεία, την αποξένωσή μας από το Θεό. Η μετάνοια είναι αυτή που μας οδηγεί πάλι και πάλι στη χαρά του Πασχαλινού Συμποσίου. Όμως η χαρά αυτή φανερώνει την αμαρτωλότητά μας και μας μπάζει σε κρίση. Το μυστήριο της μετάνοιας δεν είναι λοιπόν μία ιερή και νομική εξουσία παραχωρημένη από το Θεό στους ανθρώπους, αλλά είναι η εξουσία του βαπτίσματος, καθώς αυτό ζει μέσα στην Εκκλησία. Το μυστηριακό χαρακτήρα τον λαμβάνει από το βάπτισμα. Στο Χριστό τα αμαρτήματα όλα συγχωρέθηκαν μία για πάντα, γιατί ο ίδιος εκείνος είναι η συγχώρηση των αμαρτημάτων και καμιά καινούργια άφεση δεν χρειάζεται. Όμως αληθινά για μας που αδιάκοπα αφήνουμε το Χριστό και αφορίζουμε τον εαυτό μας από τη ζωή του, χρειάζεται να ξαναγυρνάμε σε εκείνον και να δεχόμαστε πάλι και πάλι το δώρο που μέσα σε εκείνον κάποτε προσφέρθηκε μία για πάντα. Και η άφεση είναι το σημάδι πως πραγματώθηκε και πληρώθηκε ο γυρισμός αυτός. Και όπως η ευχαριστία δεν είναι μία επανάληψη, αλλά είναι το ανέβασμά μας, το δέξιμό μας στον ίδιο αιώνιο συμπόσιο, έτσι και το μυστήριο της μετάνοιας δεν είναι μία επανάληψη του βαπτίσματος, αλλά ο γυρισμός μας στην κενότητα της ζωής που ο Θεός μας πρόσφερε κάποτε μία για πάντα.

Το μυστήριο της αγάπης. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Στην Ανατολική Εκκλησία ο γάμος είναι μυστήριο. Μπορεί κανείς να ρωτήσει γιατί από όλες τις καταστάσεις του ανθρώπινου βίου, από τη μεγάλη ποικιλία των κλήσεων, ξεχώρισαν μόνο αυτή την κατάσταση και την νόησαν ως μυστήριο. Αληθινά, αν πρόκειται μονάχα για μια θεϊκή κύρωση του γάμου, για παραχώρηση πνευματικής βοήθειας στο παντρεμένο ζευγάρι, αν πρόκειται για ευλογία για τη γέννηση των παιδιών, αυτά όλα δεν κάνουν το γάμο ριζικά διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλη πράξη για την οποία χρειαζόμαστε βοήθεια και καθοδήγηση, επικύρωση και ευλογία. Γιατί ένα μυστήριο, καθώς είδαμε, προϋποθέτει αναγκαστικά την ιδέα της μεταμόρφωσης, αναφέρεται στο τελικό γεγονός του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Είναι πάντα ένα μυστήριο της Βασιλείας. Ολόκληρη φυσικά η ζωή της Εκκλησίας μπορεί να ονομαστεί μυστηριακή, επειδή είναι πάντα η εμφάνιση του καινούργιου καιρού μέσα στον καιρό. Όμως πιο συγκεκριμένα, η Εκκλησία ονομάζει μυστήρια τις αποφασιστικές εκείνες πράξεις της ζωής στις οποίες η μεταμορφωτική αυτή χάρη επικυρώνεται ότι δωρίζεται και στις οποίες η Εκκλησία μέσα από μία πράξη λειτουργική ταυτίζει τον εαυτό της με τη μορφή και γίνεται η ίδια η μορφή αυτού του δώρου.

Αλλά κατά ποιο τρόπο ο γάμος σχετίζεται με την ερχόμενη βασιλεία? Κατά ποιο τρόπο σχετίζεται με το σταυρό, το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού? Ποιο είναι αυτό, με άλλα λόγια, που κάνει το γάμο μυστήριο? Σε ολόκληρη τη σύγχρονη στάση απέναντι στο γάμο στην ιστορία περιέχεται και η χριστιανική. Μοιάζει αδύνατο ακόμα και να παρουσιάσει κανένας στο προσκήνιο αυτά τα ερωτήματα. Μέσα στα αναρρύθμιτα εγχειρίδια συζυγικής ευτυχίας, στην επίφοβη τάση να γίνει ο εφημέριος ένας ειδικός στην κλινική σχέση των δύο φίλων, μέσα σε όλους τους γλυκερούς ορισμούς της χριστιανικής οικογένειας που υιοθετούν μία μετρημένη χρήση στη γενετήσια σχέση και με έμφαση συσταίνουν την ευθύτητα και την ευθύνη, την αποταμίευση και το κατηχητικό. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει βέβαια θέση για το μυστήριο. Μήτε που αναλογιζόμαστε καν σήμερα πως ο γάμος, όπως και όλα τα άλλα στον κόσμο τούτο, είναι ένας γάμος πεσμένος και παραμορφωμένος και πως χρειάζεται όχι να τον ευλογήσουμε και να τον επισημοποιήσουμε ύστερα από τη γενική δοκιμή και με τη βοήθεια του φωτογράφου, αλλά χρειάζεται να τον αποκαταστήσουμε. Η αποκατάσταση αυτή γίνεται στο Χριστό και αυτό σημαίνει στη ζωή του, στο θάνατο, στην ανάσταση και στην ανάληψή του στους ουρανούς, στα εγγένεια του καινού αιώνος την ημέρα της Πεντηκοστής και στην Εκκλησία που είναι το μυστήριο όλων αυτών. Τελικά η αποκατάσταση αυτή ξεπερνάει αμέτρητα την ιδέα της χριστιανικής οικογένειας και χαρίζει στο γάμο διαστάσεις κοσμικές και οικουμενικές. Εδώ βρίσκεται ολόκληρο το θέμα. Όσο βλέπουμε το γάμο σαν κάτι που ενδιαφέρει μονάχα αυτούς που παντρεύονται, σαν κάτι που συμβαίνει μονάχα σε αυτούς και όχι σε ολόκληρη την Εκκλησία και επομένως σε ολόκληρο τον κόσμο, ποτέ δεν θα καταλάβουμε το αληθινά μυστηριακό νόημα του γάμου, το μεγάλο μυστήριο στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Πρέπει να καταλάβουμε πως το αληθινό ζήτημα, το περιεχόμενο και το αντικείμενο του μυστηρίου αυτού δεν είναι η οικογένεια, αλλά η αγάπη. Η οικογένεια ως οικογένεια, δηλαδή μοναχή της, μπορεί να γίνει μια δαιμονική παραμόρφωση της αγάπης και υπάρχουν για λογαριασμό της πολλά σκληρά λόγια στο Ευαγγέλιο. «Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Με αυτή την έννοια, το μυστήριο του γάμου είναι πλατύτερο από την οικογένεια. Είναι το μυστήριο της θεϊκής αγάπης που τα αγκαλιάζει όλα, το μυστήριο του ίδιου του είναι και γι' αυτό το λόγο ενδιαφέρει ολόκληρη την Εκκλησία και μέσα από την Εκκλησία ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί όμως να καταλάβουμε καλύτερα την ορθόδοξη θεώρηση αυτού του μυστηρίου αρχίζοντας όχι με το γάμο ως γάμο και όχι με μία αφηρημένη θεολογία της αγάπης, αλλά με αυτή που στάθηκε πάντα στο κέντρο ή στην ίδια την καρδιά της ζωής της Εκκλησίας, ως η πλέον άδολη έκφραση της ανθρώπινης αγάπης και της ανταπόκρισης στο Θεό, τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Την ορθόδοξη ευλάβεια στη Μαρία δεν την καταλαβαίνουν στη Δύση εξαιτίας της ειδικής απόχρωσης που πήρε μέσα στη δυτική ευσέβεια και που από αντίδραση προκάλεσε καχυποψία, φόβους και τελικά την αποκήρυξη της μαριολογίας ως μαριολατρίας από το διαμαρτυρόμενο τομέα της χριστιανικής Δύσης. Και μπορεί να υπάρξει αληθινά ο κίνδυνος της μαριολατρίας όταν η ευσέβεια πρώτα και η θεολογία ύστερα απομονώνουν κατά κάποιο τρόπο τη Μαρία, τονίζοντας υπέρμετρα τη διαφορά της από την υπόλοιπη ανθρωπότητα, κάνοντας τη
θαυματουργική και απαράμιλη, ένα μοναδικό πλάσμα ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα του κόσμου.

Είναι σημαντικό πως ενώ στην Ανατολή μελετάμε πάντα τη Μαρία και τη δοξάζουμε ως Θεοτόκο, μητέρα του Θεού, ζωγραφισμένη σε όλες σχεδόν τις εικόνες με το βρέφος στην αγκαλιά, στη Δύση είναι πρωταρχικά η Παρθένος Μαρία, ένα πλάσμα σχεδόν ολότελα διαφορετικό από εμάς, στην απόλυτη και αρμονική αγνότητά του και στην απαλλαγή από κάθε μέλημα σαρκικό. Και το δόγμα της άσπυλης σύλληψης, αποκηρυγμένο από την Ορθόδοξη Ανατολή, κυρώνει αυτή την διαφορά. Κάνει τη Μαρία αληθινά ένα πλάσμα ξέχωρο. Την κάνει ένα θαύμα. Πρέπει να θυμόμαστε την τονισμένη αυτή από την αρχή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο θεωρήσεις της Μαρίας, αν θέλουμε να καταλάβουμε ποια στάθηκε πάντα η εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ευλάβειά της για τη Μαρία. Ελπίζουμε να δείξουμε πως αυτό δεν είναι τόσο μια ιδιαίτερη λατρεία της Μαρίας, όσο ένα φως, μια χαρά που ανήκει σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Στο όνομά της, λέει ένας ορθόδοξος ύμνος, «Χέρι πάσα εκτίσεις». Γιατί αυτή η χαρά, γιατί, καθώς λέει η ίδια, «Μακαριούσιμε πάσε εγενέ», επειδή από αγάπη και υπακοή, από πίστη και ταπεινοσύνη, δέχτηκε να γίνει αυτό που από προπάλαια ολόκληρη η δημιουργία προορίστηκε και δημιουργήθηκε για να γίνει, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η ανθρωπότητα του Θεού. Δέχτηκε να δώσει το σώμα της και το αίμα της, δηλαδή ολάκαιρη τη ζωή της, για να γίνουν το σώμα και το αίμα του Υιού του Θεού, και δέχτηκε να γίνει μητέρα στην πληρέστερη και βαθύτερη σημασία της λέξης, δίνοντας τη ζωή της στον Έτερο και βρίσκοντας ή πληρώνοντας τη ζωή της σε Εκείνον. Δέχτηκε αυτό που είναι η μόνη αληθινή φύση του κάθε δημιουργήματος και ολάκυρης της δημιουργίας, να τοποθετήσει το νόημα και επομένως την πλήρωση της ζωής της στο Θεό. Και με την αποδοχή της φύσης αυτής ολοκλήρωσε τη θηλυκότητα της δημιουργίας. Η λέξη θηλυκότητα θα φανεί παράξενη σε πολλούς. Στους καιρούς μας η Εκκλησία, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση για την ισότητα των φύλων, χρησιμοποιεί μονάχα το μισό μέρος της χριστιανικής αποκάλυψης για τον άντρα και τη γυναίκα. Εκείνο που βεβαιώνει πως στο Χριστό δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Το άλλο μισό το φορτώνουμε και πάλι σε μια ξεπερασμένη κοσμοθεωρία. Στην πραγματικότητα ωστόσο, όλες αυτές οι απόπειρες να βρεθεί η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, αντί να εξυψώνουν, μειώνουν τη γυναίκα, γιατί προϋποθέτουν τις πιο πολλές φορές μία άρνηση της ιδιαίτερης κλίσης της ως γυναίκας. Μη δεν είναι ωστόσο σημαντικό πως η σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, ανάμεσα στο Θεό και στο Ισραήλ, τον περιούσιο λαό του, και τελικά ανάμεσα στο Θεό και στο σύμπαν, αποκαταστημένο μέσα στην Εκκλησία, δηλώνεται στη Βίβλο με τη γλώσσα του γάμου και της αγάπης. Η αναλογία είναι διπλή. Από τη μία μεριά καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού για τον κόσμο και την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία, επειδή ξέρουμε την εμπειρία της γαμήλιας αγάπης. Αλλά από την άλλη μεριά η γαμήλια αγάπη βρίσκει τις ρίζες της, το βάθος της και την πραγματική πλήρωσή της στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας Του. «Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Η Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο κόσμος που γνωρίζει την αποκατάστασή του και την πλήρωσή του με την Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού, και πως με το αμάρτημα κόπηκε, παραμορφώθηκε αυτή η θεμελιακή σχέση. Και στη Μαρία, τη γυναίκα, την Παρθένα, τη μητέρα, στην απόκριση και ανταπόκριση της στο Θεό, βρίσκεται η ζωντανή και προσωπική αρχή της Εκκλησίας. Η ανταπόκριση αυτή είναι πλέρια υπακοή με αγάπη.
όχι υπακοή και αγάπη, αλλά η ολότητα της μιας ως πληρότητα της άλλης. Η υπακοή μονάχη της δεν είναι αρετή. Είναι τυφλή υποταγή και στην τύφλα δεν υπάρχει φως. Μόνο η αγάπη στο Θεό, που είναι το απόλυτο αντικείμενο κάθε αγάπης, λυτρώνει την υπακοή από την τύφλα και την μεταμορφώνει σε χαρούμενη αποδοχή του μοναδικού πράγματος που αξίζει να αποδεχτούμε. Όμως η αγάπη δίχως υπακοή στο Θεό είναι η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Μονάχα η υπακοή στο Θεό, το μόνο Κύριο της δημιουργίας, χαρίζει στην αγάπη την αληθινή της κατεύθυνση, την κάνει αγάπη σωστή. Η αληθινή υπακοή είναι η αληθινή αγάπη για το Θεό, η αληθινή απόκριση και ανταπόκριση της δημιουργίας στο δημιουργό της. Η ανθρωπότητα είναι σωστή ανθρωπότητα όταν ταυτίζεται με την ανταπόκριση αυτή στο Θεό, όταν γίνεται η κίνηση της πλέρειας αυτοπροσφοράς και της υπακοής σε εκείνον. Στο φυσικό κόσμο, ο φορέας αυτής της υπάκουης αγάπης, της αγάπης ως ανταπόκρισης, είναι η γυναίκα. Ο άντρας κάνει την πρόταση, η γυναίκα τη δέχεται. Το δέξιμο αυτό δεν είναι παθητικότητα, τυφλή υποταγή, γιατί είναι αγάπη και αγάπη είναι πάντα ενεργητική. Δίνει ζωή στην πρόταση του άντρα, την πληρώνει ως ζωή. Έχουμε όμως πλέρια αγάπη και πλέρια ζωή μονάχα όταν έχουμε πλέρια αποδοχή και πλέρια ανταπόκριση. Αυτός είναι ο λόγος που η δημιουργία ολάκερη, η εκκλησία ολάκερη και όχι μονάχα γυναίκες, την έκφραση της ανταπόκρισης και της υπακοής στο Θεό τη βρίσκουν στη γυναίκα Μαρία και με αυτήν αγάλλονται. Αυτή μας αντιπροσωπεύει όλους, γιατί μονάχα όταν δείχνουμε αποδοχή και ανταπόκριση με αγάπη και υπακοή, μονάχα όταν αποδεχόμαστε την ουσιαστική θηλυκότητα της δημιουργίας, τότε γινόμαστε αυτό που είμαστε, αληθινοί άντρες και γυναίκες. Μονάχα τότε πραγματικά υπερβαίνουμε την περιορισμένη φύση μας ως αρσενική και ως θηλυκή. Γιατί ο άντρας γίνεται αληθινά άντρας, δηλαδή βασιλιάς της δημιουργίας, ιερέας και λειτουργός της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας του Θεού. Μονάχα όταν δεν παρουσιάζεται για κτήτορας της δημιουργίας και δέχεται να υποτάξει τον εαυτό του με υπακοή και αγάπη στη φύση της δημιουργίας ως νύφης του Θεού, ως ανταπόκρισης και ως αποδοχής. Και η γυναίκα πάβει να είναι απλώς το θηλυκό όταν ολοκληρωτικά και δίχως όρους αποδεχτεί τη ζωή του εταίρου ως ζωή δική της και δίνοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό της στον έτερο γίνεται η έκφραση, ο καρπός, η χαρά, η ομορφιά, το δόρημα της ανταπόκρισής μας στο Θεό, εκείνη που καθώς λέει το άσμα, ο βασιλιάς θα την οδηγήσει στα διαμερίσματά του, λέγοντας «Όλοι καλοί οι πλησίον μου και μόμος ουκέστην εν σύ».

Η παράδοση ονομάζεται τη Μαρία Νέα Εύα. Η Μαρία έκανε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η πρώτη Εύα. Η Εύα δεν μπόρεσε να γίνει γυναίκα. Πήρε πρωτοβουλία. Αυτή έκανε την πρόταση και έτσι έγινε θηλυκό, το όργανο της αναπαραγωγής που κυβερνάει ο άντρας. Έκανε τον εαυτό της καθώς και τον άντρα, του οποίου είναι η Εύα, η ζωή δηλαδή, σκλάβους της θηλυκότητάς της, και τη ζωή ολόκληρη ένα σκοτεινό πόλεμο ανάμεσα στα δύο φύλλα, στον οποίο πόλεμο η κατάκτηση είναι στην πραγματικότητα η σφοδρή και απελπισμένη αποθυμιά να σκοτώσεις τον ντροπιασμένο πόθο της Ιδονής που δεν γνωρίζει τέλος. Αλλά η Μαρία δεν πήρε πρωτοβουλία. Με αγάπη και υπακοή καρτέρεσε την πρωτοβουλία του έτερου και σαν ήρθε την αποδέχτηκε, όχι τυφλά, γιατί ρώτησε «Πώς έστε μη τούτο?» αλλά με όλη την καθαρότητα, την απλότητα και τη χαρμονή της αγάπης. Όταν την ημέρα του Ευαγγελισμού ακούμε το αποφασιστικό «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», τότε μας έρχεται το φως της αιώνιας άνοιξης. Αυτή είναι αληθινά ολόκληρη η δημιουργία, ολόκληρη η ανθρωπότητα, και καθένας από μας αναγνωρίζει τα λόγια που εκφράζουν την ίστατη φύση του είναι μας, δηλαδή την παραδοχή μας να γίνουμε η νύφη του Θεού, το αραβόνιασμά μας με τον ένα που προαιώνια μας αγαπούσε. Η Μαρία είναι η Παρθένα. Αυτή όμως η Παρθενιά δεν είναι άρνηση και απλή απουσία. Είναι η πληρότητα και η ολότητα της ίδιας της αγάπης. Είναι η ολοκληρωτικά αυτοπροσφορά της Μαρίας στο Θεό, ταυτόσιμη με την έκφραση και με την ποιότητα της αγάπης της. Γιατί η αγάπη είναι δίψα και πείνα για ολότητα, εντέλεια, πλήρωση, για παρθενιά στην ανώτερη σημασία της λέξης. Στο τέλος η Εκκλησία θα παρουσιαστεί στο Χριστό ως παρθένος αγνή, γιατί η παρθενιά είναι το τέρμα κάθε γνήσιας αγάπης, όχι ως απουσία φίλου, αλλά ως πλήρωση του στην αγάπη. Το φίλο είναι η παραδοξολογία της τραγικής κατάφασης και απάρνηση της πλήρωσης αυτής στον κόσμο τούτο. Η Ανατολική Εκκλησία, γιορτάζοντας τις φαινομενικά μη βιβλικές γιορτές, τη γέννηση και τα εισόδια της Θεοτόκου, μένει πραγματικά πιστή στη Βίβλο, γιατί το νόημα που έχουν οι γιορτές αυτές βρίσκεται ακριβώς στην αναγνώριση της Παρθένας Μαρίας ως του τέρματος και της πλήρωσης ολόκληρης της ιστορίας της σωτηρίας, που είναι μια ιστορία από αγάπη και υπακοή, από ανταπόκριση και απαντοχή. Η Παρθένα είναι η αληθινή θυγατέρα της Παλαιάς Διαθήκης, το στερνό και ομορφότερο άνθος της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνείται το δόγμα της άσπηλης σύλληψης, ακριβώς επειδή το δόγμα αυτό κάνει τη Μαρία μία θαυματουργική ανάπαυλα μέσα στο μακροχρόνιο και υπομονετικό φούντομα της αγάπης και της απαντοχής, μέσα στην πείνα αυτή για τον Θεό τον Ζώντα που γεμίζει την Παλαιά Διαθήκη. Η Παρθένα είναι το δώρο του κόσμου στο Θεό, καθώς το λέει τόσο ωραία ένας ύμνος της γέννησης. «Έκαστον γαρ των υπό σου γεγεννημένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σι προσάγει, οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, ημείς δε μητέρα Παρθένων». Κι όμως μονάχο Θεός πληρώνει και στεφανώνει αυτή την υπακοή, την παραδοχή και την αγάπη. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα».
Μονάχα εκείνος αποκαλύπτει ως παρθένα αυτήν που του κόμισε την ολότητα της ανθρώπινης αγάπης. Η Μαρία είναι η μητέρα. Η μητρότητα είναι η πλήρωση της θηλυκότητας, η πλήρωση της αγάπης ως υπακοής και ως ανταπόκρισης. Χαρίζοντας τον εαυτό της, η αγάπη χαρίζει τη ζωή, γίνεται πηγή ζωής. Δεν αγαπάει κανείς για να κάνει παιδιά. Η αγάπη δεν χρειάζεται δικαιολογία. Η αγάπη δεν είναι καλή επειδή χαρίζει τη ζωή. Χαρίζει τη ζωή επειδή είναι καλή. Έτσι, το χαροπό μυστήριο της μητρότητας της Μαρίας δεν αντιμάχεται το μυστήριο της παρθενιάς της. Είναι το ίδιο μυστήριο. Δεν είναι μητέρα παρόλη την παρθενιά της. Η Μαρία κάνει φανερή την πλέρια μητρότητα επειδή η παρθενιά της είναι πλέρια αγάπη. Είναι η μάνα του Χριστού. Είναι η πλήρωση της αγάπης που δέχεται τον ερχομό του Θεού σε μας, δίνοντας ζωή σε εκείνον που είναι η ζωή του κόσμου, και όλη η κτήση χαίρεται μαζί της επειδή αναγνωρίζει σε αυτήν πως το τέλος και η πλήρωση όλης της ζωής, όλης της αγάπης, είναι να δεχτούμε τον Χριστό, να του δώσουμε ζωή μέσα μας. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μήπως η χαρά αυτή για τη Μαρία στερήσει κάτι τον Χριστό, μη κρίνει τη δόξα που χρωστάμε σε εκείνον και μονάχα σε εκείνον. Γιατί αυτό που βρίσκουμε σε αυτήν και που αποτελεί τη χαρά της Εκκλησίας είναι ακριβώς η πλήρωση αυτής της λατρείας του Χριστού.

Επιστρέφοντας τώρα στο μυστήριο του γάμου, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το αληθινό νόημά του δεν είναι πως δίνει μια απλή θρησκευτική κύρωση στην παντριά και στην οικογενειακή ζωή, πως δυναμώνει με υπερφυσική χάρη τις φυσικές οικογενειακές αρετές. Το νόημά του είναι πως, μπάζοντας το φυσικό γάμο ή την παντριά στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας, το μυστήριο του γάμου δίνει στην παντριά ένα καινούριο νόημα, μεταμορφώνει πραγματικά όχι μόνο το γάμο, αλλά όλη την ανθρώπινη φύση και όλη την ανθρώπινη αγάπη. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρώτη Εκκλησία φαίνεται να αγνοεί μία ξεχωριστή ακολουθία για το γάμο. Η πλήρωση του γάμου από τους χριστιανούς ήταν η κοινή συμμετοχή τους στην ευχαριστία. Όπως κάθε πλευρά της ζωής συγκεντρωνόταν μέσα στην ευχαριστία, έτσι και ο γάμος λάβαινε τη σφραγίδα του, μπαίνοντας μέσα σε αυτή την κεντρική πράξη της κοινότητας. Και αυτό σημαίνει πως, αφού ο γάμος είχε πάντα κοινωνικές και νομικές διαστάσεις, τις διαστάσεις αυτές απλώς η Εκκλησία τις αποδεχόταν. Ωστόσο, μαζί με ολόκληρη τη φυσική ζωή του ανθρώπου, ο γάμος έπρεπε να μπει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή να κριθεί, να λυτρωθεί και να μεταμορφωθεί σε μυστήριο της Βασιλείας. Μόνο αργότερα απόκτησε η Εκκλησία την αστική εξουσία να προβαίνει στην τελετή του γάμου και να παίρνει την άδεια από το κράτος. Αυτό σήμαινε παράπλευρα με την αναγνώριση της Εκκλησίας ως ιερουργού του γάμου, πως είχε γίνει το πρώτο βήμα για μια προοδευτική απομυστηρίωση. Φανερό σημάδι αυτού που λέμε στάθηκε ο διαχωρισμός του γάμου από την ευχαριστία. Όλα αυτά εξηγούν γιατί ακόμα και σήμερα η ορθόδοξη τελετή του γάμου αποτελείται από δύο χωριστές ακολουθίες, τον Αραβώνα και τα Στέφανα. Ο Αραβώνας δεν γίνεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά στον πρόναο. Είναι η χριστιανική μορφή του φυσικού γάμου. Είναι η ευλογία των δαχτυλιδιών από τον ιερέα και η ανταλλαγή τους από το ζευγάρι. Από την αρχή, ωστόσο, ο φυσικός αυτός γάμος λαβαίνει την αληθινή προοπτική

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπισίμω δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ήλθε και σύγνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε του ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τωσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθέταση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλειόν σου, δε μετά όσο πάγουσον και λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δε μετά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δε μετά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ότι λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και όμως Υιό και Ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν εθλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήτων μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ με. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. ούκ εστιν ίασις εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ εστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, οσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα στιθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε μου επλίστησαν εμπεγμάτων και ούκ εστιν ίασις εν της αρχή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ εστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε οσοι κοφός σου κήκουον και οσοι άλλολος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και εγενόμην οσοι άνθρωπος σου κακούον και ούκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσι, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπα μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωρημώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίβει απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθη σαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αδάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσω το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εν μνημόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εμεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε διέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθη νοσί άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης, έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμε εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν στιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με θέλιγμα εαυτής, παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν μου. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου απεταλοπαρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσαστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσαστας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσαστας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να θυμών τα συνομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και αιώς του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί, ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε ευδυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσο της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρωση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ, ότι προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
1: Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του Αγίου οικουτούτου.

πρεσβυτέριου της Εχριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθώμε. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος Κυρίου Δαϊθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσε αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δαϊθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δαϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δαϊθώμε. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δαϊθώμε. Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δαϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέων Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και η

Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι, ως Θείος Διάκονος της Εκκλησίας Χριστού, ως Υιός δίδαγες τα προς Θεόν και πιστός και ήθνησας άριστα, σίγαρε το πελάγι το δικύλων αγώνων, εύκλος ανεδίτης, παμακάριστε εύκολε, και νύμπρος δημένος ημάς

0: Πατρί και Πνεύματι, σαρκωθείς εκ Παρθένου, η σωτηρία ημών, ανεστράφητος εν κήγα θα περιέγραφε, και ανερθών εν το θαβόρ, συμπροκρίτους μαθητές, εν δόξος μετεμορφώθη, διοιγνούμεν αυτού την Θεία και Παναγία συγκατάβαση.
1: Ενέσαι με αθέρωσα τα μέγα Λεός, με το φύσιμό σου, εξάρις, ο μαμεπία, πριν ως αμίες μου, για πας αμαρτίες μου καθαρισώ, με ό,τι να μην γνώσω και αμαρτία μου, να πει αμεσή διαπαντός. Σήμερα ήμαρτον και το πονηρό σου οποίο σου πείσαι, πως σου άνοιγε δίσαι από τις λόγες σου και νεκείς το κενεστέσαι. Ιδού γάλλη μου, εσύ μου, αμαρτίες και εσύ με η μύτη μου. Ιδού γάλλη την αγάπησα στα άδελα και σου πείες σου δωσάσμι. Ραντίζ με ισόπο και καθεσμονίζ με και πέχει να ευχαθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία σε συναγαλιά σου με μένα. Πώς στρέψω το προσωπό σου, διόν και πας μέσα σου μου ξάντησαν. Καρδία εγκαθαρά να δεις ο Θεός και πνεύμα συγκέρωση εγκάτης μου. Μία απαρήψαν τον προσώπο σου πάνω στο Άγιο Δέσσε ημών. Απόδοση μη μεγαλία σε Ιούσια πνεύμα διαμονικό σε ρίξω με διδάξω όμως στο σωδού σου. Για σε δύση επίσε επιστρέψε δύση με ξεμάλλον ο Θεός, ο Θεός της Ιδίας μου. Αγαριάστε η γρόσσα μου δικαιοσύνη σου και δε χείρι μου ανοίξει σε το στόμα μου. Αλλά και την ενδέσσινη σου ότι θέλει εσά εσύ αν δεν κάνω τα αρθώματα και ευδοκίσει. Εσύ για το Θεό πνεύμα στη μέρα καρδιά στη μέρα και με ο Θεός σου το ξενώσει. Αράθρο και η αντιδοκία σου νησίων και οικοδομική του Ιερουσαλήμ. Το αντιδοκίσει, εσύ δικαιοσύνη σε αναφορά και το καυτό μου δεν είναι συνεπίδο στη γύρω σου μόσχου. Χωρί δε είναι νύχμη σκοσή υπόδων ερυθρών και ηρών βυθών διαδράστοντε, αναβάτα στι άντρε τη μενή ορόντε σε ένα αυτό υποβρυχίου. Ένα γαριά ή έμεπον, άρθρο το Θεό ημών ότι δόξα σε δόξα Θεό ημών δόξα σε. Ρήματα ζωή τη φίλη Χριστό και υπεριστία δημιουργών βασιλεία έχει. Ερεμή τον πατέρα επιγνώσε στεφωτίο σε εσά το άπλο προσίτο. Ένα γαριά συνέχονται εσά που το Θεό ημών το δόξα στη δόξα Θεό ημών δόξα σε. Ισχύν των εθνών κατέδεστε φίλοι μαθητέ, θαυμασίσαστε. Δε το που του αυτόν αντιδόξη πυρούστε. Όσο πίσω με τα βρούτερο συνείδη εσά το άπλο. Ένα γαριά συνέχονται εσά με το Θεό ημών το δόξα σε. Δόξα Θεό ημών δόξα σε. Σήμερα Χριστό εν όρη θαυμών. Λάψα σαν υδρό σε εκεί σε αργή σου υπέσχετο. Μαθητέ παρεγγείλουν χαρακτήρα. Εν ασχόλουνται πληστέντε. Θεία έχει σε να γαριάσει έναν. Άσο το Θεό ημών ό,τι διδόξεσαι. Άγιε του Θεού παίζει περί μοντόπου του Σταυρού. Ευπλοήσα στι ήθερε τη δεμένα τη ζωή ενώ περί καλό. Αυγαζόμενο έντοξε εγώ προσώπου τη καρδία πολιτά από κλείδωνα. Γαϊδό δόξα στην πλήρη σου. Άγιε του Θεού πρέσβει περί μόνο, ανώφωτο σα στήλια ρετών δοδοχίε, αδελφάζω του πιστού ανέδρα ο φέτο ετό στερεώματι, έφρε το τη Εκκλησία και το ζώχο να πείρα σα. Τότε μόνο δυνάμει του πνεύματο, Άγιε του Θεού πρέσβει περί μόνο. Νευρούμενο σου φέτε εκεί δυναστεία, θα σα αντέω λογισμό, θεών του νεκρεού και νυχθέντα εκείνη σα. Σταύρο είναι θεωρουσίω, σημαίνοντα έντοξη και θανάτου θανάτων βρίσκοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γεννήσω προς την Συν εφημία παν στόμα, ότι στόμα τους εχθρού εταιείς διδαχές τε υφόρε εξήπασες, πάντα σου εφεθεστάτος δεξαμένους του λόγου σου, αθλοφόρε Χριστού γενναιότατε, και νίκαι αγή και σώνας των νεών να μην. Λαμβήνα σου Χριστός την ειδήν τη φωσφόρο την καθόδοτη φρυθή, ο Σύριος ο Αγανίδης εν κόσμο ανέτηβε, λίον της πολυτερίας την αχρήνη καχέσπερον και φωτίζον του κόσμου το πέρατο. Τόξον δυνατόν εις εκεί ασθενούδες περιεζούσε το δύναμι, διαδούντα στερεώθη κυρία η καρδία μου. Δόξο Θεός ημών δόξο εσύ, ο Άγαν Αδάμ φορέσας Χριστέ την αμαυρωθήσα να μνήσα σε λάμνας πάρε χρήσιν, η αδειώση της μορφής σου εθεούργησες. Άγιε δόξος ο Θεός ημών δόξο εσύ, στείλω περιμόχο και νεφέλη πάρεων τη ερήμο των Ισραηλάμων σήμερον, εν το όρυθο βόρα ρήτος, εν φωτή Χριστός εξέλευσε. Άγιε του Θεού πέτσε περιμόν, εαυτόν εξέδωκας ως περαμνός εχουσίως, σφαγιαστήν εθέλων υπε Χριστού του διεσέ, εθελοντή δοκεύσαντος και σφαγέντος εύρυπο μακάρισε. Άγιε του Θεού πέτσε περιμόν, ιερή ανάμων, ευαδεστάρη θυσία και προσφορά τελεία προς ανενέχθης το Θεό, περιχαρός μακάρι αναμέχον ο Άγιος η Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι, νόμισα την όμενος Ευαγγελίου Θεόφρον μέσων οδρών ονόμων Επέστη κράτων εμφανώστη μη ζητούσι πάλι μη, διαλέξε του το παιδί σέλια. Κοινή και αή και σώνο στον αιώνα μην. Ο Θεός εν μέσω σου κατασκηνώσει σου δόλιο τη Παρτενία κλήθρα τη ει εσάρευσε να γνεί. Όν εκτενώσει και ντεβέ στη ρηθίνε πάντω του σύμνοντε εμ. Ότι στη ρέτη καινή εξεθνών εκκλησία και η πολλή εν τέχνης εις θέλησε συναγωγή

των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Τότε Θεό παραθώμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία.

0: Κύριο Πνεύματι.
1: Για
0: προσή το Ιησού, δόξη του Θείου σου φωτός, μεταμορφούμενος εσείς, έλαμψας τις μαθητές, το Ιωάννη και Πέτρο και Ιακώβο. Εξέστησας αυτούς τη Θεία Χάριτη, ον Ιδρυ Πατρικής, αγαπητός Υιό, τους μαρτυρούς εις ήρκο και είδον, την του προσώπου σου δόξα πλεντή. Σωτήρο πάντας, θέλος σωθήνε, φώτισοντας ψυχάς ημών.
2: Εισακήκω την ένωση των οικονομίας σου, Χριστέ ο Θεός, ο Πιετέρ της Πορτέρ, ή να εκπλάνεις αλήσεις τους βόντας, η δόξα την άμψη σου, Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ. Νόμον εσύ να το γράμματι διατυπούμενος Χριστέ ο Θεός, ενδεφέρει περί και γνώφω, και εν θιέλει όχθες εποχούμενος, δόξα δυνάμεις του Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ. Είναι Χριστός την ένδοξη των οικονομία σου, Χριστέ ο Θεός, όσο υπάρχουν πρώτων αιώνων και ο αυτός ενέφθην επί βασιλθείς, εν θα δω να ρίτω σε εξέλευσας, δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ. Συνελούντες παριστήκες άνθρωπε πόσοι το Δεσπότη Χριστόν, είσαι εμφυρός ατμίδι και γνώφων και ρεποτάδι άβρα πως ομίλησες, δόξα δυνάμεις του Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ. Κατεμήνιον την έξοδον την εσταυρώσουν εθαβό παρόντες, που εμπειρήσε και εγώ το πάρε που γαριδό Μωσής και ο μετάσιος δίφρο, εν επίνω Ηλίας Χριστέ. Άγιε του Θεού πρέσβε τον ημών όσε ψυχος η άδος Παναγίας ο αληθώς ελήθης και εν αούσε μηγόρον έφυπρε κατηδάφησε στο όπο της πίστεως. Άγιε του Θεού πρέσβε τον ημών. Εν ειδόμενος το κάνει το Θείο έφυπρε των εκκισμών και πόνων των απείρων βασάνων μάκα κατεφώνησες και χαίρον ανήθησες. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, υψηλόφωνα καρδία του πολεμναίου, ταπεινωθείς Θεόφωνε ταπείνωσε σημάρτης και έπρεπε στον υψώσαντα πρωτού συνερήτητες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, πειραχτούμενος το φίλτρο του Δεσπότου, πάσα την πράγη μάρτης εν επίδησας όντως και προς τα μαρτύρια ο προθήμος εχώρησες. Εν ίγκαι ήπισαν στον αιώνα μην. Ήταν έβρεσαν οι πλούσιοι του λαού σου, σέρντε πούσαν κόρη, να μπλουτίσαν τα πάντας, θείες επί γνώση Χριστών των Θεών ημών. Ο το φωτός διατμίξας ο πρωτόγονον χάος, ως εφωτεί τα έργα εμείς σε Χριστέ, των δημιουργών εν το φωτί σου, τα σωδούς ημών έφθυνον. Δόξα Θεός ημών δόξα εσύ, πως εν οποίος η ώρα επεκρίθησαν, ως γαρκή προποδών, υψίδρομον σέρας Χριστέ, ίδιος είκε, μορφή βρωτίαν ως αμύψε η δόκη σας. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, ειδού σωτήραν εμπών Μωυσής και Ηλίας των μαθητών, εν όρη Αγία Θαβόρα νικουμένων, Χριστός ον πάρε προεγγείλαμεν ον το Θεόν. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, αναδύοντος φύσης τη βρωτία μυθίσα, της εμφερούσα ήλου Θεότητος φως ορογυμνούσα της Αποστόλης, απολύτως εξέρανσε. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, σε το ίδιο φέντος είναι πατρόα τη δόξη, η μαθηταίος είδον εκλάωσα Χριστέ, εσύ ανεβών, εν δε φωτίσω τα σωδούς ημών εύθυνον. Άγιε του Θεού πέζε υπέρ ημών. Ορικός τες νεύσες και τες θείες λαμπριθείς και η Ανδρία οχυρωθείς, ως πλέον άλυψε εσύ προς το στάδιο πληθώς εις έδραμες, η δισεύει αντοχούμενος. Άγιε του Θεού πέζε υπέρ ημών, νεύση την άρυπον ζωήν ο λυτρωτής, δι' αυτόν θάνατον πικρόν αθωφόρε ένδοξε καθυπομείναντι και χωρίς συνάπλησε των μαρτύρων νηστεύσαντο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, έκλεινες αυχαίνες σου προθήμου λογισμό και την κάνανε ευχαριστήσεις στο Χριστό το ανώτερο και καθαρότερον συνειδέθης όσοι απολάβουν τις τόσες. Ήγχαια ήχησον στον αιώνα μην. Η πατέρα πέθυνας αγγέλνου αληθώς των αγγέλνων των ποιητήν υπερών κύσσασαν, τον δοξάσαντας ο Αγίος Μάρτυρας Παναγία, μην το πάρθανε.

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξο, δεσποίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Τότε Θεό παραθώμεθα. Σίγαρε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μεταμορφώθησε και ως εφόρων οι μαθητές σου, την δόξα σου, Χριστέ, ο Θεός, ο Θεάζαντο. Είναι όντας σου είδες σταυρούμενο, το με πάθος μου ίσως είναι ακούσιο, το δεγός μου κηρύξωση, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς, το Πατρός του απαύγασμα.
1: Πατρός του απαύγασμα.
2: Τι εντεκάτη του αυτού μηνός μου είναι το Αγίον Δόξο Μεγαλομάρτυρος, εύκολου του διακόνου. Εχ της στολής με σεπτός, εύκολος Λεβίτης, εχ της τομής δεστερός, όντως ο πλήτης. Πλήγη ενδεκάτη ξύπη, εύκολος κοπίεντη. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των εγγενείων, του σεβασμίου και περικαλού σύμπου, του θείου ναού της υπεραγίας δεσποίνης ημών, Θεοτόκου της Ελεούσης. Πάντα σε ελεείς, ο Ελεούσα κόρη, του στο σώναό αδλαβός της ιόντας. Τι αυτή η μέρα διήγησης, περί της αχειροποίη του εικόνος, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ου θαύμα βρήν θαυμάτων πληθύν ξένων, μορφήν θεοειδή, θαυματουργά του λόγου. Τι αυτή η μέρα μνήμη, τι αυτή η μέρα άθληση των Αγίων Μαρτύρων, Νεοφύτου, Γαΐου, Γαϊανού, Ζήνωνος Μάρκου και Μακαρίου, τελείται δε η αυτοσύναξης εν το εξαέρω οίκο των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Νεοφύτου Ζήνωνη και το Γαΐο, Στρομνίτης Ικάμινος, ίσκυτε μέσον. Όφθησα ως μύθα θυμιαμάτων ξένη, τρεις ζώκαυστη μάρτυρες στη Τριάδη. Όσοι ως πατήρ ημών Πασαρίων εν ειρήνη τελειούται. Ο Πασαρίων πάσαν αδικηφέρον, πασόν αμοιβάς γης αποστάς λαμβάνει. Όσοι ως πατήρ ημών νύφων, ο εν τη κατά το άθο κοινοβιακή ράμονη του Αγίου Διονυσίου Ασκήσας και γενόμενος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως εν ειρήνη τελειούται. Λοιπόν ο νύφων την κάτω Προεδρία, Χριστό παρέστη το Προέδρο των όλων. Η αυτή μέρα η ανάμνηση του εγκερκύρα υπερφυού καταγαρινού θαύματο του εναγίε πατρόσιμων Σπυρίδωνο Επισκόπου Τριμηθούντο του Θαυματουργού. Έριξε πέδα στρατιά αλλοφύλων, όλη τέσο εγκερκύρα προστάτη. Τε στον Αγίο σου πρεσβείε ο Θεό, ελέησον ημά αμήν.

επίση τράβησε τα χιόνια αυτού, διεσκόρπισε την περιπάνω, διανύα τα δία αυτό. Την τιμιωτέρα του κερουβίου και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο σέραφι, την αδιαφόρο θεολόγων δεχούσα.

αξιονεστήνος αληθός, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόβητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα το Χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την

0: είτε αυτόν της υψής, είτε επίμως του Θεού. Εν είτε αυτόν πάντας οι άγγελοι αυτόν, είτε αυτόν πάσα ενάμεσα αυτόν, σύ πρέπει ύμνος του Θεού. Εν είτε αυτόν ίδιος η σελήνη, είτε αυτόν πάνω δάσαν και το φως. Εν είτε αυτόν ηρωνή των ουρανών και το είδο του υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντος άνθρωμα Κύριε, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός συνεδρία του και εκτίθησαν. Έτσι να φτάσει στον αιώνα και στον ότε αιώνα. Πρόσθετα, μα έφτω και ού παρελεύσετε. Έτσι τον κύριο τη γη δράχοντε και πα σε άβυση. Πύρ, χάρα, αχιών, κρίσταλο, νόημα καταιγίδο στα ποιόν των λόγων νοφθούν. Τα όρια και πάνε συμφωνεί ξύλα καμποφόρα και πα σε κέντρη. Τα θηρία και πάνε τα χθίνια αρπετά και πετεινά περωτά. Βαθρίσει γη και πάνε λαϊάχοντε και πάνε σκετέ γη. Νενίσκη και Παρθένη πεζίτερη με τον νεοτέρα, με σάντουσαν τον όνομα Κυρίου, ότι υψώ το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ισραήλ, λαού αγγίζονται γι' αυτό. Άσο το Κύριο, άσο και νόν γέννησε αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφανθεί το Ισραήλ επί το πλήσαντι γι' αυτόν και ίσιον αγαριάσουν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάδος όνομα αυτό εν χορό, εν την πάνω και ψωτηρία ψωλάτωσον αυτόν. Ότι ευδοκεί Κυρίως εν τώρα αυτού και ύψος εν πραείς εν σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξοι εγκαριάσονται επί των γητών αυτών. Ε υψώς τον Θεό τον ράγει αυτόν και ερωμφέει δίστο μία της χερσίν αυτών. Το ποιήσε έκδικησαν της έθνης εν δεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε εν του βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες συγκληρές. Το ποιήσε να αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε ο Θεός της Αγίης αφαίνεται αυτόν της στερεόμενης δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επισταναστίας αφαίνεται αυτόν κατ' το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν ήχος άμυγος αφαίνεται αυτόν εξωτηρία και κιθάρα. Ενείτε αυτόν την πάνω και φαίνεται αυτόν εχορδές και οργάνων. Ενείτε αυτόν και βάλει σε βήχης, ενείτε αυτόν και βάλει σε ανταγμού. Πάσα πνοή εν εσάδω τον Κύριο.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών, συ την δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ίκια Ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Συ του Δίξαν και το Φως, δόξα εν υψίς εις Θεό και η πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεήσόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω οψώμεθα φως. Παράτηναν το ελαιό σου της γηνός κουσίσε, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθεί να ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εδετών και ευδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καταπελπίσαμε νεφισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των καιρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Πληρώσαμε την αιωθινή δέηση νημών το Κυρίο.
0: Κύριε Δέησο.
3: Εν τη λαβού σώσον ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε Δέησο.
3: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου της όμεθα.
0: Πράσο Κύριε.
3: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και του σωμάτων ημών παρά του Κυρίου της όμεθα.
0: Κύριε.
3: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτ και των πλημελημάτων ημών παρά του Κύριου ετησόμεθα. Τα τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο παρά του Κυρίου της Σώμεθα.
0: Παράσου, Κύριε.
3: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσου, Κύριε.
3: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και συ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

σχετικό για τα ταπεινά εφόρων και τον πρωτοφόρο σώμα με την επιβλέπον πάσα τη ισχύα κλείνουν των ευχαίνων ψυχή του σώματο και δρόμου θάσου Αγία Αγίων. Έκλεινον τη χειρά σου την ώρα του εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμά. Κίτη ημάτων εκουσίω και ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Δρούμε σε μήτα η κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγαρη στην το ελέγχει και σώζει ημά ο Θεό ημών. Εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νύχτα και ει του αιώνα των αιών.

0: Ιουδαίας τον Επαρθένου χωρίς Θεός εσαρκωμένον βρωτώνεις απολύτρωση.
1: Αγαθόν το εξομολογήσε τον Κύριο και ψάνε το όνοματί σου, ύψεστε το να γέννη το πρωί το ελαιός, την αλήθεια σου κατανύχτα.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος. Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος. Άγιος ο Θάνος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, και νύν και αεί και σώνος των αιώνων, αμήν. Παναγία Κυριάς, ελέησον ημάς, Κύριος των Κύριος ημών. Δώσετε στην χώρα σου μία σημείο, Άγιε, πίσω σου και στην μία σημών. Ένα και ένα ονοματό σου, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και σώνος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, Αγία στο όνομά σου, έρθετε η βασιλεία σου και θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Να τον ποιούσε δώσε μην σήμερα και άφεσε μην το ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αυτοί εμείς ο πρέδες ημών και μη εις ενέγγιση εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και στους αιώνας των

της Εκκλησίας Χριστού, ως Υιός διήγαγες τα προς Θεόν και πιστός και ήθισας άριστα. Σίγανε το πελάγι των ποικίλων αγώνων, εύκολος ανεντύχθης, παμακάριστε εύκλε.

Επέστης και έσωσας επιδρομής χαλεπής, την ίσο σου Κέρκυρα, την προσπεσούσαν θερμός, τη Θεία Πρεσβεία σου. Όθε θαυματοφόρε Ιεράρχα Σπυρίδων, ένων ευχαριστίας την προσάδομεν.

γίνοντες, ουέ ημίν γραμματείς και φαρίσαι υποκρίτε, ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθε δε γέμουση εξεπαγής και αδικίας. Φαρίσαι τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, είναι αγέννητε και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρίσαι υποκρίτε, ότι παρομοιάζεται τάπης και κονιαμένης, ήδηνες έξωθεν με φαίνονται ωραίοι, έσωθε γέμουσιν ως θεό νεκρών και πάσα καθασίας, ούτω και εμείς έξωθεν με φαίνεσαι της ανθρώπης δίκαιη.

0: Θεούντο και ελεησάνου τη Αγία Μονή Τάχτη και υπέρ των περαιστών των αδελφών ημών, των απεδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελεησό.
0: Κύριε ορθώς ημών την εκτενή τάχτηση και σιγάν, πρόσδεξε παρά τόσων δούλων και ελεησών ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιμούς σου κατάπτωσαν ημάς και επί πάντα των λαών σου, των απεδεχόμενων του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

σε αυτούς ελεήσιν, κατηχύνσε αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψε αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαβάσει.

Κύριε ο Θεός ημών, ο υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι σωτηρίαν το γέν των αυτών εξαποστήλας των μονογενείς Υιών και Θεών τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, επίβλεψαν οι τους ζούλους σου τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικώντας ή τον εαυτόν αυχένα, και καταξίων σε αυτούς εν καιρό εφθέντου λουτρών της παλαιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ευδείμα της αφθασίας. Ένωσον αυτούς τη Αγίου σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύχνουσον αυτούς τη εκλεκτή σου πείνη. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί,

Σοφία, ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε τη μας παραστήνε και νυν το Αγίου σου εισιστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των μητέρων αμαρτημάτων και του λαού νοημάτων. Πρόδοξε ο Θεός τη δέηση μου, ποιήσω εμάς αξίους γενές, προσφέρεση δεήσεις και ηγεσίας και θυσίας που ανεμάκτους, υπερπαντός του λαού σου και κάνωσον εμάς προσέθρου στη διακονία σου τάχτη, εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου. Ακαταγνώστος και προσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της ειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ίνα, εις ακούον ημών, ήλιος, ημινιήσεις, το πλαίσιο της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει, εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια,

Σοφία, πάλι και πολλά και εσύ υποσχύπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψαστε επί τη δέηση ημών, καθαρίσει λοιπόν τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εισμήν ανένοχο και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σε μη προκοπή βίου και πίστεω και συνέσεω πνευματική. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύηση, ανενόχο και κατακρίτω μετέχειν των Αγίου σου μυστηρίων τη Ισοπορενίου Βασιλεία αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.

Σίγουρα πως θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρόσωπο, θα το πω στο πρ

Θεός ο Παντοκράτορα, μόνος Άγιος, δεχόμεν θυσίαν εν αίσους, πάντα πει καλωμένος στην όλη καρδία, πρόοδος του τιμών των ματωλών τη δέησιν και προσάγεγα για το Αγίου σου θυνεστηρίο, και κάνω σε εμάς προς την εγγύηση δόρατη και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσε εμάς ευρύ χάρη ενώπιό σου, γενέστηση ευπρόσδεκτων θυσίαν ημών, και επισκηνώσου το πνεύμα της χάριτος του αγαθανεφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και επί πάντα το λαό σου. Για τον νυχτήρμο

γενή, των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, των δημάσου ανθρώπους διεκνημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός σου πορευόμενον το Συμπατρί και Υιός υβροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσωπώ Ανάσταση νεκρών.

Σε ευχαριστήσε προσκύνε πατητόπο τη δεσποτεία σου. Σίγαρη Θεό ανέκπλωστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάλληλο, αϊόν, σάφτωσον. Σύ και μονογενή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιον. Σύ εκ του μειώντο ει το ενυπαρήγα και σε παραπεστώντα ανέστη σα πάλιν. Κι ο καπέστη πάντα ποιόν εώ ημά στο ουρανό να λίγα γεια και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερτούτων απάντα ευχαριστούμενση. Και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το αγίο. Υπερπάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν προφανερών και φανών ευεργεσιών των ει ημά διαγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ τη βιβλία τάφη. Είναι εκ το χειρόνιμο δέξαστε καταξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, τέωτα.

Το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εχινόμενων, σ' άφεσιν αμαρτιών. Δεν είμαι η κήρυξη ότι τάψε το και πάντοτε υπέρ μονή, με τους σταθμούς του τάφης, στην Αναστάσεως και στους ουρανού αναβάσεως, της ευρυξιών καθεύες τη Δευτέρα συνεδόξου πάλι παρουσίαση.

θέμα. Δεν δημοσφαίρω μέση. Επιλογή δάχτυλα την υπερτολική να πάψουμε από πατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κυρίων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, μολυκών και δευτών και πάντα πνεύμα του δικαίου εν πίστη τέτοιοι λιγωμένοι. Χαιρέτος της Παναγίας Αφράντου,

0: γιαννηνήν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών.

0: τους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατηθέμεθα τη ζωή ημών άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και κετεύομεν. Καταξιώσον ημάς μεταλαβή των επωρανίων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, της άφησης νεματιών, της συγχώρησης πλημμυρημάτων, της Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, της Βασιλείας Ουρανών Κληρονομίαν, της Παρησίαν, της Προσεθνής Κρίμα ή εις Κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας ακατακρίτως, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου,

0: εμείς αφήμε τσο φιλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος.

Αυτός δέσποτα ουρανό θα έπειδε επί τους υποκεκλικότητας των τεσσαρτών και παλάς. Που γαρίκλινες αρχή και αίμα τέρασε το φοβερό Θεό. Σου δέσποτα τα προκείμενα πάση μη αγαθών εξομάλισον κατά την εικά σου τη διάν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλεψον, τη όβδη μπορούση συνόδευσον, του νοσού τασίασε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, μεθού ευλογητό είσαι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νικαία ή και ει του αιώνα των αιώνων. Πρόσεχε τη δύναμη σου, Χριστό Θεό, στην εξήγη κατά την κτηρίου σου και από αυτόν εδώ τη βασιλεία σου και θέση το αγιάσι μα. Πάντοπα τη συγκαθήμενο και οδημινά ώρα του συνών και καταξίωσον. Την κρατά ω χειρή με τα δούνη μη το χράτο σώματό σου και του τιμίου αίματο και τη μόνη πατή το λαό. Θεό ηλάστη τιμή του μαρτωλό και νησών. Θεό ηλάστη τιμή του μαρτωλό και νησών. Θεό ηλάστη τιμή.

0: αυτούς και λίγους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σιγά σπίτα φιλάθλητα για τον ψυχών ημών, ότι και την παρούσα μέρα καταξίωσε το Σαββατόριο Πουρανίου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον μας εν το φόβο στους πάντας. Πουρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισον τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και παθών μαρίς και πάντων Αγίους. Της Υιοαγιασμός ημών και συντηδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Μου ευλογώ τους ευλογώντες Εκείε και αγιάζουν τους επισυμπεριθόντων, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου εκπιούζοντας επί σέν. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχου σου ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώρεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειο, αν αθενεστή καταβαίνοντας του Πατρός το φόντον. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: έρθε, θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, που αν το όρητο θα μπορεί μεταμορφωθεί σε δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, σπεζίες Παναχράντου και Παναμόμιας αυτού Μητρός, νάμι του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, η χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου, τάφου προστασίας των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόντε Μπουρανιό δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφητου Προδρόμου και

0: Αγίου και Άνης, το Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος, έφλου του Διακόνου, το Σίου και Θεοφόρφατρος, Μονύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης του Ενάθω, και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη θεία λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη. Είναι 11 του μηνός Αυγούστου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου, σχόλια περί συνοδικότητας της Εκκλησίας, δημοσιευμένη στα πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας. Στις 11, σχόλια στην υμνολογία του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, η έννοια της μεσητείας της Θεοτόκου με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η Παλαιά Διαθήκη διηγείται με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιστορία της Αλιείας από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Η θάλασσα και η ζωή εντός και πέριξ αυτής». Στις 4 η Μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5, σύσταση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6, επί την Ηλίου Δύση, ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθερίου Μάινα, τα ποίηματα επιλογή εκδόσεις Ακρίτας. Στις 6.30 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερή Παράκληση στη Θεοτόκο. Στις 8 ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ερμούπολη της Σύρου με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Μάξιμος» της Αλέκας Ρίτσου, εκδόσεις Αρμός. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 11 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Εύπλου του Διακόνου, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνωνος, Γαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Γαϊανού, του Οσίου Πασαρίωνος, τη μνήμη του Αγίου Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, επίσης την μνήμη της ανέβρεσης της αχυροποιή του εικόνας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τη μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων Αναστασίου και Δημητρίου από τη Μυτιλίνη, των Αγίων Μοναχών και Μαρτύρων Βασιλείου και Θεοδόρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και την μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου, πρώην ηγεμόνος Θεοδόρου του Οστρόγκ, στη Λαύρα των Σπηλαίων.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νίφωνα, ο οποίος γεννήθηκε στην Πελοπόννησο από γονείς επιφανείς και ενάρετους. Ο πατέρας του Μανουήλ χρημάτισε σύμβουλος του ηγεμόνα της Δαλματίας, αλλά πέφτοντας θύμα διαβολών, καταδικάστηκε σε θάνατο. Με παρέμβαση της συζύγου του ηγεμόνα, ελευθερώθηκε και κατέφυγε στην Πελοπόννησο, που έγινε πρώτος σύμβουλος του δεσπότη του Μοραίος, Θωμά Παλαιολόγου. Από παιδί ο Άγιος προτιμούσε από τα παιχνίδια την επιμελή μελέτη των Ιερών Γραφών και των Θεοφόρων Πατέρων, και έτσι σε ηλικία 12 ετών γνώριζε όλη την τάξη των ακολουθιών. Προξενούσε το θαυμασμό των δασκάλων του για την οξύνειά του, αλλά η καρδιά του έναν μόνο πόθο έτρεφε: να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Μοναχών, τους βίους των οποίων διάβαζε άπλιστα. Μία ημέρα έτυχε να περάσει από τον τόπο ένας μοναχός ονόματι Ιωσήφ, και αφού συζήτησε μαζί του ο νεαρός Νικόλαος, τον ακολούθησε δίχως καν να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και τους δικούς του. Φθάνοντας στην Επίδαυρο, άκουσε καλά λόγια για έναν Άγιο Ερημίτη, τον Αντώνιο, και έτσι πήγε να τον επισκεφθεί. Θαύμασε τόσο πολύ την πολιτεία και τη διδασκαλία του, ώστε παρά τις προειδοποιήσεις του Αντωνίου για τις δυσκολίες του ερημητικού βίου, κατάφερε με δάκρυα να παραμείνει κοντά του και υπό την καθοδήγησή του, ενώ ο Ιωσήφ συνέχισε το δρόμο του. Ο νεαρός δόκιμος ανέλαβε τη διακονία του καλλιγράφου και επιδόθηκε με ζήλο στα ασκητικά έργα. Υπάκουε με τυφλή εμπιστοσύνη στο γέροντά του και πάσχιζε να μιμείται σε όλα τον εισάγγελο βίο του, έτσι που ο Αντώνιος τον ενέδισε σύντομα με το μοναχικό σχήμα με το όνομα Νίφων. Απ' την ημέρα εκείνη διπλασίασε τους αγώνες του. Δεν τον έβλεπε κανείς να γελά ποτέ ή να προφέρει μάταιο λόγο, και δεν διάβαζε δίχως να χύσει δάκρυα. Μετά από λίγο ο Αντώνιος εκοιμήθη εν κυρίω, και ο Νίφων υποχρεώθηκε να φύγει για να αναζητήσει νέο πνευματικό παράδειγμα.

πατέρα. Έχοντας ακουστά για έναν αθωνίτη μοναχό, σοφό και ενάρετο, το Ζαχαρία, πήγαινε εγκατασταθεί στην Άρτα και έσπευσε στο ησυχαστήριό του, ζητώντας του να του διδάξει τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Οι ταραχές όμως που προκάλεσε στην Εκκλησία η ψευδοένωση που υπεγράφει στη Σύνοδο της Φλωρεντίας δεν άφηναν τους μοναχούς να απολαύσουν την ησυχία που επιθυμούσαν, και έτσι ο Άγιος Νύφων ακολούθησε το γέροντά του στις περιοχές Ασκάλωνα και Κοριτσά της Αλβανίας με σκοπό να στερεώσουν στην Ορθόδοξη πίστη το λαό. Ο δεσπότης Γεώργιος Καστριώτης έκανε τον Ζαχαρία πνευματικό πατέρα του και τον κράτησε στο παλάτι του μαζί με τον Άγιο Νύφωνα. Μετά από λίγο η άλωση της Κωνσταντινούπολης συντάραξε τις χριστιανικές περιοχές και οι δύο Άγιοι κατέφυγαν στα βουνά. Μόλις εσύχασαν τα πράγματα, μετέβησαν στην Αχρίδα, όπου εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Θεοτόκου. Όταν εκοιμήθη ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Νικόλαος, οι επίσκοποι και ο κλήρος της περιοχής επέλεξαν τον Ζαχαρία ως διαδοχό του. Μετά από πολλούς ενδιασμούς εκείνος δέχθηκε τελικά, και λίγες μέρες μετά τη χειροτονία του στον επισκοπικό θρόνο, ο Άγιος Νύφων ζήτησε την ευλογία του να αποτραβηχθεί στο Άγιο Όρος ώστε να βρει επιτέλους την ησυχία. Ο γέροντάς του του καταλόγησε ότι ήθελε να τον εγκαταλείψει την ώρα που είχε ανάγκη τη βοήθειά του. Τη νύχτα όμως, καθώς προσεύχονταν για να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, ένας άγγελος διέταξε τον Ζαχαρία να αφήσει το μαθητή του να πάει στο Άγιον Όρος.

Φεύγοντας σαν να είχε φθερά, ο Νύφων έμεινε αρχικά στη μονίβα του πεδίου, όπου βρήκε πολλούς ενάρετους μοναχούς. Κατόπιν μετέβη στις Καριές, όπου ο πρώτος Δανίλη του αποκάλυψε ότι είχε ακούσει να εγκομιάζουν τις αρετές του και από πολύν καιρό επιθυμούσε να κάνει τη γνωριμία του. Του συνέστησε να μην κρατά για τον εαυτό του τους θησαυρούς της σοφίας που είχε εναποθηκεύσει στην ψυχή του. Έτσι ο Νύφων άρχισε να διδάσκει, γεννώντας το θαυμασμό των αθωνητών μοναχών, τόσο για τη βαθύτητα των γνώσεών του, όσο και για τον τρόπο που τις εξέθετε, έτσι που τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και να φάνε. Εν συνεχεία επισκέφθηκε τις μονές Κουτλουμουσίου και Παντοκράτορος και για ένα διάστημα πήγε να ζήσει με μεγάλη αυστηρότητα σε μια σπηλιά από κοινού με άλλους ασκητές. Προσκεκλημένος από τους πατέρες της Μεγής της Λαύρας, παρέμεινε εκεί για να μεταδώσει την πνευματική διδασκαλία του στους μοναχούς και τέλος αποσύρθηκε στη Μονή Διονυσίου, όπου έλαβε το μεγάλο σχήμα και σύντομα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, κάνοντας το λειτουργήμά του αφετηρία για νέες πνευματικές αναβάσεις. Η φήμη του απλώθηκε πέρα από το Άγιο Όρος, έτσι που όταν εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παρθένιος, κλήρος και λαός επέλεξαν ως διαδοχό του τον Νύφωνα και έστειλαν πρεσβεία στη Μονή Διονυσίου για να πληροφορήσουν τον ηγούμενο για την απόφαση αυτή και να του ζητήσουν να πείσει τον Άγιο να τη δεχτεί προς παραμυθία των ψυχών τους. Υποτασσόμενος με δάκρυα στο θέλημα του Θεού, ο Νύφων έγινε δεκτός στην πόλη από πλήθη λαού που προσέτρεξαν για να λάβουν την ευλογία του. Μόλις χειροτονήθηκε, ανέλαβε να κηρύξει την ορθόδοξη πίστη για να διορθώσει τα λάθη που εισήχθησαν από τη σύνοδο της Φλωρεντίας και έγινε η παρηγορία του λαού που δοκιμαζόταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ενεθάρρυνε τους πιστούς να υποταχθούν στα κελέσματα της Θείας Πρόνοιας με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών και τους παρότρινε να προσκαρτερούν στην άσκηση των ευαγγελικών αρετών. Τις νύχτες εξάλλου πήγαινε στα σπίτια των πιο φτωχών για να τους μοιράζει βοηθήματα και με τις διαρκείς παρενέσεις του κατάφερε να μετατρέψει πολλούς απίστους. Κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει μέρος σε μία σύναξη της Ιεράς Συνόδου, όπου τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σιμεών Τραπεζούντος και σύνολη την Εκκλησία και ξαναβρήκε τον πνευματικό του πατέρα Ζαχαρία Αχρίδος, ο οποίος σύντομα παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Λίγες μέρες αργότερα εκοιμήθηκε ο Πατριάρχης και ο Άγιος Νύφων αμέσως εξελέγει ομόφωνα Οικουμενικός Πατριάρχης. Αφού τοποθετήθηκε ως λίχνος πάνω στη λιχνία της Εκκλησίας, η αποστολική διδασκαλία του μπόρεσε να διαδοθεί ευραίως. Παρά τις δυσκολίες των χρόνων εκείνων της σκλαβιάς, η Εκκλησία ξαναβρήκε τη χαρά της, διότι η Ορθόδοξη πίστη είχε βρει στον Άγιο Νύφωνα ένα φλογερό υπερασπιστή. Ο Πολέμιος όμως του ανθρωπίνου γένους, φθονώντας τις επιτυχίες του, δεν άργησε να υποκινήσει μηχανογραφίες διαμέσου ζηλόφθονων ανθρώπων. Ο Πατριάρχης Σιμεών είχε αφήσει πλούσια κληρονομιά, την οποία επιθυμούσε να αρπάξει το τουρκικό κράτος, διεκδικώντας παράνομα κληρονομικά δικαιώματα. Οι προσπάθειες του Αγίου Νύφωνος να διαφυλάξει την περιουσία αυτή γέννησαν την εχθρότητα της κυβέρνησης, που δίμευσε μεγάλο μέρος των ιερών σκευών και εξαπέλυσε διωγμό κατά της Εκκλησίας, φυλακίζοντας πολλούς κληρικούς. Ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ ο Δεύτερος, μαθαίνοντας ότι ο Πατριάρχης ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση αυτή, εξοργίστηκε και τον καθαίρεσε. Διωγμένος από την πόλη, ο Άγιος Νύφων αποσύρθηκε στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στη Σοζόπολη της Θράκης, όπου παρέμεινε 2 χρόνια προσευχόμενος για τη συγχώρεση των εχθρών του. Μετά τη δεύτερη πατριαρχία του Αγίου Διονυσίου του Πρώτου και εκείνη του Μαξίμου του Τετάρτου, ο Άγιος Νύφων ανακλήθηκε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά βρήκε την Εκκλησία ακόμη σε αναταραχή και αντικείμενο σκανδάλων. Μία ημέρα ο Πατριάρχης συνάντησε στο δρόμο τον Σουλτάνο με τη συνοδεία του. Τον χαιρέτησε, δίχως ωστόσο να του κάνει τις τιμές που απαιτούσε ο Αλαζόνας Μονάρχης. Αμέσως καθαιρέθηκε πάλι και εκτοπίστηκε στην Ανδριανούπολη, στο ναό του Αγίου Στεφάνου, με την απαγόρευση να διδάσκει. Ο βοεβόδας της Βλαχίας Ράντου ο Μέγας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως προστάτης της Ορθοδοξίας και συνεχιστής των Βυζαντινών ηγεμόνων, ήλθε τότε να επισκεφθεί τον Άγιο στην εξορία του με την ευκαιρία μιας αποστολής του στο Σουλτάνο και του πρότεινε να εγκατασταθεί πέραν του Δουνάβεως για να αναλάβει τη διοίκηση της Ουγγροβλαχικής Εκκλησίας με σκοπό να την αναμορφώσει και να διδάξει στον λαό και στον κλήρο το Θείο Νόμο.
Αφού ο Σουλτάνος έδωσε την άδεια του, ο Άγιος Νίφων ενέδωσε τελικά στις πιέσεις του και έγινε δεκτός με μεγάλες θυμές στη Βλαχία. Κάλεσε αμέσως σε συνέλευση το λαό και τους βογιάρους και τους πρότεινε μέτρα που έκρινε απαραίτητα για την αναμόρφωση των ηθών που είχαν διαφθαρεί από καταχρήσεις και δυσιδαιμονίες. Δημιούργησε δύο επισκοπές, αναμόρφωσε τα μοναστήρια και παρότεινε τους ιερείς και τους ευγενείς να τηρούν τις εντολές του Θεού έτσι που να χρησιμεύουν ως παραδείγματα στο λαό. Αγωνίστηκε στεναρά κατά της Μέθης και της Πορνείας και αναδείχθηκε σε όλα ένας νέος Χρυσόστομος για τη γη της Ρουμανίας. Σύντομα δημιουργήθηκαν τριβές μεταξύ του Αγίου και του Βοεβόδα. Ο Ράντου είχε παντρέψει την αδελφή του με έναν Μολδαβό βογιάρο, τον Μπογδάν, που ήταν εξόριστο στη Βλαχία, γνωρίζοντας πως εκείνος είχε αφήσει μια σύζυγο στην πατρίδα του. Ο Άγιος Νίφων, μαθαίνοντας για την κατάσταση αυτή, προσπάθησε να πείσει τον Μπογδάν να βάλει τέλος στη διγαμία. Εκείνος αρνήθηκε και έφυγε εξαπολύοντας απειλές. Παρά τις πιέσεις του ηγεμόνα Ράντου, ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος και αφόρησε τον Μπογδάν, προλέγοντας ότι αυτός και ο Ράντου θα είχαν κακό τέλος και ότι μεγάλες συμφορές θα έβρισκαν τη Βλαχία. Ο Ράντου τότε έδιωξε τον Ανδρείο Ιεράρχη, απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε να του προσφέρει φιλοξενία. Φοβούμενος την οργή του Θεού μετά τη δυσίωνη προαγγελία του Αγίου, τον κάλεσε ξανά στο παλάτι του και ζήτησε συγχώρεση. Ο Νίφων δεν κάμφθηκε. Αφού ευλόγησε το πνευματικό του τέκνο, το νεαρό βογιάρο Νεάγκοε Μπασαράμπ, προλέγοντάς του ότι θα ανέβαινε στο θρόνο της Βλαχίας, πήρε μαζί τους μαθητές του, Μακάριο και Ιωάσαφ, και μετέβη στην Μακεδονία, όπου πέρασε λίγο καιρό διδάσκοντας το χριστιανικό πλήρωμα.

Επιστρέφοντας στο Άγιο Όρος, έγινε με χαρά δεκτός από τους μοναχούς της Βατοπεδίου και λίγο μετά το μαρτύριο του μαθητή του Μακαρίου στη Θεσσαλονίκη, έφυγε κρυφά για τη Μονή για να παρουσιαστεί άγνωστο στη Μονή Διονυσίου, ντυμένος σαν απλός μοναχός και να ζητήσει να γίνει δεκτός στην αδελφότητα. Σύμφωνα με την τάξη του μοναστηριού, όσον αφορά τους δόκιμους, του ανέθεσαν το διακόνημα του Βουρδουνάρη, του έχοντος δηλαδή τη φροντίδα των ζώων της Μονής. Μία ημέρα, ενώ φύλαγε τα ζωντανά στο βουνό, μοναχίδαν μία φλόγα να υψώνεται στον ουρανό και ένας από αυτούς διέκρινε τον Άγιο να προσεύχεται, φέγγοντας ολόκληρος με όλη εκείνη την πύρινη λάμψη. Έτρεξε να ειδοποιήσει το μοναστήρι και οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο καθολικό για να ζητήσουν από το Θεό να τους αποκαλύψει ποιος ήταν εκείνος ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, προστάτης της Μονής, εμφανίστηκε τότε στον ηγούμενο και του έδωσε την εντολή να κάνει τις δέουσες προετοιμασίες για να υποδεχθεί τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη ως νύφωνα. Όταν ο Άγιος επέστρεψε στο μοναστήρι με τα ταπεινά του σύνεργα, σύσσωμη η αδελφότητα τον περίμενε στην πύλη με τις καμπάνες να σημαίνουν με κεριά και θυμίαμα για να του αποδώσουν τις τιμές τις αρμόζουσες στο αξίωμά του. Πέφτοντας στη γη με κλάματα, ζήτησε συγχώρεση από τους αδελφούς που τους είχε εξαπατήσει και τους εξήγησε ότι είχε ενεργήσει έτσι προς σωτηρία της ψυχής του και για να βρει έλεος κατά την ημέρα της κρίσεως, αποφεύγοντας τις μάταιες τιμές και τις μέρημνες του κόσμου τούτου και διακονώντας τους όσο τελευταίος ανάμεσά τους. Συνέχισε δε να υπηρετεί την αδελφότητα, εκτελώντας τα πιο ταπεινά διακονήματα, διδάσκοντας με το παράδειγμά του την υπέρτατη αρετή της ταπεινοφροσύνης και δουλαγωγώντας κάθε σαρκική σκέψη στον νόμο του πνεύματος με την αυστηρή άσκηση. Οι ασκητές και οι μοναχοί του Αγίου Όρους έμαθαν ωστόσο ότι ο φωστήρας της Ορθοδοξίας βρισκόταν ανάμεσά τους και κάθε Κυριακή κατά τις εορτάσιμες ημέρες η Μονή γέμιζε από μοναχούς διψασμένους να δεχτούν τη διδαχή του Αγίου. Διαλάμποντας με τη διδασκαλία του και τα θαύματά του, ο Άγιος Νύφων έφτασε μέχρι την ηλικία των 90 περίπου ετών. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ημέρα της τελευταίς του, συγκέντρωσε όλους τους μοναχούς και τους προέτρεψε να ακολουθούν με άγρυπνο μάτι τους παραδοσιακούς κανόνες της μοναχικής ζωής και να αγωνίζονται με ζήλο για να αξιωθούν της Βασιλείας των Ουρανών. Αφού τους ευλόγησε και τους ζήτησε συγχώρεση, ζήτησε από τον μαθητή του Ιωάσαφ να μετεγράψει μια συγχωρητική ευχή προοριζόμενη να διαβάζεται κατά τον ενταφιασμό των αδελφών για να λάβουν συγχώρεση των αμαρτιών τους και στη συνέχεια του έδωσε την άδεια να προσφερθεί στο μαρτύριο. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 11 Αυγούστου του 1508 αφού μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Μετά την κοίμηση του Αγίου Νύφωνος, ο ηγεμόνας Ράντου πέθανε από φοβερή ασθένεια και μεγάλες συμφορές βρήκαν τη βλαχία εξαιτίας της τυραννίας που άσκησε ο γιος του. Ο Νεάγκο Εμπασαράμπ, που λίγο έλειψε να δολοφονηθεί, ανάλαβε την εξουσία μετά από πολλές περιπέτειες και κατάφερε να αποκαταστήσει την τάξη. Για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Άγιο, την προφητεία του οποίου ήδη εκπληρώνεται, μετέφερε στη βλαχία τα τίμια λείψανά του, όπου φανέρωσαν θαυματουργικά την άφεση αμαρτιών του βοεβόδα Ράντου. Στη συνέχεια έστειλε μέρος αυτού του ατίμητου θησαυρού, τοποθετημένο σε υπέρουχη λειψανοθήκη στη Μονή Διονυσίου, την οποία πρίκησε με πλούσιες δωρεές. Κράτησε την κάρα και ένα χέρι του Αγίου Ιεράρχη, που κατέθεσε στο καθολικό της Μονής, Κούρτεα, του Άρτζες.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Νίφωνα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου έχουν ήδη φύγει. Αυτήν την ώρα κίνηση έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από Δαφνή έως Περιφερειακή Εγάλεο.

να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο οποίος γενικά θα είναι αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 και στα υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην Ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 32 και στην Νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αττική, αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 36 και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, στον ήχο σήμερα ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα σταθούμε σε έναν στίχο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το 4ο κεφάλαιο και ο στίχος 15. «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρες». Να καλωσορίσουμε τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Παρατηρώ ότι σε αυτό το κεφάλαιο, στην αρχή του τετάρτου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος μιλά για τους Αποστόλους και τα καθήκοντά τους ενώπιον του Θεού και στη συνέχεια απευθύνει κάποιες νουθεσίες και προτροπές, και εδώ βρίσκεται και αυτός ο στίχος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα.
3: Ναι, είναι ένας στίχος που ο Απόστολος Παύλος το λέει γεμάτος παράπονο για τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Κόρινθο, όπου σε μια εκκλησία που ο ίδιος έχει ιδρύσει υπάρχουν διαφωνίες και έριδες και οι Κορίνθοι είναι χωρισμένοι σε ομάδες του Κυφά, του Πέτρου δηλαδή, του Απολό, του Παύλου και άλλων που δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή εκφράζει μια στενοχώρια γιατί φεύγει και από πίσω του δημιουργούνται όλες αυτές οι διαφοροποίησεις. Γι' αυτό και στον προηγούμενο στίχο λέει ότι μας δυσφημούν και μας διαβάλουν και εμείς προσπαθούμε με λόγια και καλοσύνης και αγάπης να τους καταπραϊνούμε. Οπότε λέει αυτή την περίφημη φράση: «Έστω και αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Ένας είναι ο πατέρας σας, εγώ. Διότι εγώ με το φωτισμό και τη δύναμη του Χριστού σας γέννησα πνευματικά στη νέα ζωή διαμέσου του Ευαγγελίου». Αυτός είναι ο στίχος λοιπόν 15. Και η αφορμή που μπορούμε να πάρουμε να από αυτόν τον στίχο, πέρα από το ιστορικό πλαίσιο που μας πληροφορεί ότι τα πράγματα στην πρώτη εκκλησία δεν ήταν ιδανικά, μπορεί να υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για τον Χριστό σε αντίθεση με εμάς σήμερα, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι είχαν και αυτοί τα προβλήματά τους, τις αδυναμίες τους, φέρονται συνεχώς τα παράπονα του Αποστόλου Παύλου στις επιστολές, και πρώτη από αυτές τις αδυναμίες είναι η τάση των ανθρώπων να διχάζονται, να ομαδοποιούνται και να χάνουν την ενότητά τους. Και αυτό μας παραπέμπει λοιπόν στη σημερινή εποχή, στην κατάσταση που υπάρχει στη δική μας εκκλησία, όπου επίσης υπάρχουν διαφοροποίησεις. Αλλά εκείνο το οποίο εμένα έτσι μου κεντρίζει το ενδιαφέρον για να το σχολιάσω, και αυτό έκανα και στην εκκλησία αντίστοιχα μιλώντας, είναι το ότι σήμερα υπάρχουν όντως μοίροι παιδαγωγοί που όμως δεν είναι ο ιερέας της δίπλα ενορίας ή κάποιος θεολόγος, αλλά είναι το διαδίκτυο μέσα από το οποίο ένας άνθρωπος που δεν έχει μια πνευματική καθοδήγηση και δεν έχει μια μόνιμη συνοδηπορία και συνομιλία με ένα πνευματικό είναι ευάλωτος, διότι κάθεται και παρακολουθεί διάφορες ομιλίες ανθρώπων, θεολόγων, ιερέων ή μοναχών, οι οποίες μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και μπερδεύεται. Το διαπιστώνουμε τις τελευταίες δεκαετίες που κυριαρχεί το διαδίκτυο και που έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία, γιατί είναι ευλογία να μπορείς να παρακολουθήσεις μια ομιλία και να κατηχηθείς. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να μπερδευτείς πάρα πολύ εύκολα ή να μην μπερδευτείς με την έννοια ότι θα χάσεις τον προσανατολισμό σου, αλλά να μην προσεγγίζεις έναν ιερέα για μια προσωπική επαφή, αλλά να ακούς μια μέρα τον ένα, μια μέρα τον άλλον, χωρίς να ελέγχεσαι, χωρίς να καθρεφτίζεσαι το πρόσωπο κάπου και να νομίζεις ότι έχεις πνευματική κατάρτιση, ενώ στην πραγματικότητα πραγματικότητα μπερδεύεσαι και δεν το καταλαβαίνει.
0: Αυτό που μόλις μας εξηγήσατε τώρα, πατέρα Χριστόδουλε, δεν θα μπορούσε να γίνει όμως και στην περίπτωση που, το λέω επειδή είναι πολύ εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακούμε και ομιλίες, παραδείγματος χάρη θα πω εγώ, του προϊσταμένου της ενορίας μας. Γιατί πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί και μια έτσι αίσθηση αυτάρκειας. Ακούω λοιπόν την ομιλία, μου αρέσει πολύ, συγκινούμε, αισθάνομαι αυτάρκηση, δεν χρειάζεται να πάω και στην εκκλησία. Το άκουσα, αυτό φτάνει. Μπορεί να υπάρχει ακόμη και αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται κανείς να ακούσει και κάποιον αιρετικό, κάποιον άσχετο, τέλος πάντων, να διαπραγματεύεται τα θέματα της εκκλησίας. Μπορεί και ένα κληρικό και ένα μοναχό να ακούσει και να πει «Α, εμένα μου φτάνει αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να πάω στην εκκλησία, θεραπεύομαι έτσι».
3: Εννοείται, εννοείται. Βέβαια, πόσο μάλλον λοιπόν ήταν μύρη η παιδαγωγή, δηλαδή είναι μύριες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε, και εδώ είναι το μείζον ζήτημα που αναδεικνύεται. Θα μπορούσε να το πει ακόμα κανείς και από τα βιβλία, δηλαδή θα μπορούσε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και από την αρχή που άρχισε να υπάρχει
0: τόσο. Ναι, σωστά.
3: Του να βγαίνουν τόσες πολλές εκδόσεις εκκλησιαστικές. Πάλι είναι το ίδιο. Εδώ όμως είναι λίγο παραπάνω, με την έννοια του ότι σε ένα βιβλίο ο λόγος είναι πιο σχολαστικός, πιο οργανωμένος, πιο δομημένος. Ενώ σε ομιλίες και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, και δεν είναι μόνο το YouTube, είναι κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει πολύ λαϊκισμός, πολύ παραπληροφόρηση, πολύ συνωμοσιολογία. Και το θέμα λοιπόν, είτε με τους πολλούς είτε με τον ένα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το κατά πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να έχει προσωπική σχέση. Δηλαδή ο τρόπος της πνευματικής κατάρτισης δεν μπορεί να είναι ένας τρόπος που ακούω 10 και μετά τα κάνω μόνος μου όλα με την υποκειμενικότητά μου, τα πάω σε μια σειρά. Αν δεν υπάρχει ένας, και αυτό είναι ρόλος του πνευματικού, να είναι συνοδοιπόρος και συνομιλητής και να κάνει ένα καθρέφτισμα σε αυτά που λέμε. Και αυτή είναι και η διαφορά, αν θέλετε, στην εξομολόγηση, από το «τα λέω σε μια εικόνα όπως θέλω» και από το «πηγαίνω σε έναν άνθρωπο που κάνει το δικό του αγώνα και αυτά που θα πω, αφού τα ακούσει σαν εξομολόγηση και μου διαβάσει την ευχή, να κάνει ένα διάλογο μαζί μου και να μου εξηγήσει ότι στον υποκειμενισμό μου ότι κάνω πολύ μεγάλα λάθη. Να μου εξηγήσει πού παραφέρομαι, πού τα βλέπω τα πράγματα εμπαθώς, τι θα μπορούσα να κάνω κτλ. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα αναγνώσματα, αυτό ισχύει για τα πάντα. Ο πνευματικός πρέπει να είναι συνοδοιπόρος και να είναι κάποιος ο οποίος και με τη δική του εμπειρία με βοηθάει όλες αυτές τις πληροφορίες που συγκεντρώνω, είτε από βιβλία είτε από εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, γιατί και στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
0: Βλέπουμε
3: πολλές φορές στα ραδιόφωνα και εκκλησιαστικά κάποιος μια ομιλία από έναν μοναχό, η οποία δεν έχει άμεση εφαρμογή στη δική της ζωή, γιατί είναι έγαμος με παιδιά και εργαζόμενος, και μετά τον βλέπουμε να είναι μπερδεμένος και να μας λέει ότι αν δεν γίνει μοναχός δεν μπορεί να ζήσει πνευματική ζωή ή να προσπαθεί να κάνει το μοναχό ενώ είναι παντρεμένος. Και αυτό έχει επιρροή, επίδραση στο γάμο του, στη γυναίκα, στον άντρα κτλ. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση, πολύ περισσότερο όμως όταν είναι μύρη η παιδαγωγή, γιατί επαναλαμβάνω είναι ευλογία το διαδίκτυο, αρκεί κάποιος να κάνει τη σωστή χρήση, την ελογισμένη χρήση θα λέει. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ο πνευματικός ο ένας, τον οποίο ελευθερία επιλέγουμε και με τον οποίο η σχέση στα πρώτα βήματα, τον πρώτο καιρό, βεβαίως θα δοκιμαστεί μέχρι να πούμε ότι ταιριάζει ο ένας με τον άλλον, αλλά αφού γίνει αυτό εν ελευθερία, είναι απολύτως απαραίτητος, γιατί εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια, να επιτρέψετε να πω, με όση κατάσταση λογική έχω, μπερδεμένους ανθρώπους, επειδή ακούνε δεξιά και αριστερά πράγματα και δεν μπορούν να τα βάλουν σε μία σειρά. Οπότε μπορεί κάποιος να μπερδεύει, ας το πούμε, τον λόγιο δάσκαλο της Εκκλησίας, θεολόγο, τον πολύ καλό, καμία αντίρρηση, να θεωρητικοποιεί ένα πράγμα, μετά να ανακατεύει με έναν ακραίο ασκητικό λόγο που έχει ακούσει από κάπου αλλού, μετά να μπλέκει και κάτι το οποίο είναι πολύ λαϊκίστικο και συνωμοσιολογικό και να είναι ένας άνθρωπος μπερδεμένος, παρότι δεν έχει αυτή την πρόθεση, και αν δεν πάει σε κάποιον να το ξεκαθαρίσει, αυτή η σύγκριση θα συνεχίσει να υπάρχει. Οπότε γι' αυτό λέω ότι το παράπονο του Παύλου στους Κορίνθιους, γιατί κακά τα ψέματα και σήμερα στην Εκκλησία μας έχουμε διαφοροποίησεις ισχυρότατες και εντός του νέου ημερολογίου, πέρα του παλαιού ημερολόγιου κτλ. Έχουμε διαφοροποίησεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις που πολλές φορές μοιάζουν να φαίνονται και εντελώς σαν να είναι διαφορετικές εκκλησίες, δηλαδή οι απόψεις. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν έχει κατάρτιση και δεν έχει και ένα πνευματικό επαναλαμβάνω, το οποίο εν ελευθερία να έχει επιλέξει και να έχει δοκιμαστεί η σχέση, θα μπερδευτεί, όπως το βλέπουμε να υπάρχει αυτή η σύγχυση σε πολλούς αδερφούς μας δυστυχώς.
0: Ναι. Πολλές φορές βλέπουμε, φαντάζομαι ότι θα το έχετε ζήσει κι εσείς, διαβάζουμε το πώς αντιμετώπισαν διάφορα ζητήματα σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας, που όμως μπορεί να ήταν οι απαντήσεις αυτές να δόθηκαν σε κατηδίαν συζητήσεις, και εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα, γιατί πολλές φορές μπορεί, ας πούμε, να ακούσουμε κάτι και να θεωρήσουμε ότι είναι για όλους μας. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό που μας είπατε στην αρχή, σε αυτό που ξεκινήσαμε, ότι μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, στην ενωριακή ζωή, είναι διαφορετικό. Είμαστε όλοι μαζί. Θα ακούσουμε από τον ιερέα του ναού, παραδείγματος χάρη, την εξήγηση του Ευαγγελίου, του Αποστόλου, θα μας μιλήσει, θα μας εξηγήσει τι λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως κάνετε εσείς εδώ και μας μιλάτε τώρα και μας εξηγείτε κάτι. Γιατί αν μόνοι μας καθίσουμε να διαβάσουμε, μπορεί να παρερμηνεύσουμε, να παρεξηγήσουμε κλπ. Γιατί δεν είμαστε ειδικοί, και πολλοί από εμάς δεν είμαστε και θεολόγοι. Και είναι αλλιώς να ζει κανείς κάποια πράγματα με τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής μέσα στην ενορία, και αλλιώς να προσπαθεί μόνος του, ακούγοντας, διαβάζοντας κλπ.
3: Βεβαίως, γιατί όπως το λέτε πολύ ωραία, εάν αυτό γίνεται μέσα στην ενορία και η ενορία έχει μια ζωντάνια,
0: ναι,
3: ο διάλογος,
0: ναι,
3: δεν θα είναι μόνο με τον κατά μόνο, με τον διαδική σχέση με τον πνευματικό, αλλά μπορεί να είναι και σε μια σύναξη όπου γίνεται ο διάλογος περισσότερων,
0: ναι,
3: προσώπων,
0: ναι,
3: όπου έχοντας ένα κοινό πνεύμα μπορεί να κάνουν τους διαλόγους τους, παραθέτοντας στοιχεία, ο καθένας αυτά που γνωρίζει, και να είναι κάτι που πλέον είναι και συλλογικό και είναι το πνεύμα της κοινότητας. Γιατί όπως πολύ ωραία είπατε, ακόμα και αν γράψω εγώ ένα βιβλίο για το πώς έβλεπα τον τάδε Άγιο με τον οποίο συνάντησα, και γράφω, αυτό κάνω το λάθος πολλές φορές, και γράφω τι μου είπε εμένα για μια περίπτωση. Και μετά το διαβάζει κάποιος και το γενικεύει, ενώ ο συγκεκριμένος πνευματικός Άγιος σήμερα το είχε πει για μένα, για μένα, για τη δική μου ζωή και τα δικά μου. Και το διαβάζει κάποιος και το γενικεύει. Και λέει, ο Άγιος Παΐσιος είπε αυτό, να κάνουμε αυτό. Μα δεν είχε πει να κάνουμε αυτό, το είχε πει στον συγκεκριμένο άνθρωπο που έγραψε το βιβλίο, που είχε αυτή την ιστορία και αυτά τα προβλήματα. Και αυτό είναι ένα θέμα με την υποκειμενικότητα που υπάρχει, όχι όταν έχουμε το λόγο κάποιου Αγίου του ιδίου, αλλά για κάποιον που μου είπε εμένα ο Άγιος Προφύριος, μου είπε εμένα ο Άγιος Παΐσιος. Αν κάποιος λοιπόν δεν έχει την πνευματική διάκριση,
0: ναι,
3: θα παρουσιάζονται αυτά ως θέσφατα για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε,
0: μάλιστα,
3: λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που μαζί με την ευλογία που έχουμε σήμερα με τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα, να μπορούμε να προσλαμβάνουμε πάρα πολύ εύκολα τον λόγο τον θεολογικό, έχουμε ταυτόχρονα και το μεγάλο πειρασμό να το προσλαμβάνουμε ως πληροφορία και όχι ως πνευματική γνώση.
0: Μάλιστα.
3: Διότι για τους λόγους που είπαμε, αν δεν υπάρχει ο πνευματικός πατέρας και μια σύναξη ανθρώπων με κοινό πνεύμα, που να μπορούν όλα αυτά να κοινωνούνται και να υπάρχουν προβληματισμοί και διάλογοι και απορίες, ο μέσος άνθρωπος, και δεν είναι αυτό τώρα που λέμε σήμερα τυχαίο, το λέω με πόνο ψυχής, γιατί τόσες δεκαετίες που είμαι πνευματικός, αλλά και πριν σαν λαϊκός, αυτό παρατηρούσα, και προσωπικά η ανάγκη μου να μελετήσω πολύ θεολογία, πέρα από την εμπειρία που απέκτησα ως πνευματικός, η ανάγκη είναι για να ξεκαθαριστούν πράγματα τα οποία έβλεπε να είναι συγκεκριμένα στις απόψεις των αδελφών των διαφόρων, όπου ακόμα και ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μπερδεμένες απόψεις, ή παρακολουθούσα διαλόγους διαφόρων χριστιανών σε κοινότητες εκκλησιαστικές και έβλεπα αυτή την σύγχυση. Οπότε η ανάγκη μου από το ότι είμαι λαϊκός ήταν να υπάρχει κάποιος άνθρωπος με τον οποίο πάντα να συζητάω, να τα βάζω σε μια σειρά, και ταυτόχρονα να διαλέγεται κανείς και με τα βιβλία και με τις ομιλίες που μπορεί να ακούσει. Και βεβαίως καμία αντίρρηση, είναι μεγάλη ευλογία, ήταν κάποιος να μπορεί να έχει, επαναλαμβάνω, αυτόν στον οποίο να καθρεφτίζεται,
0: ναι,
3: τον συνοδοιπόρο και τον συνομιλητή.
0: Είτε το διαδίκτυο, είτε το ραδιόφωνο, είτε τηλεόραση, ακόμη και το βιβλίο, δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση αυτήν την προσωπική σχέση, τη σχέση της κοινότητας. Ξέρετε, πατέρα Χριστόδουλε, είναι κάτι που το λέμε πολλές φορές, που το ραδιόφωνο της Εκκλησίας σε μια γιορτή, στη γιορτή ενός τοπικού Αγίου παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει κάποια μετάδοση. Λέμε λοιπόν ότι αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση, και θα πούμε από που είχαμε συνδεθεί, λέμε πάντοτε αυτό, για ποιο λόγο γίνεται, για όλους εμάς που δεν μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί. Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την προσωπική σχέση, δεν είναι το ίδιο σαν να ήμασταν εκεί, αλλά επειδή δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε εκείνη την ώρα στη γιορτή ενός Αγίου, σε ένα νησί οπουδήποτε αλλού, ή το πρωί στη Μονή Πετράκη, γιατί ο άλλος είναι στην εργασία του, γιατί ο άλλος είναι ασθενής, γιατί ο άλλος για κάποιους λόγους δεν μπορεί να λείψει. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η μετάδοση, αλλά δεν υποκαθιστά ποτέ αυτή την προσωπική σχέση με το Θεό και με τα μέλη βέβαια της εκκλησιαστικής κοινότητας.
3: Και για τους ανθρώπους που είναι ασθενείς, που είναι υπερήλικες βεβαίως. Αλλά πολλές φορές μπορεί να γίνει και μια δικαιολογία για να μην ξεβολευτώ από το σπιτάκι μου, να βρεθώ ανάμεσα σε ανθρώπους, να μιλήσω, να χαιρετιστώ, να νιώσω την ευχαριστία, να νιώσω ότι είμαι μαζί με άλλους ανθρώπους σε ένα δρόμο, σε αυτή την πορεία προς τον Χριστό, σε έναν κόσμο που πολλές φορές είναι εχθρικός προς την Εκκλησία, και μένω πάλι μέσα στον. Την ιδιωτικότητά μου μέσα στο σπίτι μου, και είναι σαν να κάνω απλώς μια θρησκευτική παρηγορία ακούγοντας τη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση η προσωπική σχέση, η μετοχή σε μια σύναξη ανθρώπων είναι το μείζον, και ένα και ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα που παρατηρούμε ότι υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, ακόμα και σε ανθρώπους, για να το θίξω και αυτό, που βλέπουν τον πνευματικό σαν ένα γκουρού που θα το δουν μια φορά το χρόνο, και που πάλι στην ουσία δεν υπάρχει ένας συνεχής διάλογος. Το βλέπουμε αυτό με πολλούς ανθρώπους και νεότερους. Θα πάνε μια φορά δύο το χρόνο να πούνε δύο κουβεντούλες. Μέσα στον χρόνο αυτόν τον ελάχιστο είναι αδύνατον όλοι οι προβληματισμοί και όλα τα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί, αντιμετωπίσει, διαβάσει, ακούσει μέσα στον χρόνο, δεν μπορούν να μπουν σε ένα διάλογο. Οπότε νιώθεις πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους βέβαια δεν μπορεί να τους αναγκάσει να έρχονται συχνά, είναι αποτέλεσμα ελευθερίας αυτό, να έρχονται και να φεύγουν με μία σύγχυση, να τους ζητάμε βεβαίως να έρθουν πιο συχνά, να πούνε βεβαίως θα έρθω, δεν φτάνει ο χρόνος, και να εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση με τους μύριους παιδαγωγούς, χωρίς να έχουν κακή πρόθεση, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχουν καταλάβει ποιο είναι το ζητούμενο, δεν έχουν καταλάβει ότι επίσης ο πνευματικός και θα μπορέσει πολλές φορές να μας βάλει σε μία σειρά τα πράγματα, να μας βάλει και όρια, να μας περιορίσει τον υποκειμενισμό μας, να μας μιλήσει και αυστηρά κάποιες φορές όταν αυτά που λέμε είναι απολύτως υποκειμενικά. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να δικαιωθούν και να δικαιώσουν μάλιστα και πράξεις που είναι αντιευαγγελικές, ας πούμε στη συμπεριφορά μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, στο δρόμο, στο γραφείο, στη δουλειά. Δηλαδή πολλές φορές προτάσει κάποιος το θυμικό του, βρίσκει και ένα χωρίο για να πει όπως έκανε και ο Χριστός εκεί θα κάνω και εγώ αυτό, ορχίστηκε ο Χριστός και πήρε το φραγγέλιο, τους χρειάζεται και εγώ να φερθώ έτσι. Ακούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα, οπότε μπαίνει ένα μείζον ζήτημα για την σημερινή εποχή της ανάγκης σε μια πνευματική σχέση εν ελευθερία και εν αγάπη, όχι με μοναστικές επικοές, υπακοές και αυστηρότητες. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι λέξεις, να είναι ο πνευματικός συνοδοιπόρος και συνομιλητής, και να είναι σύναξη ανθρώπων αγαπημένων που συναντιόνται, για να πέρα από το να αισθανθούν ότι όλοι μαζί βαδίζουν στην βασιλεία, σε έναν κόσμο που πολλές φορές μπορεί να είναι και εχθρικός ή στενάχωρος ή οργισμένος, και ταυτόχρονα να μπορούν να διαλέγονται αγαπητικά και να καθρεφτίζει το ένα στον άλλο, γιατί ο καθρέφτισμα δεν γίνεται μόνο στο πνευματικό, γίνεται και με τους άλλους ενωρίτες, όταν υπάρχει μια έστω και λίγη ενωριακή ζωή. Γιατί μπορεί εγώ να κάνω τον καλό, να παριστάνω τον καλό χριστιανό, και όταν βρίσκομαι σε συναναστροφή με άλλους, να βγαίνουν τα πάθη μου στην επιφάνεια, να παρεξηγούμε εύκολα, να θυμώνω εύκολα, να κατακρίνω, και τότε να πώς μπορούμε μέσα στη σύναξη να καταλάβουμε ποιοι ακριβώς είμαστε, ενώ μέσα στην ιδιωτικότητα του σπιτιού μας να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πολύ καλοί χριστιανοί και δεν πειράζουμε κανέναν. Με το που θα βρεθούμε με άλλους ανθρώπους και θα συνυπάρξουμε σε ένα συσίτιο, σε μια δράση κοινοτική, βγαίνουν στην επιφάνεια και τα προβλήματα. Και αν υπάρχει και μια πνευματική καθοδήγηση κοινή, μπορούμε μετά στο πνευματικό να πάμε να τα καταθέσουμε κατά τον τρόπο που ο Κύριος είπε: όταν έχεις διαφορά με τον αδερφό σου, πήγαινε βρέστα, και αν δεν μπορείς, πες τα στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χριστόδουλε, σήμερα για το χρόνο σας και για όλα έτσι συζητήσαμε, όσα συζητήσαμε. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
3: Ναι, εγώ θέλω να προσθέσω, γιατί δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε ξανά μέχρι το Σάββατο, μάλλον όχι, να πω ότι επειδή θα αντιμετωπίσουμε αυτό το υπέρλογο για τον κόσμο τούτο, να γιορτάζουμε την κίνηση ενός προσώπου, την κίνηση της Παναγίας μας δηλαδή, όπως συμβαίνει και με όλους τους Αγίους, να θυμίσουμε ότι σε ένα κόσμο που τρέμει το θάνατο και σε ένα κόσμο ο οποίος ζει με το φόβο της φθοράς, είναι αυτό το μυστήριο της χριστιανικής πίστης, να γιορτάζουμε, να χαιρόμαστε και να πανηγυρίζουμε την κίνηση κάποιου, γιατί αυτό μας δίνει τη μεγάλη ελπίδα ότι αν μπορούμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά που λέγαμε τόση ώρα και όλα όσα λέγονται στο σταθμό και στις εκκλησίες, ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι είμαστε και κλειμένοι όλοι στη Βασιλεία του Θεού που ξεκινάει από εδώ και τώρα. Δηλαδή έχουμε κληθεί μια και ακόμα είμαστε στην περίοδο της μεταμορφώσεως, έχουμε κληθεί να μεταμορφωθούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε τούτη τη ζωή εν πνεύματι και αληθεία, και έτσι να κάνουμε ένα πέρασμα μετά την κίνησή μας στην αιώνια ζωή όπως και η Παναγία μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
3: Και εγώ. Αμήν,
0: Πατέρα Χριστόδουλε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Δεσιμολογιότατο Πρωτοπροσβύτερο, τον Πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Τρίτη, 11 Αυγούστου, σε περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Ειδικότερα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου των Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας και της νήσους Κύρου, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Υπάρχει μια σύσταση προς όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων συσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Θυμίζουμε και πάλι τον αριθμό 199, είναι ο αριθμός της πυροσβεστικής. Αν δουν κάτι οι πολίτες, καλούνται να επικοινωνήσουν αμέσως με την πυροσβεστική υπηρεσία.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα Κράνος.
10: Φόρα Κράνος.
11: Φόρα Κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
12: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
13: Η ώρα είναι 9.

σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 87 τραυματίες και δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφηκε χθες το πρωί τοπική ώρα στο νομό Τσοκό, περιοχή με ακτές στον Ειρηνικό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με το Μελτέμι να παραμένει ενισχυμένο και τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 38 βαθμούς. Ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να ζητήσουμε συγγνώμη προκαταβολικά από την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, την οποία καθυστερήσαμε λόγω της έκτασης του προηγούμενου θέματος, και να την καλωσορίσουμε. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας καθυστερήσαμε πολύ σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη. Κράτησε παραπάνω το πρώτο θέμα με τη συζήτηση που είχαμε με τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα. Σήμερα όμως περιμένουμε πολύ να ακούσουμε από σας μία νηστίσιμη συνταγή, γιατί είμαστε στην περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου. Ξέρετε, πολλές φορές μέσα σε τέτοιες περιόδους μπορεί να υπάρχουν γενέθλια, παραδείγματος χάρη, ή άλλες αφορμές γιορτής, και αναρωτιέται κανείς αν υπάρχουν κάποιες έτσι συνταγές με γλυκά νηστίσιμα. Μας δώσατε την πολύ κλασική συνταγή του χαλβά, που είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκά νομίζω και παραδοσιακά. Σήμερα όμως θα μας δώσετε άλλο ένα γλυκό νηστίσιμο.
1: Ναι, ένα προφιτερόλ νηστίσιμο,
0: ναι.
1: Και ακόμη και αλάντοτο, αν κάποιος θέλει να κάνει αλάντοτο αυτή την εποχή. Είναι μια εποχή που ναι μεν είμαστε σε περίοδο νηστείας, από την άλλη έχουμε διακοπές, μαζευόμαστε οικογένειες, υπάρχουν γιορτές. Άλλωστε και το γεγονός της κοίμησης της Θεοτόκου είναι ένα χαρμόσυνο
0: έτσι,
1: γεγονός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε πολλές εναλλακτικές, όπως αναπάβει τον καθένα να το κάνει. Στην ουσία θα είναι όμως ένα προφιτερόλ.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι από τα αγαπημένα γλυκά, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων.
1: Ναι.
0: Λόγω της σοκολάτας.
1: Της σοκολάτας, του κακάο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε τα γλυκά μας. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια κακάο, μία βανίλια,

0: 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 370 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λίτρο νερό. Και τώρα ανάλογα πώς θέλουμε να το κάνουμε, αν θέλουμε να είναι αλάδωτο, θα βάλουμε λίγα δημητριακά στη βάση, 2 κουταλιές δηλαδή για κάθε μπολ, υπολογίζουμε γύρω στα 8 μπολάκια να βγει, ή να βάλουμε κάποιο νηστίσιμο μπισκότο να θρηματίσουμε κάτω, να κόψουμε σε μικρά κομμάτια, καβουρδισμένα αμύγδαλα από πάνω, και αν υπάρχουν φρέσκα φρούτα, ακτινίδια, φράουλες ή βατόμουρα αυτή την εποχή, μια ρόγα σταφύλι, ρόγες σταφυλιού, ή αν δεν υπάρχουν γλυκό κεράσι. Για να το
1: πολλές εναλλακτικές όντως.
0: Ναι. Λοιπόν, ας ξαναπώ λίγο τα υλικά όμως.
1: Ναι.
0: 100 γραμμάρια κακάο, μία βανίλια, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 370 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λίτρο νερό, δημητριακά ή κάποια νηστίσιμα μπισκότα, φρέσκα φρούτα εποχής, βατόμουρα, φράουλες αν υπάρχουν, ακτινίδια, ρόγες σταφυλιού ή γλυκό κεράσι. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Κοσκινίζουμε με τη σειρά το κακάο, τη βανίλια, το αλεύρι και τη ζάχαρη μέσα στην κατσαρόλα που είναι να κάνουμε την κρέμα μας.
1: Ναι.
0: Ρίχνουμε και το νερό και ανακατεύουμε. Βάζουμε πάνω στη φωτιά, σε δυνατή φωτιά στην αρχή, και μόλις πάρει βράση χαμηλώνουμε σε μέτρια. Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει η κρέμα μας. Τη βάζουμε σε ένα σκεύος και τη σκεπάζουμε με μεμβράνη να εφάπτεται έτσι καλά.
1: Ναι.
0: Και την αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει τουλάχιστον 3 ώρες. Αν θέλουμε μπορούμε να τη βάλουμε και στο ψυγείο, να κρυώσει καλά πάντως. Ρίχνουμε τώρα σε κάθε μπολ από 2 κουταλιές δημητριακών, αν θέλουμε αλάδωτο, ή σπάμε ένα μπισκότο νηστίσιμο μέσα, ή μπορούμε να αφήσουμε και σκέτη την κρέμα αν θέλουμε. Τη χτυπάμε την κρέμα βέβαια να αφρατέψει αυτή που έχει κρυώσει, και ναι, τη ρίχνουμε πάνω από τα μπισκότα ή τα cornflakes. Γεμίζουμε το μπολ, από πάνω ρίχνουμε ψημένα καβουρδισμένα αμύγδαλα και κάποιο φρουτάκι ή ένα κερασάκι γλυκό.
1: Νομίζω ότι το γλυκό κεράσι, νομίζω ότι το γλυκό κεράσι πρέπει να πηγαίνει πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι στο γλυκό αυτό.
0: Φράουλα, αλλά είναι λίγο δύσκολο για αυτή την εποχή.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Τώρα αυτή η συνταγή είναι μια συνταγή που μπορεί να γίνει και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Σίγουρα, ναι. Ναι, βέβαια.
1: Για κάποιον άνθρωπο που έχει κάποια δυσανεξία στο γάλα, παραδείγματος χάρη, είναι σε κάθε περίπτωση μια ελαφριά κρέμα.
0: Μπορούμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε και φυτικό γάλα, αν θέλουμε.
1: Αντί για νερό.
0: Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι καλό και έτσι με νεράκι και με το κακάο. Γίνεται bitter που λέμε.
1: Μάλιστα. Ή θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγη τρούφα σοκολάτας ίσως πάνω, σοκολάτας υγείας.
0: Ναι, ναι, θέλουμε να κάνει την αντίθεση. Είναι πάνω από τα αμύγδαλα όντως. Ναι.
1: Πάντως πολλές εναλλακτικές όπως είπατε.
0: Έτσι.
1: Για αυτό το γλυκό υγιεινό, νομίζω ότι κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία, εκτός από νηστίσιμο είναι και υγιεινό πολύ.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ένα ωραίο γλυκάκι για αυτή την περίοδο αλλά και για όλο το χρόνο. Κυρία Ιωαννίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ιδέα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Καλό 15 Αύγουστο και σε εσάς, κυρία Ιωαννίδου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.

γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 11 Αυγούστου. Το 480 π.Χ. γίνεται η ναυμαχία του Αρτεμισίου μεταξύ Περσών και Ελλήνων. Το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 1928. Ο μετέπειτα Ταρζάν, Τζόνι Βαϊσμίλερ, κερδίζει στο Άμστερνταμ το δεύτερό του χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 1934. Ανοίγει η ομοσπονδιακή φυλακή του Αλκατράζ στο μόνιμο νησί που βρίσκεται στον κόλπο του Σαν Φραντζίσκο. 1942. Οι Αμερικανοί καταστρέφουν 3 από τα 4 καταδρομικά στη διάρκεια επιδρομής σε ιταλική βάση στην Ελλάδα. 1943. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ξεκινάει η πρώτη διάσκεψη στο Κεμπέκ του Καναδά μεταξύ των Ουίνστον Τσόρτσιλ, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας, Σουγκ, και του Πρωθυπουργού του Καναδά, Ουίλιαμ Λάιον Μακένζι Κίνγκ. 1948. Ξεκινούν οι 14η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο. 1961. Απειλές κατά της Ελλάδας εκτοξεύει ο Νικίτα Χρουτσόφ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τη φιλία Σοβιετικής Ένωσης Ρουμανίας στο Κρεμλίνο, στην οποία παρευρίσκεται και ο Έλληνας πρέσβης. Απαντώντας οι απειλές του Σοβιετικού ηγέτη ότι θα προβεί σε αφανισμό των χωρών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας που φιλοξενούν βάσεις του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας πρέσβης επισημαίνει ότι του φαίνεται αδιανόητο το ενδεχόμενο Νικίτα Χρουτσόφ να διατάξει την καταστροφή της Ακρόπολης. Η απάντηση είναι: δεν θα διατάξω βομβαρδισμό της Ακρόπολης, αλλά τον γύρο ελαιώνων και βάσεων του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Οι βόμβες δεν κάνουν διακρίσεις. Το 1965, στις Ηνωμένες Πολιτείες τους 34 φτάνουν οι νεκροί κατά τις ρατσιστικές ταραχές που ξεσπούν στο Λος Άντζελες, στο γκέτο Μαύρων, και διαρκούν μία εβδομάδα. 1983. Διορίζεται στο πρωτοδικείο Πειραιά η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέα. Το όνομά της είναι Αργυρό Χουδεστανάκη. 1984. Ο Άγγλος Σεμπάστιαν Κόου κάνει Ολυμπιακό ρεκόρ στα 1500 μέτρα με 3.32 και 53 στο Λος Άντζελες, ενώ δεύτερος θερμαρτίζει ο Στίβ Κραμ με 3.33.40. 1993. Οι πρέσβεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ υιοθετούν ομόφωνα στις Βρυξέλλες τα σχέδια αεροπορικής δράσης στη Βοσνία. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα κάνει αποδεκτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. 1994. Ένα Boeing 737 των αερογραμμών Aviateca συντρίβεται σε ηφαίστειο του El Salvador, σκοτώνοντας 65 άτομα. 1996. Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 1997. Εκτεταμένες καταστροφές στη γεωργική παραγωγή προκαλεί ξαφνική χαλαζόπτωση, πλήττοντας πολλές κοινότητες του νομού Λαρίσης. 1999. Σημειώνεται ολική έκλειψη ηλίου σε Ευρώπη και Ασία. 2003. Το ΝΑΤΟ αναλαμβάνει τη διοίκηση της ειρηνευτικής δύναμης στο Αφγανιστάν, πραγματοποιώντας την πρώτη του μεγάλη επιχείρηση εκτός Ευρώπης στην 54χρονη ιστορία του. Την ίδια εποχή σημειώνεται η ψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Μεγάλη Βρετανία, 38,1 βαθμοί Κελσίου σημειώνεται στο Κέντ. 2010. Κολομβία και Βενεζουέλα αποκαθιστούν διπλωματικές σχέσεις μετά από την κρίση που είχαν προκαλέσει αιτιάσεις ότι το Καράκας περιέθαλπε Κολομβιανούς αντάρτες.

0: Το βράδυ της Τετάρτης 12ης προς τη 13η Αυγούστου διαβάσαμε, αγαπητοί ακροατές, ίσως να το είδατε κι εσείς αναρτημένο στο διαδίκτυο, ότι θα συμβεί ένα τριπλό φαινόμενο. Περσίδες, ολική κορύφωση των Περσίδων, ολική έκλειψη ηλίου και ευθυγράμμιση 6 πλανητών. Έτσι διαβάσαμε, έτσι διαβάσετε ίσως και εσείς. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας, τον κύριο Άρη Μιλωνά, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Μιλωνά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Εγώ, δική μου χαρά είναι.
0: Και δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, σε αυτά τα πολύ ωραία που διοργανώνεται εκεί με τους φίλους του ουρανού και των αστρονομικών φαινομένων. Αλλά εκ του μακρόθεν λοιπόν να πούμε ότι σας καλέσαμε σήμερα, γιατί θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, αν πρόκειται δηλαδή να έχουμε αυτό το τριπλό φαινόμενο, αν είναι ορατό από την Ελλάδα. Και βέβαια θα θέλαμε λίγο έτσι να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τις Περσίδες, πολλοί μπορεί να μην θυμόμαστε τι ακριβώς είναι, θα θέλατε να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας πείτε τι είναι το φαινόμενο των Περσίδων?
1: Ναι, βεβαίως. Οι Περσίδες είναι στην ουσία ιδιάτοντες αστέρες. Δηλαδή, με ακούτε, συγγνώμη.
0: Βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ναι, είναι ιδιάζοντες αστέρες λοιπόν, δηλαδή αυτά τα πεφταστέρια που λέμε, ναι. Και καθόμαστε αυτές τις βραδιές του Αυγούστου και θαυμάζουμε αυτά τα μικρά πυροτεχνήματα. Ναι. Στην ουσία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, παρότι φαντάζει στα μάτια μας έτσι εντυπωσιακό. Είναι μικροί κόκκι άμμου γύρω στο γραμμάριο, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, μιας και παλαιότερα ήταν μέσα σε μια ουρά ενός κομίτη, εν πάση περιπτώσει, του Swift Tuttle, ο οποίος κάθε 30 χρόνια περνάει από την τροχιά της γης. Εκεί λοιπόν έχει αφήσει τα απομεινάρια του, τη σκόνη του δηλαδή, όπως περνάει ένα αυτοκίνητο, αφήνει ένα νέφος σκόνης. Και καθώς η γη πηγαίνει στην τροχιά της με 107.000 χιλιόμετρα την ώρα, πάει και συγκρούεται σε αυτή τη σκόνη, σε αυτούς τους κόκκους άμμου. Και αυτά όλα, αφού πέφτουν μέσα στην ατμόσφαιρα της γης με τόσο μεγάλες ταχύτητες, κάνουν αυτό το θέαμα των Περσίδων.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι Περσίδες έχουν πάρει το όνομά τους από το μυθικό ήρωα.
1: Έχουν πάρει το όνομά τους από τον αστερισμό του Περσέα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί είναι το κέντρο από το οποίο έρχονται οι Περσίδες. Κοιτάζουμε δηλαδή εκείνο το βράδυ προς αυτόν τον αστερισμό του Παρισαία, και από εκεί πηγάζουν από αυτή την κατεύθυνση, καθώς κινείται η γη και περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, προς αυτή την κατεύθυνση βλέπουμε να έρχονται αυτοί αυτές τις Περσίδες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα ιδιάζοντες αστέρες.
0: Αυτή η βροχή διατών των αστέρων με τι συχνότητα γίνεται?
1: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο περίπου 12 Αυγούστου, γιατί τα απομεινάρια υπάρχουν εκεί. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εάν κάνουμε ένα ταξίδι Καλαμάτα-Αθήνα, κάποια στιγμή κάπου στην Τρίπολη μπορεί να υπάρχει ένας μήνος με μικρά κουνουπάκια. Κάθε φορά που περνάμε, κάνουμε αυτή τη διαδρομή, πέφτουμε σε αυτό το μήνος επάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό βλέπουμε. Υπάρχουν βέβαια και κάποια μεγαλύτερα αντικείμενα, δηλαδή μεγαλύτερες πετρούλες, όσο είναι ένα καρύδι ή μια γροθιά ενός ανθρώπου, που αυτό όταν μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα με μεγάλες ταχύτητες υπάρχει διαραγή του σώματος, δηλαδή βλέπουμε ένα μεγαλύτερο θέαμα, και αυτό το λέμε βολίδα, διότι κόβεται σε κομμάτια και έχουμε πιο εντυπωσιακό πυροτέχνημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κινδυνεύουμε από αυτό το φαινόμενο καθόλου, μπορούμε όλοι να το θαυμάσουμε.
0: Είναι ορατό,
1: ο κομήτης
0: λοιπόν,
1: πέρασε τη δεκαετία του 80, θα ξαναπεράσει πάλι το 2126. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι, παρότι που οι τροχές μας διασταυρώνουν.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν Αυτά σε ό,τι αφορά τις Περσίδες. Πάμε ναι. τώρα στην έκλειψη του ηλίου. Εντάξει, εδώ είναι ηλίου, κάτι ναι. που γνωρίζουμε όλοι. Ναι, εμείς ναι, ναι. είμαι ειδικοί εννοώ από τα σχολικά μας χρόνια ότι η έκλειψη ηλίου είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν διάφορα είδη έκλειψης.
1: Ναι, ναι. Όταν μιλάμε για ολική έκλειψη ηλίου,
0: ναι.
1: εννοούμε ότι ο σεληνιακός δίσκος καλύπτει 100% ή και περισσότερο
0: ναι.
1: τον ηλιακό δίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί, σε αυτό το σημείο που γίνεται η ολικότητα, η ολική έκλειψη, δηλαδή μπορεί να γίνεται ας πούμε, για παράδειγμα στη Φθιώτιδα.
0: Ναι.
1: Μόνο εκεί θα δούμε την ολική έκλειψη, αν γίνει. Δεν μπορούμε
0: Μάλιστα.
1: να είμαστε στην Καβάλα ή στην Καλαμάτα και να βλέπουμε ολική.
0: Μάλιστα.
1: Αν βρισκόμαστε 200 χιλιόμετρα μακριά, τότε θα τη βλέπουμε ως μερική έκλειψη. Δηλαδή κομμάτι του ηλιακού δίσκου θα έχει καλυφθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε τη σωστή ώρα, το σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε μια ολική έκλειψη ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σπάνιο να γίνει έκλειψη. Εδώ στην Ελλάδα θα γίνει έκλειψη μετά από 70-80 χρόνια ολική. Από τη χώρα μας.
0: Και
1: άρα λοιπόν ναι. αναγκαστικά πρέπει κάποιοι να ταξιδεύουν. Τώρα λοιπόν έχουν πάει διάφοροι έτσι, άνθρωποι
0: ναι.
1: από ολόκληρο τον κόσμο και έχουν ταξιδέψει στις χώρες από εκεί που θα περάσει αυτό το πολύ στενό μονοπάτι της έκλειψης, όπως είναι η Ισλανδία, όπως είναι η Ισπανία και η Γροιλανδία, βέβαια πάνω ναι. με τους πάγους. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πάνε εδώ στην Ισπανία, που το φαινόμενο θα διαρκέσει γύρω στα 1,5 λεπτό και κάτι. Βέβαια είναι χαμηλά ο ήλιος την ώρα που θα έχουμε ολικότητα, δηλαδή είναι το απόγευμα πριν τη δύση του ηλίου. Θα είναι εξαιρετικά έτσι όμορφο, γιατί καθώς θα δει και θα είναι κόκκινος ο ήλιος,
0: ναι.
1: θα γίνει και η ολικότητα και εύχομαι όσοι πάνε να
0: ναι.
1: τη δουν να το ευχαριστηθούν, να μην έχουν καθόλου σύννεφα χαμηλά στον ορίζοντα και να δουν όλα τα ωραία φαινόμενα που δημιουργούνται κατά την ολικότητα.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα είναι σκοτάδι για μερικά λεπτά?
1: Ναι, σημαίνει
0: Μάλιστα.
1: ότι δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα. Φανταστείτε ότι όταν γίνεται ολική έκλειψη, στο σημείο αυτό μπορεί να πέσει δραστικά μέσα σε 2-2,5 λεπτά η θερμοκρασία 10-11 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ακαριαία. Τα πουλιά, τα ζώα, όλα αυτά ας πούμε αρχίζουν να κάνουν διάφορα
0: Μάλιστα.
1: και έτσι ωραία φαινόμενα.
0: Τι λέτε.
1: Πέφτει η σκοτάδι και βλέπουμε τα αστέρια και τους πλανήτες, τα λαμπρά αστέρια που υπάρχουν γύρω-γύρω στον ουρανό και κάτω υπάρχει μια μικρή ζώνη στο να είναι ηλιοβασίλεμα χαμηλά
0: ναι.
1: στον ορίζοντα, σε περίβλεπτο ορίζοντα γύρω-γύρω. Οπότε αυτό
0: Μάλιστα.
1: είναι ένα θαυμάσιο φαινόμενο, κατά τη γνώμη μου, επειδή έχω δει ολικές εκλήψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το πιο όμορφο φαινόμενο που μπορεί να δει κάποιος άνθρωπος. Είναι καλύτερο από το Βόρειο Σέλας.
0: Και τι λέτε.
1: Για αυτό το λόγο διοργανώνουμε μια εκδρομή στην Τινησία για του χρόνου, που έχει μια άλλη ολική έκλειψη ηλίου στις 2 Αυγούστου.
0: Γιατί
1: φέτος θα γίνει 12 Αυγούστου, έτσι,
0: ναι.
1: αύριο. Αλλά στις 2 Αυγούστου του 2027 θα ξαναγίνει μια ολική έκλειψη κοντά μας, κοντά στην Ελλάδα. Θα περάσει από την Τινησία και εμείς θα πάμε με ένα τσάρτερ εκεί, 175 άτομα, για να παρακολουθήσουμε την ολική έκλειψη.
0: Είναι φοβερή εμπειρία τώρα, όπως μας το περιγράψατε. Να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι το πιο συγκλονιστικό φαινόμενο είναι το Σέλας, έτσι από φωτογραφίες που έχω δει, αλλά τώρα και αυτό πως μας το περιγράψετε είναι μοναδική
1: αυτό
0: εμπειρία.
1: Αυτό είναι το πιο απόκοσμο πράγμα, γι' αυτό και βλέπετε τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών ανά τον κόσμο όταν γίνεται ολική έκλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Μια φορά ξέρω εγώ το χρόνο, μια φορά στα 2 χρόνια και τα λοιπά, όποτε γίνεται ολική έκλειψη οπουδήποτε στον πλανήτη, για παράδειγμα στο Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι.
1: Πάνε πληθυσμοί τεράστιοι και τρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί? Γιατί όταν το δεις αυτό είναι κάτι το άλλο. Και δεν έχει σχέση
0: ναι.
1: με την μερική έκλειψη ηλίου.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: κάτι το άλλο. Πολλοί λένε ότι όταν βλέπεις μια μερική έκλειψη ηλίου είναι σαν να περνάς σε ένα γάμο έξω από την εκκλησία, ενώ στην ολική έκλειψη ηλίου είσαι
0: μέσα.
1: Ο ίδιος η νύφη.
0: Μάλιστα. Μας εξηγήσατε μέχρι στιγμής τι είναι οι Περσίδες, πώς θα είναι ορατές την Τετάρτη 12 του μηνός προς την Τρίτη 13 του μηνός,
1: ναι,
0: Αυγούστου.
1: 12 με 4 καλύτερα να καθίσουν όσοι θέλουν να ξενυχτήσουν.
0: 12 με 4 το πρωί λοιπόν.
1: Το πρωί.
0: Μας είπατε ότι φέτος έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Δεν είναι ορατή από την Ελλάδα. Τώρα
1: όχι,
0: θέλω να
1: είναι.
0: Σας ρωτήσω για το τρίτο φαινόμενο που διαβάσαμε, ναι, για την ευθυγράμμιση 6 πλανητών. Να μας πείτε τι είναι και αν όντως έχουμε και αυτό το τρίτο φαινόμενο φέτος αυτές τις ημέρες.
1: Ναι, όχι, δεν θα έχουμε ευθυγράμμιση πλανητών. Τι εννοούμε αυτό που λέμε ευθυγράμμιση πλανητών? Ως αστρονομικός όρος δεν υπάρχει ευθυγράμμιση πλανητών. Στην αστρονομία λέμε ότι έχουμε σύνοδο, αντίθεση, αποτελούν αυτά τα δύο, είναι οι δύο περιπτώσεις μιας συζυγίας. Δεν μπορούμε δηλαδή να δούμε 6 ή 5 πλανήτες όλους μαζί σε σύνοδο ο ένας πίσω από τον άλλον και να τους θαυμάσουμε στον ουρανό. Τι συμβαίνει? Λέμε έτσι, ας πούμε, δεν είναι αστρονομικός όρος, αλλά το λέμε ότι έχουμε παρέλαση πλανητών, για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή ότι παρελάβουν ή υπάρχουν οι πλανήτες στον ουρανό αρκετοί εκείνο, ναι, το βράδυ που μπορούμε να τους δούμε. Παρά τα αυτά, αυτό συνέβη, αυτό δεν είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο, γίνεται κατά μέσο όρο στατιστικά κάθε 5 χρόνια. Είχε συμβεί και πέρσι. Φέτος είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ισχύει. Γιατί οι δύο πλανήτες, ο Δίας και ο Ερμής, ούτως ή άλλως δεν φαίνονται, γιατί είναι πολύ πολύ κοντά στον ήλιο αυτή την εποχή, άρα από τη λαμπρότητα του ήλιου χάνονται. Ο ουρανός και ο Ποσειδώνας είναι αμυδρά ουράνια σώματα, δεν τα βλέπουμε με κοινό μάτι καν. Ο Άρης είναι πολύ μακριά, έτσι κι αλλιώς, και ακόμα και με τηλεσκόπιο οριακά μπορούμε να τον δούμε σωστά. Το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι ο Κρόνος, που είναι όμορφος με τα δαχτύρια του μετά τις 11 ώρα το βράδυ. Είτε με το μάτι μας, είτε με τηλεσκόπιο, που είναι εντυπωσιακό με τα δαχτύρια του. Άρα λοιπόν, όταν λέμε ευθυγράμμιση, δεν ευθυγραμμίζεται τίποτα. Απλά καμιά φορά κάποιοι πλανήτες, 3, 5, 6, μπορεί να πάνε από τη μια μεριά του ηλιακού συστήματος, θα πούμε έτσι, και να, εκείνο το βράδυ να μπορούμε να βλέπουμε περισσότερους με γυμνό μάτι.
0: Άρα,
1: αλλά δεν ευθυγραμμίζονται.
0: 12 με 4 το βράδυ της Τετάρτης, ξημέρωμα Πέμπτης εννοείται, μπορούμε να δούμε τους διάτοντες αστέρες, τις Περσίδες, και μπορούμε να δούμε και τον Κρόνο, που όντως είναι πολύ εντυπωσιακός επειδή έχει
1: Κρόνος,
0: το δακτυλίδι.
1: Ο Κρόνος, ναι.
0: Είπατε τον Κρόνο και με γυμνό μάτι?
1: Βεβαίως, ο Κρόνος φαίνεται με γυμνό μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πάρα πολύ καλά. Η ανατολή του Κρόνου είναι γύρω στις 11 το βράδυ, αλλά γύρω στις 1 αυτή την εποχή,
0: ναι,
1: τον βλέπουμε με τηλεσκόπιο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από ένα μήνα θα φαίνεται από τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε για το επόμενο τρίμηνο, κάποιος, ναι, μαθητής που έχει ένα μικρό τηλεσκόπιο, ας κάνει 200-300 ευρώ, να είναι φθηνό τηλεσκόπιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ικανό το τηλεσκόπιο να δει τα δαχτυλίδια του Κρόνου.
0: Εσείς τώρα έχετε οργανώσει κάποια βραδιά κάποιο στην Καλαμάτα με αφορμή αυτά τα φαινόμενα? Τώρα για σας μάλλον
1: πάρκο
0: είναι πολύ συνηθισμένα, για μας,
1: ναι,
0: τους μη ειδικούς ακούγονται, ναι, έτσι πολύ εξωτικά.
1: Τώρα στις 12 του,
0: ναι,
1: μήνα που θα έχουμε τις Περσίδες,
0: ναι,
1: το αστρονομικό πάρκο, το πάρκο αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας, που είναι στους κάτω αμπελόκηπους εδώ, είναι πάντα ανοιχτό. Θα πάνε σίγουρα αρκετοί φίλοι με τις πτυσσόμενες καρέκλες τους ή τα στρωματάκια να ξαπλώσουν και να θαυμάσουν εκεί τις Περσίδες το βράδυ. Οπότε μπορεί να πάει όποιος θέλει και όποιος μπορεί, με τα κιάλια του, με τα μάτια,
0: μάλιστα,
1: του, ή ακόμα και με τηλεσκόπιο, για να δει βεβαίως τον Κρόνο κάτι άλλο έχει τις Περσίδες. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιδες Περσίδες.
0: Μάλιστα.
1: Οι διάδοντες.
0: Πολλά μας είπατε και μας εξηγήσατε σήμερα, κύριε Μιλωνά, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και την απάντηση στις απορίες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να, καλή σας
0: μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Αστρονομικού Ομίλου Καλαμάτας, τον κύριο Άρη Μιλωνά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αυτές τις ημέρες, μεταξύ άλλων, σταθήκαμε και σε ένα τραγικό γεγονός, στον πνιγμό ενός πολύ μικρού παιδιού στην Πάρο, σε μία πισίνα. Επειδή δυστυχώς από την αρχή του καλοκαιριού παρατηρούμε ότι έχουμε αρκετές αναφορές έτσι σε περιστατικά πνιγμών που συνήθως αφορούν δύο ηλικιακές κατηγορίες, πολύ μικρά παιδάκια και μεγάλους στην ηλικία. Είπαμε, αγαπητοί ακροατές, να επανέλθουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Πριν από λίγο καιρό είχαμε συνομιλήσει με τον Διευθυντή της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Γιώργο Κουρτέση, ο οποίος μας μίλησε για τη σχολή, μας έδωσε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σήμερα εμείς τον παρακαλέσαμε να δώσουμε μια συνέχεια στη συζήτηση που ανοίξαμε τότε και να ζητήσουμε έτσι τις συμβουλές του για μια ασφαλή κολύμβηση, γιατί είναι πραγματικά τραγικό μια χώρα που έχει τόσες ακτές, μια χώρα με μια τεράστια ναυτική παράδοση, να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα πνιγμών. Να καλωσορίσουμε όμως τον κύριο Γιώργο Κουρτέση, το Διευθυντή της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Κουρτέση, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι γίνεται, κύριε Κουρτέση, γιατί έχουμε κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε αναφορά σε πνιγμούς? Και ιδιαίτερα δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες ή για πολύ μεγάλες.
3: Ναι, όπως είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά, οι ηλικιακές κατηγορίες οι οποίες είναι, θα λέγαμε, στο κόκκινο είναι οι πολύ μικρές ηλικίες και, λίγο, και οι μεγαλύτερες ηλικίες, και αυτό είπαμε τους λόγους ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μια υπερεκτίμηση δυνατοτήτων και οι μικρές ηλικίες πολλές φορές είναι από έλλειψη επιτήρησης και από ατυχήματα και γι' αυτό.
0: Είχατε πει την προηγούμενη φορά κάτι που, επειδή μου έκανε εντύπωση, έψαξα να βρω πόσο συχνά βλέπουμε παιδάκια από πολύ μικρά μέχρι έτσι και τις ηλικίες του δημοτικού να φορούν αυτό το ειδικό σωσίβιο που μας είπατε. Νομίζω ότι είναι, εγώ το είδα τουλάχιστον σε πολύ λίγες περιπτώσεις στη θάλασσα.
3: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα το σωσίβιο. Ξέρετε, έχουμε, πολλές φορές έχουμε μείνει στο παραδοσιακό που είναι αυτά τα μπρατζάκια. Πολύ σωστά το είπατε. Όσο βλέπουμε στο σωσίβιο, το βλέπουμε κυρίως στα θαλάσσια σπορ.
0: Ναι. Δυστυχώς επειδή δεν έχει, δεν ξέρω, είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν γνωρίζουν οι γονείς ότι το παιδάκι πρέπει πάντα να φοράει ένα τέτοιο σωσίβιο?
3: Θεωρώ ότι είναι και θέμα ενημέρωσης, αλλά όπως σας ξαναείπα, το σωσίβιο, ό,τι φαίνεται, δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα όσον αφορά την ελεύθερη κολύμβηση. Το έχουμε συνδέσει ίσως με τα θαλάσσια σπορ. Και έχουμε καταφέρουμε πολλές φορές σε εναλλακτικά μέσα πλευσότητας.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ένα παιδάκι δεν πρέπει να μένει μόνο του ούτε στη θάλασσα, αλλά ούτε και κοντά στην πισίνα.
3: Ναι, έχουμε αναφέρει και αυτό, ότι η επιτήρηση από το συνοδό πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του παιδιού, ιδιαίτερα στην ακτή βέβαια, αλλά και στην πισίνα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται πολλές φορές, είναι και οι πισίνες είναι πολυπληθείς. Έχετε πισίνες που να είναι πολυπληθείς, υπάρχουν οι ώρες αιχμής που λέμε, κυρίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο στην πισίνα. Οπότε εκεί είναι λίγο πιο δύσκολη κατάσταση. Βέβαια υπάρχει στις πισίνες πάντα ένα βαγωσώσεις και όπως σας είπα οι κίνδυνοι που είναι στη θάλασσα δεν είναι τόσο αυξημένοι στην πισίνα. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι περιβάλλοντος χώρος, όπως είπαμε, και πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί.
0: Προφανώς και ένας ναυαγοσώστης είναι συγκεκριμένες ώρες, είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα. Οπότε είναι δύσκολο όταν ένα παιδί ξεφύγει της προσοχής των γονιών. Είναι πάντως ένα μεγάλο ζήτημα. Έχει και μια άλλη τραγικότητα, ότι προφανώς ένα παιδί που πνίγεται δεν μπορεί να φωνάξει, δεν μπορεί να ακουστεί.
3: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Είναι ο πνιγμός είναι σιωπηλός.
0: Ναι. Άρα δεν πρέπει ποτέ ένα παιδάκι μέχρι κάπου εκεί, μας είχατε πει νομίζω μέχρι 10 χρονών, πρέπει το παιδί να φοράει, πρέπει να μάθουμε ότι το παιδάκι πρέπει να φοράει το ειδικό σωσίβιο. Το ειδικό σωσίβιο που είπατε, που μπορεί να το προστατέψει. Πολλές φορές ίσως είναι το θέμα, ξέρετε, της αυτάρκειας που νιώθουμε πολλές φορές, είτε γιατί ένα παιδάκι μπορεί να έχει μάθει κολύμβηση το χειμώνα στο κολυμβητήριο, είτε οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί στην κολύμβηση, όμως αυτό δεν λέει κάτι.
3: Όχι βέβαια. Να τονίσουμε τώρα εδώ ότι το σωσίβιο, έτσι όπως το αναφέρουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι, το λέμε κυρίως για τη θάλασσα.
0: Ναι.
3: Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μέσω πλευστότητα στην πισίνα όταν το παιδί δεν ξέρει πολύ καλά μπάνιο.
0: Ναι.
3: Αλλά όπως το που αναφέρετε πριν και για τις μεγάλες ηλικίες, ναι, ο όρος ότι ξέρω εγώ πολύ ότι δεν θα πάθω τίποτα, ναι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο, το στέλνουμε συχνά. Είναι μια ανατροπία που πρέπει λίγο να την προσέξουμε αυτή.
0: Οι μεγαλύτεροι δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνοι τους στη θάλασσα. Είναι καλό να είναι μια μεγαλύτερη παρέα. Είναι καλό νομίζω πια να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις καιρικές συνθήκες. Έτσι δεν είναι, μια ημέρα με πολλά μποφόρ, παραδείγματος χάρη. Ίσως κανείς χρειάζεται να είναι λίγο προσεκτικός και να μην ξανοίγεται τόσο, όσο δεινός κολυμβητής και να είναι.
3: Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, βεβαίως πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει να κολυμπάνε σε παρέες ή 2-2, ώστε αν συμβεί κάτι ο άλλος να μπορέσει να ενημερώσει με κάποια σήμανση με το χέρι οτιδήποτε, ή να φωνάξει κάποιον που είναι πιο κοντά και εκείνος. Βεβαίως πρέπει όταν πάμε στη θάλασσα να παρακολουθούμε και τις σημαίες του ναυαγωσώσεις και τις σημαίες καιρού. Γιατί ξέρετε, σε ένα ναυαγωστικό πύργο πάμε τις σημαίες καιρού μας που ειδοποιούν αν πρέπει ή δεν πρέπει και τι κίνδυνος υπάρχει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια έτσι ολιστική προσέγγιση όταν πάμε στην παραλία για να προσέχουμε τα πάντα.
0: Ναι. Επίσης εδώ αναδεικνύεται και ένα άλλο θέμα. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλες τις ακτές ναυαγοσώστες? Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό, και δεν μιλάω προφανώς για μία ερημική ακτή που επιλέγει κάποιος ή λίγοι άνθρωποι να πάνε για μπάνιο, αλλά μιλάω για τις μεγάλες ακτές. Μήπως θα έπρεπε, δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ένα ζήτημα, νέοι άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά θα μπορούσε να περάσουν από την κατάρτιση αυτή μια σχολής ναυαγοσώστη και να εργάζονται το καλοκαίρι. Δηλαδή θα μπορούσε γενικώς πολύ να ωφελήσει και τους ίδιους, και αν θέλετε υπάρχει και ένα ηθικό έτσι κομμάτι, ότι μπορεί να σώσεις μια ζωή, έναν άνθρωπο που πνίγεται, να τον φέρεις έξω, αλλά την ίδια στιγμή να αισθάνονται και μεγαλύτερη ασφάλεια και οι γονείς κυλούμενοι, αν υπάρχουν σε όλες τις πολυπληθείς ακτές ναυαγοσώστες.
3: Ναι, συμφωνώ. Βέβαια, τα στοιχεία που ακούμε και αναρτώνται καθημερινώς, φαίνεται ότι υπάρχει στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή ναυαγοστική κάλυψη. Ίσως το θέμα ήταν να θα μπορούσε να υπάρχει κάποια τυπουργική, δηλαδή επιπλέον ναυαγωγική κάλυψη. Γι' αυτό που αναφέρατε για τις ώρες αφνής και τις πολυπληθείς παραλίες, να υπάρχουν περισσότεροι ναυαγωσώστες, ώστε να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα της επικουρικής κάλυψης, για να μπορέσουμε να συνδράμει ο ναυαγωσός περισσότερο και πιο άμεσα.
0: Μάλιστα. Προσοχή. Προσοχή λοιπόν, για να εξασφαλίζουμε μια ασφαλή κολύμβηση, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους όπως είπαμε που είναι σε μεγάλη ηλικία, και για τα παιδάκια που δεν πρέπει καθόλου να διαφεύγουν της προσοχής, και ενδεχομένως όταν μιλάμε για αυτές τις ηλικίες ίσως να είναι και σκόπιμο να επιλέγουμε ακτές με πιο ήρεμα νερά, χωρίς μεγάλα βάθη και όπου υπάρχουν ναυαγωσώστες.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρτέση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
3: Εγώ να σας ευχαριστήσω και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εύχομαι να μην ακούμε καθόλου
0: τέτοιες ειδήσεις. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο διευθυντής της Σχολής Ναυαγωσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Γιώργος Κουρτέσης.

Από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, έχουμε επιλέξει, αγαπητοί ακροατές, να μιλήσουμε για την ναυμαχία του Αρτεμισίου. Η ναυμαχία του Αρτεμισίου, που διεξήχθη παράλληλα με τη μάχη των Θερμοπυλών, ήταν μια θαλάσσια σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Περσών κατά τη δεύτερη Περσική εισβολή. Οι Πέρσες ξεκίνησαν υπό την ηγεσία του Ξέρξη του πρώτου εισβολή στην Ελλάδα με στόχο να αποκαταστήσουν το γόητρό τους μετά την ήττα από τους Αθηναίους στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός Θεμιστοκλής πρότεινε στους Έλληνες να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στους στενούς χώρους των Θερμοπυλών και του Αρτεμισίου. Ο Περσικός στόλος είχε χάσει περίπου 400 πλοία λόγω θύελλας στη Μαγνησία, ενώ αργότερα έχασε άλλα 200 πλοία στην Εύβοια, τα οποία έστειλε για να παγιδεύσει τους Έλληνες. Μετά από δύο ημέρες μικροσυγκρούσεων, ξεκίνησε κύρια μάχη που έληξε για τους αντιπάλους με ίσες απώλειες. Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στη Σαλαμίνα όταν έμαθαν το αποτέλεσμα της μάχης των Θερμοπυλών. Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, ωστόσο, οι Έλληνες πέτυχαν αποφασιστική νίκη εξαιτίας του ότι κατάφεραν να παρασύρουν τους Πέρσες στα στενά. Μετά την ήττα στη Σαλαμίνα, ο Ξέρξης με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του υποχώρησε στην Ασία, αναθέτοντας στο Μαρδόνιο την υποδούλωση της Ελλάδος. Αλλά οι Έλληνες πέτυχαν αποφασιστικές νίκες στις Πλατέες και τη Μυκάλη, αναγκάζοντας τους Πέρσες να υποχωρήσουν ολοκληρωτικά. Ποια είναι η πηγή μας όμως για την ναυμαχία του Αρτεμισίου και γενικότερα για τους Περσικούς πολέμους? Κύρια πηγή αποτελεί ο Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος, γνωστός ως πατέρας της ιστορίας, γεννήθηκε το 484 π.Χ. στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν υπό περσική κατοχή. Έγραψε το έργο «Ιστορία» γύρω στο 440 με 430 π.Χ., προσπαθώντας να ανακαλύψει τις πραγματικές αιτίες των Περσικών πολέμων, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν το 450 π.Χ. Η μέθοδος του Ηρόδοτου αποτελούσε καινοτομία και, σύμφωνα με μερικούς ιστορικούς, ο Ηρόδοτος έχει εφεύρει την ιστορία που ξέρουμε. Κατά τον Παπαρηγόπουλο, ο Ηρόδοτος είναι ο δημιουργός της αληθούς ιστορικής τέχνης. Πρώτος εννόησε ότι η ιστορία δεν είναι απλούς πραγμάτων κατάλογος, αλλά και η τεχνική των πραγμάτων τούτων, συναρμολογία και η εξήγηση του χαρακτήρος αυτών. Ο Θουκυδίδης είχε αμφισβητήσει το έργο του Ηροδότου, καθώς η προσωπική άποψη του τελευταίου εμφανιζόταν συχνά στο έργο του. Παρόλα αυτά, ο Θουκυδίδης αποφάσισε να ξεκινήσει το έργο του εκεί όπου ο Ηρόδοτος σταμάτησε, στην πολιορκία της Ιστού. Αλλά σταμάτησε την προσπάθεια επειδή πίστευε ότι το έργο του Ηροδότου δεν χρειαζόταν επαναγραφή ή διορθώσεις, γιατί ήταν ακριβές. Η αξιοπιστία του Ηροδότου έχει αμφισβητηθεί και από άλλους ιστορικούς. Ο Παυσανίας στα Φωκικά αναφέρεται στην περιγραφή του Ηροδότου για τη μάχη των Θερμοπυλών, όπου ο δεύτερος καταγράφει ότι οι Θηβαίοι παραδόθηκαν, όπως και 80 Μυκηναίοι. Ο Πλούταρχος στο έργο του περί της Ηροδότου Κακοήθειας κατηγορεί τον Ηρόδοτο επειδή ο τελευταίος ζήτησε χρήματα από τους Θηβαίους και επειδή δεν τα έλαβε, έγραψε ότι οι Θηβαίοι δίλιασαν και παραδόθηκαν. Οπωσδήποτε, οι κατηγορίες που εκτοξεύει το σύγγραμμα αυτό κατά του Ηροδότου κάθε άλλο παρά σοβαρές είναι. Την περίοδο της Αναγέννησης, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνέχιζαν να διαβάζουν το έργο του Ηροδότου, ο ιστορικός είχε κακή φήμη. Παρόλα αυτά, τα αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαίωσαν τα γραφόμενα του Ηροδότου και αποκατέστησαν τη φήμη και την αξιοπιστία του, ειδικά ως προς τα γεγονότα που εξέτασε αυτοπροσώπως. Οι σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν το έργο αξιόπιστο, αλλά έχουν αμφιβολίες για τους αριθμούς των νεκρών και τις ημερομηνίες των μαχών. Ο ιστορικός Διόδωρος Σικελιώτης έγραψε τον 1ο αιώνα π.Χ. τη βιβλιοθήκη «Ιστορική». Θεωρείται ότι ο Ηρόδοτος και ο Έφορος Κυμαίος αποτελούν τις πηγές του Διοδόρου. Η μάχη που περιγράφεται με λιγότερες λεπτομέρειες από σειρά αρχαίων ιστορικών, όπως ο Πλούταρχος και ο Κτησίας, ενώ αποτελεί θέμα της τραγωδίας Πέρσε του Εσχύλου. Αρχαιολογικά ευρήματα όπως η δελφική στήλη των Όφεων υποστηρίζουν τα αναφερόμενα από τον Ηρόδοτο.

Σήμερα δεν θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, για την στρατηγική και την τακτική των Περσών και των Ελλήνων σε αυτήν τη μάχη που κράτησε 3 ημέρες. Θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα και για την σημασία της. Οι Πέρσες έμαθαν για την υποχώρηση των Ελλήνων από την Ισθιέιν, αλλά δεν πίστεψαν τους αγγελιοφόρους. Τότε έστειλαν μερικά πλοία στην περιοχή και έμαθαν ότι οι Έλληνες είχαν υποχωρήσει στην πραγματικότητα από το Αρτεμίσιο. Τότε αποφάσισαν να καταστρέψουν την περιοχή. Ο στόλος των Ελλήνων κατευθύνθηκε στη Σαλαμίνα με σκοπό να βοηθήσει την εκένωση της Αττικής. Ο Θεμιστοκλής παράλληλα έστειλε επιγραφές στους Ίωνες να μην πολεμήσουν κατά των Ελλήνων. Μετά τη νίκη τους στις Θερμοπύλες, οι Πέρσες κατέστρεψαν τη Βιωτία, τις Πλατεές και τις Θεσπιές, ενώ αργότερα κινήθηκαν για να καταλάβουν την άδεια Αθήνα. Στη Σαλαμίνα, ο Σπαρτιάτης Ναύαρχος, Ευρυβιάδης και οι υπόλοιποι Πελοποννήσιοι επέμεναν να προστατεύσουν τον Ισθμό της Κορίνθου, καταστρέφοντας το μοναδικό δρόμο που οδηγούσε εκεί και κτίζοντας τείχος γύρω από αυτό. Παρόλα αυτά, ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Έλληνες να παραμείνουν στη Σαλαμίνα και τελικά οι Έλληνες πέτυχαν αποφασιστική νίκη. Ο Ξέρξης, φοβούμενος ότι οι Έλληνες θα κατέστρεφαν τη γέφυρα του Ελισπόντου, αποφάσισε να υποχωρήσει με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του. Ο Μαρδόνιος έμεινε με τους στρατιώτες που διάλεξε. Το επόμενο έτος ανακατέλαβε την Αθήνα. Αλλά οι Έλληνες υπό την ηγεσία των Σπαρτιατών αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν σε μάχη τον Μαρδόνιο, γι' αυτό βάδισαν για την Αττική. Ο Μαρδόνιος υποχώρησε στη Βιωτία για να δελεάσει τους Έλληνες να πολεμήσουν στις Πλατεές. Στη μάχη των Πλατεών το ελληνικό πεζικό συνέτριψε τους Πέρσες, ενώ στη μάχη της Μικάλης ο ελληνικός στρατός πέτυχε σοβαρή νίκη επί του περσικού στόλου. Ο Πλούταρχος στο έργο Θεμιστοκλής, μέρος του Βίη παράλληλη, γράφει ότι αν και η ναυμαχία δεν άλλαξε σημαντικά τη ροή του πολέμου, ωφέλησε πολύ τους Έλληνες. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό σημείο σε μετάφραση. Οι ναυμαχίες που διεξήχθησαν τότε κατά του βαρβαρικού στόλου στα στενά δεν άσκησαν μεγάλη επιρροή στη γενική κατάσταση, αλλά έδωσαν στους Έλληνες τη μέγιστη πείρα, επειδή από τους κινδύνους έμαθαν ότι ούτε τα πλήθη των πλοίων, ούτε οι λαμπρότητες των επισήμων, ούτε οι κομπόδεις κραυγές και οι πεάνες των βαρβάρων προκαλούν φόβο σε άνδρες, οι οποίοι ξέρουν να μάχονται και είναι τολμηροί, αλλά πρέπει καταφρονώντας όλα αυτά να ορμούν εναντίον των εχθρών και να τους. Και να αγωνίζονται. Η ναυμαχία του Αρτεμισίου κατά τον Τόμ Χόλαντ δεν θεωρείται σημαντική, καθώς οι Έλληνες δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον περσικό στόλο. Απ' την άλλη, ούτε οι Πέρσες κατάφεραν να καταστρέψουν ή να αποδυναμώσουν τον ελληνικό στόλο. Η Χόλαντ, Λάζεμπε και η Ρόδοτος σημειώνουν ότι αποτελούσε την πρώτη εμπειρία για τα ελληνικά πληρώματα, η οποία αποδείχθηκε αποφασιστική στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, γιατί οι Έλληνες είχαν μάθει πια τις τακτικές των Περσών.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Αφορμή στάθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής και αποδίδεται σύμφωνα με τις έρευνες των ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής σε στήλο δικτύου χαμηλής τάσης. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική, δύσβατη περιοχή στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην περιοχή Χανδρής στον Μαραθία. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 87 τραυματίες και δεκάδες κτίρια καταστραμμένα. Η σεισμική δόνηση

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Πριν από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες μέρες με μεγάλη επιτυχία τα εγγένεια της έκθεσης «Το ένιγμα της εικόνας, άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται» στο Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κηδωνιαίος στην Άνδρο. Ένα πανόραμα τέχνης, πραγματικά, με έργα σημαντικών καλλιτεχνών που προέρχονται από πολλούς χώρους, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της χαρακτικής, του ψηφιδωτού, των εγκαταστάσεων, της φωτογραφίας κλπ. Ήταν πολλοί ο κόσμος και αυτοί που παρακολουθούν τις πλώες. Κάθε καλοκαίρι είναι οι 32η πλώες και που θα πάνε στην Άνδρο για αυτό το γεγονός, οι κάτοικοι της Άνδρου, προφανώς οι αρχές, αλλά και πάρα πολλοί επισκέπτες που βρέθηκαν στο νησί για τις διακοπές τους. Πίσω από αυτή την έκθεση βρίσκεται η ιστορικός της τέχνης και θεωρίας του πολιτισμού, η κυρία Αθηνά Σχοινά, την οποία και θέλουμε με πολύ χαρά να καλωσορίσουμε. Κυρία Σχοινά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είχαμε μιλήσει πριν ξεκινήσει η έκθεση και μας είχατε βάλει έτσι στο κλίμα. Τώρα έγιναν και τα επίσημα εγγένεια. Η έκθεση είναι σε μια πορεία. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για το σκεπτικό της?
1: Ναι, ευχαρίστως. Οι πλώες διανύουν την 32η χρονιά τους.
0: Ναι.
1: Και όταν ξεκίνησα πριν από το 1995 συγκεκριμένα, σκέφτηκα και χάρη στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε το Ίδρυμα Κηδωνιαίος, σκέφτηκα να κάνω εκθέσεις, επειδή είναι καλοκαίρι, όχι ομαδικές όπως κάνουν συνήθως οι περισσότεροι τόποι, για να ψυχαγωγούν το κοινό, αλλά είναι ευκαιρία μέσα από την τέχνη να αναδείξουμε την πνευματικότητα αυτού του τομέα και όχι μόνο να μπορέσουμε να δούμε τι συνδέει το παρελθόν μας με το παρόν και πώς ακριβώς διευρύνεται η συνειδητότητά μας. Γιατί η τέχνη, αν τις αφαιρέσει την πνευματικότητα, γίνεται διακοσμητικό αντικείμενο. Έτσι λοιπόν ονόμασα αυτό το θεσμό πλώες, γιατί έχουμε τον πλού του, καταρχήν είναι νησί,
0: ναι,
1: και πάντα συνδέεται

0: δρομολόγια πλοίων με τη στεριά. Το δεύτερο όμως είναι ότι έχουμε τους πλώες, του ομήρου. Οπότε σκέφτηκα να συνδέσω την μυθολογία που είναι συμπυκνωμένη φιλοσοφία με την σημερινή καθημερινότητα, αν γίνεται αυτό. Όχι πάντα, αλλά όταν γίνεται, βεβαίως να φέρνω στο προσκήνιο πράγματα, αξίες, όχι μιμητικά ας πούμε ή πατριδοκαπηλία, αλλά κυρίως να φέρνω στο προσκήνιο αξίες ανθρωπιστικές που περιλαμβάνουν μέσα η μυθολογία μας, τα κειμένα μας, η αρχαία τέχνη, η μεσαιωνική, δηλαδή το Βυζάντιο, τα νεότερα χρόνια, και πώς αυτά τα πράγματα εξελίσσονται και υπάρχουν στη σημερινή μας πραγματικότητα. Πάντοτε ξεκινώ από ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Γιατί αν δεν αγγίξεις τον άνθρωπο με κάτι σύγχρονο και σημερινό, όπως παραδείγματος χάρη είναι η εικόνα που την διαχειρίζονται κυρίως οι νέοι μέσα από τα ηλεκτρονικά επικοινωνιακά μέσα.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν ας ξεκινήσουμε από κάτι που μας απασχολεί και που γίνεται εξάρτηση, ναι, στα νέα τα παιδιά και που σε αφοπλίζει με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία και όντως σε αφοπλίζει, σου περιορίζει τις δυνατότητες να αναλαμβάνεις ευθύνες,
1: ναι,
0: και απομονώνει και μετά δημιουργείται επιθετικότητα με βάση την απομόνωση και βία. Οπότε ξεκινώ από ένα πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα,
1: ναι,
0: πώς διαχειρίζονται κυρίως οι νέοι την εικόνα και τον ναρκισισμό που καλλιεργούν μέσα, ναι, από την εικόνα και τον τρόπο που παραλλάσσουν το πρόσωπό τους, τέλος πάντων, και όλο αυτό το πράγμα, το πλαστό ας πούμε μέσα από το οποίο δημιουργούν άλλες πραγματικότητες. Ξεκινώ λοιπόν από αυτό και πηγαίνω στον Νάρκισο σε δύο, ναι, ιστορίες ας πούμε που είναι, όχι ας πούμε, σε δύο ιστορίες που τις φέρνει στο προσκήνιο ο Ράτιος, και ο Ράτιος αλλά και, ναι, οι μεταμορφώσεις του, αλλά και πάρα πολύ και ο Σενέκας, και έχουμε πάρα πολλές αναφορές. Είναι η ιστορία του Νάρκισου και η ιστορία της Μέδουσας. Ο
1: Μεν
0: Νάρκισος κοιτάζει τα νερά και βλέπει την αντανάκλαση του εαυτού του, ουσιαστικά την αντανάκλαση του βλέπει, και προσπαθώντας να αρπαχτεί από το εφήμερο πνίγεται,
1: ναι.
0: Η δε Μέδουσα είναι όποιον βλέπει Μέδουσα, ένας κοιτάζει, όπως κοιτάζει σήμερα ο νέος μας την οθόνη, εκείνος κοίταζε τη λίμνη και τελικά πνίγηκε. Η Μέδουσα είναι το ανάποδο, δηλαδή όποιον κοίταζε εκείνη αυτός πέτρωνε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από τα δύο αυτά βλέμματα, φέρνοντάς τα στο προσκήνιο και λέγοντας ότι η κατανάλωση της εικόνας αναλώνει και τον εκτελεστή της, τον χρήστη της.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα λοιπόν τα φιέστια δείπνα, θυμήθηκα ότι η ανάλωση σε αναλώνει, ουσιαστικά σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί σου αφαιρεί πάρα πολλές δυνατότητες επιλογών, ευθυνών και τέτοια πράγματα. Και πήγα αφενός στον Νάρκισο, αφετέρου στην Μέδουσα. Ο Νάρκισος είναι ένας τραγικός ήρωας, αν τον δούμε με το σημερινό, ναι, βλέμμα μας. Βλέποντας για πρώτη φορά την αντανάκλαση του εαυτού του και φυσικά αγνοώντας ότι όλα είναι εφήμερα και όλα εμπεριέχουν χρονικότητα, γιατί αυτά τα πράγματα φεύγουν με το χρόνο,
1: ναι,
0: και αλλάζουν, βλέπει την εικόνα του να εξαχνώνεται στα νερά και προσπαθώντας να την αρπάξει, γι' αυτό έχει πνίγεται,
1: ναι,
0: ενώ,
1: ναι,
0: στο βάθος, ήδη στο βάθος, εννοώ στον πυθμένα της λίμνης, έχει αρχίσει να διαγράφεται η μεγάλη του σκιά, γιατί ο ήλιος κινείται πίσω του, η μεγάλη σκιά ο περίφημος γνώφος, το φωταβιέ σκοτάδι. Έτσι λοιπόν αναδεικνύω αυτή την έννοια του φωταυγού σκότους, όπου τα πράγματα αρχίζουν και τελειώνουν με βάση τον θάνατο και την αναγέννηση, γιατί αυτό είναι το φωταβιέ σκοτάδι. Πηγαίνω στον Σιμονίδη τον Κίο, όπου μας δίνει στον 7ο αιώνα την πολύ ωραία ιστορία της Δανάης και του παιδιού της, του Περσέα, που μαθαίνει ο πατέρας ότι γέννησε αυτό το παιδί και θα τον σκοτώσει, έτσι του είχε πει το μαντίο των Δελφών. Σπρώχνει μια ξύλινη λέμφο στη θάλασσα για να μπορεί να μην γίνει, ας πούμε, ο ίδιος παιδοκτόνος. Σπρώχνει κόρη του και τον εγγονό του στη θάλασσα να πεθάνουν από μόνοι τους, ας πούμε, για να μην έχει την ευθύνη αυτή. Έχω βέβαια ανάλογα έργα με αυτό το πράγμα, γι' αυτό σας το λέω. Και εστιάζω στον γνώφο αυτή την κατάσταση που την έχει βεβαίως η Μέδουσα. Μεγαλώνει ο Περσέας όμως, δεν πεθαίνει μες στη θάλασσα, και κάποια φορά αποφασίζει να σκοτώσει τη Μέδουσα, αλλά γιατί έκανε πολύ κακό τους ανθρώπους, τους πάγωνε, τους νέκρωνε δηλαδή, να όταν λείπει η εξέλιξη, όταν λείπει η χρονικότητα, σε νεκρώνει, γιατί αρπάζεσαι από το εφήμερο, δεν ακολουθείς την εξέλιξη και φυσικά παγώνεις εκεί που είσαι, μένεις στάσιμος, ενώ τίποτε στη ζωή δεν είναι στάσιμο. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει να σκοτώσει τη Μέδουσα. Τότε παρεμβαίνει η ετεροθαλής αδελφή του, η θεά Αθηνά, γιατί έχουν τον ίδιο πατέρα, το Δία. Και του λέει, πρόσεξε, δεν θα τη σκοτώσεις απευθείας, γιατί θα σε παγώσει αν την δεις. Θα σου δώσω μια καλογιαλισμένη χάλκινη ασπίδα και εκεί θα δεις την αντανάκλαση, την αντανάκλαση της πραγματικότητας. Μέσω αντανακλάσεως μπορείς να βρεις το στόχο σου, την αλήθεια. Η αλήθεια ποτέ δεν αντιμετωπίζεται κατά μέτωπον. Αυτό είναι η αξία που έρχεται από το παρελθόν. Έχουμε ανάγκη την τέχνη, τις αντανακλάσεις, την μίμηση, για να μπορούμε κάπου να ψηλιαστούμε, να μας φωτίσει δρόμους για να διαισθανθούμε την αλήθεια. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να την δει, και κυρίως μπορεί να δράσει επί του αληθινού πεδίου. Γιατί είναι ασύλληπτο, δεν μπορεί να το συλλάβει και να το κατέχει για να το ελέγξει. Εν πάση περιπτώσει, τη σκιά, μάλλον την αντανάκλαση λοιπόν, την ελέγχει ο Περσέας, σκοτώνει τη Μέδουσα, της αφαιρεί το κεφάλι. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όταν αφαιρεθεί το κεφάλι της Μέδουσας, νεκρώνει το σώμα της και όλα αυτά, οι δυνατότητές της, γίνεται μάσκα το κεφάλι και το παίρνει η Αθηνά και το βάζει ως γοργόνιο. Καλά στην ασπίδα δίνει στις ασπίδες των πολεμιστών, αλλά κυρίως την έχει στήριγμα στην αιγίδα της, στο στήθος της. Γιατί? Είναι σαν την μάσκα του θεάτρου. Σε προφυλάσσει, δεν σε προδίδει, μεσολαβεί μια ιδιαίτερη κατάσταση, τρίτη κατάσταση, όπως είναι η μάσκα, όπου της δανείζεις εσύ τον ψυχισμό σου, όπως είναι ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός έχει μάσκες στο αρχαίο θέατρο, είναι ένα προϊόν του μύθου και της αφηγηματικότητας. Μέσα από εκεί μπορεί, και μέσα από τον λόγο βέβαια, μπορεί να συλλάβει ο θεατής πολύ περισσότερες αλήθειες από ότι η εκλογήκευση των πραγμάτων, γιατί μέσα από την εκλογήκευση δεν μπορείς να βρεις την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνει αυτή η δυσημεία, ας πούμε, του Ναρκίσου και της Μέδουσας. Προχωρώ στον, όπως σας είπα, στον Σιμονίδη τον Κίο με τον γνώφο, και μετά κοιτάζω τον γνώφο μέσα από το Βυζάντιο. Πώς τον αξιοποίησαν οι Βυζαντινοί φιλόσοφοι και συγγραφοί, όπως είναι ο Μάξιμος Ομολογητής, όπως είναι το Δευτερονόμιο, όπως είναι ας πούμε πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ, δηλαδή είναι αρκετή, αλλά εγώ δεν έκανα, δεν έβαλα όλα τα στοιχεία που είχα μαζέψει για να μην κουράζεται ο θεατής και αναγνώστης, γιατί είναι μια εικαστική έκθεση εν τέλει. Πέρασα από βασικούς σταθμούς, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό που λέει γνώφος, όλα η αλήθεια είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, αυτό που έλεγε ο Γιαννάρας, να θυμηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια πράγματα έτσι το λέει ο Ιωάννης τον Δαμασκηνό. Μετά περνώ από το Βυζάντιο στην σύγχρονη φιλοσοφία, για να μην σας κουράσω, λέγοντας, δείχνοντας μάλλον μέσα από το κείμενο ότι όπως ο Γκί Ντεμπόρ και ο Εντγκάρ Μορέν είπαν ότι σήμερα δεν ζούμε πια τον εαυτό μας, ζούμε όχι μόνο τις αντανακλάσεις, τις αναπαραστάσεις του εαυτού μας. Φτάσαμε εκεί, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει πια ο εαυτός μας, μας ενδιαφέρει ο χειρισμός του εαυτού μας ως αναπαράσταση αυτών που θέλουμε να προβάλλουμε στην κοινωνία, με βάση τις εικόνες, με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, με βάση ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι λοιπόν ένας δρόμος που μας κατέληξε, όπως λέει και ο Ντεμπόρ, στην αναπαράσταση του εαυτού μας. Όταν λοιπόν του αφαιρέσει την ευθύνη του εαυτού, σε κάνει το μηχάνημα, ο χειρισμός κυρίως, σε κάνει να, έναν άνθρωπο ανεύθυνο, έναν άνθρωπο που σε χειραγωγεί εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο να παίρνεις αποφάσεις, γιατί γίνεσαι οπαδός, αναπτύσσεται η έννοια του οπαδισμού και όχι η ψύχρεμη επιλογή και η συνέστηση ευθύνης. Γιατί τα δείχνω όλα αυτά μέσα από τις εικόνες? Γιατί με βάση την διεύρυνση της συνειδητότητάς μας και του προβληματισμού που προσφέρει εν πάση περιπτώσει η εικόνα, δεν λύνει κανένα ένιγμα η εικόνα, σου προσθέτει πλευρές να την προσεγγίσεις, δείχνοντας τον τρόπο που εκφράζει απορίες, θαυμαστικά, ερωτηματικά. Και εν πάση περιπτώσει εσύ πρέπει να βρεις την λύση του ενίγματος. Είναι μέσον η τέχνη για να σε οδηγήσει να διευρυνθεί η συνειδητότητά σου και εν τέλει η αυτογνωσία σου. Έχω λοιπόν και μία άλλη παράπλευρη παράμετρο σε αυτή την έκθεση, λέγοντας ότι θα πρέπει, γιατί κοιτάξτε, εάν απογυμνωθεί το έργο της τέχνης, γίνεται βεβαίως αισθητική, το μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, γίνεται ζήτημα γούστου και γίνεται διακοσμητικό αντικείμενο και χάνει την πνευματικότητά του. Εάν η τέχνη χάσει την πνευματικότητά της, της αφαιρεθεί, έτσι που όλα είναι hip-hop σήμερα στην εποχή της απαρακμής που ζούμε, χάνονται τα πάντα. Επομένως πρέπει να αντισταθούμε κατά κάποιο τρόπο, και η τέχνη έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί μπροστά σε αυτή την ισοπαίδωση και μπροστά σε αυτή τη κακή χρήση. Δεν σου λέω ότι όλα της τεχνητής νοημοσύνης είναι κακά, όχι, έχει και μας προσφέρει και πάρα πολλά καλά, αλλά πρέπει να ξέρουμε το χειρισμό, να έχουμε επιλογές, να είμαστε συνειδητοί σε αυτό που κάνουμε και εν πάση περιπτώσει να μπορούμε μέσα από τις δυσκολίες της ζωής να πορευόμαστε για να διευρύνεται η αυτογνωσία μας, γιατί όλα στοχεύουν στο να διευρυνθεί η αυτογνωσία του ανθρώπου και η τέχνη σε αυτό εξυπηρετεί. Είναι υπαρξιακή λοιπόν ανάγκη να υπάρχει η τέχνη. Λοιπόν, σκέφτηκα, μάλλον είδα την εικόνα και από την πλευρά του δημιουργού, την είδα την εικόνα μέσα από τα ερωτήματα που υπέβαλα, που διαμόρφωσα μέσα από την εικόνα, πώς σκέπτεται και ο θεατής. Ο μεν δημιουργός έχει βγάζει, εκφράζει πλευρές, πτυχές της συνείδησης, του υποσυνειδήτου, του συλλογικού, του ασυνειδήτου, της επισυνειδητότητας, δηλαδή όλα αυτά που γίνονται σήμερα στη ζωή μας, και ο τρόπος με τον οποίο μέσα του ζυμώνονται όλα αυτά τα πράγματα και δημιουργεί εικονισμούς, παραστατικούς ή πιο αφαιρετικούς, δεν έχει σημασία, δίνοντας τον θεατή μέρη από τη σύνθεση όλων αυτών των πραγματικοτήτων που ζούμε, γιατί ζούμε σε διαφορετικές πραγματικότητες ταυτοχρόνως. Και από την άλλη πλευρά ο θεατής τι έχει να κάνει? Βλέπει μια εικόνα, πώς την ερμηνεύει? Με βάση την γλώσσα που έχει μάθει, δηλαδή με βάση την πραγματογνωσία, το νόημα δηλαδή, αλλά ταυτοχρόνως με βάση την μεταφορικότητα της εικόνας, την αλληγορία της εικόνας, τους συμβολισμούς της εικόνας, τους συνειρμούς που γεννά. Έτσι λοιπόν είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η εικόνα στο υποσυνείδητο του δημιουργού του ίδιου και τι εκφράζει, και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ο θεατής, έχει σημασία αυτό, αναπτύσσει ασυναίσθητα αυτή τη γλώσσα και τον ενδιαφέρει λιγότερο ή περισσότερο ό,τι βλέπει, τον συγκινεί, γιατί πρώτιστα θα πρέπει αυτό που βλέπεις να σε συγκινεί και μετά η συγκίνηση, δηλαδή το συνέστημα, να κινητοποιεί το νου και τη φαντασία. Αυτό επιδιώξα και το έχω βάλει με έργα, όπως πολύ σωστά είπατε, με επιλεγμένα έργα που κάνουν και μεταξύ τους διάλογο, με επιλεγμένα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, εγκαταστάσεων, επιτυχίων εγκαταστάσεων, και φωτογραφίας, λιγότερο ένας καλλιτέχνης είναι, εν πάση περιπτώσει με διάφορα είδη τέχνης, όπου αλληλοσυμπληρώνονται στο πεδίο το οπτικό, αλλά και μπορεί κάποιος να μην ζαλίζεται βλέποντας όλα αυτά, το ένα να συμπληρώνει διάφορες εκδοχές της πραγματικότητας της εικόνας, συνομιλώντας με το άλλο και συνομιλώντας βέβαια με τους θεατές. Και σε αυτές τις εκθέσεις που κάνω των πλών, είναι πάντοτε, προσπαθώ με βάση κάποιο απόσπασμα μουσικό που ακούγεται κάτω, για να διαμορφώσει μια ατμόσφαιρα, να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας ατμόσφαιρας στοχασμού και ενεργοποίηση της φαντασίας του θεατή. Κάτι λοιπόν με τη μουσική, κάτι με φρασούλες που βάζω στους στίχους, είναι 200 έργα και είναι ας πούμε 30 όλες αυτές οι διάσπαρτες φρασούλες που είναι φιλοσοφικές και ποιητικές μαζί, έτσι ώστε να βάλω στον κλίμα, στο κλίμα, με συγχωρείτε, στο κλίμα, στον δρόμο τους θεατές να σκεφτούν, να στογαστούν πίσω από αυτά που βλέπουν. Γιατί σήμερα δεν θέλουμε παθητικούς θεατές. Εκεί γίνεται η ζημιά. Θέλουμε συμμετόχους. Θέλουμε ανθρώπους που πραγματικά αυτό το ερέθισμα που δέχονται από την τέχνη να μπορούν να το αποκωδικοποιούν, να μπορούν να το προσετερίζονται, να συμπληρώνουν και δικά τους στοιχεία, με έλεγχο βέβαια, να μην κάνουν υπερανάγνωση, ναι, ή παρανάγνωση όπως λέγεται, όχι, αλλά να μπορούν να συμμετέχουν. Θέλουμε λοιπόν συμμέτοχους για να αφυπνιστούμε και να βγούμε από την κατάσταση αυτή της ισοπαίδωσης, θα έλεγα, ας πούμε, γιατί ζούμε μια παρακμιακή φάση του πολιτισμού μας. Μπορεί να γεννηθεί κάτι εξαιρετικά καλό, μακάρι, και όλοι προς τα εκεί τίνουμε, αλλά δεν ξεχνούμε τις ανθρωπιστικές αξίες, τις προβάλλουμε, τουλάχιστον τις υπενθυμίζουμε και κατά κάποιο τρόπο τις φέρνουμε στο προσκήνιο, για να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας πρώτα απ' όλα, και δεύτερα τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό το παρελθόν που μας γαλούχησε έχει διαμορφωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κρίμα δηλαδή να γίνει οτιδήποτε μας άφησε η αρχαιότητα τουριστικό αντικείμενο. Δεν έρχεται ο άλλος για τουριστικούς λόγους. Δεν συντηρούμε την αρχαιότητα. Την συντηρούμε επειδή έχει ακόμη αξίες που μας μιλούν, μπορούν και μας στρέφουν πνευματικά. Αυτά.
1: Ξέρετε τι έχει γίνει τώρα? Μας μαγέψατε. Σας άκουγα πολύ προσεκτικά, χωρίς να μπορώ να κάνω καμία ερώτηση, γιατί δεν ήθελα να διακόψω τον ιρμό της σκέψης σας. Πραγματικά μας μαγεύσατε. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι, ας μου επιτραπεί να πω, ότι αξίζει κανείς να πάει στην Άνδρο μόνο για αυτή την έκθεση. Αξίζει για πάρα πολλούς λόγους, γιατί είναι ένα πανέμορφο νησί, αλλά πραγματικά είναι μια ευκαιρία. Αυτό θα ήθελα, έτσι, ας μου επιτραπεί να πω, μη χάσουμε αυτή την έκθεση. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Κάτι, κάθε χρόνο φροντίζω. Κάθε χρόνο. Φροντίζω πράγματι να είμαι στα ίδια, όχι στα ίδια, πάντοτε με διαφορετικά αντικείμενα, με διαφορετικούς προβληματισμούς. Αλλά σας είπα, πρώτα να μεταφέρω πράγματα της επικαιρότητας για να μπορεί ο άλλος,
1: μάλιστα,
0: να συγκινηθεί, να είναι κάτι προσφυλές προς αυτό, να τον αφορά. Και μετά σιγά σιγά κοιτάζω τι από όλη την αρχαιότητα, τι από τη διανόηση υπάρχει ως προς αυτή την κατεύθυνση, να το κάνω να συνδιαλέγεται με βάση αυτά που παίρνω. Γι' αυτό επιλέγω τα έργα των καλλιτεχνών. Γιατί το επιλέγω? Γιατί όταν πεις στον καλλιτέχνη τι θα κάνεις του χρόνου, κάθεται κάτω και το εκτελεί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω εκτελεστικό όργανο τον καλλιτέχνη. Τον σέβομαι.
1: Μάλιστα.
0: Τον εκτιμώ, τον αγαπώ.
1: Μάλιστα.
0: Σέβομαι τη δουλειά του. Είναι έκφραση, δεν είναι εκτέλεση. Α, τι ωραία το έκανα. Πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, λοιπόν, εφόσον έχει εκτεθεί, είπα να πει, έχει τελειώσει από τα χέρια του, έχει δοκιμαστεί στο κοινό πριν από χρόνια, πριν από αυτά, δηλαδή τώρα, ανάλογα, επιλέγω λοιπόν τα έργα δείχνοντας ότι τον έχει απασχολήσει ασυναίσθητα ένα μέρος από αυτόν τον προβληματισμό. Έτσι λοιπόν τον κάνω συμμέτοχο. Το δέχεται βέβαια με πάρα πολύ χαρά, γιατί όταν του μιλώ για το τι θα κάνω αφού τον έχω επιλέξει, του λέω το σκεπτικό της έκθεσης, λέει, βρε Αθηνά, την ψυχή μου διαβάζει συνήθως. Και έτσι μπορώ και πηγαίνω πολύ καλά με τους δημιουργούς, γιατί τους αναδεικνύω πράγματα που ήδη τα συμπεριλαμβάνουν χωρίς,
1: μάλιστα,
0: να το κάνω συνειδητά.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως η τέχνη εμπεριέχει πνευματικότητα και πρέπει να αναδείξουμε αυτή την πραγματικότητα, την πνευματικότητα. Αλλιώς ισοπεδωνόμαστε. Όλα γίνονται...
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κυρία Σχοινά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή συνέχεια σε αυτή την πολύ ωραία δουλειά ευχόμαστε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιστορικό της τέχνης και της θεωρίας του πολιτισμού, την κυρία Αθηνά Σχοινά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Σχόλια περί συνοδικότητας της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στα πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1976.

εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον καθηγητή Ζαμπολότσκι για την εισήγησή του, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά θέματα θεωρητικής και πρακτικής φύσεως. Οι παρατηρήσεις που πρόκειται να κάνω δεν αποτελούν τόσο κριτική στο περιεχόμενο της εισηγήσεως του καθηγητού Ζαμπολότσκι, όσο μία προσπάθεια να δούμε το θέμα που παρακλήθηκε να παρουσιάσει από μιαν άλλη οπτική γωνία και έτσι, καθώς ελπίζω, θα προσφέρουν μια ευρύτερη βάση για τη συζήτηση. Το θέμα «Κοινοτικό πνεύμα και συνοδικό της» στην σχέση του με το γενικό θέμα του συνεδρίου μας, που είναι «Η θεολογία ως έκφραση της συνειδήσεως της Εκκλησίας», δεν είναι δυνατό, καθώς πιστεύω, να μελετηθεί σωστά αν δεν τοποθετηθεί σε μια ευρύτερη θεολογική προοπτική. Το θέμα αυτό παρουσιάζει σπουδαίες φιλοσοφικές, ιστορικές και κανονικές πλευρές που πρόκειται να θίξω σύντομα στο σχόλιο αυτό. Θα επιχειρήσω δηλαδή να δείξω πως οι απόψεις αυτές, η θεολογική, η φιλοσοφική, η ιστορική και η κανονική, επηρεάζουν αμοιβαία η μία την άλλη όταν δούμε το θέμα μας στο φως της ορθόδοξης παραδόσεως.

Μια από τις θεμελιακές διαφορές ανάμεσα στην κλασική ελληνική και βιβλική επιστημιολογία σχετίζεται με το ερώτημα της αλήθειας. Η γνώση της αλήθειας και η έκφρασή της δεν είναι για την Αγία Γραφή υπόθεση του νου, συλλήψεως και κατανοήσεως του αντικειμένου της γνώσεως, ορθολογισμός. Ούτε είναι και ενόραση της αλήθειας, του είδους της πραγματικότητας και κατά συνέπεια της ιδέας της, θεωρία. Η γνώση της αλήθειας είναι μάλλον υπόθεση βιώσεως της αλήθειας και εφαρμογής της. Η αλήθεια ταυτίζεται με τη ζωή. Τι είναι όμως ζωή? Στη βιβλική αντίληψη, ζωή δεν είναι βασικά η δύναμη που ορίζει και διατηρεί μια ατομική ύπαρξη σε κάποιο είδος κινήσεως, κάτι που κατέχει το άτομο, όπως γίνεται με τη βιολογική αντίληψη της ζωής. Ούτε είναι και πράξη με την έννοια της δράσεως «κάνω κάτι», όπως στην περίπτωση της ηθικής ερμηνείας της ζωής. Ζωή πρέπει να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας καταστάσεως σχέσεως, μιας σχέσεως προσώπων. Με την έννοια αυτή, ζωή είναι το γεγονός κοινωνίας προσώπων, δηλαδή μια κατάσταση όπου κάθε διαίρεση, ατομικότητα και αποσπασματικότητα της υπάρξεως, η οποία απειλεί την ίδια την ύπαρξη, με αποσύνθεση και κατά συνέπεια με θάνατο, υπερβάλλεται σε μια κοινωνία όντων που αγαπούν ελεύθερα. Η ζωή, λοιπόν, ως η υπέρβαση του θανάτου και η αλήθεια που είναι ζωή, φανερώνεται ολοκληρωτικά στο Θεό, που πρέπει όμως να τον εννοήσουμε όχι σε θεϊστική αλλά σε τριαδολογική έννοια, δηλαδή ως σχέση προσώπων, ως κοινωνία, σε ανυπέρβλητη οντολογική έννοια.

Η θέση αυτή καταλήγει στην ταύτιση της αλήθειας και της γνώσεως με την αγάπη. Στη δυτική παράδοση, όπως την διατύπωσε ο Αυγουστίνος και την επανέλαβε ο Θωμάς Ακινάτης, που ανάγεται τελικά στην κλασική ελληνική παρά στην βιβλική αντίληψη της αλήθειας, η γνώση προηγείται της αγάπης. «Πώς μπορώ να αγαπήσω κάτι που δεν γνωρίζω?» ερωτά ο Αυγουστίνος. Οι πατέρες της ερήμου, στην Ανατολή, με κορύφωση τους ησυχαστές, αναιρούν το αξίωμα αυτό. Το όργανο της γνώσεως ταυτίζεται με την καρδιά και όχι με το νου. Η αγάπη δεν ακολουθεί τη γνώση, αλλά ταυτίζεται με αυτήν. Η αγάπη είναι γνώση.

πιθανώς να συμφωνούμε όλοι στο σημείο αυτό και ο καθηγητής Ζομπολότσκι στην εισήγησή του να φαίνεται να προχωρεί στην ίδια κατεύθυνση. Όταν εξαιρεί την σπουδαιότητα της κοινωνίας ως της θεμελιακής διάσεως για την κατανόηση της συνοδικότητος. Ωστόσο, ένα σοβαρό πρόβλημα κρύβεται κάτω από την φαινομενική αυτή συμφωνία. Και το πρόβλημα αυτό επιθυμώ να αποκαλύψω για να τονίσω τις συνέπειές του για την ορθόδοξη θεολογία, αφού μάλιστα αναφέρεται ειδικότερα στην κανονική ζωή της Εκκλησίας. Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται με την ερμηνεία που δίνουμε στην έννοια της κοινωνίας, που είναι το θεμέλιο της συνοδικότητας. Στο ζήτημα αυτό, η ορθόδοξη θεολογία, όταν μελετηθεί προσεκτικά, ακολουθεί μία διαφορετική κατεύθυνση. Θα επισημάνω ορισμένες λεπτομέρειες.

Η ταύτιση της αλήθειας με την αγάπη προκάλεσε μία τάση στην Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία βλέπει την Εκκλησία βασικά με τους όρους της πνευματολογίας, ως communion spiritus, sancti in cordibus, και σε δεύτερη φάση ως συνοδικότητα, που υποδηλώνει μια δομή. Αν δεν κάνω λάθος, η τάση αυτή εμφανίζεται παραδειγματικά στην θεολογία του Σόμπορνοστ, όπως την διατύπωσε ο μεγάλος Ρώσος θεολόγος Κομιάκοφ, που και σήμερα επηρεάζει σημαντικά την Ορθόδοξη θεολογία. Μελετώντας την εισήγηση του καθηγητή Ζαμπολότσκι, έχω την εντύπωση ότι έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την τάση αυτή. Μια από τις θεμελιώδεις συνέπειες της τάσεως αυτής είναι ο έντονος κοινωνιολογικός χαρακτήρας που έχει για την εκκλησιολογία. Ο πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι, στην κριτική της αξιολογίας του Κομιάκοφ, παρατήρησε ότι τίνει να περιορίσει την εκκλησιολογία σε ένα είδος χαρισματικής κοινωνιολογίας. Η διαπίστωση αυτή είναι ορθή, γιατί η κεντρικότητα της ιδέας του Σόμπορνοστ στην τάση αυτή εξαρτάται τα πάντα στην εκκλησιολογία από μια ορισμένη ηθική της αγάπης, σε βαθμό ώστε η ουσία της Εκκλησίας να μην είναι βασικά και ανυπέρβλητα υπόθεση μιας συγκεκριμένης δομής που συνεπάγεται το γεγονός του Χριστού, αλλά μιας κοινωνίας που έχει ως συνέπεια την κοινωνική πλευρά της Εκκλησίας. Η χριστολογική και η πνευματολογική άποψη της Εκκλησίας δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν δίλημα. Φοβούμε όμως ότι η Ορθόδοξη θεολογία δεν κατέληξε ακόμα σε μια δημιουργική σύνθεση των δύο αυτών απόψεων. Βέβαια, στην τάση που εξετάζουμε εδώ το πρόβλημα, αυτό παραμένει οξύτατο.

Μια άλλη ακόμη τάση αναπτύχθηκε από την ταύτιση της αγάπης με την αλήθεια. Μια τάση που ανανεώθηκε στο σύγχρονο ορθόδοξο μοναχισμό. Η τάση αυτή θεωρεί βασικά την Εκκλησία με το πρίσμα πνευματικών, δηλαδή χαρισματικών προσώπων, τους γέροντες οι οποίοι οδηγούν την Εκκλησία στην αλήθεια με τις πνευματικές τους, όπως ονομάζονται, ενοράσεις. Η τάση αυτή απέκτησε βαθιές ρίζες στην παράδοση του ορθόδοξου μοναχισμού και εμφανίζεται σε πολλούς σύγχρονους, μερικές φορές και σε μη ορθόδοξους, ως η γνήσια έκφραση του χριστιανισμού. Και εδώ η πνευματολογία αποκτά προτεραιότητα σε βάρος της εκκλησιαστικής δομής, που καταλήγει να γίνει δευτερεύουσα υπόθεση στην εκκλησιολογία. Βέβαια, το γνήσιο πνεύμα των γερόντων της ερήμου δεν υποδηλώνει μια τέτοια διχοτομία ανάμεσα στην άσκηση της καρδιάς και την κανονική ζωή της Εκκλησίας. Τούτο φαίνεται ακόμα και σήμερα στην κεντρική σημασία που αποδίδεται, παραδείγματος χάριν, στο αξίωμα του Επισκόπου από πολλούς σύγχρονους ασκητικούς πατέρες οι οποίοι ακολουθούν στο θέμα αυτό τους αρχαίους μοναχούς. Πάντως, κατά κανόνα, στην τάση αυτή ο κίνδυνος μιας τέτοιας διχοτομίας είναι πάντοτε δυνατός. Ελάχιστοι ορθόδοξοι μοναχοί σήμερα ενδιαφέρονται για την κανονική τάξη της Εκκλησίας και πολλοί από αυτούς υποθάλπτουν μάλλον την ατομική ευσέβεια παρά την εκκλησιαστική συνείδηση.

Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που υιοθετούν το δυτικό τρόπο σκέψεως και με βάση την χριστολογική αντί την πνευματολογική θεώρηση ερμηνεύουν τη θεολογία ως μια αλήθεια που συλλαμβάνεται και εκφράζεται ορθολογιστικά. Εδώ έχουμε λίγο ή πολύ την αντίστροφη τάση που περιγράψαμε παραπάνω, ως κοινωνία που είναι μάλλον απόρρια και όχι συστατικό στοιχείο του σώματος του Χριστού.

Στο χώρο της Ορθοδοξίας δεν πετύχαμε ακόμη να συνδιαλλάξουμε τις τάσεις αυτές. Συχνά περιοριζόμαστε να προσθέτουμε τη μια τάση με την άλλη και έτσι εξαπατούμε τον εαυτό μας ότι δήθεν λύσαμε τα προβλήματά μας ή να ασκούμε πολεμική εναντίον μιας ορισμένης τάσεως χωρίς να κατανοούμε το πολυσύνθετο και το βάθος των θεμάτων. Έτσι παραμένουν τα προβλήματα στη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία, γεγονός που αποδεικνύει σαφέστατα η μελέτη των συνεπειών της κοινωνίας και συνοδικότητας από άποψη κανονική. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις κανονικές μορφές της συνοδικότητας και της αλήθειας ως κοινωνίας;

από την εισήγηση του καθηγητού Ζαμπολότσκι, επισημένο το σημείο που τόνισε με έμφαση στην παράγραφο για τη συνοδικότητα, το ότι δηλαδή η συνοδικότητα είναι η μορφολογική πλευρά εκείνου που για αυτόν είναι η ουσία της Εκκλησίας, δηλαδή η κοινωνία. Εδώ τίθεται το ερώτημα για τη σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές δομές της Εκκλησίας και στην αλήθεια ως κοινωνία. Θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα αυτό για λίγο, όχι μόνον επειδή προκύπτει από την εισήγηση την οποία κλήθηκα να σχολιάσω, αν και κάπως άμεσα, αλλά περισσότερο επειδή είναι απολύτως ουσιαστικό και το γενικό θέμα μας που αφορά τη λειτουργία της θεολογίας στην Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Σχόλια περί συνοδικότητας της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στα πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1976.

0: Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια εκκλησία, ήτι τη θεία ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην ημνολογία του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: ερωτήτης και μίσους της Θεοτόκου.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, έτσι να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Δική μας η χαρά. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας ως ένα μικρό πρόλογο, έτσι, εν είδη προλόγου, κύριε Πανάγου?
0: Πάντοτε θα θυμίσω έτσι τους λόγους του καθηγητού του Φυτράκη για την υμνογραφία, όπως συνεχίστηκαν και από τον Τρεμπέλα. Η υμνογραφία είναι ένα θησαυροφυλάκιο, γιατί δίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι οι πληροφορίες, τα ιστορικά γεγονότα δηλαδή, πώς αυτά διαδραματίστηκαν, και δεύτερον, και εδώ πέρα πάλι είναι το σημαντικό, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας για κάθε εορτή. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος πηγαίνει στην Εκκλησία και ακούσει τα τροπάρια επενδεδημένα από την ωραία μας μουσική, μπορεί και καταλαβαίνει πρώτα ιστορικά τι συνέβη, ποιο είναι το γεγονός, ποια είναι τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα, ακούει στα τροπάρια τα ονόματα των προσώπων, τις τοποθεσίες που αυτά διαδραματίστηκαν, και έτσι μπορεί και συνδέεται με αυτούς τους χώρους και με αυτά τα πρόσωπα. Στη συνέχεια, οι υμνογράφοι, με το τάλαντο που τους έδωσε ο Άγιος Θεός, μπόρεσαν να αποδώσουν με τη βαθιά γνώση που είχαν των Αγίων Γραφών και τη βιωματική προσέγγιση της ζωής, της εν Χριστώ ζωής, γιατί αυτό είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση, η βιωματική προσέγγιση της εν Χριστώ ζωής. Αυτό μέσα από τη βιωτή τους το αναδείκνυαν και το διακήρυταν μέσα από τους υπέροχους και έξοχους ύμνους που έχουν γράψει. Η Εκκλησία ως θησαυροφυλάκιο κρατάει αυτούς τους ύμνους, και με αυτούς τους ύμνους πόσες ψυχές χριστιανών έχουν προσευχηθεί στον Άγιο Θεό χρησιμοποιώντας τα ίδια λόγια τόσους αιώνες. Γιατί έτσι, η υμνογραφία για την εορτή της Θεοτόκου αρχίζει από τον 7ο αιώνα. Ο αρχαιότερος ύμνος είναι από τον 7ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα λίγο στον όρθρο λοιπόν της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και να σας ρωτήσω έτσι, να δούμε λίγο τους ύμνους που έχουμε στον όρθρο της εορτής. Εδώ ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται, κύριε Πανάγου?
0: Έχουμε λοιπόν το αρχαιότερο, μπορούμε να ανεχνεύσουμε ιστορικά ποιος ύμνος δημιουργήθηκε πρώτος και ποιος ύμνος δημιουργήθηκε στους τελευταίους χρόνους. Ο αρχαιότερος έτσι ύμνος, επειδή έχουμε τα ονόματα των υμνογράφων, μπορούμε έτσι να δούμε από τον κάθε υμνογράφο πότε έζησε, μπορούμε να δούμε ποιος ύμνος συνετέθη πρώτος. Θα πάμε λοιπόν στους δύο μεγάλους υμνογράφους και μελωδούς της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και τον αυτάδελφό του, τον αδελφό του, τον υιοθετημένο από τον πατέρα του Ιωάννη Ιωάννου Δαμασκηνού και εξ αυτού αδελφό του, τον Κοσμά, τον υμνογράφο. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε τώρα στα μέσα του 7ου αιώνα, τελειώνει η βιωτή τους των δύο αυτών ανθρώπων. Επομένως, οι αρχαιότεροι ύμνοι μπορούμε να πούμε ότι έχουν γραφτεί στον 6ο αιώνα και πάμε στον 7ο αιώνα, βάζοντας μέσα στο 7ο αιώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη εορτή, διότι αυτοί οι υμνογράφοι έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή στα Ιεροσόλυμα και έχουν συλλέξει πληροφορίες από την τοπική εκκλησιαστική παράδοση για τα γεγονότα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δηλαδή αυτό να το αναλύσω λίγο. Για κάθε εορτή έχουμε πληροφορίες από τα Ιερά Ευαγγέλια. Για παράδειγμα, μια άλλη μεγάλη εορτή της Θεοτόκου, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Έχουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος μας περιγράφει ακόμα και τον διάλογο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τον διάλογο που έγινε μεταξύ της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου, ο οποίος της έφερε το μήνυμα. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, και εκείνη απάντησε ιδού η δούλη Κυρίου. Αυτές είναι πληροφορίες που έχουμε από τα Ιερά Ευαγγέλια. Οι υμνογράφοι, για να κάνω έναν παραλληλισμό της υμνογραφίας της εορτής ετούτης με τις άλλες εορτές και να κατανοήσουμε πόσο σπουδαία είναι η συνεισφορά των δύο προηγουμένων Αγίων με την υμνογραφία τους. Στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, οι υμνογράφοι έχουν

0: Ευαγγέλιο, το οποίο έχει γραφτεί και έχει τις πληροφορίες άμεσα, ο κ. Λουκάς έχει άμεσες πληροφορίες στο περιβάλλον του Θεοτόκου, και πάνω σε αυτά εξιστορούν το γεγονός και αναδεικνύουν και διακηρύττουν τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Για την εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου, που είναι ένα θέμα πολύ ιδιάζων και θα τα δούμε αυτά μέσα από την υμνολογία,
1: ναι.
0: Ποια είναι η μετάσταση και τι σημαίνει. Δεν έχουμε πληροφορίες από τα Ιερά Ευαγγέλια. Σε κανένα από τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια δεν έχουμε πληροφορίες για το τι συνέβη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτά λοιπόν αναμίχθηκαν με διάφορες τοπικές παραδόσεις στους επόμενους αιώνες και έρχεται πλέον ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος συντάσσει τρεις πανηγυρικούς λόγους, δηλαδή θα λέγαμε κηρύγματα, για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και αυτοί οι τρεις λόγοι τι κάνουν? Διασώζουν τις πληροφορίες για την κοίμηση της Θεοτόκου, διασταυρωμένες θα λέγαμε και σωστές και απαλλαγμένες από άλλου είδους περιττές πληροφορίες, και διασώζουν όλα αυτά, και μέσα από αυτούς τους λόγους μπορούν πλέον οι υμνογράφοι, οι ίδιοι ως υμνογράφοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Κοσμάς ο Μελωτός, μπορούν οι ίδιοι και συνθέτουν τα τροπάρια, για τα οποία θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, ενώ τους κανόνες της εορτής θα τα πούμε τώρα, αλλά δίνουν και την ασφαλή και βεβαία βάση για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι υμνογράφοι να γράψουν και τους άλλους ύμνους που έχουμε στον όχρο,
1: μάλιστα, ναι,
0: της κοιμήσεως Θεοτόκου. Άρα, πολύ σύντομα έτσι να κάνουμε αρχή, να πούμε ονόματα υμνογράφων που έχουν γράψει ύμνους. Τα πρώτα ονόματα είναι ο Κοσμάς ο Μελωτός και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ξεκινάμε από αυτά. Έχουμε επίσης συνθέτη τον Βίζαντα. Έχουμε επίσης συνθέτη για τις ημέρες αυτές, στα γνωστά αυτά τροπάρια, έχουμε τον Θεοφάνη. Έχουμε επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό το όνομα, τον Ανατόλιο, καθώς επίσης έχουμε και τον Γερμανό, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος έχει και εκείνος γράψει, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έχει εκείνος γράψει έναν λόγο πανηγυρικό για την κοιμήσεως Θεοτόκου. Υπάρχει όμως το εξής, μια διαφορά. Ο Γερμανός είναι Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Έχει σαφώς πληροφορίες. Όμως οι πληροφορίες από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό είναι αυτό που θα λέγαμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, από πρώτο χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Βρίσκεται στο εξώδημα, συλλέγει την παράδοση της τοπικής εκκλησίας και συνθέτει τους ύμνους. Επομένως, είναι πολύ σπουδαία η συμβολή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και φυσικά η υμνογραφική του παραγωγή.
1: Αυτή η ύμνη είναι από τον 7ο αιώνα, όπως μας είπατε, 7ο-8ο αιώνα.
0: Έτσι, έχουμε.
1: Η αρχαιότερη, τέλος πάντων, ύμνη, ναι, του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ναι.
0: Έτσι, ξεκινάμε από εκεί, μιλάμε ότι οι αρχαιότεροι των υμνογράφων είναι ο Κοσμάς ο Μελωτός και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Από τους υμνογράφους που έχουμε στα λειτουργικά βιβλία, κάθε ύμνος, ναι, αυτό είναι μια πληροφορία, είναι καλό να το πούμε για να υπάρχει μια εξοικείωση από τους ακροατές μας, στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, εκεί να πω έχουμε ψάλτες και ψάλουμε, γράφει το τροπάριο, έχει τα λόγια τροπαρίου, και συνήθως από πάνω, σαν επικεφαλίδα, μας γράφει τις μουσικές πληροφορίες, τι ήχος είναι, και μετά μας γράφει και το όνομα του υμνογράφου. Και έτσι γνωρίζουμε έγκυρα ποιος είναι ο υμνογράφος. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά τροπάρια για τα οποία δεν έχουμε το όνομα του υμνογράφου, και εκεί έρχεται η επιστήμη, κάνει κάποιες συγκρίσεις, μια ιστορικο-φιλολογικο-κριτική θεώρηση των κειμένων, και μπορούμε έτσι να εικάσουμε ποιος είναι ο υμνογράφος. Όμως εγώ αυτά που ανέφερα είναι αυτά τα οποία είμαστε βέβαιοι, γιατί βγαίνουν μέσα από τα λειτουργικά βιβλία. Υπάρχουν και ύμνοι στον όρθρο που δεν έχουμε το δοξαστικό του όρθρου, ας πούμε, της κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα το αναλύσουμε τώρα σήμερα. Δεν γνωρίζουμε ποιος το έχει γράψει. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες όταν έχουμε μελετήσει αυτά που σας είπα, τις ομιλίες που έχουν γραφτεί αφενός και άλλα υμνογραφήματα, και έτσι εκ του παραλληλισμού να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα και να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, μάλλον αυτό που ψάλλουμε, το πάρο που ψάλλουμε στους Έλληνους, ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι υπό προϋποθέσεις, και αν αυτό αποδειχθεί αργότερα, ναι, θα μπορούσε να είναι του τάδε υμνογράφου. Εμείς όμως θα προχωρήσουμε με την υμνογραφία, μιας και τα υπόλοιπα έτσι είναι ιστορικού, ναι, χαρακτήρας και αφορούν σε άλλες λεπτομέρειες που δεν είναι.
1: Ακριβώς, και νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα ήδη έτσι σε αυτή τη μικρή μας εισαγωγή. Με τη βοήθειά σας, κύριε Πανάγου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τώρα αναλυτικότερα την υμνογραφία, την υμνολογία του όρθου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Χρήστο Πανάγου, υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας, για τους ύμνους, ουσιαστικά την υμνολογία του όρθρου της εορτής, της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Να έρθουμε τώρα, κύριε Πανάγου, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τους ύμνους αυτούς. Από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε και να τους σχολιάσουμε, να κάνουμε βεβαίως και ένα θεολογικό σχολιασμό.
1: Ναι, βεβαίως. Ας δούμε λίγο το εξής, που είναι και τους αρχαιότερους. Mm-hmm. Πρώτον, ας ξεκινήσουμε από τους ύμνους του Αγίου Άνθου Δαμασκηνού και στη συνέχεια να πάμε στον Κοσμά.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω από εκείνους πρώτα, γιατί είναι οι αρχαιότεροι, για την αξία που προαναλύσαμε και προαναφέραμε ότι έχουν όσον αφορά στις πληροφορίες, αλλά και γιατί με την αντιπαραβολή αυτών των δύο ύμνων θα δούμε και πώς είναι το στυλ του κάθε ενός υμνογράφου, πώς χειρίζεται τις πληροφορίες που έχει και τις αποδίδει για να διακηρύξει την διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, τόσο για την κίνηση της Θεοτόκου όσο και για την μετάσταση της Θεοτόκου, γιατί είναι δύο λέξεις που λέμε συνήθως τι γιορτάζουμε, είναι τις κοιμήσεις της Θεοτόκου, και αυτή είναι, θα λέγαμε, η μισή αλήθεια. Είναι η εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Είναι και τα δύο και έχει μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να το παραθεωρούμε αυτό. Στη συντομία, βέβαια, εν τη ρήμη του λόγου, λέμε της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και όταν αναφερόμαστε και σε ένα ναό, λέμε είναι ο ναός αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι στην κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου. Πάμε λοιπόν πρώτα να πούμε το εξής από τεχνικής πλευράς, τι είναι κανόνας. Κανόνας είναι σύνολο τροπαρίων, είναι ένα από τα αρχαία είδη της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας, είναι ένα σύνολο τροπαρίων χωρισμένο σε, ή καταμεμημένο αν θέλετε, σε 9 οδές. Κάθε οδή έχει ένα πρώτο τροπάριο, λέγεται, ονομάζεται και χαρακτηρίζεται ιρμός έψιλον γιώτα, από το ήρω που σημαίνει ακολουθώ. Και αυτό το πρώτο τροπάριο κάθε οδής αποτελεί τον μετρικό και μουσικό οδηγό για τα υπόλοιπα τροπάρια αυτής της οδής. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη οδή έχουμε το τροπάριο που γράφεται και συντίθεται, τα λόγια, η μουσική του, και στη συνέχεια σε κάθε οδή ακολουθούν 2, 3, 4, αναλόγως τις περιπτώσεις και περιστάσεις, τροπάρια τα οποία ψάλλονται με την ίδια μουσική και, και έχουν φυσικά και το ίδιο ποιητικό μέτρο. Ο πρώτος κανόνας που είναι στα λειτουργικά βιβλία για την εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, έχουμε εν χρήση και τους δύο κανόνες. Ψάλλονται δηλαδή και οι δύο κανόνες. Ένα τέτοιο γεγονός έχουμε και σε άλλες μεγάλες γιορτές, στις δεσποτικές γιορτές, για παράδειγμα την εορτή των Χριστουγέννων, την εορτή των Θεοφανίων. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα. Και έτσι φαίνεται και η έξαρση της τιμής που αποδίδεται από την εκκλησιαστική κοινότητα και από την λατρεία της Εκκλησίας προς αυτές τις εορτές. Δύο κανόνες. Ο πρώτος κανόνας που έχουμε στα λειτουργικά βιβλία και είναι ο πρώτος που ψάλλεται και είναι και το προανάκρουσμα, γιατί αποτελεί και τις κατεβασίες, είναι ο κανόνας του Κοσμά. Το πρώτο τροπάριο που είναι και ο ερμός μας λέει «Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλείς παρθένε μνήμη σου, πάντας συνηγάγετο προς εφροσύνην τους πιστούς, εξαρχούσεις Μαριά, με τα χωρών και τυμπάνων, τόσο άδοντας μονογενή εν δόξος ότι δεν δόξαστε». Εδώ η πρώτη παρατήρηση που κάνουμε, και θα το δούμε και λίγο στη συνέχεια, είναι ότι ο Κοσμάς το έργο του εν γέννη, το ονειρογραφικό, είναι χριστολογικός. Βλέπουμε δηλαδή εδώ να συντίθεται ένας ύμνος που είναι για την εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως του Θεοτόκου, και φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά να ακούμε τον Κοσμά να λέει ότι έχουν συναχθεί με τα χωρών, χωροδιών δηλαδή, και τυμπάνων, θυμίζει λίγο της λατρείας, την μεταφορά της κυβωτού. Θα πάω λίγο σε αυτή την εικόνα. Η μεταφορά της κυβωτού, όταν ο βασιλέας της Ιερουσαλήμ, ο Δαβίδ, λαμβάνει, παίρνει την Ιερουσαλήμ, γίνεται η μεταφορά της κυβωτού. έχουμε υπέροχες αντιχογραφίες για αυτό το θέμα, όπου με τα χωρών και τυμπάνων και οργάνων μεταφέρεται η Κιβωτός στην Ιερουσαλήμ, η οποία αφού κατελήφθη έγινε η πρωτεύουσα πλέον του Εβραϊκού
0: κράτους. Αναφέρεστε στην Κιβωτό της Διαθήκης.
1: Στην Κιβωτό της Διαθήκης, ακριβώς. Το ίδιο προσωνύμιο δίδεται στην Υπεραγία Θεοτόκο και στην Ιμνογραφία και σε άλλες περιπτώσεις, όπου η Θεοτόκος ονομάζεται Κιβωτός, γιατί όπως η Κιβωτός των Ιουδαίων έχει μέσα τις πλάκες της Διαθήκης, οι οποίες πλάκες της Διαθήκης ήταν τα λόγια του Θεού που ο Θεός είπε στον Μωυσέα όταν βρισκόταν στο όρο Σινά, τους 10 εντολές. Έτσι αυτούς τους λόγους του Θεού τους κρατούσε η Κιβωτός, η χειροποίητη της σχόνος Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι και ο Χριστός όταν έρχεται και γεννάται και λαμβάνει σάρκα ανθρώπινη από το σώμα της Θεοτόκου, γι' αυτό και η Θεοτόκος πολλές φορές στην ημνογραφία χαρακτηρίζεται ως Κιβωτός της Διαθήκης, αλλά Κιβωτός της Νέας Διαθήκης. Εδώ είναι ο Χριστός, το μυστικό δείπνο, ο οποίος λέγει στους μαθητές του όταν τους δίδει να μεταλάβουν το τίμιον αίμα και το άχραντο σώμα, όταν διαμέρισε τον άρτο και τους τον μοίρασε και λέει όποιος μεταλαμβάνει από αυτό καταγγέλει τον αιμόν θάνατο, και λέει αυτή είναι η Καινή Διαθήκη.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα τι ώρα στην ημνογραφία. Η Θεοτόκος είναι η νέα Κιβωτός, και η οποία κυοφόρησε τον Λόγο του Θεού, ο οποίος μας φέρνει την Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, την Καινούργια Συμφωνία δηλαδή. Όλα αυτά περνάνε μέσα από το ημνογραφικό έργο, και εγώ ξέρετε δεν μπορώ να σταματήσω να θαυμάζω όσα χρόνια, και με τη χάρη του Θεού τα ψάλω τόσα χρόνια, κάθε φορά που τα ψάλω είναι η ίδια, έτσι, ο ίδιος ενθουσιασμός όταν διαβάζω τα τροπάρια. Δεν στέκομαι στη μουσική, ξέρετε, η μουσική παίζει το ρόλο της, αλλά ενδύει τον λόγο. Ο λόγος είναι μαγευτικός πάντοτε, και σας το λέω έτσι εξομολογητικά, όπως το έχω ακούσει και από άλλους μου συναδέλφους ψάλτες. Κάθε φορά, μου λέει, που τα ψάλουμε, είναι, λέει, τα καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο ή τα αισθανόμαστε ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι και η αξία των λόγων αυτών, γιατί πάντοτε οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε περισσότερο τις εορτές. Γι' αυτό να κυκλώνονται και οι ύμνοι. Στα τροπάρια της πρώτης οδής από τον Κοσμά, θέλω να παρατηρήσω και το εξής. Πριν προχωρήσουμε και στα άλλα τροπάρια του Αγίου Αντωνοβασιλείου, εδώ πέρα ο ύμνος αυτός απευθύνεται, μιλάει για τον Χριστό, είναι χριστολογικός, απευθύνεται αρχικά στην Θεοτόκο, αλλά στην ουσία είναι χριστολογικός, γιατί λέει με τα χωρών και την πάνων το σώ άδοντας μονογενή, δηλαδή ψάλουμε για τον μονογενή, το σώ ιό μονογενή, τον Χριστό. Και εκεί βλέπουμε πως τονίζεται και αυτή η πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως από τον Χριστό δια της εσαρκώσεως του Θεοτόκου.
0: Δηλαδή έχουμε και αναφορά ταυτόχρονα στο γεγονός της ενσάρκωσης, της ενανθρώπισης του Χριστού.
1: Ακριβώς. Γιατί
0: αυτά πώς συνδέονται τώρα, πώς συνδέονται αυτά τα γεγονότα, γιατί εδώ νομίζω είναι σημαντικό να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ πέρα, ξέρετε, ζούμε εμείς στην εποχή που έχουμε την πληροφορία μέσα από το διαδίκτυο. Τα παλαιότερα χρόνια δεν είχαμε το διαδίκτυο, είχαμε μόνο την τηλεόραση. Τα ακόμα παλαιότερα το ραδιόφωνο. Γινόταν όμως μια πληροφόρηση του κόσμου για το τι συνέβη. Πριν από αυτά είχαμε τον έντυπο τύπο, τις εφημερίδες τις έχουμε ακόμα. Αλλά κοιτάξτε λίγο τώρα τι γίνεται. Εκείνη την εποχή με τις χριστολογικές έρηδες, γιατί υπενθυμίζω ότι είμαστε στον 7ο αιώνα, 6ο-7ο αιώνα, εκεί δεν έχει περάσει ακόμα το ζήτημα των χριστολογικών ερήδων, δηλαδή για τον μονοφυσιτισμό και τον μονοθελητισμό. Είμαστε στον 5ο αιώνα που κάνουμε την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Εκεί αναδεικνύεται και διακηρύτεται η διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο Χριστός ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως, τα τέσσερα γνωστά επιρήματα, έχει λάβει την ανθρώπινη φύση και βρίσκονται μέσα στο πρόσωπο του Χριστού, ενούται η ανθρώπινη και η Θεία φύση, ασυγχύτως, ατρέπτως, αχωρίστως, με τα τέσσερα γνωστά επιρήματα, μην τα επαναλάβω. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία διακηρύττει στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Όμως βλέπουμε, και το ξέρουμε αυτό, ότι υπήρξε μια ομάδα αδελφών χριστιανών οι οποίοι δεν τις δέχτηκαν αυτές τις αποφάσεις τότε. Οπότε έγινε μεν Οικουμενική Σύνοδος, όμως η διδασκαλία της Εκκλησίας διακηρύχθηκε στην Οικουμενική Σύνοδο, όμως ο τρόπος για να διακηρύξει η Εκκλησία οικουμενικά τη διδασκαλία της ήταν η μνογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν η μνογραφία είναι, θα λέγαμε να το πούμε έτσι λίγο δασκαλίστικα, είναι το μάθημα που κάνει η Εκκλησία στους πιστούς για το ποια είναι η διδασκαλία. Και ξέρετε, γι' αυτό έχει γραφτεί από πολλούς ότι η λατρεία της Εκκλησίας μας είναι λογική. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε με αυτό. Τι θα πει λογική? Εμείς δεν κάνουμε τελετές. Εμείς δεν κάνουμε έτσι θέατρα και θεατίνες. Αλλά ο πιστός άνθρωπος που έρχεται στην Εκκλησία τι κάνει? Ακούει τον ύμνο κατά την ερωτή της κοιμήσεως του τόκου και καταλαβαίνει σε βάθος τι είναι η κοίμηση και τι είναι η μετάσταση. Και όταν φύγει από εκεί έχει μεταλάβει και των αχράντων μυστηρίων και έχει πάρει το εφόδιο της ζωής για να φτάσει σε αυτόν τον πνευματικό, να κάνει τον πνευματικό αγώνα και να φτάσει εκεί που πρέπει. Άρα η Εκκλησία, γι' αυτό είναι λογική η λατρεία. Ακούμε τους ύμνους, τους αντιλαμβανόμαστε τους ύμνους. Θα πάω λίγο. Οι ύμνοι περιγράφουν αυτά τα οποία εικονίζονται, ιστορούνται, θα πω έτσι όπως έλεγε ο Κόντογλου, στην αγιογραφία μας. Βλέπουμε την εικόνα δηλαδή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ακούμε τους ύμνους που περιγράφουν κάθε λεπτό το τι συνέβη σε αυτές τις ημέρες που εκεί επισυνέβαινε το γεγονός της κοιμήσεως του τόκου, και όταν φύγουμε από την Εκκλησία μας έχει γίνει μάθημα και δεν μπορούμε πλέον να γίνουμε αιρετικοί. Γινόμαστε αιρετικοί μόνο να θελήσουμε, δηλαδή να καταλάβουμε στραβά κάτι. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη αξία της υμνογραφίας. Μέσα σε αυτά που συζητήσαμε τώρα μπορούμε να πούμε το επόμενο το πάριο του Κοσμά. Αμφεπονεί το αήλων τάξης ουρανοβάμων εν σιών το θείον σώμα σου. Γνωρίζουμε το περιστατικό της κοιμήσεως του τόκου έγινε στην Γεθσημανή. Η πληθής άφνοδε σειρεύσασα των αποστόλων, η πληθής εκπεράτων Θεοτόκε ή παρέστησαν άρδιν. Δηλαδή ξαφνικά λέει, αφού κοιμήθη Θεοτόκος, συνέρευσε η πληθής των Αποστόλων εκπεράτων. Οι Απόστολοι είχαν εξαποσταλεί στην Οικουμένη για το κήρυγμα και τον Ευαγγελισμό της Οικουμένης. Λέγεται ότι με νεφέλες ήρθαν ξαφνικά, βρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Γεθσημανή οι Απόστολοι, και ενώ ήταν στα πέρατα της Οικουμένης βρέθηκαν στη Γεθσημανή για να κάνουν τι? Παρέστησαν άρδιν, μεθόν άχραντε, σου την σεπτήν παρθένε μνήμην δοξάζομεν. Κοιτάξτε τώρα εδώ η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον λειτουργικό χρόνο. Το ρήμα δοξάζομεν είναι στον ιστότα. Ναι. Εμείς δοξάζομεν. Εδώ και τώρα. Νινί, τώρα. Σήμερον, η άλλη λέξη. Σήμερον, που ακούμε πολλές φορές στα τροπάρια. Σήμερον γεννάτε, σήμερον κρεμάτε, η παρθένο σήμερον των προαιώνιων λόγων. Αυτό το σήμερον δείχνει πάλι και υπογραμμίζει την λογική λατρεία. Δεν κάνουμε μια τελετή για να θυμηθούμε κάτι. Αλλά εδώ πέρα συνδεόμαστε, αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον λειτουργικό χρόνο. Συνδεόμαστε εμείς, γιατί καταργείται ο χρόνος, συνδεόμαστε με τον χώρο που δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ ο γεωγραφικός χώρος, είναι ύλη, είναι πεπερασμένο, αλλά συνδεόμαστε με το γεγονός της κοιμήσεως.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε Πανάγου, εδώ μιλώντας για αυτό το τροπάριο του Κοσμά που είναι στον όρθρο της ερωτής κοιμήσεως της Θεοτόκου, αμέσως μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην ημνολογία του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Πανάγου, υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Πανάγου, από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή. Αναφερόμαστε λοιπόν στο τροπάριο του Κοσμά. Και μας λέγατε και μας εξηγούσατε τι σημαίνει λειτουργικός χρόνος. Να έρθουμε λίγο να συνεχίσουμε εδώ την αναφορά μας στο τροπάριο του Κοσμά και μας εξηγούσατε εδώ την σημασία του λειτουργικού χρόνου.
1: Βεβαίως. Είναι και αυτό που υπογραμμίζεται από την ημνογραφία και το βλέπουμε εδώ από τα πρώτα τροπάρια. Mm-hmm. Να το επισημαίνει και ο Κοσμάς το πρώτο τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνα για την κοίμηση και μετάσταση του τόκου. Μας γράφει το μεθόν άχραντε, η γενική πληθυντικού αναφέρεται στην πληθύν των Αποστόλων, οι οποίοι συνέρευσαν από τα πέρατα της γης μαζί με τους αγγέλους, αμφεπονεί το αήλων τάξης, ουρανοβάμων εν σιών το θείον σώμα σου. Ήρθαν και οι άγγελοι για να παραλάβουν το σώμα της Θεοτόκου και θα το εξηγήσουμε αυτό στη συνέχεια, όπως αναγγείλεται από την ημνογραφία. Αλλά λέγει ο ημνογράφος, μετά τον οποίον άχραντε, σου την σεπτήν παρθένε μνήμην δοξάζομεν. Αυτός ο Ενεστώτας υποδηλώνει αυτό ακριβώς, ότι εμείς κάνουμε μια λογική λατρεία και ότι δεν κάνουμε μια τελετή ανάμνησης. Έτσι έγινε τότε, πάμε ναι. Και εμείς να κάνουμε κάτι για να το θυμηθούμε. Αλλά συνδεόμαστε με αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη και το βιώνουμε μέσα από τον τρόπο που δίδει η κοινή προσευχή στην κοινή λατρεία της Εκκλησίας για να επέλθει, να πάρουμε τους λόγους του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου τώρα, για να επέλθει μέσα μας η καλή αλλίωση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι κάθε εορτή δίδει στον πιστό την καλή αλλίωση. Η καλή αλλίωση είναι να αφήσουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας να μας αλλάξει και όχι να κάνουμε μια τελετή και απλώς ένα έθιμο.
0: Ναι.
1: Αυτό να μην, το κάνανε οι ειδωλολάτρες.
0: Να μην βλέπουμε ίσως έτσι τις εορτές της Εκκλησίας ως μια συνήθεια, έτσι, ως κάτι που είναι πλέον μια συνήθεια. Να μην γίνονται μάλλον μια συνήθεια.
1: Ακριβώς. Εδώ είναι το ζήτημα. Η συνήθεια, το έθος, είναι σωστό όταν όμως έχουμε αντιληφθεί το τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια και γιατί είναι σωστή μια συνήθεια. Γιατί υπάρχουν σωστές συνήθειες. Η εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου είναι στην Εκκλησία ετησίως ανακυκλούται. Κάθε χρόνο το εορτάζουμε. Είναι έθος. Αλλά κρύβεται κάτι άλλο περισσότερο πίσω από αυτό. Ναι. Και γι' αυτό, όπως πολύ σωστά και εσείς επισημάνατε, δεν θα πρέπει να γίνεται μια συνήθεια με την έννοια του μηχανικού τρόπου και απλώς να έχουμε βάλει στην ατζέντα μας τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, να κάνω αυτό, εκείνο, τούτο, το άλλο. Α, σήμερα είναι και αυτή η ορτή, κάτσε να πάω και στην Εκκλησία να ανάψω ένα κερί. Ακριβώς, να μην γίνει αυτό. Και αυτό η ημνογραφία μας το δίνει άπλετα, μας το προσφέρει. Και μπορούμε αυτό να το βιώσουμε. Πριν προχωρήσουμε στους ύμνους του Αγίου του Δαμασκηνού, θα έλεγα να πούμε δύο πράγματα ακόμα για ένα τροπάριο του Κοσμά, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Νικητικά μεν βραβεία ήρω, Ενεστώτας πάλι, κατά της Εφήσιος Αγνή, προσέξτε τώρα η Χριστολογία του Κοσμά, πόσο βαθύς γνώστης είναι και πώς τα αναδεικνύει όλα αυτά. Λέγει λοιπόν το τροπάριο, μιλάω για το δεύτερο τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνα του Κοσμά από την εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως του τόπου. Λέγει λοιπόν, νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά της φύσεως αγνή θεών και ίσασα όμως μιμουμένη δε των ποιητήν σου και υιών υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμου. διοθνίσκουσα, συν το Υιό Αιγύρι Διαιωνίζουσα.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό το τροπάριο, ναι, να εξηγήσουμε λίγο αυτό το τροπάριο, ναι, τι μας λέει.
1: Έτσι, ήθελα να ακουστεί το αρχαιοελληνικό κείμενο και να κάνουμε και την ερμηνεία, τη μετάφραση και τη σχέση για την ερμηνεία του. Νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά τη φύση αγνή. Εδώ αναδεικνύεται η διδασκαλία τη σαρκώσεω του λόγου του Θεού, αφενός. Υπερφύσιν υποκύπτης, λέγει ο υμνογράφος του Θεοτόκου, γιατί τι κάνει. Κυοφορεί των Θεών. Το πυρ της θεότητος όμως δεν καίει την γαστέρα της Θεοτόκου, επομένως δεν φτύρεται. Και εδώ έχουμε μια αναφορά ακόμη στην προτύπωση της αρκώσεως του λόγου από τους τρεις παιδες εν καμίνο, το γνωστό περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε το, μας θυμίζει τον ύμνο του Χριστουγέννου, θαύματος υπερφυούς υδροσοβόλος εξικόνησε κάμινος τύπων, και βλέπουμε ότι γίνεται μια έμεση αναφορά σε αυτό. Mm-hmm. Η δε διακήρυξη της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι άμεση, υποκύπτει υπερφύσιν, υποκύπτει τη θυσίσιος νόμος, διοθνίσκουσα, πεθαίνει μεν, γιατί αυτό έχει σημασία να πούμε, η Θεοτόκος απέθανε, τελείωσε ο βιολογικός κύκλος της ζωής της, να το πούμε έτσι απλά, πέθανε η Θεοτόκος και ετάφη όπως όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Όμως ο Χριστός, και εδώ έρχεται η διδασκαλία της Εκκλησίας να μας πει ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε να επιτρέψει το σώμα εκείνο που φιλοξένησε την θεότητα του Χριστό, και η θεότητα αυτή δεν έκαψε αυτό το σώμα, να αφήσει το σώμα της Θεοτόκου να δεχθεί την φθορά την οποία δέχονται όλα τα υπόλοιπα σώματα όλων των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε τώρα την έναρξη της αναφοράς στο γεγονός της μεταστάσεως.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ το τι είναι η μετάσταση. Mm-hmm. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι το εξής. Έχουμε την Θεοτόκον η οποία, όπως είπαμε και το τονίζουμε, απέθανε όπως όλοι οι άνθρωποι, ετάφη στην Γεθσημανή. Χωροταξικά να πούμε ότι η Γεθσημανή είναι ένα χωρίον έξω από τα Ιεροσόλυμα, σήμερα έχουν σχεδόν ενωθεί, είναι ένα προάστιο των Ιεροσολύμων. Κάτι το 15 Αύγουστο γίνεται μια ωραία τελετή μεταφοράς εικόνων και ευλαβών σκευών από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Γεθσημανή, μια λιτάνευση μεγάλη δηλαδή, που περνάνε μάλιστα και από ένα χώρο που θεωρείται ότι ήταν και το σπίτι στο οποίο διέμενε η Θεοτόκος στα Ιεροσόλυμα, και στη συνέχεια περνούσαν και πηγαίνουν στη Γεθσημανή, όπου είναι ο υπέροχος ναός, η βασιλική της Γεθσημανής, στην οποίο είναι και ο τάφος της Θεοτόκου, ναι, ο οποίος είναι άδειος. Για να πάμε τώρα στη μετάσταση. Τρεις ημέρες μετά την ταφή της, και αφού βρέθηκαν οι Απόστολοι και έκαμαν τα ταφικά έθιμα για την Θεοτόκο, η Θεοτόκος απήχθη εν σώματι και μετέστη, από το ρήμα μεθύσταμε, μετάσταση στο ουσιαστικό, μετέστη στον ουρανό εν σώματι. Δεν μας είναι ξένο αυτό, ξέρετε. Δεν είναι κάτι που συνέβη στη Θεοτόκο, η μετάσταση εν σώματι. Θα πάμε στο γεγονός που εγκύτερα χρονικά είχε συμβεί, που ήταν η ανάληψη του Χριστού, ο οποίος έχει απεθάνει πάνω στο Σταυρό, έχει αποθάνει στο Σταυρό, έχει ταφεί στο κενό μνημείων και τρεις ημέρες μετά ανίσταται, και στις 40 μέρες εορτάζουμε την ανάληψη εν σώματι του Χριστού, του αναστημένου σώματος του Χριστού. Εδώ πέρα τώρα θα υπενθυμίσω τον προφήτη Ηλία, προφήτης Ηλίου, ναι, ο οποίος απήχθη εν πυρήνο άρματι και εν σώματι έφυγε από τον κόσμο και περιμένει, πάλι ξέρουμε ότι θα έρθει ο προφήτης Ηλίας με τον προφήτη Μωυσή. Έτσι η Θεοτόκος όμως τι έχει γίνει. Η Θεοτόκος κοιμήθη, ετάφη, και ήρθε ο Χριστός και πήρε με τις ουράνιες δυνάμεις, παρέλαβε την ψυχή και το σώμα για να μην φθαρεί. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε το σώμα της Θεοτόκου. Στη Γεθσημανή υπάρχει ο τάφος, εκεί ετάφη, όποιος πάει μπορεί να το δει αυτό. Γίνεται η ακολουθία, Ναι. Γίνονται οι
0: να περάσουμε λίγο, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Πανάγου, στους ύμνους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που έχουμε στον όθρο της ερωτής της κοιμήσεως. Ναι.
1: Και αυτά που λέμε περιγράφονται από τους ύμνους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη οδή του, το πρώτο τροπάριο μας λέει: «Παρθένινε άνιδες, συν Μαριάμ τη προφήτηδη, οδύν την εξόδιο νυν αλλαλάξατε». Πάλι το νυν, πάλι ο Ενεστώτας και η προστακτική. Όσα είπαμε για το λειτουργικό χρόνο, στα τροπάρια του Κοσμά ισχύουν και για τον Άγιον των Δαμασκηνών. Προσλήξην η Παρθένος γάρ και μόνη Θεοτόκος, και μόνη Θεοτόκος είναι η μόνη που έτεκε ιών, προσλήξην ουράνιον διαβιβάζεται. Εδώ πέρα βλέπουμε μία παρόμοια οδή από μία παρόμοια χοροδία με το γεγονός των εισοδίων της Θεοτόκου.
0: Μάλιστα.
1: Στα εισόδια της Θεοτόκου βλέπουμε πάλι από τις διηγήσεις να υπάρχει μια ομάδα νεαρών κοριτσιών να παίρνει με τον πατέρα της Θεοτόκου και τη μητέρα της Θεοτόκου να την πάνε να την αφιερώσουν στα Άγια των Αγίων, και λέγουν τα τροπάρια ότι προεξήρχοντο οι φιλενάδες της, τα μικρά κοριτσάκια, προχωρούσανε, κάνανε και πηγαίνανε προς τον ναό και ακολουθούσε η Θεοτόκου με την πατέρα της και τη μητέρα της. Αυτήν την εικόνα για τα εισόδια της Θεοτόκου, μια παράλληλη παρόμοια εικόνα μας δίνει για την κίνηση της Θεοτόκου.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε δηλαδή στα εισόδια.
0: Συνδέονται δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο συνδέεται η μνογραφία των δύο εορτών αυτών, των θεομητορικών.
1: Ακριβώς. Και θεωρεί, εδώ είναι και η ευρηματικότητα του υμνογράφου, θεωρεί τα μεν εισόδια της Θεοτόκου στο ναό. Εδώ να πάρω εγώ τη λέξη, αν μου επιτρέπετε, να πω, εδώ έχουμε την εξόδιο ακολουθία. Τα εξόδια. Στην ελληνική ύπεθρο λένε.
0: Ναι, κύριε Πανάγου.
1: Το ξόδι.
0: Ναι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε. Είχαμε μια μικρή διακοπή. Ωραία. Να προχωρήσουμε λίγο. Να προχωρήσουμε λίγο εδώ στους ύμνους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ναι, στα τροπάρια που έχουμε. Ναι.
1: Εδώ τώρα μας μιλάει για την μετάσταση. Mm-hmm. Αξίως ως έμψυχον σε ουρανών υπεδέξαντο, ουράνια πάνω θεία σκηνώματα. Εδώ υπεδέχτησαν τη Θεοτόκο, τα θεία σκηνώματα και τα ουράνια, διότι και την ίδια την ονομάζουν ουρανό. Ο Θεός κατοικεί στον ουρανό, όπως και Κιβωτός, επειδή κατοίκησε ο λόγος του Θεού, όπως την Κιβωτό την χειροποίη των Κιβωτών των Ιουδαίων, έτσι και εδώ πέρα, εκτός από Κιβωτό, Κιβωτός ονομάζεται και ουρανός. Τα ουράνια θεία σκηνώματα την υπεδέχτησαν. Και παρέστηκας φεδρός οραϊσμένη, ως νύμφη πανάμωμος του βασιλεί και θεωρεμών. Παρέστηκε ο τόκος στον Θεό και βασιλέα και έτσι έχουμε την Θεοτόκο να βρίσκεται και εν σώματι πλέον.
0: Ως νύμφη, αυτό τι σημαίνει εδώ, αυτή η λέξη νύμφη, συμβολίζει κάτι?
1: Βεβαίως. Η ερμηνεία της είναι το εξής, ότι η Θεοτόκος θεωρείται πάντοτε νύμφη και πανάμωμος, διότι γνωστή και η υμνολογία από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, χαίρε νύμφη ανύμφεθε. Πάλι τονίζεται η σάρκωση του Θείου Λόγου εν Αγίω Πνεύματι. Η νύμφη πανάμωμος, η οποία φεδρός οραϊσμένη, και είναι και μια απάντηση σε όσους έχουμε ακόμα και σήμερα τέτοιους ανθρώπους που διαδίδουν τέτοιες αιρετικές διδασκαλίες, ότι η Θεοτόκος λέει μετά συνέχισε τη ζωή της και φεφ άπαγε της βλασφημίας, συνέχισε τη ζωή της σαν μια γυναίκα, λέει, όλου του κόσμου, που έκανε και άλλα παιδάκια και διάφορες τέτοιες θεδρότητες. Εδώ πέρα ξέρουμε ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι αυτή η γυναίκα καταξιώθηκε να γεννήσει τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Και έτσι και η διδασκαλία της Εκκλησίας διακηρύτεται και από αυτό το τροπάριο, ότι η Θεοτόκος εγκαταδίωσε με τον τρόπο που έπρεπε, και όταν έφτασε η ώρα της εξοδίου ακολουθίας της έγιναν αυτά τα οποία περιγράφουν οι μνημάς.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Πανάγου. Ναι, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε.
1: Βεβαίως.

0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 8 λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Στη συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Χρήστο Πανάγου, υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας, αναφερόμαστε και σχολιάζουμε εδώ την υμνολογία του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Να συνεχίσουμε. Αναφερόμαστε τροπάρια τώρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, κύριε Πανάγου.
1: Έτσι. Πάμε σε ένα τροπάριο. Θα προχωρήσουμε, θα πάμε στην 7η οδή. Έχουμε το τροπάριο «Η πανίερος μετάστασης της θείας σου και ακυρά του Μητρός». Εδώ είναι απευθύνεται στον ίδιο τον Χριστό. «Η πανίερος μετάστασης της θείας σου και ακυρά του Μητρός, τα υπερκόσμια των άνω δυνάμεων ήθρισε τάγματα», δηλαδή ο χώρος των αγγέλων οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, συνεφρένεστε της επιγής σι μέλπουσιν, ο Θεός ευλογητώσει. Εδώ έχουμε σαφή αναφορά και τη χρήση του όρου μετάστασης από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, και εδώ να πούμε αυτά τα οποία γράφει ο Άγιος Ιωάννης τον Δαμασκηνός. Τι είναι μετάσταση? Είναι η Ανάσταση της Θεοτόκου. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει ότι την λέξη Ανάσταση δεν την χρησιμοποιούμε για τη Θεοτόκο. Η εκκλησιαστική παράδοση την διαφύλαξε μόνο για τον Χριστό. Για δε τη Θεοτόκο χρησιμοποιείται η λέξη Μετάσταση. Και αυτό φαίνεται και από την υμνογραφία της. Είναι χαρακτηριστικό το προηγούμενο τροπάριο, το οποίο λέει «Σαλπισάτωσαν τη σάλπιγγη του πνεύματος», να σαλπίσουν λέει με την πνευματική σάλπιγγα του πνεύματος, με επικεφαλαίο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλοι τα ουράνια. Αγαλιάστοσαν νυν, να αγαλιάσουν νυν, πάλι νυν, πάλι εναιστώτας, πάλι ο λειτουργικός χρόνος, η βουνή, και σκυρτάτωσαν θείοι Απόστολοι. Γιατί η βασίλισσα προς τον Υιόν μεθύσταται.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Αυτά τα ρήματα εδώ είναι σημαντικά, κύριε Πανάγου, έχουν νομίζω ένα βάθος.
1: Είναι πολύ σημαντικά. Ναι. Βλέπετε μέσα σε τέσσερις γραμμούλες, τέσσερις αράδες, πόσες λέξεις, όπως και εσείς επισημάνατε, που χρήζουν ερμηνείας και πόση μεστή νοημάτων είναι η υμνογραφία. Να αγαλιάσουν η βουνή και σκυρτάουν οι θείοι Απόστολοι, γιατί η βασίλισσα, η Παναγία δηλαδή, ο βασιλέας Χριστός, η μητέρα του βασίλισσα, προς τον Υιόν μεθύσταται. Έχουμε πάλι τη διδασκαλία περί μεταστάσεως της Θεοτόκου. Συν αυτό, και εδώ έχουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την σπρεσβείες της Θεοτόκου προς τον Υιόν της. Συν αυτό αΐ κρατούσα. Έχουμε δηλαδή μια εικόνα ηλυμένη από την κοσμική έννοια της βασιλείας. Έχουμε τον βασιλέα Χριστό, η Θεοτόκος η μητέρα, η βασιλομήτωρ, και έτσι η Θεοτόκος, κάνοντας χρήση χρωμένη τη μητρική σου παρησία, δυσόπισον, λέγουμε σε άλλο τροπάριο. Να παρακαλείται η Θεοτόκος να χρησιμοποιήσει την μητρική της ιδιότητα προς τον βασιλέα Χριστό για να σωθεί ο κόσμος.
0: Την παρακαλούμε δηλαδή εδώ, και λοιπόν, εμείς την παρακαλούμε και εμείς μέσα από την κοινή προσευχή έτσι στην Εκκλησία, να πρεσβεύσει και να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ ημών και υπέρ του σύμπαντος κόσμου.
1: Έτσι, και γι' αυτό βλέπουμε τις προστακτικές. Τα ρήματα είναι, όπως το επισημάνετε και εσείς, είπατε, αυτό το τροπάριο έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τα ρήματα είναι στην προστακτική. Σαλπισάτωσαν, αγαλιάστωσαν, σκυρτάτωσαν. Είναι προστακτικές και δείχνει ακριβώς αυτή τη διάθεση που υπάρχει μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα για να συμμετάσχουμε στην κοίμηση της Θεοτόκου, όχι ως κλαίοντες επειδή απέθανε και αποχωριστήκαμε, αλλά μεθύσταται, λέει, πηγαίνει η μετάσταση, πηγαίνει στον Υιόν της, συν αυτό μαζί με εκείνον αΐ κρατούσα. Δηλαδή βλέπουμε το δύο αντιθετικά. Αγαλιάστοσαν νυν η βουνή, να χαρούμε εμείς τώρα, γιατί η Θεοτόκος μεθύσταται στον Υιόν της, προς τον Υιόν της, συν αυτό αΐ κρατούσα. Η αντίθεση του νυν και του αΐ. Το νυν τώρα εμείς γιορτάζουμε, γιατί εκείνη κρατούσα, το κράτος, η αρχή, δηλαδή επικρατεί, δηλαδή διοικεί, διευθύνει, θα χρησιμοποιούσαμε ένα τέτοιο συνώνυμο, διότι ως μητέρα του βασιλέως και εκείνη πρεσβεύει για εμάς. Όπως είπατε, μέσα σε τέσσερις γραμμές πόσα πραγματάκια, πώς μικρές λέξεις είναι τόσο γεμάτες από το νόημα. Ναι.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου 3 λεπτά ακόμη, 2,5 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας, κύριε Πανάγου. Και ήθελα έτσι κλείνοντας να σας ρωτήσω έτσι για αυτή την άμεση σύνδεση που έχουμε εδώ, έτσι, του Χριστού με τη Θεοτόκο, με την Παναγία. Και συνεχείς οι αναφορές τις βλέπουμε μέσα από την υμνογραφία, μέσα από τα τροπάρια, μέσα από τους κανόνες, και αναφορές που έχουμε και σε άλλα γεγονότα, έτσι, της Θείας Οικονομίας, όπως είναι η ενσάρκωση, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτό που με ρωτάτε θα μπορούσα να πω πάλι το τροπάριο, θα πάω στον Κοσμά, είναι γνωστό το τροπάριο, τα λέει: «Νενίκηται της φύσεως οι όροι, έχουν νικηθεί όλοι οι νόμοι της φύσεως», λέγει ο Κοσμάς. «Εν σύ παρθένε άχραντε, σε σένα παρθένε άχραντε». Και εξηγεί: «Παρθενεύει γαρτόκος και ζωή προμνηστεύεται θάνατος». Αυτό που είπατε, η προεικόνηση. «Η μετατόκον παρθένος», αυτή δηλαδή που δεν έκανε άλλα παιδιά αφού γέννησε τον Χριστό, «και μετά θάνατον ζώσα». Κοιτάξτε τι ωραία αντίθεση. Μετά τόκον και μετά θάνατον. Όπως το ένα που νενίκηται της φύσεως οι όροι, νικήθηκαν οι όροι της φύσεως, μία γυναίκα μετά αφού γεννάει τον Χριστό παραμένει παρθένος, σαν να μην έχει γεννήσει, και μετά θάνατον, ενώ θα έπρεπε να είναι παθαμένη, εκείνη ζει. Μετά τόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα. Και εδώ είναι η ευχή της Εκκλησίας, αυτό που είπατε κι εσείς, πρεσβεύει Θεοτόκος για μας. Τι, πώς κάνει με ευκτική πλέον το ρήμα, σώζεις με εψιλον γιώτα, σώζεις αΐ, Θεοτό και την κληρονομία σου. Δηλαδή η προσευχή της Εκκλησίας και το πώς θεωρούμε ότι ο Θεοτόκος πρεσβεύει για τη σωτηρία του κόσμου.
0: Πρεσβεύει στον Υιό της, πρεσβεύει στον Υιό της, και βλέπουμε και αυτή τη σχέση του Χριστού. Όταν αναφερόμαστε στο Θεοτόκο, βλέπουμε και άμεση αναφορά στο Χριστό, έτσι. Ταυτόχρονα στους ύμνους, θέλω να πω, στην υμνολογία. Ναι.
1: Εκεί είναι το θέμα, και βλέπουμε ότι, όπως είπαμε και στην αρχή για τους υμνογράφους, ο Κοσμάς σε ένα από τα τροπάρια του μιλάει ξεκάθαρα για τον Χριστό, και αναφέρεται στον Χριστό. Είναι ο ιρμός της τρίτης οδής, όπου «την Εκκλησία σου στήριξον Χριστέ, ακλινή και ακράδαντον». Είναι ένα τροπάριο που έχει συνθέσει για την εορτή της κοιμήσεως του τόπου. Είναι η Χριστολογία και η έντονη Χριστολογία στο έργο του Κοσμά του Μελωδού.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πανάγου. Θα θέλω όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κι εσείς, τις καλύτερες ευχές μου. Η Θεοτόκος να πρεσβεύει για τη σωτηρία όλου του κόσμου.
0: Αμήν, να είστε καλά.

0: Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Πανάγου, υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας και εκπαιδευτικό, με θέμα σχόλια στην υμνολογία του όρθρου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της εμπλοκής της στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν, οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί 46χρονη κατηγορούμενη που επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Αφορμή στάθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής και αποδίδεται σύμφωνα με τις έρευνες των ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής σε στήλο δικτύου χαμηλής τάσης. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 160 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και κτίρια κατεστραμμένα. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφηκε χθες το πρωί στον ομό Τσοκό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ο καιρός στην Αττική, γενικά αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα

89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Αιρτζιάνα. Και όπως κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Χορός Μαντιλάδος από τη Θράκη με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο. Μια ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Ηχογραφήσεις από το αρχείο αυτό θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα. Μένοντας στη Θράκη, για λίγο ακόμη θα ακούσουμε τώρα το Ζωναράδικο. Είναι ο πιο διαδεδομένος χορός βέβαια στη Θράκη. Ό,τι είναι ο Καλαματιανός στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, είναι ο Ζωναράδικος για τους Θρακιώτες, ανάλογος του Ηπειρώτικου χορού στα Τρία. Πήρε την ονομασία του από το γεγονός ότι οι χορευτές κρατιούνται από τα ζωνάρια τους και όχι από τα χέρια, από τα σνάρια όπως λένε στη Θράκη. Η απλότητα και τα έντονα ρυθμικά χτυπήματα των ποδιών στη γη, καθώς και τα επιφωνήματα των χορευτών, είναι ενδεικτικά για τις αρχαίες καταβολές του χορού. Ζωναράδικος λοιπόν με τον χαρακτηριστικό εξάσημο ρυθμό και τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη.

Θρακιώτικος ζωναράδικος χορός με τον Αριστίδη Βασιλάρη στη Φλογέρα. Και να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια. Από τη Θράκη θα περάσουμε στην Ήπειρο. Ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, το «Μαύρα μου Χελιδόνια». Πρόκειται για ένα αλληγορικό τραγούδι για την ξενιτιά, η οποία έχει κατά τον ποιητή μαγικές ιδιότητες. Γιατί μόνο μια ανεξήγητη δύναμη που προέρχεται από υπερφυσική ενέργεια είναι ικανή να κρατήσει τον ξενιτεμένο μακριά από τον τόπο του για πολλά χρόνια και να διαλύξει τους ισχυρότατους δεσμούς του με την πατρίδα, όπως σημειώνει ο Νικόλαος Πολίτης σχολιάζοντας αυτό το παλαιότατο τραγούδι. Και παριστάνεται ο ξενιτεμένος να αγωνίζεται ματέως για να νικήσει τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην επιθυμία του να επιστρέψει στο σπίτι του. Τα εμπόδια είναι οι γοητείες που βρίσκει στα ξένα και που τον μαγεύουν από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη είναι και ανίκανος να ξεχάσει εντελώς τα οικεία του πρόσωπα. Οι συγκρούσεις αυτές περιγράφονται με πολλούς και διάφορους τρόπους στις διάφορες παραλλαγές του τραγουδιού που βρίσκουμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση που θα ακούσουμε και που προέρχεται από την Ήπειρο, η στίχη είναι η εξής: «Μαύρα μου χελιδόνια από την Αραπιά και άσπρα μου περιστέρια από τη Μοσχοβιά», αναφορά στην Ρωσία και τους ξενιτεμένους στη Ρωσία. «Αυτού ψηλά που πάτε για χαμηλώσετε και ανοίξτε τα φτερά σας να κόψω ένα φτερό, να γράψω ένα γράμμα και μια ψηλή γραφή, να στείλω τις μανούλες να μην με καρτερεί. Εδώ στα ξένα πούμε, εδώ παντρεύτηκα και πήρα μια γυναίκα, μια κόρη μάγισσας. Όταν κοινώ για να έρθω χαλάζια και βροχές και όταν γυρίσω πίσω ήλιος ξαστεριές». Τραγουδούν ο Αντώνης Κυρίτσης και η Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου και του συνοδεύει ο Πετρολούκας Χαλκιάς στο κλαρίνο.

«Μαύρα μου χελιδόνια» με τον Αντώνη Κυρίτση και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου τραγούδι και τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο. «Μαύρα μου χελιδόνια» από τον κύκλο των παραλογών, παλαιότατα βυζαντινά αφηγηματικά τραγούδια, όπου διασώζονται όμως θέματα από την αρχαία γραμματεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νικόλαος Πολίτης παραπέμπει και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες σε παραλογές, στον Όμηρο. Τον Οδυσσέα κατέχουσα εις την ίσον της έθελγεν η νύμφη Καλυψώ, ενώ αυτός επόθη να δει και καπνών αποθρόσκοντα, καπνό δηλαδή να βγαίνει από το νησί του, από την πατρίδα του την Ιθάκη. Να συνεχίσουμε τώρα από τη Βόρειο Ήπειρο και το Πογόνι, από όπου προερχόταν αυτό το τραγούδι, θα κατηφορήσουμε στην Πρέβεζα. Σκοπός Λιάσκος. Πρόκειται για μια μελωδία, ίσως και τραγούδι, του οποίου έχουν χαθεί τα λόγια, με καταγωγή από την Πρέβεζα. Στο Λαγούτο παίζει ο Χρήστος Ζώτος.

Σκοπός Λιάσκος από την περιοχή της Πρέβεζας. Σύμφωνα με μαρτυρίες οργανωπαιχτών, ένας από τους τελευταίους που τον θυμόταν και τον έπαιζε ήταν ο φημισμένος δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, ο Νίκος Τζάρας, που πέθανε το 1942. Οι νεότεροι μουσικοί δεν τον περιλαμβάνουν στο ρεπερτόριό τους και ο Χρήστος Ζώτος τον διέσωσε προσαρμοσμένο στο λαγούτο στην ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε. Να συνεχίσουμε από την Ήπειρο στη Ρούμελη και στο Μοριά με το κλασικό τσάμικο της Ιτιάς. Η Ιτιά είναι ένας σκοπός από τους πιο δουλεμένους στα χέρια εκατοντάδων πρακτικών λαϊκών οργανοπαιχτών πριν πάρει τη σημερινή του μορφή. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Παπαδάκης, που επιμελήθηκε και αυτήν όπως και τις προηγούμενες και τις επόμενες ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, ο πανελληνίως γνωστός σκοπός που ακολουθεί το ρυθμό και τα βήματα του τσάμικου αναδείχθηκε σε αντιπροσωπευτικό εθνικό χορό στα χρόνια μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Είναι ένας από τους παλαιότερους χορούς των ορεινών περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας, αν και το σημερινό ρυθμικό του σχήμα φαίνεται να είναι νεότερο. Οι πρώτες καταγραφές στις αρχές του αιώνα παρουσιάζουν έναν άλλον πιο βαρύ και δωρικού χαρακτήρα χορό. Να ακούσουμε λοιπόν το τσάμικο Ιτιά σε μια από τις ηχογραφήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ένας πυρίχιος χορός από τον Πόντο με τον Στάθη Εφρεμίδη στον Κεμεντζέ την Ποντιακή Λύρα, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ταξιδεύοντας με το αλάτι της γης σε όλη την Ελλάδα, ακούμε σήμερα ηχογραφήσεις από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από τρεις δισκογραφικές εκδόσεις με τον γενικό τίτλο «Όργανα και οργανοπαίκτες», «Χορή» και «Ο ελληνισμός σε στεριά και θάλασσα».

στο διονυσιακό ρυθμό του Πυρίχιου Ποντιακού Χορού με τον Στάθη Εφρεμίδη στον Κεμεντζέ την Ποντιακή Λύρα, και να συνεχίσουμε από τον Πόντο σε μια ακόμη ακριτική περιοχή του ελληνισμού, θα πάμε στην Κύπρο. Θα ακούσουμε το σκοπό Έσυρα το Μήλο και τον πρώτο ανδρικό αντικριστό. Πρόκειται για δύο καρσιλαμάδες σε νεάσιμο χαρακτηριστικό ρυθμό, από τους πιο παγιούς σκοπούς που συνηθίζονται σε όλη την Κύπρο. Το Μήλο είναι ένας χορός εκτός προγράμματος, αφού δηλαδή οι χορευτές στα γλένια χορέψουν τους 4 κατά σειρά χορούς του Καρσιλαμά, έρχεται η ώρα αυτού του σκοπού. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτούς τους δύο αντικριστούς χορούς με τον Χρήστο Κωνσταντίνου στον ταμπουρά.

Σκοπό στο Μήλο και πρώτος ανδρικός Χαρσιλαμάς από τη μουσική παράδοση της Κύπρου με τον Χρήστο Κωνσταντίνου στον ταμπουρά. Μια ηχογράφηση που θα μας επιτρέψετε να την αφιερώσουμε στον τακτικό μας ακροατή, τον κύριο Αρίστο, που μας ακούει από την Κύπρο και μας τηλεφωνάει συχνά. Να συνεχίσουμε τώρα από την Κύπρο στην Κρήτη. Καστρινός χορός με τον Δημήτρη Πασπαράκη στη λύρα. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Παπαδάκης, που έχει επιμεληθεί και αυτή την ηχογράφηση, ο καστρινός πηδηχτός χορός είναι από τους παλαιότερους της κρητικής χορογραφίας. Χορεύεται κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Κρήτη, ενώ παραλλαγές του συναντάμε και στη γειτονική Κάσο και Κάρπαθο, όπου ονομάζεται Πάνο χορός. Η ονομασία του Καστρινός προέρχεται από το Κάστρο, το Ηράκλειο, αλλά έχει και άλλα ονόματα, λόγου χάρη Καστρινή Σούστα, όπως τον ονομάζουν στις δυτικές επαρχίες της Κρήτης. Ο Καστρινός ή Πυρίχιος, κατά τον Γιώργο Χατζηδάκη, εξαιτίας μιας πράγματι αξιοσημείωτης ρυθμικής ιδιομορφίας που παραπέμπει σε αρχαία ρυθμικά σχήματα, περιέχει πλούτο μελωδικών θεμάτων, τις κοντιλιές, όπως λέγονται οι μουσικές φράσεις του χορού στην Κρήτη. Ο πλούτος αυτός με τον οποίο είναι φορτωμένος ο Καστρινός ασφαλώς οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά παλαιότερα τραγούδια που τώρα έχουν ξεχαστεί διατηρήθηκαν ως μουσικές φράσεις αυτού του χορού.

Καστρινός πηδηχτός χορός από τη μουσική παράδοση της Κρήτης με τον Δημήτρη Πασπαράκη στην κριτική λύρα. Και να φύγουμε από το Ηράκλειο για να ανοιχτούμε τώρα στο Ανατολικό Αιγαίο. Επόμενος σταθμός μας η Λέσβος. Ένα μυτιλινιό ζαϊμπέκικο και ένα από τα πιο γνωστά μυτιλινιά σιρτά, τα ξύλα. Από την κριτική λύρα θα περάσουμε στην πολίτικη λύρα που παίζει ο Σωκράτης Σινόπουλος.

Μυτιλινιώζα η Μπέκικο και συρτώ τα ξύλα με τον Σωκράτη Συνόπουλο στην πολιτική λύρα. Μια πολύ δεξιοτεχνική εκτέλεση. Να συνεχίσουμε τώρα από το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Λέσβο, θα πάμε στην άλλη άκρη της Ελλάδας, θα πάμε στα Ιόνια νησιά. Αντίθετα με την υπηρωτική Ελλάδα, τα Επτάνησα δέχτηκαν και αφομοίωσαν πολλά στοιχεία της δυτικής και ιδιαίτερα της ιταλικής μουσικής, κάτι που οφείλεται τόσο στη γεωγραφική τους θέση, όσο και στο πολύ σημαντικό γεγονός ότι δεν αντιμετώπισαν τη συμφορά της δουλείας. Οι συνθήκες της ζωής ήταν αρκετά ευνοϊκές για την υποδοχή της ιταλικής μουσικής και η προετοιμασία στα χρόνια της ενετικής κατοχής αρκετά μεγάλη. Συνέπεια όλων αυτών ήταν όχι μόνο η καλλιέργεια του λαϊκού τραγουδιού που ονομάστηκε Καντάδα, αλλά κυρίως η ανάπτυξη μιας μουσικής ζωής που έγινε το έναυσμα και η δημιουργός δύναμη της έντεχνης επτανησιακής μουσικής.

Η καντάδα είναι ο μουσικός αντίποδας των τροπικών μελωδιών του παραδοσιακού λαϊκού τραγουδιού. Σε αυτές τις δύο βάσεις στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε η νέα ελληνική λαϊκή μουσική. Η μία με προέλευση την ιταλική μελωδία και η άλλη με προέλευση το βυζαντινό μέλος. Οι καντάδες σαν λαϊκό είδος αποτέλεσαν μια αληθινή διέξοδο της λαϊκής ψυχής. Τόσο οι μελωδίες όσο και οι αρμονίες φανερώνουν πολλές φορές την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού μουσικού κλίματος, μέσα στο οποίο άλλωστε γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν. Ο Τίμος Μωραϊτίνης, που σε αυτόν οφείλονται οι στίχοι και η μουσική αρκετών καντάδων, όταν κάποτε τον ρώτησαν, απάντησε ότι προσάρμοζε όπως μπορούσε στους στίχους του τη μουσική γνωστών δημοτικών τραγουδιών.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Απικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Απικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Απικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Εν τη κοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: η μητέρα προστάτηδα και ακατάπαυστη πρέσβυρα υπέρ των ανθρώπων. Για αυτή τη μεσητεία λοιπόν της Θεοτόκου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την χαρά αυτής της επικοινωνίας. Η Παναγία να σκεπάζει και εσάς και εμάς.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής, ώστε να μπορέσουμε μαζί σας σήμερα και μέσα από αυτή την επικοινωνία να εξηγήσουμε κατά το δυνατόν κάποια πράγματα και πιο συγκεκριμένα αυτή την μεσητεία της Θεοτόκου. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε αρχικά να ακούσουμε μια δική σας εισαγωγή, ένα δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Ναι, είναι η καρδιά της, θα λέγαμε, θεομητορικής θεολογίας, η οποία τόσο ωραία αποτυπώνεται στο τροπάριο αυτό της κοιμήσεως. Και θα ήθελα εισαγωγικά να θυμίσω ότι το θεμέλιο της θεομητορικής θεολογίας τοποθετείται, όπως ξέρουμε, το 431 στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία, επικυρώνοντας τις απόψεις του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, ονόμασε τη Μαρία Θεοτόκο. Αυτός ο περιεκτικότατος αυτός όρος υψώθηκε σε δόγμα αυτό τον καιρό της διαμάχης της Ορθοδοξίας με την αιρεσή του Νεστορίου, και η Ορθόδοξη Εκκλησία, που ένιωσε με αυτή τη διδασκαλία του αιρετικού αυτού ανθρώπου πατριάρχη, να πρώην πατριάρχη, να διακυβεύεται η ίδια η σωτηρία του ανθρώπου, γιατί τα δόγματα δεν είναι έτσι θεωρητικές απλώς λήψεις, έχουν σχέση με την σωτηριολογία. Γι' αυτό επέμεινε στην πλήρη και ασύγχυτη Χριστό ένωση του Θεού και του ανθρώπου, ώστε να ονομάσει τη μητέρα του Χριστού όχι απλώς Χριστοτόκο που ήθελε ο Νεστόριος, αλλά αληθινά και πραγματικά Θεοτόκο. Όμως, αν κάθε εποχή έχει το δικό της πλούτο, είναι αμφισβήτητο ότι μετά τον 5ο αιώνα ο κατεξοχήν θεομητορικός αιώνας της Ορθοδοξίας είναι ο 14ος αιώνας, στον οποίο ακούμε τις δογματικότατες φωνές του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Νικολάου Καβάσιλα και του Θεοφάνη της Νικαίας. Και οι τρεις αυτοί διδάσκαλοι και πατέρες θεμελιώνουν τρία συγχρόνως σημεία. Πρώτα απ' όλα την απόλυτη προσωπική αγιότητα της Παρθένου και την εσχατολογική τοποθέτησή της αμέσως μετά την Αγία Τριάδα. Ονομάζουν ότι έχει τα δευτερία της Τριάδος, πάνω απ' όλα τα κτίσματα. Δεύτερον, την θεμελιώδη χριστολογική σημασία της, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και τρίτον, την εντελώς κεντρική θέση της στην οικονομία της σωτηρίας. Όπως στην αρχή τονίσατε, εδώ έχουμε έναν ενεργητικότατο ρόλο της Παναγίας στο μυστήριο της Αρκώσεως και την εις τους αιώνες παραμονή της στο κέντρο του μυστηρίου της Εκκλησίας. Δηλαδή, όπως πολύ ωραία λέει ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, η Παναγία δεν δηλαδή ήταν απλώς όπως η γη που απλώς συνετέλεσε, αλλά δεν έκανε ίδια τίποτε στη δημιουργία του ανθρώπου, που χρησιμοποιήθηκε δηλαδή σαν μια απλή ύλη από το δημιουργό και απλώς έγινε χωρίς να κάνει τίποτα, αλλά η Παρθένος πραγματοποίησε η ίδια μέσα της και πρόσφερε στο Θεό όλα εκείνα που προσήλκησαν τον τεχνίτη στη γη και που παρακίνησαν το δημιουργικό χέρι. Είναι φοβερή αυτή η εικόνα που λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και λέει ποια είναι αυτά που τράβηξαν το δημιουργικό χέρι του Θεού για να φτιάξει τον ανακαινισμένο άνθρωπο. Είναι, λέει, ο βίος ο άμωμος, η πάναγνη ζωή της, η άρνηση κάθε κακίας, η άσκηση όλων των αρετών, μια ψυχή γεμάτη από το φως, καθαρότερη από το φως, ένα εντελώς πνευματικό σώμα λαμπρότερο από τον ήλιο, καθαρότερο από τον ουρανό και ιερότερο από τους χερουβικούς θρόνους. Εδώ αρχίζει η μεσητεία της Παναγίας στον κόπο της, στα δάκρυά της, την άσκησή της μέσα στο ναό, που η Παναγία ετοιμάζει τον εαυτό της

0: να γίνει θρόνος του Θεού. Και όταν λέει και έφτασε η αρετή μιας ψυχής, συνεχίζει, έχει ένα ωραίο λόγο ο Καβάσλας στον Ευαγγελισμό πρώτα απ' όλα, έφτασε η αρετή της, λέει, να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Όλο αυτό το ποτάμι, την πλημμύρα της κακίας, η αρετή μιας κοπέλας, η καθαρότητά της σταμάτησε όλο αυτό το νοχετό και τράβηξε επάνω της το δημιουργικό χέρι του Θεού για να την κάνει θρόνο του.
1: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, αν θέλετε τώρα, πατέρα Βαρνάβα, για αυτή τη χριστολογική και εκκλησιολογική βάση της Μεσητείας. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ρητά στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, «Εις γαρ Θεός, εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, Χριστός Ιησούς». Ο Χριστός είναι ο μοναδικός Μεσίτης με την απόλυτη οντολογική έννοια, διότι αυτός εξήλασε την ανθρωπότητα με τη θυσία του στον Σταυρό και ένωσε τη Θεία με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπό του. Πώς λοιπόν οι πατέρες ονομάζουν την Παναγία Μεσήτρια?
0: Ναι, εδώ ακριβώς είναι η αντίρρηση και το θεμέλιο, ας πούμε, με το οποίο χρησιμοποιούν οι Προτεστάντες, η Προτεσταντική Θεολογία, να πούμε πιο πώς τολμάται και ονομάζεται Μεσήτρια την Παναγία, αφού είναι ξεκάθαρο μέσα στο λόγο του Αποστόλου Παύλου, στην πρώτη προς Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο, «Εις Μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, που προσέφερε τη ζωή του ήτρο για χάρη όλων». Με ποια σημασία θεωρείται Μεσήτρια, αφού είναι ένας ο Μεσήτης? Όμως, λέει, συνεχίζει ο Παύλος, «Τον προσδιορισμένο καιρό έδωσε ο Θεός την μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο». Προσδιορισμένος καιρός ποιος είναι? Είναι ο καιρός που βρέθηκε αυτή η κοπέλα να είναι τόσο καθαρή για να ελκύσει το βλέμμα του Σωτήρα. Αν δεν υπήρχε η Παναγία, το λέει, τονίζουν και οι τρεις αυτοί πατέρες, ο Γρηγόριος Παλαμάς και φυσικά ο Δαμασκηνός, ξεκάθαρα στην έκδοση της Ορθοδόξου πίστεως, αν δεν υπήρχε αυτό το πλάσμα με τον αγώνα της να έχει τόσο καθαρίσει τον εαυτό της, θα μπορούσε ο Θεός να θεωρήσει καιρό τη στιγμή αυτή για να έρθει να σώσει τον κόσμο? Και έτσι η Παναγία θεωρείται Μεσήτρια. Ο Χριστός με τη θυσία του βέβαια έγινε το αντίλητρο για την εξαγορά των ανθρώπων από τα δεσμά της πτώσεως και γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ του Πατέρα και του πεσμένου Υιού. Και ο Χριστός είναι Μεσήτης, αλλά αυτή η Μεσητεία έγινε δυνατή μέσω της Παναγίας, που ως μητέρα του Θεανθρώπου προσέφερε σε όλους τη δυνατότητα να κοινωνούν με το Θεό. Είναι αυτό που τονίζουν οι πατέρες, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει στη Μεσητεία της Παναγίας όχι ως μια άλλη Μεσητεία παράλληλη προς τη Μεσητεία του Χριστού, αλλά ως την ίδια Μεσητεία του Χριστού, του μόνου Μεσήτου. Δεν πάει να είναι ο μόνος Μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και ακριβώς για αυτή την Μεσητεία, η οποία είναι η ίδια Μεσητεία του Χριστού, το τονίζει πάλι και ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων, λέει κάπου σε ένα λόγο του, ότι δι' αυτής, μέσω του Χριστού, του Μεσήτου, του μόνου Μεσήτου, του Χριστού, του δι' αυτής σε σωκώτος και ζωγονήσαντος των ανθρώπινων γένος και εξ αυτής ανατήλαντος και φωτίσαντος τα σύμπαντα. Τόσο Μεσήτης δεν ήρθε από το πουθενά, θέλησε να κάνει συνεργάτη του την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο της Παναγίας. Δίης, λέει, και υπερβάλλουσα λαμπρότης τα σιδιακάς αυτής ακτίνας ενελέει και εκτριμήσε και έχετε εφημάς. Και τις ακτίνες αυτής της αγάπης του και την λαμπρότητά του, μέσω αυτής τη στέλνει σε εμάς και μέσω αυτής γινόμαστε μέτοχοι αυτής της χάριτος και του μυστηρίου της σωτηρίας. Άρα είναι δεσπόζουσα η θέση της Θεοτόκου στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Κανείς δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει το γένος μας που κινδύνευε, ούτε μπορούσε να αναχαιτήσει την αμαρτία που είχε ξεχθεί σαν ποτάμι, ούτε οι ιερείς, ούτε οι κριτές, ούτε οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Κανείς δεν μπόρεσε να γίνει γέφυρα η μετάγουσα πρώτα τον Θεό στη γη και τους εκδικείς προς ουρανών. Και λέει, τι ωραία που το γράφει ο Καβάσιλας, έσκυψε λέει πράγματι, κοίταξε πάνω στη γη, δεν βγήκε κανένα που να σκέπτεται στα σοβαρά και να ζητάει το Θεό. Αλλά συνέβη και με την ανθρωπότητα, ό,τι συμβαίνει λέει με ένα σώμα που έχει αρρωστήσει, έχει σαπίσει ολόκληρο την αρρώστια και δεν μένει ούτε ένα σημείο από το οποίο ποιος που θέλει το θεραπεύσει να το ανακαλέσει στην υγεία. Γιατί ήθελε λέει, εδώ είναι το σημαντικό, ο Θεός στη σωτηρία μας, ο φιλάνθρωπος, αλλά δεν έβρισκε τους ανθρώπους εκείνους από τους οποίους θα μπορούσε να αρχίσει την προσφορά των δωρεών του κατά τρόπο δίκαιο. Ήθελε κάπου να πατήσει, να βρει ένα καθαρό έδαφος, να κατέβει, να πατήσει για να αρχίσει το έργο της σωτηρίας, και αυτό ήταν το άχρωτο σώμα της Θεοτόκου.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, πατέρα Βαρνάβα, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, σημερινή μας επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Συνομιλούμε σήμερα με τον πατέρα Βαρνάβα Λαυρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Το βασικό θέμα πυρήνας της επικοινωνίας μας είναι η μεσητεία της Θεοτόκου. Εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο τη συζήτησή μας μέσα από τον τρόπο που οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έχουν προσεγγίσει το θέμα αυτό, αξίζει να σημειώσουμε, πατέρα Βαρνάβα, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι η Θεοτόκος μεσητεύει έχοντας ως βάση τη μητρική της παρησία, την ελευθερία του λόγου προς τον Υιό της. Η δική της μεσητεία πηγάζει από τον Χριστό, κατευθύνεται προς τον Χριστό και ολοκληρώνεται στο Χριστό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουμε αυτή τη μεσητεία της Θεοτόκου και αυτές οι αναφορές του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού νομίζουμε ότι μας βοηθούν πολύ.
1: Είναι ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός είναι ο κορυφαίος πατέρας που συνοψίζει όλους τους προαυτού πατέρες στο κορυφαίο αυτό έργο, την έκδοση ακριβή της πίστεως μας, και φυσικά όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Θυμόμαστε ότι κάποια στιγμή είχαν έρθει όταν ο Χριστός εκείρηται, λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ήρθαν η μητέρα του, η Παναγία, η αδελφή του, δηλαδή τα παιδιά του Ιωσήφ, και πήγαν να τον φωνάξουν και ήταν πολύ σόχλος και του είπαν «Συζητάνε η μάνα σου και τα αδέλφια σου». Και αυτός τους είπε «Τι είσαι στην μύτη μου, η αδελφή μου?» Και περιβλεψάμενος γύρω τους ανθρώπους είπε «Να η μητέρα μου και η αδελφή μου, όποιος όσαν ποιήσει το θέλημα του Θεού, ούτως αδελφός μου και αδελφή μου και μύτη μου εστί». Αυτό είναι το θεμέλιο της δόξας της Παναγίας. Δεν είναι απλώς, το είδαμε βέβαια, το τόνισε και ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, ότι η άσκησή της, η αγιότητά της είναι αυτή που την ανέδειξε η μητέρα του Θεού. Είναι μια αναγκαστική εξαίματος συγγένεια. Ο Χριστός λέει ότι και εμείς μπορούμε να ανεβούμε σε αυτή την τιμή και να γίνουμε μητέρες του με αυτή την έννοια, όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού με καθαρή καρδιά, με συνέπεια και έχοντας ως πρότυπο αυτή που ανέβηκε τόσο ψηλά και ξεπέρασε όχι απλώς τους ανώτερους αγγέλους και έγινε τιμιωτέρα των χερουβίμ και νοξιωτέρα των σεραφείμ. Αυτή η μητρική σχέση με τον Υιό της, βλέπουμε ότι είναι πολύ ενδεικτικό αυτό το γεγονός και το θυμόμαστε. Πέρασε κάποια, ας πούμε, κάποιες στιγμές που στην Παναγία ως άνθρωπο δημιούργησαν προβληματισμό. Θυμόμαστε τη στιγμή εκείνη που ο Χριστός, όταν γύριζαν από το πανηγύρι και στο Ιεροσόλυμα, παρέμεινε στον ναό, τον έχασαν για 3 μέρες και καταλαβαίνουμε την αγωνία της μητέρας του και τον βρήκε και τους είπε «Τι με ψαχετή ανησυχείτε, δεν ξέρετε ότι εν της του πατρός μου διήμαι, ότι το σπίτι του πατέρα μου είναι εδώ». Θύμισε δηλαδή το μικρό παιδί τότε ο Ιησούς στη μητέρα του ότι είναι Υιός της Παρθένου αλλά είναι και Υιός του Θεού. Και αυτή συνετήρη τα ρήματα αυτά, όλα αυτά τα οποία, γιατί η Παναγία ως άνθρωπος πέρασε ένα στάδιο συνειδητοποίησης της ταυτότητας ως μητέρας του Θεού και του ρόλου της. Και μετά βέβαια έχουμε αυτό έτσι το σκανδαλιστικό θα λέγαμε γεγονός, το γάμο της Κανά, που εκεί πλέον η Παναγία προφανώς κατά θεία νεύση αρχίζει το μεσητικό της έργο με ένα άλλο τρόπο. Σαφώς είχε ξεκινήσει ετοιμάζοντας τον εαυτό της να γίνει θρόνος του Θεού, αλλά τώρα πλέον η παρέμβασή της γίνεται ακόμα και για ένα, θα λέγαμε, ασήμαντο γεγονός, να δώσει χαρά σε ένα τραπέζι. Την κάλεσαν όπως θυμόμαστε στο γάμο, πήγε με το γιο της και κάποια στιγμή γυρίζει και του λέει 3 λέξεις. «Ινον ουκ έχουσι», δεν έχουν κρασί. Αν είναι δυνατόν, ποιος, η Παναγία, η οποία προφανώς ήταν φίλος του κρασιού, είδε ότι είχαν πιει, είχαν περάσει καλά στο τραπέζι, και όμως θεώρησε αυτή η Παρθένος, τα λογοριά, ότι πρέπει στο τραπέζι του γάμου να χαρούν περισσότερο. Και θεωρεί εκείνη τη στιγμή μόνη της, χωρίς να έχει την έγκριση του Υιού και Θεού της, να παρέμβει. Και του λέει, κάνε κάτι. Και ο Χριστός της απαντάει με αυτή την προκλητική φράση, τι εμεί και εσύ γίνε, δεν την είπε μητέρα. Εσύ με γέννησες, λέει, αλλά δεν πάβει να είσαι δούλη μου, να είσαι κτίσμα μου. Εγώ είμαι και Θεός. Εγώ δεν είχα σκοπό να αρχίσω τώρα να κάνω θαύματα. Είναι συγκλονιστική η εξέλιξη αυτού του γεγονότος. Και ενώ θα έπρεπε η Παναγία με την άκρα ταπεινωσή της να πει, ναι, έχεις δίκιο, πάμε να φύγουμε. Θυμήθηκα ότι ξέρω ότι είσαι πλέον, δεν είσαι μόνο παιδί μου, αλλά είσαι και Θεός μου. Επιμένει η Παναγία. Βλέπουμε μια παρέμβαση που, να το πούμε έτσι, τσακώνεται με το παιδί της, και αυτό θα το δούμε και αλλού σε πάρα πολλά θαύματα που έχει τελέσει. Επιμένει την φαινομενική άρνηση του Υιού της και λέει, όχι στον ίδιο αλλά στους υπηρέτες, κάντε ό,τι σας πει. Και ξέρουμε τη συνέχεια ότι ο Χριστός υποκύπτει σε αυτήν την αίτηση της μητέρας του, για ένα γεγονός που δεν ήταν θεραπεία παραλύτου ή θεραπεία δαιμονιζομένου, μια κατάσταση πόνου, αλλά ήταν μια μεγαλύτερη αφορμή χαράς σε ένα φαμιλίο τραπέζι. Και ευλογεί το νερό, τους λέει, γεμίστε τις ιδρύες, κάντε και εσείς κάτι, και θα μπορούσε να περικραστεί εκ του μηδενός, αλλά πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε, αυτά που μπορούμε, και να τα ευλογήσει ο Θεός για να έρθει η χάρη του. Και το κρασί αυτό ήταν τελικά πολύ καλύτερο από το προηγουμένως προσφερθέν. Αυτή ήταν η αρχή των σημείων. Είναι συγκλονιστικό το ότι το πρώτο θαύμα του Χριστού, επαναλαμβάνω, δεν είναι να ανακουφίσει τον πόνο, αλλά να αυξήσει την ευφροσύνη, τη χαρά σε ένα γαμήλιο τραπέζι. Και αυτά με τη μεσητεία μιας κορυφαίας ασκήτριας και προτύπου, θα λέγαμε, ασκητικής ζωής, της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία με αυτόν τον τρόπο εξυψώνει το μυστήριο αυτό της ενώσεως του ζευγαριού και τονίζει τη σημασία και της σαρκικής χαράς μέσα σε αυτό το μυστήριο. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι η Παναγία μπορούμε να την επικαλούμε, αν μπορούμε να την παρακαλέσουμε ότι να μας βοηθήσει να γλεντήσουμε καλύτερα σε ένα γαμήλιο τραπέζι, όσο περισσότερο όταν άρρωστο το παιδί μου ή όταν έχω κάτι πολύ πιο επώδυνο, να την καλέσουμε ως μεσήτρια και να τη βάλουμε, να το πω αν επιτρέπεται πάλι, να τσακωθεί με το παιδί της για αυτό το αίτημά μας. Θυμόμαστε την πολύ γνωστή εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας, που είναι πολύ διαδεδομένη σε πολλούς ναούς στην πατρίδα μας, μέσω της Ιεράς Μονής Ορτοπεδίου, μια εικόνα που δείχνει ακριβώς αυτό. Πάει η Παναγία να προστατεύσει τους μοναχούς εκεί στο μοναστήρι, τους πειρατές, και λέει στον ηγούμενο που ήταν, είχε μείνει μέσα στην εκκλησία, μην ανοίξετε τις πύλες το πρωί μετά την ακολουθία, γιατί απ' έξω είναι πειρατές και θα σας σκοτώσουν και θα κρέψουν το μοναστήρι. Και ο Χριστός πάει να τις κλείσει το στόμα και τις λέει, μην με παρακαλείς για αυτούς που δεν είναι τόσο καλοί μοναχοί. Και η Παναγία, ενώ θα έπρεπε να σεβαστεί την δίκαιη αντίδραση του παιδιού της, του κατεβάζει το χέρι. Όχι την ευλάβεια. Είναι συγκλονιστική εικόνα αυτή. Έχει παραμείνει έτσι η εικόνα. Είναι όντως από τις πιο θαυματουργές εικόνες. Και του λέει, άσε με να σε παρακαλέσω για αυτούς τους απρόκοφτους, γιατί εγώ θέλω για αυτούς που ήρθαν εδώ και αφιέρωσαν τη ζωή τους να τους προστατεύεις. Είναι συγκλονιστική και συγκινητική αυτή η παρέμβαση, έστω και αν είμαστε ανάξιοι της χάριτός της. Η Παναγία θέλει με τόση τρυφερότητα, τόση φροντίδα, σαν μητερούλα που έλεγε κάποιος γέροντας, να φροντίζει τα παιδιά της.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, πατέρα Βαρνάβα, να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Έχουμε και άλλα πράγματα να θέσουμε στη συζήτησή μας στην πορεία της επικοινωνίας μας αυτής. Μικρή διακοπή τώρα, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Είναι πολλά τα μηνύματά σας που ζητάτε να τα μεταφέρουμε έτσι στη συζήτησή μας με τον πατέρα Βαρνάβα. Θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να βάλουμε στη συζήτησή μας σήμερα, πατέρα Βαρνάβα, είναι ότι η Παναγία γίνεται πρόξενος της ζωής και της σωτηρίας στη μεγάλη ορτή του Ευαγγελισμού, στο μεγάλο αυτό μήνυμα που μεταφέρει ο Αρχάγγελος. Απαντάει με το περίφημο «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Δεν ήταν απλώς μια παθητική αποδοχή του μηνύματος του Αρχαγγέλου. Ποιο ρόλο λοιπόν παίζει αυτή η φράση στο ότι λέμε ότι η Παναγία είναι μεσήτρια προς το Θεό?
3: Ακριβώς αυτή η φράση που μας τονίσατε είναι η κορυφαία στιγμή, η έκφραση, η κορυφαία έκφραση της συμμετοχής, της υπακοής της Παναγίας στη συνεργασία του έργου της Θείας, της σωτηρίας μας, της Θείας Οικονομίας. Βλέπει μια κοπέλα ένα νεαρό όμορφο άντρα να μπαίνει στο δωματιό της. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει μια πολύ ωραία έτσι παρουσίαση αυτού του γεγονότος. Ταράζεται, λέει, ποιος είναι αυτός? Είδε σαν κάτι, τι δουλειά έχω εγώ, μία παρθένος με αυτόν? Και της φανερώνει την ταυτότητά του ότι είναι Άγγελος Κυρίου, γιατί λέει πρόσεχε, δεν ήταν σαν εκείνες τις άμυαλες, εννοούσε ο Άγιος Γρηγόριος την Εύα, η οποία τότε που πήγε με τα δελεαστικά του λόγια ο διάβολος την παρέσυρε κολακεύοντάς την με αυτά που της είπε, θα γίνεις Θεός χωρίς το Θεό. Αυτή λοιπόν με την προσοχή της, αφού πρώτα ελέγχει και βλέπει ότι όντως είναι απεσταλμένος από αυτόν στον οποίο έχει αφιερωθεί, ακούει εκπληκτή ένα μήνυμα το οποίο δεν συμβαδίζει με τη λογική «θα γίνεις μητέρα», «πως θα γίνω μητέρα, εγώ είμαι παρθένος». Και ο άγγελος της λέει ότι θα γίνεις μητέρα όχι μέσω ενός ανδρός, αλλά πνεύματος Αγίου θα συλλάβεις τον Εμμανουήλ. Εδώ η Παναγία είναι σκεπτόμενο πρόσωπο, έξυπνη κοπέλα, η οποία καταλαβαίνετε, αισθάνεται σε τι ρίσκο μπαίνει και σε τι αγώνα, διότι είναι, την έχουν αρμόσει σε έναν σε ένα γεροντάκι ευσεβές τον Ιωσήφ για να την προστατεύει, και θα καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή η Ιωσήφ θα τη δει να είναι έγκυος, να κυοφορεί. Τι σημαίνει αυτό, τι θα περάσει με αυτό? Ξέρουμε τι πέρασε. Ένας άγιος άνθρωπος θεώρησε το μωρό της εξώγαμο. Εκεί ήταν η έσκατη ταπείνωση που έφτασε ο λόγος του Θεού που ήθελε να σώσει τον κόσμο. Το καλωσόρισε στη γη πριν ακόμα γεννηθεί από τη μάνα του, να τον θεωρήσει ένας άνθρωπος, ευλαβέστατος άνθρωπος, εξώγαμο. Και τότε ζάλιν έντοθεν λέχον λογισμών αμφιβόλων, εταράχθηκε ο άγγελος, του είπε ότι εκ πνεύματος Αγίου είναι. Όλα αυτά η Παναγία σαφώς τα σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Τι γίνεται τώρα, πώς θα συλλάβω, ωραία. Ναι, αλλά τι θα γίνει μετά με αυτούς που έχω γύρω μου? Αυτή η ταπείνωσή της, η αγάπη της, η εμπιστοσύνη της στο Θεό, και λέει το θέλημά του να γίνει. Ό,τι να περάσω θα το περάσω. Γιατί κινδυνεύσε να, αν ήταν κάποιος άλλος, κατά τον νόμο έπρεπε να τη λιθοβολήσει. Ο Ιωσήφ είπε θα τη διώξω νύχτα. Αλλά ήρθε ο άγγελος και έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Είναι συγκλονιστική αυτή η φράση να γίνει κατά το ρήμα σου. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα πώς θα οικονομήσει τα πράγματα και αφού με επέλεξε γι' αυτό, αυτός θα φροντίσει για όλα. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να την ευγνωμονούμε. Το γέννητό κατά το ρήμα σου είναι ο δρόμος που θα φέρει και σε εμάς τη θεραπεία και την οικείωση με το Θεό. Να γίνει το θέλημά σου. Μας το έβαλε ο Υιός της να το λέμε κάθε μέρα στην προσευχή στον Πατέρα. Να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Εμείς τα λέγαμε να γίνει το θέλημά σου όπως πρώτα απ' όλα τελειότερα από τους αγγέλους το τήρησε η μητέρα σου η Παναγία. Αυτή το μεγαλείο αυτής της εορτής, το οποίο όλοι, ιδιαίτερα ο Αγίος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχει υπέροχες νοητικές ομιλίες και ο Νικόλαος Καβάφλος βέβαια τονίζει ακριβώς αυτό, ότι τόσο καιρό ετοίμαζε το παλάτι για να έρθει ο βασιλιάς. Δεν ήτανε απόφαση μιας στιγμής, ήτανε ετοιμασία, χωρίς ποτέ φυσικά να διανοηθεί ότι εγώ θα γίνω μητέρα του Θεού. Δεν ήταν ψυχασθενής Παναγία, δεν είχε τέτοιες ματιοδοξίες. Άκουγε τους προφήτες στο ναό, συγκλονιζόταν από αυτή την προσδοκία, σαφώς λαχταρούσε να ήταν και αυτή όπως ο Σημειών παρούσα στα γεγονότα της οικονομίας. Ποτέ όμως δεν εννοήθηκε σαφώς ότι θα ήταν αυτή που θα γινόταν ο θρόνος του βασιλέως. Ετοίμαζε το σώμα της και την ψυχή της παλάτιο, γιατί αυτό είναι ο σκοπός κάθε ανθρώπου. Και αυτό μας έδειξε η Παναγία και είναι το πρότυπό μας σε αυτή την ετοιμασία. Δεν είναι μια, ας πούμε, αν θέλουμε επιλογή, είναι ο φυσικός ρόλος και ο φυσικός σκοπός που μας έφερε ο Θεός στον κόσμο, να γίνουμε παλάτια του βασιλέως. Και αυτό το παλάτιο, όπως θα της πει ο Σημεών, θα περάσει την ακραία οδύνη όταν θα δει το παιδί της, ρομφαία θα περάσει την καρδιά της, δίστομο μαχαίρι όταν θα δει το παιδί της επάνω στο σταυρό, στο οποίο επίσης έχουμε μια επίσης άλλη σφραγίδα του έργου της μεσητείας της, όταν ο γιος της βλέποντάς την και φροντίζοντας για αυτή μέσα στους φρικτούς πόνους του σταυρού, σκέπτεται και της λέει: εδώ είναι κάποιος που θα είναι ο Υιός σου, και στον Ιωάννη του λέει αυτή θα είναι η μάνα σου. Οι πατέρες εξηγούν αυτή τη φράση, αυτός είναι ο Υιός σου, ότι όλα τα πνευματικά παιδιά του Ιωάννη μέσα στην Εκκλησία είναι παιδιά σου και πλέον θα έχεις τη φροντίδα τους, όχι τον Ιωάννη μόνο. Μέσω του μυστηρίου της Εκκλησίας, το οποίο με κορυφαίο τρόπο διακόνησε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γινόμαστε μέτοχοι αυτής της φροντίδας του εσταυρωμένου, ότι να τώρα αυτός είναι το παιδί σου, έχεις δουλειά να κάνεις να φροντίζεις το παιδί και τα παιδιά του, τα παιδιά της Εκκλησίας, εμάς δηλαδή. Όμως βλέπουμε ότι αυτό το παιδί της την στιγμή που ήθελε σαν μάνα να πάει να κλάψει το παιδί της στον τάφο, δεν τη συνόδευσε. Ναι, δεν τη συνόδευσε. Στο σταυρό τη συνόδευσε. Αλλά στο κημητήριο δεν τη συνόδευσε. Τη συνόδευσε μόνο η Μαρία η Μαγδαληνή. Και γίνεται αυτή η συγκλονιστική συνάντηση με τον τάφο, τον άδειο. Παθαίνουν τέτοιο σοκ που μένουν άναυδες. Γύρισαν στους μαθητές και μπορούσαν να μιλήσουν. Είναι πολύ ανθρώπινα όλα αυτά. Η μητέρα του, η οποία θα έπρεπε πρώτη να πει: ναι, πολύ φυσικό, ο τάφος είναι άδειος γιατί μας είχε πει θα αναστηθεί. Όμως η ίδια πέρασε αυτό το σχολείο, θα λέγαμε, τις δυσκολίες να δεχτεί την Ανάσταση του Υιού της μαζί με τη Μαγδαληνή. Οι μαθητές εκπλήσονται όπου τις βλέπουν μουγκές και λέει κάτι συμβαίνει στο κημητήριο και ο πρώτος πάει, τότε θυμάται ο Ιωάννης να πάει με τον Πέτρο και να δουν και αυτοί πάλι ότι ο τάβος είναι άδειος. Φυσικά όλοι οι πατέρες τονίζουν ότι η πρώτη που τον είδε αναστάντα, έστω και αν δεν είναι ξεκάθαρα τα κείμενα των Ευαγγελίων, στα ερμηνευτικά τους υπομνήματα, όλοι οι μεγάλοι πατέρες, ιδιαίτερα ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, λένε ότι η πρώτη τον είδε αναστημένα είναι η μάνα του. Και είναι κάτι που το θυμόμαστε και την Παρασκευή του Ζωοδόχου Πηγής. Ποτέ δεν αμφισβήτησε τη θεότητά του και τότε θυμήθηκε τα πάντα και άρχισε πλέον η χαρά για αυτήν. Μια χαρά όμως η οποία διαταράσσεται κάθε μέρα από ότι εμείς συνεχίζουμε να σταυρώνουμε το παιδί της, να σταυρούνται σε αυτόν και να την ποτίζουμε φαρμάκι, και γι' αυτό βλέπουμε εικόνες της να δακρύζουν, να συνεχίζουν να δακρύζει η Παναγία. Δεν έχει σημασία αν δακρύζουν εικόνες, η Παναγία συνεχίζει να κλαίει, διότι εμείς συνεχίζουμε να προσθέτουμε πόνο στο παιδί της. Και εδώ πλέον είναι η δική μας συμμετοχή στη μεσητεία της, διότι τη δυσκολεύουμε να μεσητεύει για μας. Όπως θα δυσκολεύτηκε και τότε εκεί στο βατοπέδι που δεν την άφηνε ο γιος της να παρακαλάει για μας. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μια μηχανική διεργασία η μεσητεία, μαγική η παρέμβασή της. Γίνεται με τη δική μας συγκατάθεση. Αν εμείς δεν θελήσουμε και δεν μοιραστούμε μαζί της αυτή την ετοιμασία του παλατιού, δεν μπορεί η Παναγία να μας βοηθήσει. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, τραγικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα ανθρώπων που λασφημούν το όνομά της, ότι πλέον όχι σαφώς την εμποδίζουν, την κλωτσάμε έξω από τη ζωή μας με τέτοιες συμπεριφορές. Και φυσικά ακυρώνουμε όλη αυτή την αγάπη.
2: Ναι. Και ίσως εδώ αξίζει να αναφέρουμε, με βάση και τα όσα μας λέτε, πατέρα Βαρνάβο, ότι η καλύτερη τιμή προς τη μητέρα του Θεού είναι η τήρηση των εντολών του Υιού της. Να ακολουθήσουμε δηλαδή τη συμβουλή της, ότι αυτό που είπε, ότι αν λέγει μην ποιήσατε, αυτό μας λέει.
3: Είναι ακριβώς αυτή η φράση που δεν είναι μόνο πολύ σωστά επισημαίνεται στους υπηρέτες του δείπνου, αλλά είναι σε όλους εμάς διαχρονικά να ακούμε το λόγο του για να γινόμαστε μέτοχοι αυτής της τιμής. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι αν τηρούμε το λόγο του γινόμαστε και εμείς, αν είναι δυνατόν, μητέρες του Θεού. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό το τόσο πλούσιο για μας δώρο της μεσητείας, της το στερούνται τόσοι αδελφοί μας που πιστεύουν στον Χριστό, όχι σωστά, οι ετερόδοξοι αδελφοί μας. Και θα θυμηθώ εδώ την Αγία Γερόντισσα Γαβριλία, η οποία βρισκόμενη στην Αμερική και την είχαν καλέσει να μιλήσει σε ένα κοινό που ήταν προτεσταντικό, κυρίως μίλησε για τη μυστία της Παναγίας, κάτι που δεν το δέχονται οι Προτεστάντες, με πολύ ωραίο τρόπο και πιστικό τρόπο, και τους είπε δοκιμάστε να κάνετε αυτό, δεν τους είπε να γίνετε ορθόδοξοι, τους είπε δοκιμάστε να προσεύχεστε στην Παναγία, διότι η μεσητεία της είναι σαφώς βιβλικά κατοχυρωμένη με αυτά που είπαν προηγουμένως. Και οπότε, όπως μαρτυρεί η Αγία αυτή Γερόντισσα, την οποία ξεχθήκαμε να γνωρίσουμε, ελάμβανε μετά πολλές επιστολές από Αμερικανούς που δεν θα λέγαν, δεν το πιστεύαμε ότι απαντάει η Παναγία στα αιτήματά μας και στον πόνο μας, και ότι την έχουμε παρηγοριά και προστασία. Όλα αυτά που εμείς τόσο απρόχειρα έχουμε τόσες εικόνες και τόσα ονόματα στην Ορθόδοξη Πατρίδα μας, και δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει βιώσει τη σκέπη και την προστασία της. Και είναι επίσης πάρα πολύ έτσι εκφραστικό και αυτό που ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, γράφει στις διδαχές του, γιατί είχε αυτή την εμπειρία ένας Άγιος, ο οποίος πέρασε μια σκαλοπάτια ταλαιπωρίες από τα πάθη τα οποία δούλευε στην νεότητά του, και θυμάται αυτή την εμπειρία εκείνα τα χρόνια, που λέει ότι δεν ψεύδομαι, λέω την αλήθεια ενώπιον του Θεού, γνωρίζω πνευματικά την άχρατη Παρθένο, δεν την είδα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να γνωρίσω αυτήν και την αγάπη της για μας. Χωρίς την εσπλαχνία της η ψυχή μου θα είχε χαθεί από πολύ καιρό. Εκείνη όμως, λέει, ευδόκησε να με επισκεφθεί και να με νουθετήσει για να μην αμαρτάνω. Μου είπε, δεν μου αρέσει να βλέπω τα έργα σου. Τα λόγια της ήταν ευχάριστα, ήρεμα, με πραότητα, και συγκίνησαν την ψυχή. Δεν ήταν ένας έλεγχος, δηλαδή μια κατσάδα που θα τον αποθούσε. Πέρασαν, λέει, πάνω από 40 χρόνια, μα η ψυχή μου δεν μπορεί να λησμονήσει εκείνη τη γλυκιά φωνή, και δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω την αγαθή και σπλαχνική μητέρα του Θεού. Δεν μου αρέσουν να βλέπω τα έργα σου. Γλυκιά προτροπή, την οποία όσο μπορούμε αυτή θυμόμαστε και εμείς μερικές φορές, για να διορθωνόμαστε και να ξυπνάμε.
2: Μια ακόμα μικρή διακοπή, η τελευταία για σήμερα, στο κομμάτι της μουσικής, και επιστρέφουμε για τον επίλογο της συζήτησής μας.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Εν τη κοιμήση των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε». Συνομιλούμε πάντοτε με τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία, επιτρέψτε μας, πατέρα Βαρνάβα, να θέσουμε στη συζήτησή μας και κάποια πράγματα που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που αναφέρει ότι αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται να καθαρίσει την καρδιά του, ούτε η μεσητεία των προφητών, ούτε των Αποστόλων, ούτε της ίδιας της Θεοτόκου μπορεί να τον σώσει παρά τη θέλησή του. Η σωτηρία παραμένει μια πράξη ελευθερίας δηλαδή. Η Παναγία μας πιάνει από το χέρι και μας οδηγεί στον Χριστό, αλλά εμείς πρέπει να θέλουμε να περπατήσουμε. Πάνω σε αυτό θα θέλαμε ένα επιλογικό δικό σας σχόλιο.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό το κομβικό σημείο της συνεργίας, της συνέργειας μαζί με την χάρη και τη μεσητεία της Θεοτόκου μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι χώρος ελευθερίας και κατεξοχήν παράδειγμα ελευθέρου ανθρώπου είναι η Θεοτόκος. Δεν υπάκουσε σε καμία ανάγκη, δεν την καταπίεσε κανένας. Η ίδια ελεύθερα επέλεξε, ούτε οι γονείς της όταν την πήγαν στο ναό, εσύ είπαν κάθε στο ναό, απλώς η ίδια έχοντας δει το παράδειγμα των γονέων της θέλησε να μείνει εκεί και να νιώσει το ναό πιο ζεστό χώρο από το σπίτι της και να τον κάνει χώρο ετοιμασίας για αυτό το μεγάλο μυστήριο το οποίο διακόνησε. Έτσι λοιπόν, αν και εμείς δεν θέλουμε, ενώ έχουμε ένα τέτοιο σύμπρο συνεργάτη, μάνα, είναι κάτι το οποίο δεν περιγράφεται με λέξεις, είναι μια εμπειρία που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, τον γεννάει μια μητέρα. Και θυμόμαστε ότι ο γιος της είπε, και το είπε βέβαια και από την Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, ότι και αν ακόμα μια μάνα ξεχάσει το παιδί της, εγώ δεν θα ξεχάσω τα δικά μου τα παιδιά. Η Παναγία δεν μας ξεχνάει ποτέ, εμείς την ξεχνάμε και εμείς κάνουμε να μερικές φορές να στρέφει αρού το πρόσωπό της και να πονάει, διότι μας βλέπει να μην δεχόμαστε την αγκαλιά της. Η κορυφαία αυτή εμπειρία δεν είναι μόνο μια ατομική σχέση μαζί της, είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός το οποίο το ζούμε μέσα σε κάθε θεία λειτουργία. Όταν έρχονται οι πιστοί με ότι είναι το πρόσφορο που, όπως ξέρουμε, έχει επάνω τη σφραγίδα και τη μυρίδα της Θεοτόκου και ο λαός μέσω του ιερέως κόβει αυτή τη μυρίδα και την θέτει στα δεξιά του αμνού που θα καθαγιαστεί να γίνει η ζωή μας και η τροφή μας και λέει «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Από τον 44ο ψαλμό είναι αυτή η φράση. Η Βασίλισσα, λέει, στάθηκε με την αξία της στα δεξιά σου, ντυμένη ολόχρυσα και στολισμένη, έγινε Βασίλισσα με τον ιδρώτα της και τώρα κάθεται δεξιά σου. Και όπως λέμε, έχεις κάποιον, ξέρω εγώ, γνωστό εκεί στον υπουργό, κάποιον εκεί να κάνουμε ένα ροσφέτη. Εμείς έχουμε τη βασίλισσά μας να κάθεται στα δεξιά του παιδιού της και είναι το μεγαλύτερο μέσο που έχουμε και το βλέπουμε μπροστά μας το Άγιο Δισκάριο και είναι συγκλονιστικό. Και από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε τις μυστικές όλων των Αγίων και μπροστά οι ψυχές των ζώντων και των και κοιμημένων. Ένα σώμα, μια προσφορά, μια θυσία στο υπουράνιο θυσιαστήριο. Αλίμονο εάν ο άνθρωπος χάνει αυτή τη συνάντηση με την Παναγία μέσα στη λειτουργία και αλίμονο αν δεν έχει την ευκαιρία να την δοξάσει με τα λόγια του ιερέως, ο οποίος φωνάζει μερικές φορές, θα ήταν προτιμό το να ακούνται και τα προηγούμενα λόγια και μην ακούγεται ξαφνικά ένα εξαιρέτος της Παναγίας αχράντου, αλλά τι εξαιρέτως, τι λέει προηγουμένως. Mm-hmm. Προηγουμένως λέει ότι προσφέρουμε αυτή τη λατρεία για να τιμήσουμε αυτούς που σε αγάπησαν, τους προφήτες, τους μάρτυρες, τους αποστόλους, όλους τους ασκητές και ιδιαιτέρως, αυτό θα πει το εξαιρέτως, να τιμήσουμε τη μάνα σου, τη Θεοτόκο. Γιατί αν δεν ήταν αυτή, δεν θα είχαμε αυτό το τραπέζι, δεν θα είχαμε αυτή τη χαρά, αυτό το γλέντι, να μπορούμε να σε απολαμβάνουμε βρόσιμο και πόσιμο, εδώ κάτω με τα λιπαρά μας σώματα. Αυτά είναι εμπειρίες κορυφαίες και από εκεί ξεκινάει η οικειότητά μας προς την υπεραγία Θεοτόκο, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου ψάλλουμε μετά, ξεσπάμε σε αυτό το άκουσε νεστήνος αληθώς, mm-hmm. που και αυτό δεν είναι δικό μας, οι άγγελοι μας το μάθανε, mm-hmm. Έτσι την τιμούν και την δοξάζουν, γιατί εξαιτίας της και αυτοί γνώρισαν τη δόξα του Υιού της με τρόπο που δεν το φανταζόντουσαν ούτε οι άγγελοι. Μια γυναίκα, ένα κοριτσάκι, έκανε τους αγγέλους να έρθουν σε περισσότερο φως. Και έτσι έχουμε μια χαρά που προφανώς δεν περιγράφεται και είναι μεγάλη αδικία να τη χάνει ένας πιστός, τουλάχιστον κάθε Κυριακή.
0: Έτσι. Συζητάμε με τον πατέρα Βαρνάβα Λαυρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά πατέρα Βαρνάβα για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ωφέλιμα νομίζουμε που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Παναγία, να σκεπάζει όλους μας με το καλό να γιορτάσουμε το Πανηγύρι το Σάββατο.
0: Αμήν.

Ακούσατε την εκπομπή «Εν τη κοιμήση των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το 9,5 το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πανελλαδική έρευνα για τα αίτια των πυρκαγιών. Στο μικροσκόπιο τα αιωλικά πάρκα. Έκκληση της πυροσβεστικής για αυξημένη προσοχή το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Βαρύς ο απολογισμός των πυρκαγιών στο Ρέθυμνο, περισσότερα από 95.000 καμένα στρέμματα την τελευταία δεκαετία. Πτώση σοβάδων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου σε άδειο γραφείο, αντιπαράθεση των εργαζομένων με τον Υπουργό Υγείας. Μετήχθη στην ανακρίτρια η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν. Εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, περισσότεροι από 160 οι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Πέρασε ο νόμος για επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ στην Τουρκία. Προς διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού στη Ρουμανία λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 36.

σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων, αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση της πυροσβεστικής δείχνουν πως η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά στον Κουβαρά παρουσιάζει ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία. Και στις δύο περιπτώσεις εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από σπινθήρα που προκλήθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, πως είδαν σπινθήρα στην περιοχή. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην πυρκαγιά του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε αιωλικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει ζητήσει να εξεταστεί σε πανελλαδικό επίπεδο εάν στα αιωλικά πάρκα τηρούνται οι προβλεπόμενες άδειες και οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Η συγκεκριμένη προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και το ενδεχόμενο ύπαρξης ποινικών ευθυνών εφόσον από την έρευνα προκύψουν στοιχεία. Τώρα, το ενισχυμένο βόρειο ρεύμα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την επικινδυνότητα για την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση μιας ενδεχόμενης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 στις εξής περιοχές. Στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, σε Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία και στις Κυκλάδες. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση για αποφυγή οποιασδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως εργασίες με μηχανήματα που δημιουργούν σπινθήρες, υπαίθριες ψισταριές, η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών. Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική στο 199. Ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν όψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου ζήτησε ο αντιπύραρχος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, επισημένοντας πως οι υψηλές θερμοκρασίες και η ισχυρή άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αίτια των πυρκαγιών και στην ατομική ευθύνη, υπογραμμίζοντας πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει δώσει μεγάλη έμφαση στη διερεύνηση και ανάδειξη των αιτίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 90% των περιστατικών αποδίδεται σε αμέλεια, ενώ το 10% σε πρόθεση, ενώ σημαντικό μέρος καταλαμβάνουν δραστηριότητες όπως οι θερμές εργασίες, οι ηλεκτρονσυγκολήσεις και η χρήση εργαλείων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, όπως ανέφερε, και στις καύσεις χόρτων, στα γεωργικά μηχανήματα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και σε δραστηριότητες όπως η χρήση βεγγαλικών και το κάπνισμα. Υπό αυτές τις συνθήκες και υπό αυτές τις θερμοκρασίες και τους ανέμους είναι αδιανόητο να συμβαίνει, ανέφερε χαρακτηριστικά, για τις καύσεις χόρτων και τις θερμές εργασίες. Ο Κώστας Τσίγκας αναφέρθηκε και στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όπως είπε, οι συλλήψεις ανέρχονται σε 272, ενώ έχουν βεβαιωθεί 677 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Εν όψη μάλιστα του Σαββατοκύριακου του 15 Αυγουστού, όπου αναμένονται ισχυρή άνεμη, ο αξιωματικός της πυροσβεστικής απίφθινε έκκληση για αυξημένη προσοχή. Θα πρέπει να αφήσουμε κάποιες δουλειές 15-20 μέρες πιο πίσω. Να μειωθεί ο χάρτης επικινδυνότητας, σημείωσε, εξηγώντας πως οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται όπου επιτρέπεται σε ώρες και συνθήκες που μειώνουν τον κίνδυνο με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων. Τεράστιες είναι οι εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το 2017 έως και το 2026, περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Τη μεγαλύτερη καταστροφή προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη, τουλάχιστον από το 2017.
ιδιαίτερα επιβαρημένο.

0: Όπως εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, όπου έχουν καεί συνολικά περίπου 77.500 στρέμματα. Έκταση η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος της περιοχής των Μελάμπων είχε ξανακαεί το 2022. Έτσι, μέσα σε μόλις 4 χρόνια, σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες. Μένουμε στην Κρήτη, όπου νέο περιστατικό πτώσης οβάδων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ευτυχώς τραυματισμοί, πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής την ώρα που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση των Εργαζομένων του Νοσοκομείου να χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της ως καθαρή τύχη το γεγονός πως δεν υπήρξε τραυματισμός. Προσθέτει δε ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη και τον Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο και ζητά την άμεση εκταμίευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια. Καλεί δε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να επισκεφθεί το νοσοκομείο και να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Ο Υπουργός απάντησε με ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταραίοντος εσύ. Πρόσθεσε πως η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου μερίμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς και τόνισε πως έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς την τεχνική υπηρεσία. Χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις το περιστατικό και κατέληξε πως στα εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει. Ούτως ή άλλως εκτελούμε, σημειώνει ο Υπουργός, το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισής του από την ίδρυσή του. Ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων απολογείται η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Η ίδια αρνείται πλήρως την κατηγορία και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των ατόμων που πυρπόλησαν το κτίριο της Μαρφίν τον Μάιο του 2010, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Ωστόσο, μέσω του συνηγόρου της, η κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στον εμπρισμό. Όπως υποστηρίζει η πλευρά της, πράγματι βρισκόταν στο συλλαλητήριο εκείνη την ημέρα, αλλά όχι μπροστά από το φλεγόμενο κτίριο της τράπεζας. Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ να κινούνται με διαφορετικές συχνότητες κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Το θερινό ωράριο προβλέπει σε αρκετές γραμμές πιο αραιά δρομολόγια λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης και θα παραμείνει σε εφαρμογή ως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ οι σειρμοί διέρχονται τις καθημερινές περίπου κάθε 7 έως 7,5 λεπτά. Στη γραμμή 2 του μετρό, κατά τις ώρες αιχμής από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, οι σειρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια ανά 4,5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά. Στη γραμμή 3 του μετρό η συχνότητα ανέρχεται σε περίπου 4,5 λεπτά κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, ενώ στη συνέχεια οι σειρμοί διέρχονται ανά 5,5 έως 8 λεπτά. Στο τραμ τέλος τα δρομολόγια πραγματοποιούνται περίπου κάθε 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ. Το θερινό πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ τα χειμερινά δρομολόγια αναμένεται να επανέλθουν κατά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω 164 νεκρούς, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 87 τραυματίες και δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Η σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε χθες το πρωί τοπική ώρα στο νομό Τσοκό, φτωχική περιοχή με ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, που ανέλαβε την εξουσία 3 μέρες νωρίτερα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης. Ως το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την Κολομβιανή Γεωλογική Υπηρεσία. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Δηλώσεις αλληλεγγύης άρχισαν να φτάνουν από όλο τον κόσμο. Οι κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Κολομβία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο πολύ ισχυρός σεισμός, να πούμε, πως έγινε αισθητός ως τον ισημερινό τον Παναμά και τη Βενεζουέλα. Αυτή η τελευταία ακόμη μετρά τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς. Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος. Τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία κλήθηκε να σχολιάσει από την τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε πως υπάρχουν κοινά στοιχεία με τη σεισμική δόνηση της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τρωτότητα των κατασκευών. Ωστόσο, διευκρίνησε πως στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Το επίκεντρο βρίσκεται κάτω από το κάλλι. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικούς σεισμούς, οι οποίοι είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, πρόσθεσε. Ο κύριος Λέκας εξήγησε πως οι βλάβες αρχίζουν από το ισόγειο, από την τυχοποιία, τον πρώτο και δεύτερο όροφο, και στη συνέχεια ακολουθεί κατάρρευση και ανατροπή ολόκληρων των κτηρίων. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε αυτούς που είναι μέσα στα κτίρια να διαφύγουν. Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 6 στη Ζαπορίζια. Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία ήρθαν έπειτα από τη δήλωση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται να αναπτύξει χιλιάδες στρατιωτικούς από τη Βόρεια Κορέα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο, καθώς παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγκιάνγκ. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους μπορούν να αναχαιτήσουν συστήματα στο ουκρανικό πλωστάσιο, ιδίως τα αμερικανικού σχεδιασμού Patriot. Πλην όμως, το Κίεβο αντιμετωπίζει οξύτατη έλλειψη πυράβλων για τις πυροβολαρχίες των συστημάτων αυτών, που επιδεινώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, τον οποίο εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Από τη δική τους πλευρά, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις επιδρομές τους κατά πλειονότητα με μη επανδρομένα εναέρια μέσα εναντίον ρωσικών υποδομών και πόλεων, συχνά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από τα σύνορα. Τώρα τα μέλη του τουρκικού κοινοβουλίου υιοθέτησαν χθες νόμο που χαρακτηρίζεται ήδη ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην τουρκική κοινωνία των μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, το γνωστό μας PKK, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 4 δεκαετίες. Το κείμενο με επίσημο τίτλο «Νόμος για την ενίσχυση της εθνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης» υιοθετήθηκε χθες το βράδυ με ευρεία πλειοψηφία. Υπερτάχθηκαν 468 μέλη από τα 562 της τουρκικής εθνοσυνέλευσης έπειτα από μαραθώνια συζήτηση 12 ωρών. Ορίζει τον τρόπο για την επάνωδο στην πολιτική ζωή μέρους των μαχητών του PKK που θα καταθέσουν τα όπλα. Πλην όμως δεν προβλέπει γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζει την τύχη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ένοπλου κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθερξη σε απομόνωση από το 1999. Η τουρκική κυβέρνηση, έχοντας συνέστηση των διεισταγμών της τουρκικής κοινής νόμης, στοιχειωμένης από τον πόλεμο με 50.000 νεκρούς, κατά μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις, φρόντισε επιμελώς να επιμείνει στο ότι στο κείμενο που καταρτιζόταν τις τελευταίες εβδομάδες δεν θα συμπεριλαμβανόταν γενική αμνηστία. Και μία είδηση από τη Ρουμανία, καθώς η κρατική εταιρεία διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα ανακοίνωσε πως ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και τον δεύτερο και τελευταίο εν λειτουργία αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί παρά τις προσπάθειες εκτροπής της ροής προς τον πυρηνικό σταθμό. Η πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού ανάγκασε σε διακοπή της λειτουργίας ενός από τους δύο αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό της Ρουμανίας, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες παράγει το 20% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα. Τις τελευταίες μέρες καταβλήθηκαν μάλιστα προσπάθειες για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη με την ανατίναξη βράχων στην κήτη του ποταμού και τη βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους. Τα μέτρα αυτά είχαν ως πρόσκαιρο αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα κατά 4 εκατοστά, γεγονός που επέτρεψε χθες το Υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας να ανακοινώσει πως ο πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του για τουλάχιστον 9 ημέρες. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως το Ιερό Παρεκκλήσιο Αττικού Άλσους την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αγρυπνία θα έχουμε και στο μετόχι της Σιμωνόπετρας στο Βύρονα, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου, το απόγευμα της Παρασκευής στις 8. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Λονά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη 11 Αυγούστου και γενικά χαρακτηριστικά είναι ο έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφών στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια τμήματα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο και 7, ενώ στον Καφυρέα οι άνεμοι είναι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ. Τώρα, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 35 με 37, στα υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 37 βαθμούς που έχουμε στο Αγρίνιο και στο Άργος, 38 έχουμε στην Αμφιλοχία, στην Ιθάκη και στο Μελιγαλά, στη σκάλα Μεσσηνίας και 39 βαθμούς στη Σπάρτη. Ενώ η μικρότερη θερμοκρασία είναι 27 βαθμούς στη Μύκονο και 28 στην Κάσο, στην Κάλυμνο, στην Τίνο και στη Σιτία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αισθητό καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά των βορειοτέρων περιοχών το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά και 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο αυτή τη στιγμή μέχρι 36 στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό και στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι και τους 35 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα και γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τα γύρω ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Μεταβλητή ασθενής η άνεμη και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νότιο-ανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τετάρτη, 12 του μηνός. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο και πάλι τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά και 38 με 39. Η Μακεδονία και η Θράκη, γενικά έθριο καιρό, με 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Στην κεντρική όμως Μακεδονία 37 με 38. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. 21 βαθμοί το πρωί μέχρι και 38 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό. Στα υπηρωτικά ορεινά των βορειοτέρων περιοχών όμως μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις αυξημένες. Η θερμοκρασία 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στην Ανατολική Πελοπόννησο 37 μέχρι και 39. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-18 βαθμούς το πρωί μέχρι 33-34 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, 24 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στην Νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα μεσημέρι και απόγευμα. 25 βαθμοί το πρωί μέχρι 36 το μεσημέρι. Και στο Καστελόριζο και πάλι αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Με 26 βαθμούς το πρωί, 36 και τοπικά και 37 το μεσημέρι, ενώ στα ανατολικά η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμοί χαμηλότερη, καθώς και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Η Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 από φόρ, μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, 23 βαθμοί το πρωί και μέχρι 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε πως συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες και συνδράμουν από αέρος 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πριν από λίγο είχαμε κάνει γνωστό πως πυρκαγιά είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Μαραθιάς στο κερί του νησιού η οποία όμως είναι υπό πλήρη έλεγχο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε, ανήκει στην κατηγορία των Κεθουβίμ, των αγιογράφων δηλαδή του Ιουδαϊκού κανόνα, ενώ στον αντίστοιχο ελληνικό κατατάσσεται στην συλλογή των προφητικών βιβλίων υπό το όνομα του ομονίμου προφήτου, ο οποίος συγκαταρρυθμείται μεταξύ των μεγάλων προφητών. Από τις βιβλικές αναφορές συνάγεται ότι ο προφήτης υπήρξε γόνος ευγενούς Ιουδαϊκής οικογένειας της Ιερουσαλήμ. Το έτος 605 π.Χ., όταν ακόμη ήταν σε νεαρή ηλικία, οδηγήθηκε αιχμάλωτο στην Βαβυλώνα από τον βασιλιά των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορα τον Β'. Εκεί, μετά από βασιλική διαταγή, επιλέγεται μαζί με τους τρεις ομοεθνείς φίλους του, τους Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία, καθώς και με άλλους νέους, διακρινόμενους για τα σωματικά και πνευματικά τους χαρίσματα, και μεταφέρθηκαν στα βασιλικά ανάκτορα. Αν και αιχμάλωτοι γνωρίζουν την φιλοξενία των Βαβυλωνίων, οι οποίοι φροντίζουν για την ανατροφή των νέων. Ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του ζουν με ανέσεις, εκπαιδεύονται επί 3 έτη για την εκμάθηση της γλώσσας και της παιδείας των Βαβυλωνίων, ενώ κατά τα ήθη τους μετονομάζεται σε Βαλτάσαρ και οι σύντροφοί του σε Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγό αντίστοιχα. Μετά την πέροδο 3 ετίας, ο Δανιήλ και οι σύντροφοί του οδηγούνται στον Βαβυλώνιο μονάρχη, ο οποίος κατά τη συζήτηση μαζί τους μένει εντυπωσιασμένος από την σύνεση, την ευστροφία, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, και γι' αυτό τους αναθέτει επίσημα αξιώματα στην αυλή του. Ο Δανιήλ μάλιστα αναλαμβάνει τα υψηλά καθήκοντα του Βασιλικού Συμβούλου και του Διοικητή της Βαβυλώνας, τα οποία διατήρησε και μετά το θάνατο του Ναβουχοδονόσορα. Αργότερα όμως φαίνεται ότι παραγκονίζεται από τους διαδόχους του βασιλιά, αλλά αποκαθίσταται επί βασιλείας Βαλτάσαρ, ο οποίος τον διορίζει τρίτο άρχοντα του βασιλείου, λίγο πριν φωνευθεί, και η κυριαρχία στο χώρο της Ανατολής περιέλθει από τους Βαβυλώνιους τους Πέρσες. Ο Δαρίος ο Μίδος, πρώτος Πέρσης ηγεμόνας της περιοχής, αναγνωρίζοντας την αξία του, τον τοποθετεί σε θέση ανώτατου διοικητή του κράτους του. Όμως δεν αργεί να προβεί σε σκληρή τιμωρία του Δανιήλ, αποδεχόμενος τις συκοφαντίες άλλων αξιωματούχων που καθοδηγούνταν από τον φθόνο τους για την άνοδο του Δανιήλ στα ανώτατα αξιώματα. Οι άνθρωποι αυτοί πλησίασαν το βασιλιά και του είπαν: «Δεν θα βρούμε καμιά αφορμή εναντίον του Δανιήλ, εκτός αν του βρούμε κάτι σχετικά με το νόμο του Θεού του». Ήρθαν λοιπόν οι άρχοντες και οι διοικητές εκείνοι στο βασιλιά και του είπαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά Δαρίε. Όλοι οι άρχοντες του βασιλείου, οι κυβερνήτες, οι διοικητές και οι σατράπες, οι σύμβουλοι και οι τοπάρχες, συσκεφθήκαμε και αποφασίσαμε να εκδοθεί βασιλικό διάταγμα που να ορίζει ότι για 30 ημέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα να ρηχθεί στον λάκκο με τα λιοντάρια». Τώρα λοιπόν, βασιλιά, επικύρωσε την απαγόρευση και υπέγραψε το έγγραφο για να μην μπορεί να αλλάξει, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Έτσι, ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε το έγγραφο με την απαγόρευση. Όταν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Είχε στο άνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και 3 φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε το Θεό. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και βρήκαν το Δανιήλ να προσεύχεται και να απευθύνει εικεσίες στο Θεό του. Κατόπιν ήρθαν και μίλησαν στο βασιλιά για την απαγόρευσή του. «Βασιλιά, εσύ δεν υπέγραψες απαγόρευση ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα θα ρηχτεί στο λάκκο με τα λιοντάρια?» Ο βασιλιάς απάντησε: «Πράγματι έτσι είναι, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται». «Τότε λοιπόν, βασιλιά», είπαν αυτοί,
Ο Δανιήλ, που προέρχεται από τους εχμαλώτους του Ιούδα, δεν σέβεται ούτε εσένα ούτε την απαγόρευση που υπέγραψες, αλλά προσεύχεται στο Θεό του 3 φορές την ημέρα. Όταν ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια αυτά, στεναχωρήθηκε πολύ και σκεφτόταν πώς να καλύψει το Δανιήλ. Μέχρι τη δύση του ήλιου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει. Αλλά οι κατήγοροι του Δανιήλ έτρεξαν πάλι κοντά του και του υπενθύμησαν. «Γνωρίζεις, βασιλιά, ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, καμιά απαγόρευση ή διάταγμα που εκδίδεται από το βασιλιά δεν μεταβάλλεται». Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Δανιήλ και να τον ρίξουν στο λάκκο των Λεόντων. Και του είπε: «Ο Θεός σου που τον λατρεύει συνεχώς, ας σε σώσει». Αυτοί έφεραν ένα λιθάρι και το έβαλαν στο στόμιο του λάκκου και ο βασιλιάς το σφράγισε με τη σφραγίδα του και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του, ώστε να μην μπορεί κανείς να απελευθερώσει τον Δανιήλ. Μετά ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και πέρασε τη νύχτα του άυπνος, νηστικός και χωρίς διασκέδαση. Το πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς και πήγε τρέχοντας στο λάκκο με τα λιοντάρια. Όταν πλησίασε στο λάκκο, φώναξε με φωνή θλιμμένη στο Δανιήλ: «Δανιήλ, δούλη του αληθινού Θεού που τον λατρεύει συνεχώς, μπόρεσε αυτός να σε σώσει από τα λιοντάρια?» Ο Δανιήλ τότε του απάντησε: «Μακάρι να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πράγματι, ο Θεός μου έστειλε τον άγγελό του και έφραξε το στόμα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν, γιατί είμαι αθώος απέναντί σου, βασιλιά. Τίποτε κακό δεν έχω κάνει». Ο βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ και διέταξε να βγάλουν τον Δανιήλ από το λάκκο. Μετά την έξοδο του Δανιήλ από εκεί, ο βασιλιάς διέταξαν και έριξαν τους συκοφάντες στο λάκκο των Λεόντων μαζί με τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν αυτοί βρεθούν στην βάση του λάκκου, τα λιοντάρια ήδη είχαν αρχίσει το αποτρόπαιο έργο τους. Στη συνέχεια ο Δαρίος απέστειλε γραπτό μήνυμα στους λαούς της επικράτειάς του λέγοντας: «Μακάρι όλοι σας να είστε ευτυχισμένοι. Σύμφωνα με τη διαταγή μου, όλοι οι υπήκοοι της επικράτειάς μου οφείλουν να φοβούνται και να σέβονται το Θεό του Δανιήλ, γιατί είναι Θεός αληθινός και αιώνιος. Η βασιλεία του δεν θα καταστραφεί ποτέ και η κυριαρχία του θα είναι παντοτινή. Αυτός σώζει και ελευθερώνει και κάνει σημεία και θαύματα στον ουρανό και στη γη. Αυτός έσωσε και τον Δανιήλ από τη δύναμη των λιονταριών». Ο Δανιήλ αποκαταστάθηκε στο αξίωμά του, το οποίο διατήρησε και επί βασιλείας του Κύρου, του διαδόχου του Δαρίου του Μίδου. Από τη θέση του αξιοποίησε κάθε δυνατότητα για να ανακουφίσει τους εξόριστους συμπατριώτες του, ανάμεσα στους οποίους προευλήθη ως το πρότυπο του γνησίου πιστού Ιουδαίου, ο οποίος παρέμεινε στερεά προσιλωμένος στην πίστη των πατέρων του. Η παραμονή του στη Βαβυλώνα συνεχίστηκε και μετά το διάταγμα του Κύρου για τον επαναπατρισμό των Ιουδαίων το 538 π.Χ. Στο σημείο αυτό ακολουθεί σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο ελληνικό κείμενο του βιβλίου του Δανιήλ, όπως διασώζεται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και στη μετάφραση του Θεοδοτίωνος, ενσωματώνονται 4 δευτεροκανονικά τεμάχια που συνδέονται ως προς το περιεχόμενό τους με το πρόσωπο του Δανιήλ και προέρχονται από την ίδια με το ομώνυμο βιβλίο «Ιστορική πηγή». Πρόκειται για την προσευχή του Αζαρία, τον ύμνο των τριών παιδών, την ιστορία της Σωσάνης και τα επεισόδια Βίλ και Δράκων. Τα γεγονότα που προηγούνται της διηγήσεως του πρώτου τεμαχίου, της προσευχής δηλαδή του Αζαρία, έχουν ως ακολούθως. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε ένα χρυσό άγαλμα ύψους 60 πύχιων και πλάτους 6 και το έστησε στην πεδιάδα Δουρά της επαρχίας της Βαβυλώνας. Στην συνέχεια έστειλε κήρυκες και συγκέντρωσε όλους τους ανώτερους και ανώτατους αξιωματούχους και υπαλλήλους του κράτους του να παραστούν στην τελετή προς τιμήν του αγάλματος. Οι κήρυκες μετέφεραν σε όλους τους κατοίκους της επικράτειας τη διαταγή του βασιλιά, σύμφωνα με την οποία όλοι οι κάτοικοι με το σάλπισμα των μουσικών οργάνων έπρεπε να προσκυνήσουν το χρυσό άγαλμα. Όποιος αρνούνταν να προσκυνήσει θα ριχνόταν σε φλογερή κάμινο. Μερικοί όμως Βαβυλώνιοι θέλησαν να διαβάλουν στον Ναβουχοδονόσορα τους 3 συντρόφους του Δανιήλ ότι δεν λατρεύουν τους θεούς των Βαβυλωνίων και ότι δεν προσκυνούν το άγαλμα του βασιλιά. Θυμωμένος ο Βαβυλώνιος μονάρχης από τη συμπεριφορά των ευνοουμένων Ιουδαίων, ζήτησε να παρουσιαστούν μπροστά του και να προσκυνήσουν το άγαλμά του. Τους απείλησε μάλιστα με την φοβερή τιμωρία, εξτομίζοντας ύβρις κατά του Θεού. «Αν δεν προσκυνήσετε, θα ρηχθείτε στο κέντρο της φλογερής καμίνου και να δω τότε ποιος Θεός θα σας γλιτώσει από την εξουσία μου». Οι 3 παιδες όμως απάντησαν: «Βασιλιά, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από την φλογερή κάμινο και να μας γλιτώσει έτσι από την εξουσία σου. Αλλά κι αν αυτό δεν γίνει, πρέπει να γνωρίζεις ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούμε». Η απειλή του βασιλιά πραγματοποιήθηκε και οι 3 σύντροφοι του Δανιήλ ρίχθηκαν δεμένοι στο κέντρο της φλεγωμένης καμίνου, η οποία κατά διαταγή του Ναβουχοδονόσορος είχε πυρακτωθεί υπερβολικά. Ας σημειωθεί ότι ο διαπυρός θάνατος ήταν γνωστός στους Βαβυλωνίους και στους Ισραηλίτες. Η χρήση της καμίνου ήταν συνηθισμένη στην Ανατολή. Είχε κυλινδρικό σχήμα και κατασκευαζόταν από πλίνθους. Στο επάνω μέρος έφερε μία οπή και στο κάτω μέρος, δίπλα στη βάση της, μία άλλη, από όπου κάποιος μπορούσε να παρακολουθεί τη διαδικασία. Οι 3 άνδρες, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, περπατούσαν ανάμεσα στις φλόγες και έψαλαν διάφορους ύμνους, δοξολογώντας τον Κύριο το Θεό. Σε μία στιγμή, ο Αζαρίας σηκώθηκε και προσευχήθηκε μέσα στη φωτιά με τα ακόλουθα λόγια: «Δοξασμένος είσαι, Κύριε, Θεέ των προγόνων μας, και άξιος να εξυμνήσαι. Δοξασμένο είναι το όνομά σου για πάντα. Είσαι δίκαιος ό,τι και αν έκανες εναντίον μας. Όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις σου είναι γνήσιες και οι τρόποι που ενεργείς άδολοι. Αλήθεια είσαι αμερόληπτος. Όλες οι τιμωρίες που έφερες ενάντια σε εμάς και στην Ιερουσαλήμ, την Αγία Πόλη των προγόνων μας, ήταν αντίστοιχες με τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση σου. Αμαρτήσαμε πράγματι και ανομήσαμε, γιατί απομακρυνθήκαμε από σένα. Αμαρτήσαμε σε κάθε μας εκδήλωση και δεν υπακούσαμε στις εντολές σου. Δεν τηρήσαμε ούτε κάναμε όπως μας διέταξες για να ευτυχίσουμε. Όλα τα δεινά που έφερες εναντίον μας και οι τιμωρίες σου ήταν αποτέλεσμα της δίκαιης κρίσης σου. Μας παρέδωσες την εξουσία σκληρών εχθρών που δεν σέβονται τον νόμο σου
και μάλιστα στον πιο άδικο και πονηρό βασιλιά όλης της γης. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε το παράπονό μας, ούτε να υποφέρουμε την ντροπή και τον εξευτελισμό που προκλήθηκε σε μας που εξακολουθούμε να είμαστε δούλοι σου και να σε σεβόμαστε. Χάρη στο όνομά σου, μη μας αποξεχάσεις και μη διαλύσεις τη διαθήκη σου μαζί μας. Μην πάρεις το έλεό σου από μας για χάρη του Αβραάμ του αγαπημένου σου, του Ισαάκ του δούλου σου και του Ισραήλ του εκλεκτού σου. Δέξε τη συντριμμένη μας ψυχή και το ταπεινό μας πνεύμα, όπως θα δεχόσουν τα αλλοκαυτώματα των κρυαριών, των τάβρων ή τις μυριάδες τα παχιά αρνιά. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σου προσφέρουμε σήμερα και μακάρι να συμφιλειωθούμε μαζί σου. Πράγματι δεν θα ντροπιαστούν εκείνοι που στηρίζουν την πεποίθησή τους σε σένα. Τώρα εμείς σε παρακαλούμε με όλη μας την καρδιά και σε αποζητούμε. Μη μας ντροπιάσεις. Μεταχειρίσουμε σύμφωνα με τη φιλανθρωπία σου και τη μεγάλη ευσπλαχνία σου. Ελευθέρωσέ μας όπως παλιά με τις θαυμαστές ενέργειές σου και δόξασε το όνομά σου, Κύριε. Ας ντροπιαστούν αυτοί που κάνουν κακό στους δούλους σου και ας εξευτελιστούν χάνοντας κάθε δύναμη και εξουσία. Ας συντριβεί η δύναμή τους. Ας γνωρίσουν ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο μόνος Θεός, ο δοξασμένος σε όλη την οικουμένη. Οι υπηρέτες του βασιλιά που έβαλε στο καμίνι τους τρεις φίλους του Δανιήλ δεν σταματούσαν να καίνε το καμίνι με ναύθα, πίσα και στουπιά και με άφθονα ξερά κλίματα. Οι φλόγες ξεπηδούσαν ως επάνω από το καμίνι μέχρι 49 πύχης, τόσο που πέρασαν και έκαψαν όσους ήταν γύρω από εκείνο, αλλά μαζί με τους συντρόφους του Αζαρία μπήκε στο καμίνι και ο άγγελος του Κυρίου. Παραμέρισε τις φλόγες και μετέβαλε το κέντρο της καμίνου σε δροσερή περιοχή, σαν να είχε φυσήξει εκεί δροσερή άβρα. Η φωτιά ούτε που τους άγγιξε, δεν φοβήθηκαν ούτε υπέφεραν το παραμικρό. Τότε οι τρεις νέοι με ένα στόμα άρχισαν να υμνολογούν, να δοξάζουν και να ευλογούν το Θεό μέσα στην κάμινο με τα ακόλουθα λόγια. «Δοξασμένος είσαι, Κύριε Θεέ των προγόνων μας. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένο το Άγιο, το ένδοξο όνομά σου. Αξίζει να το υμνούν και να το δοξολογούν για πάντα. Όλος ο ουράνιος κόσμος προσκαλείται να υμνήσει το Δημιουργό. Δοξάστε τον Κύριο όλα εσείς τα δημιουργήματά του. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο ουρανή. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς οι άγγελοί του. Δοξάστε τον Κύριο όλα τα νερά που είστε επάνω στον, από τον ουρανό. Εξυμνήστε και υψώστε τον για πάντα. Στη συνέχεια καλείται η γη και όλα τα δημιουργήματα επάνω στην επιφάνειά της να υμνήσουν τον Δημιουργό. Δόξασε τον Κύριο γη, εξύμνησε και εξύψωσέ τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όρη και βουνά, εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όλα όσα φυτρώνεται στη γη. Τέλος, τα λογικά όντα και ο περιούσιος λαός του Θεού καλούνται να δοξολογήσουν τον Κύριο. Δοξάστε τον Κύριο εσείς οι άνθρωποι, εξυπνήστε και υψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο Ισραηλίτες, δοξάστε τον Κύριο εσείς οι ιερείς του. Ευχαριστήστε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Ξαφνικά ο βασιλιάς του Ναβουχοδονόσορας ταράχθηκε. Σηκώθηκε αναστατωμένος και ρώτησε τους συμβούλους του. «Τρεις άνδρες δε ρίξαμε δεμένους στο κέντρο της φωτιάς?» Εκείνοι του απάντησαν: «Ασφαλώς, βασιλιά μας». «Πώς εγώ λοιπόν βλέπω τέσσερις άνδρες», είπε ο βασιλιάς, «να περπατούν λυμένοι στο κέντρο της καμίνου χωρίς να καίγονται, και μάλιστα η όψη του τετάρτου μοιάζει με θείον?» Τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στο στόμιο της καμίνου και φώναξε: «Σε δράχ, μισάχ και Αβδενεγώ, δούλοι του υψίστου Θεού, βγείτε και ελάτε εδώ». Εκείνοι βγήκαν από τη φωτιά. Όλοι οι αξιωματούχοι του βασιλιά συγκεντρώθηκαν για να τους εξετάσουν. Η φωτιά
δεν είχε προξενήσει καμιά βλάβη στο σώμα τους. Οι τρίχες του κεφαλιού τους δεν είχαν καεί και τα ρούχα τους είχαν μείνει ανέπαφα, ούτε καν μυρωδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ είπε: «Ευλογημένος να είναι ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδενεγό, που έστειλε τον άγγελό του και έσωσε τους δούλους του που είχαν εμπιστοσύνη σε αυτόν και παράκουσαν τη διαταγή μου. Προτίμησαν να παραδοθούν στη φωτιά παρά να λατρέψουν και να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός από το Θεό τους». Στη συνέχεια ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να ευλογηθεί από το όνομα του Θεού των Ισραηλιτών από όλους τους κατοίκους του βασιλείου του ως του μόνου, αληθινού και παντοδύναμου Θεού, ενώ απέδωσε στους τρεις παιδες σπουδαιότερες θέσεις από αυτές που κατήχανε ως τότε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο βιβλίο 1 της Γενέσεως και συγκεκριμένα από τον 20ο έως τον 23ο στίχο περιγράφεται η πέμπτη μέρα της δημιουργίας. Ήδη έχει δημιουργηθεί η χλωρίδα και η βλάστηση τόσο στη θάλασσα όσο και τη γη. Χαρακτηριστικά στον 20ο στίχο ο Θεός με τον δημιουργικό του λόγο προστάσει τα ύδατα να εκβάλουν τα ερπετά και τα πτηνά. Στον 21ο στίχο αναφέρεται στα μεγάλα κήτη, τη δημιουργία τους και σε όλα τα ερπετά της θάλατας, από τα οποία προήλθαν τα ερπετά της γης και τα πτηνά. Στον 22ο στίχο τώρα δίδεται η εντολή της αυξήσεως και της πληθύνσεως όλων αυτών των πλασμάτων. Ο Μέγας Βασίλειος, στο κλασικό ερμηνευτικό του υπόμνημα, στην Εξαήμερο, επιχειρεί μια εκπληκτική θεολογική και επιστημονική ανάλυση της πέμπτης ημέρας. Παρατηρεί ότι παρά το βραχή και ολιγόλογο του προστάγματος, το οποίο δεν ήταν καν φράση, αλλά απλώς ροπή και ορμή του θελήματος του Θεού, δημιουργήθηκε αυτός ο τεράστιος υποθαλάσσιος έμβιος κόσμος. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος, το βάθος του νοήματος του θεϊκού προστάγματος είναι τόσο ασύλληπτο όσες και οι διαφορές και ομοιότητες των ψαριών. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος επιχειρεί να απαριθμίσει τα είδη των γενών και των ειδών του θαλάσσιου βιότοπου. Με κριτήριο λοιπόν τη σχέση τους με το περιβάλλον, διακρίνει τα γέννη στα πελάγια, τα αιγυαλώδη, τα βήθια, τα πετρώδη, τα αγελαία, τα σποραδικά, τα κήτη, τα υπέργογκα, τα λεπτότατα των ιχθύων. Τα είδη πάλι τα διακρίνει σε οστρακόδερμα, μαλακόστρακα, τα μαλάκια, τα αμφίβια, τα οοτοκούντα και τα ζωοτοκούντα, δηλαδή τα ψάρια και τα θηλαστικά της θαλάσσης, απαριθμώντας σε κάθε κατηγορία και μερικά παραδείγματα από τη γνωστή σε αυτόν θαλάσσια πανίδα. Στο τέλος, ο Μέγας Βασίλειος παραδέχεται ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να παραθμίσει κανείς όλα τα θαλάσσια είδη. Μας λέει ακόμη ότι κανείς από αυτούς που γέρασαν στις ακτές δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι δεν είναι μόνο αναρρύθμιτα τα είδη, αλλά διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Αυτό το απερινόητο δημιουργικό μεγαλείο θα παρατηρήσει μερικούς αιώνες αργότερα, τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, στην Ίσο Κύπρο και ο Άγιος Νεόφυτος.

0: τον αριθμό των ψαριών. Μετά από 1000 περίπου χρόνια, αγαπητοί ακροατές, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο. Θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στην αλιεία και στους αλιείς από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, τον κύριο Αργύριο Καλιανιώτη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα καλωσορίσουμε, ο οποίος κύριος Καλιανιώτης θα μας μιλήσει για την ιστορία της αλιείας. Χαίρετε, κύριε Καλιανιώτη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Καλιανιώτη. Να σας ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας σε αυτήν την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή του αφιερώματος. Η εξέλιξη της αλιείας από τα παλαιολιθικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τα παλαιολιθικά χρόνια που έχουμε τα πρώτα σημάδια εμφάνισης.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν να πούμε ότι για αυτές τις πρώτες εποχές και τις πρώτες αλιευτικές δραστηριότητες, εκείνο που ξέρουμε έχει άμεση σχέση με τα υπάρχοντα ευρήματα. Ενδεχόμενα καινούργια ευρήματα να αλλάξουν τη γνώμη που έχουμε ή να επεκτείνουν ακόμα παλαιότερα την όποια χρήση αλιευτικών εργαλείων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Επομένως, σύμφωνα με τα ευρήματα που διατίθενται μέχρι σήμερα και είναι γνωστά στην επιστημονική κοινότητα, υπάρχουν δύο σχολές. Η μία λέει ότι η αλιεία στην ουσία ξεκίνησε στην Ανατολική Ασία. Και υπάρχει βέβαια και μια άλλη σχολή η οποία λέει ότι είναι ευρωπαϊκή κατάκτηση, και όταν μιλάμε βέβαια για ευρωπαϊκή κατάκτηση εννοούμε κυρίως τα ποτάμια, τα οποία ήταν πιο προσβάσιμα, ας πούμε, στον παλαιολιθικό άνθρωπο στην Ευρώπη και στις παράκτιες περιοχές στην Ασία. Ανεξάρτητο όμως από αυτό, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι παρατήρησαν ότι υπήρχαν αυτοί οι οργανισμοί μέσα στο νερό και άρχισαν να τους πιάνουν με τα μέσα που διέθεταν εκείνη την εποχή, και το πρώτο πράγμα που το οποίο χρησιμοποίησαν ήταν το καμάκι, δηλαδή με ένα μεγάλο ξύλο με μία αιχμή, πέτρινη στην αρχή, μεταλλική αργότερα, και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να πιάνουν τα πρώτα τα πρώτα ψάρια πολύ πριν εφευρεθεί το αγκίστρι. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια, κυρίως από ευρωπαϊκές ενδείξεις, έχουν βρεθεί κοκάλινα αγκίστρια. Το αγκίστρι βέβαια έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως πολύ και εσείς καταλαβαίνετε, ότι θέλει δόλωμα. Δηλαδή ο αρχαίος άνθρωπος θα έπρεπε πρώτα να συνδυάσει τη χρήση του δολώματος με τη σύλληψη του ψαριού και στη συνέχεια να βρει έναν τρόπο να βάλει αυτό το δόλωμα μέσα σε ένα μυτερό όργανο, το αγκίστρι δηλαδή, και με αυτό να πιάσει τα ψάρια. Επομένως έχουμε καμάκι στην αρχή, ενδεχόμενα με τη χρήση του φωτός. Γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα ότι πολλά είδη, τα περισσότερα σχεδόν, έλκονται από το δυνατό φως, έχουν αυτό το φωτοτροπισμό όπως τα λέμε, πηγαίνουν προς το φως δηλαδή. Είναι μία μέθοδος η οποία στα μοντέρνα έτσι χρόνια χρησιμοποιεί το γρυγρί, που πιάνει σαρδέλα, γάβρο, κολιούς, κουμπριά και το καθεξής, πελαγικά ψάρια. Και συνδύασε το φως επομένως με το καμάκι, και έχουν βρεθεί βέβαια ανάλογα αντικείμενα, κυρίως οι αιχμές τους, και στη συνέχεια, πολύ αργότερα, χρησιμοποίησε το αγκίστρι. Και αυτή ήταν η αρχή. Μπορούμε να φανταστούμε βέβαια ότι τόσο τα ποτάμια όσο και οι ακτές εκείνης της εποχής πρέπει να έβριθαν από ψάρια, και όχι μόνο ήταν πολλά, πρέπει να ήταν και μεγάλα. Γιατί το ψάρι, αν το αφήσουμε να ζήσει, είναι ικανό να φτάσει σε μεγάλα μεγέθη. Αλλά βέβαια στα μοντέρνα χρόνια δεν το αφήνουμε να γίνει αυτό. Δηλαδή πιάνουμε όλο και νεότερα ψάρια με όλα τα κακά επακόλουθα αυτής της ιστορίας.
0: Κύριε Καλιανιώτη, από τα πρώτα χρόνια το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή διατροφής των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Από τα παλαιολιθικά χρόνια έχουμε κάποια καταγραφή που να αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, θεωρούν ότι υπήρχαν δύο ειδών κοινωνίες. Ήταν κοινωνίες οι οποίες είχαν πρόσβαση στο νερό, δηλαδή στα ποτάμια της στην παράκτια ζώνη, και ήταν βέβαια κοινωνίες κυνηγών καθαρά, αυτοί οι γνωστοί παλαιολιθικοί άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύαν συλλαμβάναν τα μαμούθ και όλα αυτά τα μεγάλα θηλαστικά. Δεν έχουν βρεθεί, δηλαδή ανάλογα με το πού βρίσκεται ο τόπος ανασκαφής, έχουν βρεθεί ή κόκαλα ή ψαροκόκαλα, ή κόκαλα ζώων δηλαδή, ή ψαροκόκαλα. Δεν είμαι σίγουρος, για να σου πω την αλήθεια, αν έχουν βρεθεί μέρη όπου

0: να υπάρχουν και τα δύο ευρήματα. Και φαντάζομαι ότι για να πιάσει κάποιος ένα ψάρι θα έπρεπε να είναι κοντά στο νερό, πουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό. Και επομένως αν έβλεπε ότι το ψάρι του δίνει αρκετή τροφή, δεν είχε κανένα λόγο να πάει να κινδυνέψει τη ζωή του για να χτυπήσει ένα ζώο, το οποίο ενδεχόμενο τον σκότωνε κιόλας.
1: Να συνεχίσουμε με τα νεολιθικά χρόνια.
0: Ναι, βεβαίως. Εκεί τώρα έχουμε έναν πλούτο, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα ευρήματα. Είναι σχετικά πολύ πιο κοντά αυτή η εποχή σε εμάς. Είναι γύρω στο 7.000 π.Χ. Έχουμε τότε τις πρώτες εγκαταστάσεις και την εξέλιξη της γεωργίας. Δηλαδή, οι νομάδες γίνονται γεωργοί, επομένως εγκαθίστανται σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Και εκεί πλέον έχουμε πολλά ευρήματα. Θα σας πω για μια εμπειρία που είχα προσωπικά. Συνεργάζομαι με μια κυρία αρχαιολόγο, η οποία δουλεύει στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο, που έχει έδρα την Κρήτη, και η κυρία Μιλωνά, η οποία από καιρού εσκερών μας έφερνε οτόλιθους που έβρισκε σε ένας καφές, προκειμένου να τη βοηθήσουμε στο να αναγνωρίσει τα ψάρια. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις βέβαια ήταν πολλές ανά την Ελλάδα. Οι σπουδαιότεροι ήταν στο νησί Γιούρα, στο νυν θαλάσσιο πάρκο των Βορείων Σποράδων. Είναι μια σπηλιά στην ουσία, και μέσα στην επίχωση αυτής της σπηλιάς βρέθηκαν αυτοί οι οτόλυθοι ψαριών. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πώς μπορώ να εξηγήσω ότι είναι οτόλυθοι. Οτόλυθοι είναι δύο κοκαλάκια, έτσι, έχουν την υφή του δοντιού, που είναι μέσα στο κεφάλι του ψαριού και οι οποίοι μεγαλώνουν όπως ακριβώς μεγαλώνει ο κορμός ενός δέντρου κάθε χρονιά που περνάει. Δηλαδή αφήνει και έναν κύκλο με σκοπό, και τι γίνονται όλη αυτή η ιστορία, γιατί αυτός ο οτόλυθος πρέπει να ακουμπάει τα τυχώματα μιας μεμβράνης και να δίνει την αίσθηση της ισορροπίας στα ψάρια. Δηλαδή γέρνει το κεφάλι του δεξιά, ακουμπάει ο οτόλυθος στο δεξί μέρος της μεμβράνης και το ψάρι καταλαβαίνει ότι έγειρε προς τα δεξιά. Βέβαια αυτά γίνονται αστραπία με νευρικά ερεθίσματα, αλλά είναι ένα σημαντικό όργανο και από άποψη φυσιολογίας, αλλά και για την ιχθυολογία είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να διαβάσουμε την ηλικία από αυτούς τους οτόλυθους. Λοιπόν, αυτή η οτόλυθη επομένως που βρήκε η κυρία Μιλωνά εκεί στην ανασκαφή στις Βόρειες Ποράδες ήταν από μεγάλους κέφαλους που, χωρίς να ξέρουμε βέβαια τις συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή, γιατί το ψάρι όσο πιο πολύ μεγαλώνει τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και ο οτόλυθός του, ήταν κέφαλοι που θα μπορούσαμε να υπολογίσω του μέτρου σχεδόν, και ήταν βέβαια και το παράξενο, ήταν και τόνοι, ήταν οτόλυθοι από τόνο. Τώρα ο τόνος, όπως τον ξέρουμε εμείς τουλάχιστον σήμερα, είναι ένα πολύ μεγάλο ψάρι, πολύ δυνατό, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500 κιλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μόνο με το καμάκι να ψάρεψε τόνο, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχαν βάρκες τότε, πόσο μάλλον δίχτυα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πρέπει να ανάναβαν φωτιές, να μάζευαν τα ψάρια σε στενά περάσματα και εκεί να τα καμάκωναν. Έτσι φαντάζομαι ότι πρέπει να γινόταν η όλη διαδικασία.
1: Και το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιούσαν θα ήταν πολύ
0: ξύλο και πέτρα.
1: Ξύλο και πέτρα.
0: Ναι, ναι, ξύλο και πέτρα και κόκαλο ορισμένες φορές.
1: Ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό το υλικό του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για μεγάλα ψάρια. Σας λέω, αν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι παρόμοιοι με αυτούς που γνωρίζουμε στα μοντέρνα είδη, γιατί τα είδη στην ουσία είναι τα ίδια από τότε, δεν έχουν αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει πολύ το περιβάλλον, επομένως δεν ξέρουμε αν μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο τα είδη ή αν μεγαλώνουν λιγότερο. Έτσι. Λοιπόν, και εκτός βέβαια τώρα πηγαίνοντας λίγο αργότερα, μετά από αυτά τα ευρήματα εκεί στο πάρκο των Βορείων Σποράδων, πάλι μέσω της κυρίας Μιλωνά είδαμε μερικούς οτόλυθους από μία ανασκαφή που έγινε στο Ζάκρο. Ο Ζάκρος είναι στα ανατολικά παράλια της Κρήτης, είχε ένα ανάκτορο εκεί πέρα, και στις αυλές της πόλης ανασκάπτοντας
1: γίνονται ανασκαφές εκεί συνέχεια.
0: Ακριβώς. Βρήκαν λοιπόν αυτό το πάλι οτόλυθους και ψαροκόκαλα, που αυτή τη φορά όμως ήταν πολύ μικρή σε σχέση με αυτούς από το Σκάντζορα στις Βόρειες Ποράδες. Και με έκπληξη είδαμε ότι αυτά τα ψάρια, στα οποία ανήκαν αυτοί οι οτόλυθοι, ήταν οι καλογριές, αυτά τα μικρά, τα μαύρα, τα ψαράκια που τα βρίσκουμε κοντά στους μόλους κυρίως, και περκάκια, επίσης ένα μικρό είδος, το οποίο σήμερα δεν το καταναλώνουμε καν, αλλά είναι είδη τα οποία είναι μικρότερα των 10 εκατοστών. Βέβαια, και πάλι εκεί σας είπα ότι όλες αυτές οι θεωρίες, γιατί περί θεωρίας πρόκειται, βασίζονται και εξαρτώνται μάλλον από τα ευρήματα. Αν αλλάξει το εύρημα, αλλάζει και η θεωρία ή προσαρμόζεται. Λοιπόν, δεν ξέρουμε λοιπόν αν οι Μενοήτες στο Ζάκρο, εάν κατανάλωναν αυτά τα ψάρια, αν τρώγαν δηλαδή καλογριές και υπερκάκια. Το θεωρώ λίγο παράδοξο αυτό, γιατί σε μια περιοχή που φαντάζομαι ότι υπήρχαν πάρα πολλά και μεγάλα ψάρια, δεν πας να φας το ψάρι των 10 εκατοστών. Δες, ξέρω εγώ, ένα ροφό των 30 κιλών που λέει ο λόγος, έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, ενδεχόμενα να ξεψάριζαν τα δίχτυα τους εκεί, γιατί διέθεταν ήδη δίχτυα, και επομένως αυτά ακριβώς τα ψάρια τα πετούσαν στην αυλή, είτε τα κατανάλωναν γάτες ή άλλα ζώα, ή απλώς μέναν εκεί πέρα, και γι' αυτό βρήκαμε και τους οτόλιθους σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν προέρχονται από ανθρωποκατανάλωση ή απλώς αν ξεψάριζαν τα δίχτυα και τα πετούσαν εκεί πέρα στα σκουπίδια, να το πω έτσι.
1: Να βάλουμε μια ανατελεία και να συνεχίσουμε.

0: Συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας, τον κύριο Αργύρη Καλιανιώτη. Κύριε Καλιανιώτη, είμαστε στην μινωική περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Πριν περάσουμε στην αρχαία, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Όχι, να πούμε ότι υπάρχει μια περίεργη συγκυρία η οποία επηρεάζει και τα πράγματα που ξέρουμε, ότι οι αρχαιολόγοι των προϊστορικών χρόνων, δηλαδή αυτά που είναι προομήρου, να το πω έτσι, από τότε που έχουν γραπτά κείμενα, μαζεύουν σε μια ανασκαφή τα πάντα. Δηλαδή γύρι, κόκαλα, οτόλις, που είπαμε στην αρχή. Οι αρχαιολόγοι των ιστορικών χρόνων, από τον 7ο αιώνα, δεν τα θεωρούν αυτά πολύ κειμενευρήματα. Προφανώς έχουν πει καλύτερα πράγματα.
0: Κάνει κάποιες διακοπές, κύριε Καλιανιώτη, το κινητό, αν γίνεται, κάνει κάποιες μικρές διακοπές και δεν ακούγεστε καθαρά. Ναι, με ακούτε τώρα εσείς?
1: Με διακοπές σας ακούω.
0: Τώρα, εγώ σας ακούω καλά τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και εγώ τώρα ακούω.
0: Μάλιστα, ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε, οι αρχαιολόγοι των προϊστορικών χρόνων τα συλλέγουν όλα αυτά, δηλαδή ζωικά και φυτικά υπολείμματα. Αλλά οι αρχαιολόγοι των ιστορικών χρόνων αυτά δεν τα θεωρούν άξια προσοχής. Είναι μόνο μερικοί εξειδικευμένοι αρχαιολόγοι οι οποίοι τα χρησιμοποιούν αυτό το υλικό. Και βάσει οι ανασκαφές από χώρους των ιστορικών χρόνων έχουν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον για μας, με την έννοια ότι δεν διατίθεται τέτοιο υλικό όπως για τις νεολιθικές ανασκαφές. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε για την αρχαία Ελλάδα είναι καταρχήν μία επισήμανση ότι δεν έχουμε πολλές αναπαραστάσεις ανάλογα από ψαράδες στα Αγγεία. Μερικοί το εξηγούν αυτό ότι δεν θεωρούνταν η Αλία κάτι το σοβαρό σε την γυμνασίστα, στα γυμναστήρια ή με το θέατρο και οι άλλες ασχολίες των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά είναι γεγονός πάντως ότι έχουμε πολύ λίγες αναπαραστάσεις ψαράδων. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι οι αρχαίοι κατανάλωναν ψάρια, ειδικά οι παράκτιοι οικισμοί. Υπήρχαν αλλιευτικά κέντρα όπως και σήμερα και βέβαια υπήρχαν και τα ανάλογα αλλιευτικά εργαλεία, και θα σας αναφέρω μόνο ένα αγκίστρι που έτυχε να δω στο Μουσείο της Αμφίπολης. Η Αμφίπολη είναι μια πόλη στα παραθαλάσσια της Μακεδονίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, όπου σε μια επίσκεψή μου στο καινούριο Μουσείο της Αμφίπολης είδα λοιπόν ένα αγκίστρι. Είναι πάρα πολύ όμοιο, να μην πω απαράλλακτο, με τα αγκίστρια που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αλεία του τόνου. Είχε μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή, όπως είναι το ποδαράκι στο αγκίστρι, το όχι πέταχος ας πούμε, αυτό στα μοντέρνα χρόνια το κάνουν πολύ κοντό για να μην μπορεί το ψάρι να το σπάσει. Αν είναι μεγάλο το ψάρι δηλαδή και έχει μεγάλη αντίσταση, κοντένοντας το ποδαράκι δεν μπορεί να το σπάσει. Λοιπόν, αυτό το αγκίστρι στην Αμφίπολη ήταν ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά. Όταν το είδα αυτό, κατάλαβα ότι και στον τομέα της αλλιείας είχαν εφαρμόσει τις γνώσεις, εμπειρία κλπ. Έτσι ώστε η αλλιεία να εξελιχθεί στα αρχαία χρόνια και να έγινε μετά οι Ρωμαίοι, οι οποίοι υπήρχαν σε ψηλότερα έχουν.
0: Κάνει διακοπές το κινητό, κύριε Καλιανιώτη, δεν σας ακούμε καλά. Είμαστε λίγο άτυχοι, έπεσε το σταθερό η μπαταρία. Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια πάλι για να πέστε, δεν σας ακούσαμε.
1: Θέλετε να διακόψουμε λίγο και να ξαναδείξουμε
0: το σταθερό? Ναι, βεβαίως, να διακόψουμε πάλι. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Καλανιώτη,
1: ναι.
0: Στα αρχαία χρόνια.
1: Ναι.
0: Να αναφερθούμε και να μας πείτε έτσι εκεί που μας λέγατε για το Αγκίστρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας πω μερικά πράγματα για τα αρχαία χρόνια. Καταρχήν, σας είπα ότι δεν έχουμε πολλές αναπαραστάσεις από αλληλείς στα τεχνουργήματα της αρχαίας Ελλάδας. Και αυτό ορισμένοι το ερμηνεύουν σαν μια ένδειξη ότι οι ψαράδες δεν θεωρούνταν και τόσο έτσι υψηλή στάθμη, σε αντίθεση με τις αναπαραστάσεις στα στάδια και στα θέατρα και το καθεξής. Εκείνο που είναι σίγουρο όμως είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν ψάρια, αρκετά από αυτά, υπήρχαν αλλιευτικά κέντρα, οργανωμένα όπως είναι και σήμερα, και βέβαια χρησιμοποιούσαν ένα σωρό αλλιευτικά εργαλεία όπως είναι και σήμερα. Εκτός από τα δίχτυα δηλαδή, είχαν αγκίστρια, είχαν καμάκια και ούτω καθεξής. Και σας έλεγα για αυτή την εμπειρία που είχα στο Μουσείο της Αμφίπολης, που είναι στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης και Καβάλας, μεταξύ των νομών. Είναι καινούριο μουσείο και εκεί πέρα μπορείτε να δείτε ένα αγκίστρι, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με μοντέρνα γιαπωνέζικα αγκίστρια με κοντό πόδι. Το πόδι του αγκιστρίου είναι αυτό το ψηλό μέρος και που δένεται η πετονιά δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα αγκίστρια, τα μοντέρνα ας πούμε, τα τελευταία τεχνολογίας, έχουν κοντό ποδαράκι, γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κοντένοντας αυτό το ποδαράκι τα μεγάλα ψάρια δεν μπορούν να το σπάσουν. Σας πληροφορώ ότι το αγκίστρι στην Αμφίπολη έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Και κατά τα αρχαία χρόνια είναι χαρακτηριστική η τοιχογραφία αυτή της Σαντορίνης με τον ψαρά.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Bon, ξέρετε ότι, δεν το ξέρετε μάλλον, ότι έχω δουλέψει 10 χρόνια στην Κρήτη. Ήμουν από το 85 μέχρι το 95. Ήμουν ένα πρωί λοιπόν στη Σιτία, χάραμα, μάλλον περιμέναμε να πάρουμε ένα σκάφος, και βλέπω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, με πλάτη, από πίσω τον είδα, που κρατούσε δύο αρμαθιές κυνηγούς, ακριβώς όπως στην τοιχογραφία. Τα είχε περασμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τα κρατούσε, τα πήγαινε δηλαδή στο σπίτι του προφανώς, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που φαίνεται στην τοιχογραφία. Λοιπόν, αυτά τα ψάρια είναι κυνηγοί, είναι μεταναστευτικά ψάρια, είναι ψάρια τα οποία μεταναστεύουν και πιάνονται στην Κρήτη μια συγκεκριμένη εποχή και φαντάζομαι και στο Νότιο Αιγαίο, και γι' αυτό το λόγο αναπαρίστανται φαντάζομαι και σε αυτή την τοιχογραφία από το Ακρωτήρι.
0: Από το Ακρωτήρι, μάλιστα. Το Ακρωτήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και μια αντίστοιχη άλλη που είναι στη Σαντορίνη, ή κάνω λάθος?
1: Αυτή η ίδια είναι.
0: Αυτή η ίδια είναι, η συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχουμε κάποιες άλλες καταγραφές κατά τα αρχαία χρόνια όσον αφορά τον τρόπο αλίευσης των ψαριών, κύριε Καλανιώτη?
1: Εκτός
0: από αυτό που αναφέρατε, το συγκεκριμένο.
1: Εκτός ότι χρησιμοποιούσαν όλα τα διαθέσιμα αλλιευτικά εργαλεία. Δηλαδή είχαν δίχτυα, είχαν παγίδες, είχαν πετονιές, είχαν σιρτές, είχαν ό,τι κάνουμε και σήμερα. Εκτός από τα αλλιευτικά εργαλεία τα οποία θέλουν μεγάλη υποδύναμη, δηλαδή θέλουν μηχανές για να ψαρέψεις, όλα τα υπόλοιπα τα είχαν βρει. Και μετά βέβαια, αν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια, εκεί πέρα βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Να πούμε, ξεχάσαμε το σπουδαιότερο, να πούμε ότι το ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν πλέον μόνο για να πιάνουν τα ψάρια, αλλά άρχισαν να τα παρετηρούν, άρχισαν να τα ταξινομούν, έτσι. Και ο πρώτος βέβαια ήταν ο Αριστοτέλης που την έκανε αυτή την ιστορία, περιέγραψε αρκετά είδη, προσπάθησε να τα ταξινομήσει σε ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Και είναι έτσι, ας το πούμε, και ο πατέρας της ιχθυολογίας κατά κάποιο τρόπο, γιατί έβαλε τις βάσεις για μια ταξινόμηση αυτής της πολυπληθούς, όπως είπατε και εσείς στα πατερικά κείμενα, κατηγορίας έμβιων οργανισμών.
0: Και χρησιμοποιούσαν και κάποιον τρόπο όσον αφορά τα ψάρια.
1: Τα πάστοναν.
0: Α, αυτό ακριβώς.
1: Τα πάστοναν. Γιατί
0: και φαίνεται και σε κάποιες αναπαραστάσεις ζωγραφικές.
1: Βέβαια, εκείνη η εποχή ήταν δύσκολη εποχή, δεν υπήρχαν ψυγεία φυσικά και έπρεπε να τα ψάρια να τα συντηρούν, και τα συντηρούσαν με το αλάτι, το οποίο ήταν άφθονο και μπορούσαν να το βγουν σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, και έτσι μπορούσαν τα ψάρια να μεταφερθούν ακόμα και να μείνουν και για εποχές που δεν ήταν εύκολο το ψάρι, όπως ο χειμώνας ας πούμε.
0: Και ο χειμώνας τα χρόνια εκείνα θα ήταν και πολύ δύσκολος.
1: Φυσικά. Δύσκολος, δεν υπήρχαν τα ανάλογα μέσα.
0: Σε σχέση με τα δικά μας χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Θα περάσουμε στα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Ναι, στα ρωμαϊκά έχουμε πλέον πάρα πολλά ευρήματα. Υπάρχουν μοσαϊκά τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό ψαριών και είναι τόσο καλά καμωμένα που μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τα είδη. Όχι όλα βέβαια, αλλά οποιαδήποτε τα είδη όμως που έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και το έχει απεικονίσει ο καλλιτέχνης, μπορούμε ας πούμε να τα βρούμε, να γνωρίσουμε τα είδη και μπορώ να σας πω ότι σε αυτά τα μοσαϊκά υπάρχουν τόσο ψάρια όσο και θαλασσινά, σουπιές, χταπόδια και το καθεξής.
0: Χρησιμοποιούσαν και την αλληλεία τους φάρκες.
1: Έχουμε ένα μοσαϊκό στην Τινησία, αν δεν κάνω λάθος, που παριστάνει δύο ψαράδες. Ένας από αυτούς έχει ένα καμάκι και ο άλλος έχει μία παγίδα. Ένα πράγμα σαν δύο καλάμια με ένα δίχτυ ανάμεσα. Είναι τρόποι που είναι γνωστοί και σήμερα, ας πούμε, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
0: Αλίευαν κάποια υδρόβια ήδη.
1: Έτρωγαν τα πάντα. Και όχι μόνο έτρωγαν τα πάντα, αλλά δηλαδή έτρωγαν μεγάλες ποσότητες θαλασσινών, αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι είχαν και κλουβιά ή δεξαμενές όπου έτρεφαν ψάρια. Αυτό είναι ένας νεοτηρισμός των ρωμαϊκών χρόνων.
0: Διακόπτουμε για λίγο να ακούσουμε την ώρα και ερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και ερχόμαστε στη συζήτησή μας, κύριε Καλιανιώτη. Στη Ρώμη βρισκόμαστε. Έχουμε και πολλές και εκεί αναπαραστάσεις και αρκετά υδρόβια είδη που αλλιεύονταν, όπως γόγκρι, αστακή, αχινή, χταπόδια και σουπιές. Είπατε και εσείς κάποια από αυτά τα είδη. Σας ακούμε. Ναι, κύριε Καλιανιώτη. Κύριε Καλιανιώτη, έχει πέσει η γραμμή. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε μείνει στην ρωμαϊκή εποχή. Ενδείξεις ρωμαϊκής αλληλείας βρέθηκαν με την μορφή μοσαϊκών που δείχνουν αλληλεία από βάρκες με πετονιά και με δίχτυα. Αρκετά υδρόβια είδη τα οποία αλλιεύονταν και τα προαναφέραμε εικονίζονται σε διάφορους ζωγραφικούς πίνακες όπως γόγκρι, αστακή, αχινή, χταπόδια και σουπιές. Έχουμε όμως τον κύριο Καλιανιώτη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι να κάνουμε, τηλεφωνική είναι η επικοινωνία. Θα υπάρχουν και προβλήματα. Κάποιες φορές εκεί πρέπει να είμαστε και λίγο τυχεροί.
1: Σίγουρα.
0: Θέλουμε και τη βοήθεια του Θεού.
1: Έτσι είναι. Και της τεχνολογίας βέβαια.
0: Και της τεχνολογίας βέβαια. Όλα συμβαίνουν όλα μαζί. Σας ακούμε, κύριε Καλιανιώτη.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τα ρωμαϊκά χρόνια. Γνωρίζετε τον περίφημο Λούκουλο, ο οποίος ήταν ένας καλοφαγάς, ας πούμε, της αρχαιότητας, και τα λουκούλια γεύματα που λέμε, και ο οποίος, από ό,τι λένε οι παραδόσεις, έτσι χρησιμοποιεί και τα γραπτά κείμενα, χρησιμοποιούσε πάρα πολλά θαλασσινά στις συνταγές και στα τραπέζια που έκανε. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι φαντάζομαι ότι είχαν φτάσει την κατανάλωση θαλασσινών στο υψηλότερο σημείο. Τρώγανε πάρα πολλά πράγματα και θεωρούσαν, ας πούμε, ότι ακόμα και είδη που σήμερα δεν τα καταναλώνουμε, όπως είναι η Σμέρνα, ας πούμε. Παρόλο που μερικοί ψαράδες που την ξέρουν την εκτιμούν ανάλογα. Λοιπόν, τρώγανε και είδη τα οποία σήμερα δεν μας αρέσουν, αλλά κυρίως τρώγανε όμως και πολλά, όπως το λέει, ψάρια παρασκευασμένα στην άλμη, έτσι, αποθηκευμένα στην άλμη. Είχαμε πολύ ανεπτυγμένο αυτό το τομέα, φαντάζομαι ότι ήταν ένα εμπόριο, το οποίο έδινε και πάρα πολλά έσοδα, από ό,τι λένε οι πηγές, σε αρκετές περιοχές που παρασκεύαζαν αυτά τα αλίπαστα, όπως λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια, αν πάμε στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο έχει μια ιδιαιτερότητα. Καταρχήν το Αιγαίο, ειδικά στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν ήταν τόσο ασφαλές πλέον για να επιτρέψει τους λαούς να μένουν στα παράκτια, λόγω της πειρατείας κυρίως, και να εξασκούν την αλεία. Έχουμε όμως πολλές πηγές βυζαντινές οι οποίες μιλάνε για τα λεγόμενα θηνία, δηλαδή για παγίδες μέσα στη θάλασσα, όπου έπιαναν μεταναστευτικά ψάρια μεταξύ των οποίων και τον τόνο, τα τονάκια, την παλαμίδα κυρίως, ψάρια λιπαρά που τα εκτιμούσαν πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα υπάρχουν πηγές οι οποίες λένε ότι αυτό ήταν προνόμιο της αυτοκρατορικής αυλής, δηλαδή αυτά τα περάσματα που τα ξέρανε οι ψαράδες, τα ενοικίαζε η αυτοκρατορική αυλή αυτοκρατορικός οίκος, έτσι, ούτως ώστε να έχει και τα ανάλογα έσοδα. Και αυτά τα ψάρια βέβαια τα πιάναν μέσα στο Μαρμαρά και πουλιόταν βέβαια όχι μέσα στην πόλη αλλά και σε όλες γύρω περιοχές.
0: Τους λοιπόν, έδιναν χρήματα.
1: Ναι, ναι, μιλάμε πλέον για εμπόριο. Μιλάμε πλέον για εμπόριο ψαριών και μάλιστα να σας πω από μια μαρτυρία προσφύγων. Γνωρίζετε ίσως ότι το Ινστιτούτο Αλευτικής Έρευνας είναι στην περιοχή της Νέας Πέραμου. Είναι ένα προσφυγοχώρι. Η Πέραμος, η παλιά, ήταν σε μια χερσόνησο μαζί με άλλα μέρη όπως είναι η Ηρακλίτσα, Κίζικος, Αρτάκη, ονόματα γνωστά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας γιατί έχουν τους πρόσφυγες
0: οι οποίοι
1: εγκαταστάθηκαν εδώ μετά την καταστροφή. Λοιπόν, αυτά όλα ήταν ψαροχώρια. Γιατί ο Μαρμαράς, μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτή η Χερσόνησο, ήταν απόλυτα ελεγχόμενος από τον Βυζαντινό στόλο. Δεν έμπαιναν δηλαδή πειρατές μέσα εκεί. Οπότε και η Αλία ήταν ελεύθερη και γι' αυτό ας πούμε μείνανε και όλοι οι παράκτη οικισμοί εκεί και ασχολιόντουσαν με την Αλία. Το ίδιο βέβαια είχαμε μετά και στα Οθωμανικά χρόνια. Τα νησιά του Αιγαίου ερήμωσαν γιατί η πειρατεία εντάθηκε πάρα πολύ. Ειδικά στα χρόνια της Ενετοκρατίας και λίγο μετά την άλωση της πόλης. Λοιπόν, οι παράκτιοι οικισμοί έσβησαν, δημιουργήθηκαν οι χώρες που συνήθως είναι ψηλά στα βουνά, οχυρωμένες και λοιπά, ακόμα και στα νησιά. Και εκεί πέρα βέβαια έχουμε μια μεγάλη διακοπή, γιατί η Αλία ήταν μια δραστηριότητα εμπειρική. Πρέπει δηλαδή ο μπαμπάς να τη διδάξει στο γιο. Αν διακοπεί αυτή η συνέχεια, αν ο γιος δηλαδή δεν έχει την ευκαιρία να πάει στη θάλασσα για να εφαρμόσει τα διδάγματα του πατέρα του, αυτή η όλη η ιστορία σταματάει. Είναι σαν μια αλυσίδα ανθρώπινη η οποία πρέπει να συνεχίζεται και μέχρι τις μέρες μας. Εξακολουθεί να είναι πολύ μια εμπειρική δραστηριότητα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε μια διακοπή, να το πούμε έτσι, στην ελληνική Αλία. Δεν έχουμε. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Κρήτης, όπου ακόμα και σε σύγχρονα χρόνια οι αλίες ήταν λίγοι, ακόμα και στα πρόσφατα χρόνια. Και βέβαια και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, τα οποία είτε ερήμωσαν, είτε ο κόσμος είχε άλλα σοβαρότερα πράγματα να σκεφτεί και δεν είχε ούτε τη διάθεση ούτε το θάρρος να κατέβει κάτω στη θάλασσα και να ψαρέψει. Λοιπόν, μετά βέβαια με το τέλος του Μεσαίωνα και την.
0: Και πολλές αναφορές για την Αλία έχουμε και στον Φώτη Κόντοουλου, στη λογοτεχνία.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι στα ύστερα χρόνια, δηλαδή το 19ο αιώνα, που ησύχασαν λίγο τα πράγματα, ο κόσμος ξανακατεβαίνει πάλι στα παράλια και συνεχίζει, ας πούμε, την δραστηριότητα της Αλίας. Βέβαια δεν ήταν ανεπτυγμένη η Αλία, γιατί παράλληλα τα ίδια χρόνια, στον ίδιο αιώνα δηλαδή, έχουμε πλέον τη βιομηχανική αλία, η οποία εξαπλώνεται κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, από την Αγγλία, την Δανία, Νορβηγία κλπ. Όλοι ξέρουμε την Ρέγκα καταρχήν, την καπνιστή Ρέγκα, η οποία είναι ένα κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής αλίας εκείνης της περιοχής. Και βέβαια και τον λατισμένο μπακαλιάρο, αυτό που καταναλώνουμε ακόμα και σήμερα.
0: Το γνωστό μπακαλιάρο.
1: Το γνωστό μπακαλιάρο της Σαρακοστής, έτσι. Και των Βαΐων βέβαια, νομίζω τουλάχιστον εδώ επάνω εμείς τον τρώμε τον Βαΐων.
0: Και των Βαΐων βέβαια.
1: Ναι, έτσι είναι παραδοσιακή συνταγή.
0: Και την 25η Μαρτίου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα είδη προέρχονται από τη Βόρεια Θάλασσα. Εκεί έγιναν μεγάλα συγκροτήματα, δηλαδή οργανώθηκε τόσο πολύ η όλη ιστορία, που ολόκληρα κράτη πλέον ζούσανε ή από τους δασμούς που επέβαλαν στα εμπορεύματα των ψαριών, στα λιεύματα, είτε από τα ίδια τα ψάρια. Με κλασικό παράδειγμα βέβαια την Ισλανδία, η οποία ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος από το εθνικό της προϊόν το οφείλει στον αλατισμένο μπακαλιάρο. Έτσι και τα άλλα κράτη βέβαια, λιγότερο βέβαια τα άλλα κράτη, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Νορβηγία, η Σκωτία και το καταξής. Όλες αυτές οι χώρες πέρασαν αρκετά χρόνια συντηρούμενες στην ουσία από την Αλία. Και εκεί βέβαια έχουμε δύο μεγάλες έτσι, ανακαλύψεις. Η μία είναι η μηχανότρατα, έτσι, η τράτα βυθού μάλλον να την πούμε πιο σωστά, γιατί ακόμα δεν είναι μηχανότρατα. Λοιπόν, τις έρνουν ακόμα με πανιά, όπου φανταστείτε ότι μία πελώρια σακούλα σέρνεται κάτω στο βυθό και πιάνει τα πάντα. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένη η τράτα βυθού στην Βόρεια Θάλασσα, γιατί έχει μεγάλες εκτάσεις με λάσπη χωρίς εμπόδια που μπορεί να σερθεί ένα παρόμοιο αλυστικό εργαλείο. Και συγχρόνως βέβαια έχουμε την ξαναανακάλυψη, να το πω με έναν νεοτερισμό, του φωτοτροπισμού που λέγαμε της παλαιολιθικής εποχής, όπου τα ψάρια πλέον μπορούν να συγκεντρώνονται με τεχνητό φως, ανάβοντας λάμπες με λάδι και ρίχνοντας το δίχτυ γύρω-γύρω, όπως είναι το σύγχρονο γρυγρί. Και αυτό τώρα εδώ έχουμε δύο παράλληλες ανακαλύψεις. Η μία πρέπει να είναι στη Μεσόγειο, στην Ιταλία μάλλον, και η δεύτερη είναι στη Βαλτική Μερέγκα, στην μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτές οι μέθοδοι βέβαια, η τράτα βυθού και το γρυγρί, είναι οι κυριότερες αλιευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μέχρι τα σημερινά χρόνια.
0: Χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, έτσι ακριβώς, κύριε Καλιανιώτη, στο επάγγελμα της αλιείας, στο επάγγελμα του ψαρά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι όσον αφορά τον μεσαίωνα?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι έχουμε αυτή την ασυνέχεια στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της πειρατείας. Είπαμε ότι η αλιεία, έτσι όπως τον ξέραν τουλάχιστον οι ελληνικοί πληθυσμοί, επέζησε στην περιοχή της Προποντίδας, στο Μαρθάλασσο του Μαρμαρά δηλαδή, και στην περιοχή γύρω από τη Σμύρνη, στον κόλπο της Φώκιας, από όπου, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ξέραν παραδοσιακά και χρησιμοποιούσαν ακόμα καΐκια, πράγμα που πολλοί Έλληνες το είχαν ξεχάσει, ειδικά στα νησιά, λοιπόν, το φέραν τις καινούργιες μεθόδους όταν ήρθαν στην Ελλάδα, κυρίως μετά το 22, αλλά και πριν από αυτό, γιατί οι μαρτυρίες λένε, ας πούμε, ότι οι μηχανοτρατάριδες από την Αγία Παρασκευή, από τον Τσεσμέ, απέναντι από την Χίο, λοιπόν, που ήταν μια πόλη που είχε έτσι, καλό αλιευτικό στόλο, ερχόταν παραδοσιακά και ψαρεύανε για 1-2 μήνες στο Θερμαϊκό, ο οποίος είχε ψάρια. Και μετά ξαναγυρίζαν πάλι στα μέρη τους. Οπότε, όταν μετά την καταστροφή, τα γεγονότα του 22 και την καταστροφή της Μικράς Ασίας, αυτοί οι άνθρωποι με τα καΐκια τους, τα ίδια καΐκια που τους έδιναν ψωμί, τους έσωσαν γιατί πήραν τις οικογένειές τους και τους φέραν εδώ και κάνανε αυτά τα μεγάλα κέντρα, όπως είναι κυρίως η Νέα Μηχανιώνα σήμερα, ή όπως είναι η Αρτάκη στην, έξω από τη Χαλκίδα.
0: Στην Εύβοια.
1: Ή όπως είναι το Φανάρι στην Ροδόπη, κάτω από την Κομωτινή στα Παράκτια, και άλλοι τέτοιοι οικισμοί, και Ραμωτή στην Καβάλα.
0: Στην Καβάλα.
1: Αυτά είναι κέντρα τα οποία έγιναν από πρόσφυγες, οι οποίοι ήδη ξέραν την ψαρική, και δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι ακόμα και σήμερα είναι αλιευτικά κέντρα πρώτου μεγέθους.
0: Είναι μια τέχνη η οποία συνεχίστηκε από γενιά σε γενιά.
1: Αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Και λέμε ότι επειδή και στην αλιεία γίνονται διάφορα και μερικές φορές λέμε, ας πούμε, ότι έχουμε πολλά σκάφη και πρέπει να τα αποσύρουμε τα σκάφη, να τα καταστρέψουμε ή οτιδήποτε άλλο, αν κοπεί αυτή η συνέχεια πατέρα προς γιο ή παππού προς εγγονό, η Ελλάδα θα χάσει ένα πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται αλιευτική εμπειρία. Δεν διδάσκεται αυτό. Ό,τι, όσα πράγματα και να ξέρω και εγώ και οι όμοιοι μου, δεν υπάρχει καμία σχέση με την εμπειρική γνώση που δίνουν οι ψαράδες στα παιδιά τους.
0: Πριν περάσουμε στο σήμερα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το σήμερα, αλλά θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο του μεσαίωνα.
1: Ναι.
0: Η πειρατεία δηλαδή αποτελούσε την πληγή,
1: στα νησιά,
0: της αλιείας στα νησιά.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο της αλιείας, αλλά είχε επλήξει, ναι, και την αλιεία.
1: Ναι. Μία από τις λιγότερο γνωστές συνέπειες είναι και αυτή η επίδραση που είχε στην αλιεία, γιατί ο κόσμος βέβαια δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από την ακτή, δεν μπορούσε να κατεβεί καν στη θάλασσα σε μερικές περιοχές, γιατί ήταν πολύ πιθανό να τον συλλάβουν και να τον πουλήσουν για σκλάβο, και επομένως το απέφευγαν και καθόταν στα ορεινότερα σημεία όπου μπορούσαν να προφυλαχθούν πιο καλά.
0: Πριν περάσουμε στα νεότερα, να σας ξεκουράσουμε για λιγάκι και συνεχίζουμε.
1: Okay.

0: Κύριε Καλανιώτη, μετά τα όσα είπαμε για το Μεσαίωνα και την πειρατεία, τι θα λέγατε να περάσουμε στα νεότερα χρόνια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την εξέλιξη της Αλίας. Όσον αφορά στην εξέλιξη της Αλίας.
1: Σας είπα ότι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περίοδος είναι η έλευση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. Σε πολύ λίγες περιοχές είχαν μείνει μεγάλες παράκτες κοινότητες, Χαλκίδα ας πούμε, η οποία ήταν οχυρωμένη. Δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα αν είχε αλία ή όχι, αλλά ξέρουμε ότι οι πρώην βενετικές κτίσεις, όπου ήταν τα κάστρα δηλαδή, εμπορεύονταν παστά αλιεύματα, αλατισμένα δηλαδή. Που πάνε να πει ότι κάποιος τα έπιανε. Δεν ξέρουμε ούτε από πού προέρχονται, τουλάχιστον δεν είναι καθαρές οι πηγές. Όταν με το που ήρθαν όμως οι πρόσφυγες εδώ, εγκαταστάθηκαν και κυρίως σε μέρη που δεν υπήρχαν άλλοι οικισμοί. Και αυτοί οι οικισμοί, κατά κανόνα, εκτός από τους πόντιους Έλληνες που τους πήραν σε περιοχές όπως είναι Κοζάνη, Γρεβενά κλπ., οι Κιλκείς, πολλοί από τους μικρασιάτες, τους θαλασσινούς, εγκαταστάθηκαν σε παράκτες περιοχές. Και εκεί έχουμε μια δεύτερη άνθηση της αλίας. Καταρχήν με παράκτες μεθόδους, δηλαδή δίχτυα παραγάδια, με βάρκες δηλαδή, και στη συνέχεια κυρίως δανειζόμενη τεχνολογία από ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως πιστεύω από την Ιταλία, η οποία είναι και πιο κοντινή μας χώρα. Λοιπόν, άρχισαν να γίνονται τα μεγάλα συγκροτήματα, τα γρηγρή στην αρχή, οι πεζότρατα, αυτή η Αίγια Μόλα, η Αίγια Λέσσα, εν πάση περιπτώσει, που είναι ένα τραγούδι που τραγουδούσαν οι πεζοτρατάδες τραβώντας το δίκτυ, ένα γρίπο στην ουσία από την ακτή, που είναι εικόνα δεμένη με τα νησιά. Υπάρχουν πολλές ωραίες φωτογραφίες του παρελθόντος των νησιών, όπου μια ολόκληρη κοινότητα στην ουσία τραβάει ένα δίκτυ πιάνοντας ψάρια από την ακτή. Και βέβαια αργότερα η μηχανότρατα, που και αυτή ήταν καθαρά ιταλικής προέλευση τεχνολογία, και η οποία έδωσε ας πούμε την τελευταία όθηση στην αλιευτική παραγωγή, δημιουργώντας μεγάλα συγκροτήματα, μεγάλα σκάφη, και έχουμε βέβαια μεγάλα κέντρα όπως είναι η Μηχανιώνα που σας ανέφερα, όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η Χαλκίδα, ο Βόλος, ο Πειραιάς εν μέρη και άλλα μικρότερης σημασίας.
0: Αυτά είναι τα σπουδαιότερα κέντρα.
1: Τα αλιευτικά κέντρα ακόμα και σήμερα. Και είναι κέντρα τα οποία δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 30, 40, λίγο μετά τον πόλεμο και το καθεξής.
0: Και σε όλα αυτά τα αλιευτικά κέντρα εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους
1: ακόμη και σήμερα
0: ψαράδες.
1: Ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από την αλία. Εξαρτώνται όχι με την έννοια ότι δεν έχουν να φάνε αν δεν πάνε να ψαρέψουν, γιατί σήμερα η κοινωνία είναι διαφορετικά δομημένη, αλλά εν πωλής η οικονομία τους στηρίζεται στην εμπορία των αλιευμάτων, στην παραγωγή και την εμπορία των αλιευμάτων. Και φανταστείτε ότι ένα σκάφος δεν ζει μόνο το πληρωμά του και τον καραβοκύρη του, αλλά ζει τον καραβομαραγκό, αυτός που συντηρούν τις μηχανές, αυτός που έχει τα ανταλλακτικά, ένα σωρό συνεργεία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλο εργασιών, ο οποίο κινείται γύρω από την αλία. Αυτά τα αλιευτικά κέντρα του τότε εξακολουθούν, ας πούμε, να έχουν την ίδια εξάρτηση έως σήμερα.
0: Είναι υψηλό το κόστος?
1: Είναι αρκετά υψηλό το κόστος. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε για μια άλλη εξέλιξη της δεκαετίας του 80, όταν μπήκαμε στην κοινότητα, στην τότε ευρωπαϊκή κοινότητα. Λοιπόν, άρχισαν οι επιδοτήσεις, πράγμα το οποίο ήταν άγνωστο εν πωλής στην ελληνική πραγματικότητα. Άρχισαν να διατίθενται δηλαδή χρήματα, ούτως ώστε να καλυφθεί ένα μέρος από την δαπάνη του ψαρά, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις έφτανε και μέχρι το 70-80%, συνήθως ήταν 50%. Με αυτόν τον τρόπο όμως, με ένα μικρό σχετικό κεφάλαιο και με δάνεια φυσικά από την τράπεζα και με την ευρωπαϊκή επιδότηση, μπόρεσαν και έγιναν μεγάλα συγκροτήματα. Δυστυχώς όλα αυτά έγιναν λίγο προγραμμάτιστα και ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλοι στόλοι, χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για το πόσα αλιεύματα υπήρχαν και πώς θα ζούσαν όλα αυτά τα σκάφη. Και μετά βέβαια από μια δεκαετία επιδοτήσεων, μετά μια δεκαπενταετία επιδοτήσεων, φτάσαμε εκεί στο 95, που σταμάτησαν βέβαια να δίνονται άδειες, καινούργιες άδειες, και άρχισαν να τα αποσύρουν τα σκάφη πλέον. Δηλαδή τα σκάφη που είχαν λιγότερο ζωή, λιγότερη των 10 ετών, άρχισαν να κόβονται. Και αυτή η κατάσταση βέβαια συνεχίζεται και αυτή μέχρι σήμερα.
0: Απασχολούνται Έλληνες στις εργασίες τις οποίες αναφέρατε ή είναι περισσότεροι οι αλλοδαποί στις μέρες μας?
1: Είναι η παράκτια ελεία καταρχήν, είναι κυρίως Έλληνες.
0: Γιατί έτσι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός μέσης αλλοίας και παράκτιας αλλοίας.
1: Η παράκτια ελείας είναι Έλληνες, γιατί είναι περισσότεροι είναι κάτοικοι παρακτίων περιοχών. Δεν θα ήθελα να αναφέρω την Κάλυμνο σαν το σπουδαιότερο αλλιευτικό κέντρο παράκτιας αλλοίας και όχι μόνο στην Ελλάδα σήμερα. Η Κάλυμνος με έναν πληθυσμό που δεν ξεπερνά τις 15.000 κόσμο στο νησί, από αυτούς τουλάχιστον το 30 με 40% ασχολείται με την αλία. Ασχολείται άμεσα με την αλία. Εμέσως μπορεί να ασχολείται και όλο το νησί. Λοιπόν, οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει η μέση αλία όπου ανήκουν τα γρήγορα και μηχανότητα. Εκεί πλέον έχουμε βέβαια τα πληρώματα τα 10 τελευταία χρόνια είναι κυρίως Αιγύπτιοι. Γιατί οι Αιγύπτιοι, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν Έλληνες. Δεν είναι δηλαδή ότι έγινε κάποιος, είπε εγώ να πάρω Αιγύπτιο γιατί μου αρέσει καλύτερο Αιγύπτιος.
0: Γνωρίζουν την εργασία αυτή οι Αιγύπτιοι?
1: Ναι, βεβαίως. Ασχολούνται οι Αιγύπτιοι. Γιατί
0: την έκαναν και στη χώρα τους.
1: Ναι, είναι καταρχήν, επειδή έχω μια εμπειρία, πρόσφατα ήμουν στην Αίγυπτο, ήρθα πριν από 10 μέρες περίπου. Έχω μεγάλη συνεργασία δηλαδή με τη χώρα. Και με τον αλλιευτικό τομέα βέβαια της Αιγύπτου. Λοιπόν, είναι μια πόλη η οποία λέγεται Δαμιέτη, που είναι σε εκβολές του Νείλου, και αν ρωτήσεις οποιονδήποτε Αιγύπτιο εργάτη από πού είσαι, θα σου πει από τη Δαμιέτη. Εγώ νόμιζα ότι στην αρχή αστείευονταν, γιατί δεν μπορούσα να θεωρήσω ότι όλοι οι Αιγύπτιοι σε όλη την Ελλάδα προέρχονται από το ένα μέρος. Να πήγα λοιπόν και το είδα το μέρος, έχει 4,5 εκατομμύρια κόσμο. Και από αυτό οι περισσότεροι, το 80-90% ασχολούνται με το ψάρεμα. Οπότε από εκεί φαίνεται, ας πούμε, και η σχέση όλων αυτών των ανθρώπων και των πληρωμάτων, γιατί έρχονται από εκεί και γιατί μπορούν και ζουν μέσα στα καίκια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην κυριολεξία ζουν μέσα στα καίκια.
0: Κοστίζουν και λιγότερο.
1: Κοστίζουν και λιγότερο, αλλά για αυτούς πάλι είναι συμφέρον, γιατί μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον μπορούσαν, ας πούμε, με λίγα χρήματα είχαν να κάνουν περιουσία, ας πούμε, στην Αίγυπτο.
0: Στην Ελλάδα είπατε ότι ένα μεγάλο ποσοστό απασχολούνται Αιγύπτιοι.
1: Ναι. Πληρώματα στα σκάφη μέσης αλίας είναι Αιγύπτιοι.
0: Αιγύπτιοι.
1: Κατά μεγάλο ποσοστό, εκτός από τους καπεταναίους και τους μηχανικούς.
0: Θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε όσον αφορά την παράκτη αλία?
1: Κοιτάξτε, η παράκτη αλία έχει έναν πλούτο μεθόδων. Υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες μπορεί να αλλάζουν από χωριό σε χωριό, δηλαδή πηγαίνοντας κατά μήκος της ακτής. Μπορείς να δεις ένα παραγάδι λίγο διαφοροποιημένο σε αυτό το χωριό, γιατί στοχεύει ένα διαφορετικό είδος. Λοιπόν, λίγο παραπέρα μπορείς να το βρεις λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι πραγματικά πολιτιστικός πλούτος. Έχει εν πωλής καταγραφή, όχι στην εν τέλεια, όχι πλήρως, αλλά έχει καταγραφή από αρκετούς φορείς, μεταξύ των οποίων και από το Ινστιτούτο που εργάζομαι εγώ, αυτός ο πλούτος των αλλιευτικών μεθόδων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτό που λέω γενικά, κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί ένα αλλιευτικό εργαλείο για τον οποιοδήποτε τρόπο, καταρχήν ότι ένα αλλιευτικό εργαλείο δεν καταργείται, το αλλάζουμε, γιατί έχουμε τεχνικές γνώσεις, έχουμε ειδικούς οι οποίοι μελετάνε, περνάνε δηλαδή μια ζωή μόνο μελετώντας τα αλλιευτικά εργαλεία. Επομένως, ανάλογα με το είδος που πιάνουν τα αλλιευτικά εργαλεία, μπορούμε να τα αλλάξουμε και να το κάνουμε λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον και για τον πληθυσμό που αλλιεύεται. Επομένως, δεν τα καταργούμε τα αλλιευτικά εργαλεία, τα αλλάζουμε με τεχνικά μέτρα. Και δεύτερον, ότι η παράκτια αλία πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να εξασκείται στα παράκτια συστήματα της χώρας. Είναι ένας πλούτος, και αν και θεωρούμε ότι είναι λίγο έτσι, όχι και πολύ σοβαρό να λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ακόμα από την αλία, εν τούτης είναι αυτό είναι αλήθεια, ειδικά για τα μικρότερα μέρη. Για τους μικρότερους οικισμούς ή τα μικρότερα νησιά, ακόμα ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος βγαίνει από την αλία. Και αυτό, γι' αυτό πρέπει να σεβαστούμε αυτή τη δραστηριότητα.
0: Και η μέση και η παράκτια αλία ανήκουν στην επαγγελματική αλία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και είναι, ίδιο, είναι, να ευκρινίσουμε. Ναι, θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές να ακούσουν για την επαγγελματική αλεία και το επάγγελμα του ψαρά στις επόμενες εκπομπές, όπου και εκεί θα αναφερθούμε στη μέση και στην παράκτια αλεία με τους εκπροσώπους της μέσης και της παράκτιας αλείας, που όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Καλιανιώτη, έχει σημειώσει τόσο και η μέση όσο και η παράκτια αλεία πρόοδο.
1: Βεβαίως, έχουν γίνει μεγάλα συγκροτήματα. Σας είπα ότι περιοχές ολόκληρες εξακολουθούν να ζουν από την αλία. κυρίως και με τα συνοδά επαγγέλματα, γιατί πολλοί λένε, τι μας λες για τη μηχανότητα τώρα, όλοι είναι Αιγύπτιοι. Δεν είναι όλοι Αιγύπτιοι. Κάθε σκάφος δίνει δουλειά σε ένα σωρό συνεργεία που είναι στην στεριά. Μπορεί τα πληρώματα να είναι αλλοδαπή, αλλά και σας είπα γιατί, πιστεύω ότι είναι αλλοδαπή στα πληρώματα, γιατί Έλληνες δεν πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος.
0: Ή και όσοι γνώριζαν έχουν μεγαλώσει, έχουν γεράσει, έχουν συνταξιοδοτηθεί.
1: Ακριβώς, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Ξέρετε καταρχήν ότι δεν υπάρχει κάποια σχολή όπου να μαθαίνει κανένας να ψαρεύει. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα εννοώ. Γιατί άλλες χώρες, στη Δανία ας πούμε, έτυχε, είχα παραστεί κάποτε σε ένα αλιευτικό κέντρο παρόμοιο με αυτό που εργάζομαι τώρα στην Καβάλα, στη Βόρεια Δανία, όπου κάθε Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ερχόταν τα παιδιά από το Λύκειο για να μάθουν στην πράξη αυτά που διδάσκουν θεωρητικά. Υπήρχε δηλαδή ένα κομμάτι του Λυκείου το οποίο ήταν αλλιευτικό το Λύκειο. Και μιλάμε για μια χώρα στη Δανία όπου υπάρχουν ένα σωρό ευκαιρίες άλλης απασχόλησης. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Όλα είναι ακόμα εμπειρικά και γι' αυτό είναι και πολύ επικίνδυνα και γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε. Δηλαδή έτσι και σπάσει αυτή η αλυσίδα, είτε γιατί η καινούργια γενιά δεν θέλει να ανεβεί στα καΐκια, είτε γιατί οι παλιοί δεν θα θελήσουν, θα πουλήσουν τα σκάφη δηλαδή και δεν θα θελήσουν τα παιδιά τους μέσα, για τον ένα τον άλλο λόγο θα σπάσει αυτή η αλυσίδα και θα βρεθούμε ξαφνικά, θα χάσουμε μια πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία που είπαν για πόσα χρόνια κρατάει σε αυτόν τον τόπο, χιλιάδες χρόνια.
0: Και υπάρχουσες σχολές, κύριε Καλανιώτη, τα τμήματα?
1: Όχι, μπορεί να βγάζουμε επιστήμονες, μπορεί να βγάζουμε τεχνικούς, αλλά δεν βγάζουμε ψαράδες όμως.
0: Δεν βγάζουν ψαράδες.
1: Όχι, όχι. Παρόλο που θα έπρεπε αυτό το γαλάζιο πτυχίο, όπως είναι το πράσινο πτυχίο για τον αγρότη, μάλιστα ο νυν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης είπε ότι θα ξανααναπτυχθεί αυτή η ιστορία με τις σχολές τις αγροτικές, γιατί είχε πέσει σε απραξία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, κάτι θα πρέπει να γίνει, κάτι ανάλογο και με τους ψαράδες. Δεν μπορεί να γίνουν βέβαια 10 σχολές όλη την Ελλάδα, ούτε θα πρέπει να γίνουν στα κέντρα που υπάρχει ενδιαφέρον, η Κάλυμνος ας πούμε. Η Κάλυμνος έχει, οι περισσότεροι είναι πολύτεκνοι, οι περισσότεροι απασχολούν τα παιδιά τους. Άμα τους δώσουμε ένα πτυχίο, τι κάνουμε? Αφενός μεν εξασφαλίζουμε ότι οι ίδιοι θα δουλεύουν, αφετέρου όμως τους δίνουμε και μια εγγύηση ότι το επάγγελμά τους το σεβόμαστε, το αναγνωρίζει το κράτος.
0: Να μάθουν, κύριε Καλιανιώτη, την τέχνη.
1: Ακριβώς.
0: Του ψαρά, όπως για παράδειγμα μου έρχεται στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, στο νησί της Τίνου μαθαίνουν κάποια παιδιά την τέχνη της μαρμαροποιητικής.
1: Ναι,
0: υπάρχει ειδική σχολή που πηγαίνουν εκεί και φοιτούν.
1: Δεν είναι μόνο
0: κάτι
1: αυτό.
0: Ανάλογο. Και άλλες σχολές.
1: Ξέρετε ότι ο ψαράς πρέπει να κάνει και ένα άλλο πράγμα στη σημερινή κοινωνία. Ο ψαράς πρέπει να είναι και ευαίσθητος. Όταν θέλεις να περάσεις μερικά μηνύματα για ευαισθητοποίηση, θα περνάς καλύτερα σε ένα παιδί το οποίο είναι μορφωμένο. Όχι ότι τα μόρφωτα παιδιά δεν είναι το ίδιο ευαίσθητα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις να κάνεις με κάποιον συγκροτημένο άνθρωπο, ο οποίος ξέρει να διαβάζει κάτι, να το καταλαβαίνει και να το εκτιμάει ανάλογα. Πάμε σε μία μορφή αλληλείας, γιατί τα μαντάτα από την Ευρώπη αυτά μας λένε, ότι πάμε πάλι να περιορίσουμε την αλληλεία. Πάμε να την κάνουμε φιλική προς το περιβάλλον. Κανένας βέβαια δεν ξέρει τι σημαίνει φιλική προς το περιβάλλον, γιατί η αλληλεία σκοτώνει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Θα σκοτώνει με τρόπο, θα αλλάξουμε τα ελευθερικά εργαλεία. Όλα αυτά σημαίνει ότι ο ψαράς πρέπει να είναι ευαίσθητος, να τα μαθαίνει αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόζει. Επομένως, ένας μορφωμένος ψαράς, έστω και επίπεδο γυμνασίου, θα πρέπει ας πούμε, αυτά τα πράγματα να τα ενσωματώσει στη γνώση του και μαζί με την εμπειρία του πατέρα του ή του παππού του, όσο είναι διαθέσιμη ακόμα, να συνεχίσει αυτή την αρχαία δραστηριότητα στη χώρα μας.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Καλανιώτη, να συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Όσο θα συνεχίζετε το αφιέρωμα αυτό, μου το έχετε επισκεφθεί εξάλλου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ότι θα μιλήσουμε.
1: Θα το ξαναεπιβεβαίωνω.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ, ζητώντας συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Άλλη μόνο. Συμβαίνουν αυτά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Παναγιώτης Γιωργακόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό. και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Μετά από αιώνες σιωπής, στο παλαιοχριστιανικό κημητήριο της αρχαίας πόλεως Σάμου, στη θέση Γλυφάδα, κοντά στο Πυθαγόριο, ανοίγει και πάλι τις πύλες του για να δεχθεί την προσευχή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η ιερά παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κυρίου Ευσεβίου. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής λόγω εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στην Ιδωμένη. Φωτιές έχουμε αυτή την ώρα στα Σπάτα Αττικής και στο Κομπότι της Άρτας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε γκαράζ πολυκατοικία στο Ελληνικό. Τρεις νεκροί σε επίθεση κατά του Τι Χαμάμα στο Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Σε κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά από αυτήν την επίθεση στο φορτηγό πλοίο απέναντι από την Μόκα. Στα Κύθυρα είχαμε προσάρξη θαλαμιγού. Διασώθηκε ο Γερμανός κυβερνήτης του. Φορτηγοπλοίο επλήγει με βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο καιρός για αύριο, γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης.

Και ξεκινάμε το πρώτο άκουσμα με το Κεκραγάριον του δευτέρου ήχου και το κατευθυνθεί το μαζί εις μέλος αργών Ιακώβου του ψάλτου από τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, όπως μας παρεδόθη από τους ψηφιακούς δίσκους που είχε ψάλει δεκαετία του 1920 εις την Κωνσταντινούπολη.

Το καθενθήτο ησυχών δεύτερον από τον αείμνηστο Ιάκωβο Ναυπλιώτη, άρχοντα πρωτοψά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά την περίοδο 1911-1939. Ευθύς αμέσως θα μας ψάλλει το «Χαίρε και χαριτωμένη» ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, και είναι από τον δεύτερο πόδα του περιφήμου Θεοτό και Παρθένε, του γνωστού μαθήματος του Εσπερινού των Αρτοκλασιών, του Πέτρου Μπερεκέτη.

Από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο ακούσαμε το «Χαίρε και χαριτωμένη» του Δευτέρου Ποδός του περιφήμου Θεοτό και Παρθένου του Πέτρου Μπρικέτη. Ήχος δεύτερος, διατονικός. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον έτερον πρωτοψάλτη του 20ου αιώνα, τον Θρασίβουλο Στανίτσα, τον διαδεχθέντα το 1960, τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Θα ακούσουμε το «Θεός Κύριος» του Όρθρου, καθώς και το «Απολυτίκιον» των Αστάσιμων του Δευτέρου ήχου.

Από τον ήμισο Θρασίβουλο στα Νίτσα, εις τα Σαρχάς, δεκαετίες του 70, και από τον Ιερό Ναό των Αγίου Δημητρίου των Αμπελοκήπων, ακούσαμε το Θεός Κύριος, καθώς και το Απολυτίκιον των Αναστάσιμων, ότε κατήθες του Δευτέρου ήχου. Θα συνεχίσουμε τον ίδιον Άρχοντα, τα καθίσματα του όρθου του Δευτέρου ήχου, καθώς και τους αναβαθμούς.

από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, ακούσαμε καθίσματα, αναβαθμούς και μερικά τροπάρια του κανόνος της πρώτης οδής εις των δεύτερων ήχων. Θα συνεχίσουμε τώρα με την χοροδία του Ενεθήνη Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως να μας ψάλει το «Ανοίξω το στόμα μου», που είναι ηρμή του κανόνος, είναι από τις καταβασίες του τετάρτου ήχου, από την αίθουσα του Ενφερίκιοι Κοινοτικού Μεγάρου. Εκεί το 2004 η χοροδία μας έδωσε μια συναυλία περίφημων, στην οποία έψαλον τα μέλη μας, χοραρχούντος του κυρίου Δημοσθένου Παϊκοπούλου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολεως, εντεταγμένη στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και στην κονσόλα ο Δημήτρης Ελένης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, θα αρχίσουμε πάλι με τον Θαρσίβουλο Στανίτσα από το «Πάσα Πνοή» του Δευτέρου ήχου από τον Ιερό Ναό των Άγιων Δημήτριων των Αμπελοκήπων.

Ακούσαμε τον Θρασίβουλο στα Νίτσα εις το Πασαρπνοάριον του Δευτέρου ήχου και με αναστάσιμα στη χειρά του ιδίου ήχου. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο πρωτοψάλτη με το δοξαστικό το ένα των Ιωθινών ως επεσχάτων των χρόνων με γραφή η οποία γένετο προετών ακόμα όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη.

Ακούσαμε το ένατο Ιωθυνό από τον αείμνηστο Θρασίβουλο Στανίτσα, το οποίο είχε γράψει στην Κωνσταντινούπολη εις ιδιωτικών χώρων προτού απελαθεί το 1964. Θα συνεχίσουμε με το δύναμις του δευτέρου ήχου του Γεωργίου του Κρητός, όπως το ψάλε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Πρίγκος το 1958 εις τον Βόλων.

Και μετά το δύναμις του Γεωργίου Κρητός, ο Σημειωτέων είναι ένα από τα κλασικά δύναμις, όπως το συνηθισμένον, και αυτά τα δύο είναι που ψάλλονται στα μόνα εις των πάσιμων πατριαρχικών ναών, όταν ψαλεί στην ακολουθία της θείας λειτουργίας δύναμις. Θα ακούσουμε τώρα τον διάδοχον του Κωνσταντίνου Πρίγκου, τον Λεωνίδα Αστέρη, εις χερουβικών εις ήχων τρίτων, το οποίο έψαλε προετών εις θείαν λειτουργίαν εις του νοό ταξιαρχών, των παμιγήσεων ταξιαρχών του Μεγάλου Ρεύματος εις την Κωνσταντινούπολη, από χωραστασίαν πατριαρχικήν.

από τον Λεωνίδα Αστέρη, τα νυν κοσμούντα, το αναλόγιο του Πανσέλ του Πατριαρχικού Ναού εν Κωνσταντινούπολη. Ακούσαμε χειροβικών ησύχων τρίτων. Θα συνεχίσουμε με το άξιο εστίν του δευτέρου ήχου, όπως το ψαλε προ πολλών ετών ο ίμψος Κωνσταντίνος Πρίγκος, ησύχων δεύτερων διατονικών. Η έμπνευση και η όλη τοποθέτηση είναι δική του.

Μετά το Action Extinct του Δευτέρου Διατρινικού που εψάλλει από τον Έμισο Κωνσταντίνο Πρίγκο, θα κατακλείσουμε την εκπομπή μας με ένα κράτημα από τα περίφημα του Δευτέρου ήχου, Δευτέρου Διατρινικού, το λεγόμενο Μισχάλη, είναι του Πέτρου του Πελοποννησίου, από τη χοροδία μας που εψάλλει πάλι από την συναυλία που προανέφερα ή στην αίθουσα των 12 Αποστόλων του Φερίκιοι τον Οκτώβριο του 2004 έτους. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, μια άλλη εκπομπή έφτασε εις τέλος. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Τρίτην.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Σύσταση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 7298 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σύσταση λοιπόν της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πότε μπαίνει στο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας, της λατρείας μας και τι περιλαμβάνει, γιατί και όλα αυτά θα μας τα παρουσιάσει ο κύριος Χρήστος Πανάγου, θεολόγος, μουσικοδιδάσκαλος, ιεροψάλτης, υποψήφιος διδάκτορος στα λειτουργικά. Κύριε Πανάγου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρίσκω.
0: Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι και από παλιότερες εκπομπές, είναι η τελευταία εορτή που μπαίνει στο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι, από όλες τις δεσποτικές και λοιπά και θεομητορικές?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ο Αύγουστος κλείνει με το πρόσωπο της Θεοτόκου και ανοίγει το εκκλησιαστικό έτος πάλι με μια γιορτή της Θεοτόκου, με το γενέθλιο της Θεοτόκου. Έτσι έχει ορίσει η Εκκλησία μας. Η γυναίκα εκείνη η οποία έγινε η απαρχή της σωτηρίας μας, γέννησε το Σωτήρα Χριστό, εορτάζεται τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους, το Σεπτέμβριο, και τον τελευταίο μήνα του εκκλησιαστικού έτους, με την κοίμηση και μετάστασή της, πάλι εορτάζεται η Θεοτόκος.
0: Οι εορτές είναι συμβολικές του... αυτές, κύριε Πανάγου.
1: Με συγχωρείτε.
0: Είναι συμβολικές οι ημερομηνίες αυτές, έτσι όπως μας το είπατε, δηλαδή...
1: Χαίρομαι για αυτήν την ερώτηση. Γιατί δίδεται η ευκαιρία να πούμε ότι οι ημερομηνίες έχουν μια άλλη σχέση μέσα στο εορτολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας. Όντως έχουν άμεση σχέση οι μήνες τουλάχιστον, αλλά δεν είναι τόσο απόλυτα ακριβές αυτές οι ημερομηνίες. Και θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής πώς προέκυψε η τοποθέτηση της εορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στη 15η Αυγούστου. Υπήρχε στην αρχή κάποια άλλη ημερομηνία που κάτι άλλο συνέβη και στη συνέχεια καταλήξαμε στις 15 Αυγούστου. Αυτή λοιπόν η ερώτησή σας μας δίνει μια φορά ακόμα την ευκαιρία να πούμε ότι οι ημερομηνίες είναι συμβολικές, είναι σημαντικές, από το ρήμα σημαίνω, υπάρχει το σημαντών και υπάρχει και το σημενόμενον. Και εκείνο το οποίο έχει άμεση σχέση με την βιωμένη πίστη μας είναι ο εορτασμός και η βιωματική προσέγγιση αυτού καθ' αυτού του γεγονότος, του εορταζομένου γεγονότος, και όχι η ακριβής ημεροχρονολογική τοποθέτηση του γεγονότος αυτού.
0: Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πότε ξεκινάει να τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου?
1: Η κοίμηση της Θεοτόκου επισυμβαίνει φυσικά τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Δεν έχουμε καμία πληροφορία από τους ιερούς Ευαγγελιστές. Δεν γνωρίζουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια, αλλά ότι και από τις επιστολές του Αποστολού Παύλου και από τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, δεν έχουμε καμία πληροφορία για το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έχουμε όμως αρκετές πληροφορίες για την τιμή που αποδίδει η τοπική εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Να πούμε ότι η Γεθσημανή

0: διαδοθεί ακόμα σε όλη την οικουμένη εορτή της Θεοτόκου και θα πούμε αργότερα γιατί είναι δογματικοί οι λόγοι. Τους πρώτους λοιπόν αυτούς αιώνες υπάρχουν μαρτυρίες ότι γίνονταν εορτασμοί προς τιμήν της Θεοτόκου. Υπάρχουν στους πρώτους αυτούς αιώνες μία συστολή, θα λέγαμε, από το σώμα της Εκκλησίας ως προς την θεσμοθέτηση εορτών προς τιμήν της Θεοτόκου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας το ερμηνεύουν αυτό, γιατί μετά θεσμοθετήθηκαν οι εορτές και των Ισοδίων και της 25ης Μαρτίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο λόγος ήταν τους πρώτους αιώνες ότι υπήρχαν πολλές αιρέσεις και για να μην διολυστήσει ο πιστός, ο άρτη βαπτιστής πιστός, και μέσα σε αυτό το καθεστώς των διωγμών που υπήρχε, πάντα μιλάμε για τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, εκεί η Αγία μας Εκκλησία δεν είχε ορίσει εορτή οικουμενικού χαρακτήρος, όπως για παράδειγμα το Πάσχα που εορτάζονταν παντού, ή τα Χριστούγεννα εορτάζονταν παντού. Στα θέματα της ημερομηνίας μπορεί να διαφέραμε, αλλά ήταν εορτές που εορτάζονταν παντού, σε όλου, όπου υπήρχε χριστιανοσύνη. Αλλά για το πρόσωπο της Θεοτόκου εκεί υπήρχε μία φιδό. Για τον λόγο αυτό, για να μην διολυστήσουμε σε αυτές τις αιρέσεις που ήδη είχαν αναφανεί, είχαμε την αίρεση των κολυριδιανών. Είναι η λέξη στα νέα ελληνικά, είναι το κουλούρι. Φτιάχνανε δηλαδή τα κολύρια στην αρχαία ελληνική γλώσσα, φτιάχνανε δηλαδή στρογγυλά αρτίδια τα οποία τα προσέφεραν προς τιμήν της Θεοτόκου, και αυτό ήταν μια απομίμηση της τελετουργικής προσέγγισης της ειδωλολατρικής θρησκείας για την Θεά Δήμητρα και όχι μόνο για τη Θεά Δήμητρα. Οπότε εκεί η Αγία Εκκλησία κρατούσε με πολύ προσοχή τα ηνία μέσα στην λατρεία για να μην αλλοιωθεί αυτό του Αποστόλου Παύλου, ότι εμείς έχουμε λογικήν λατρείαν και όχι τελετές όπως οι ειδωλολάτρες. Αυτό λοιπόν, κυρία Καράγιωργα, είναι το καθεστώς του εορτασμού γενικότερα για τα γεγονότα του βίου της υπεραγίας Θεοτόκου κατά τους πρώτους τρεις αιώνες. Δηλαδή τοπική μνήμη στην τοπική εκκλησία για τα γεγονότα, είναι δηλαδή σαν να λέμε το ζήσανε αυτό το πρόσωπο στην τοπική αυτή εκκλησία, άρα γνώριζαν τι έχει συμβεί, αλλά εκρατεί το πάντοτε μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον τοπικό χώρο, την τοπική αυτή παράδοση, και εκεί εορταζόταν.
1: Και είναι φυσικό αυτό που λέτε, έτσι, και ανθρώπινο, και σήμερα γίνεται και σε Αγίους σε τοπική διάσταση μέχρι να γίνει, να διαδοθεί ίσως ο Άγιος και να γίνει πιο γνωστός ευρύτερα, έτσι δεν είναι, κύριε Πανάγου?
0: Έτσι ακριβώς, είναι ακριβώς το ίδιο, το παράδειγμά σας είναι απόλυτα επιτυχημένο γιατί ακριβώς αυτό συνέβη και εκεί. Έτσι συνέβη τους πρώτους αιώνες. Έχουμε τώρα τον Νεστόριο, γνωστός αιρέας.
1: Πάμε στις αιρέσεις πια. Ναι.
0: Έτσι, έχουμε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, έχουμε την σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Σύνοδου για το πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε τα θέματα που αντιμετωπίζονται. Παράλληλα οι εορτασμοί για την Θεοτόκο είναι όπως τους περιγράψαμε. Να μην πούμε άλλες λεπτομέρειες, είναι σε αυτό το τοπικό επίπεδο. Στην συνέχεια όμως με τον Νεστόριο έχουμε και τους Νεστοριανίζοντες, έχουμε την γνωστή έκφραση ότι δεν είναι Θεοτόκος η Παναγία αλλά είναι Χριστοτόκος, ότι γέννησε, λέει, έναν Χριστό, έναν άνθρωπο δηλαδή, και μετά αυτός έγινε Θεός. Και φτάσαμε πλέον και στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, όπου έχουμε το ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως για την ένωση των φύσεων του Χριστού μας, τον Λεόντιο τον Βυζάντιο, ο οποίος μας μιλάει για το ενυπόστατον του λόγου. Όλα αυτά λοιπόν διασκεδάζει.

0: ταφινίζουν και το πρόσωπο της Θεοτόκου, αλλά και την Θεοτόκο, τον ρόλο της Θεοτόκου στο σχέδιο της θείας οικονομίας. Δεν είναι λοιπόν, όπως ειδωλολάτρες θα έλεγαν, η θεά Δήμητρα. Από την άλλη, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά εγέννησε, και απλά εκείνος που γεννήθηκε. Δεν έγιναν λοιπόν έτσι τα πράγματα, η Εκκλησία τα διδάσκει, και εκεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο η τιμή προς την Υπεραγία Θεοτόκο, μάλλον η τιμή για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αρχίζει να παίρνει άλλη δυναμική, και έχουμε και κάπου να έχουμε, θα πω εγώ τη λέξη σήμερα, ναούς, να έχουμε κάποιους ναούς επωνόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όχι ακόμα όπως με το στυλ που έχουμε σήμερα, εδώ έχουμε τον τάδε ναό που είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, ή τον άλλο ναό που είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Διότι υπενθυμίζω αυτό που είπαμε στην αρχή, ακόμα δεν έχουμε θεσμοθετημένες τις εορτές αυτές. Όμως η τιμή υπάρχει. Έχουμε λοιπόν ένα κάθισμα, θα το πούμε κάθισμα, είναι ένας μικρός χώρος ο οποίος είναι προς τιμήν της Θεοτόκου, βρίσκεται προς τη Βηθλεέμ, και μάλιστα ονομάζεται και το κάθισμα, λέει, του Μαυρικίου, κάθισμα της Θεοτόκου, που είναι το κτίριο σήκος του Μαυρικίου. Ο Μαυρικίος λοιπόν είναι ένας αυτοκράτορας, ο γνωστός, ο οποίος είναι και το πρόσωπο κλειδί εδώ για αυτό το αρχικό ερώτημα σε αυτήν την εκπομπή, πότε θεσμοθετήθηκε. Στα χρόνια λοιπόν του Μαυρικίου έρχεται και θεσμοθετεί ο αυτοκράτορας την 15η Αυγούστου ως ημέρα τιμής της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Θεοτόκου, για το γεγονός της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου.
1: Με ποιο σκεπτικό αυτή η ημερομηνία?
0: Υπήρχε το εξής. Σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, το κάθισμα της Θεοτόκου, ετοιμάτο εκεί στις 13 Αυγούστου, και γινόταν ένας εορτασμός. Βέβαια, οι λειτουργιολόγοι στις συγγραφές τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτό στις 13 Αυγούστου, το κάθισμα της Θεοτόκου εκεί στα Ιεροσόλυμα, εκεί κοντά 13 Αυγούστου, δεν εόρταζαν, όπως και εμείς προείπαμε, την κοίμηση της Θεοτόκου. Ήταν όμως, μάλλον, όπως κάποιοι λειτουργιολόγοι μας λένε, μας γράφουν στις μελέτες τους, ότι πρόκειται μάλλον για την ημερομηνία των εγγενείων αυτού του ναού. Και ξέρουμε, για να διευκολύνω λίγο και τους ακροατές, τα εγγένεια ενός ναού δεν είναι όπως σε ένα κοσμικό γεγονός, σε ένα κατάστημα όπου κάνουμε εγγένεια και γίνεται μια ωραία γιορτή. Για έναν ναό τα εγγένεια είναι ολόκληρη ακολουθία, ειδική ακολουθία με τροπάρια, ψαλμούς, αναγνώσματα και ειδική τελετουργία. Δεν είναι δηλαδή μια απλά κάνουμε μια λειτουργία, μπαίνουμε σε έναν μόλις χτίστηκε ο ναός και απλά έρχεται ένας ιερέας ή ένας μητροπολίτης και κάνει τη λειτουργία και έχουμε ναό. Δεν γίνεται έτσι. Γίνεται λειτουργία, αλλά με ένα ειδικό τυπικό, με μια ιερή ακολουθία που ονομάζεται ακολουθία επί εγγενείων ναού. Αυτά τα εγγένεια εορτάζονται σε κάθε ναό, και κάθε έτος εορτάζεται τη συγκεκριμένη ημερομηνία αυτά τα εγγένεια. Για παράδειγμα, στα Ιεροσόλυμα, θα πάω πάλι, έχουμε τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως, τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, στον Πανάγιο Τάφο. Είναι στις 13 Σεπτεμβρίου, την ημέρα δηλαδή μία μέρα πριν από την εορτή του Παγκοσμίου Ψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι η ημέρα των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως και εορτάζεται κατ' έτος. Δηλαδή, όποιος πάει στην εκκλησία θα ακούσει τροπάρια που να ψάλλονται για τα εγγένεια ενός ναού. Ο πιστός θα ακούει και θα λέει: μα για ποια εγγένεια λέμε? Λέμε για τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Άρα είναι πολύ σπουδαίο γεγονός τα εγγένεια, και έτσι λοιπόν κλείνω αυτή την παρένθεση και επανέρχομαι πάλι στο 13 Αυγούστου με 15 Αυγούστου, ότι στις 13 Αυγούστου γινόταν μια σύναξη συνάθρηση δηλαδή πιστών και εορτασμός, αλλά μάλλον αφορούσε στην ημερομηνία των εγγενείων αυτού του καθίσματος, του Ναϊδρίου τέλος πάντων, και όχι προς τιμήν του γεγονότος της εορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Από αυτό λοιπόν ο Μαυρίκιος, μέσα και σε αυτό το δογματικό κλίμα που αναλύσαμε προηγουμένως και με την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο και με τους Νεστοριανίζοντας, που έπρεπε να μπει ένα τέλος σε αυτή την αίρεση, η Εκκλησία για να βάλει τέλος στις αιρέσεις εισήγαγε τις εορτές και την υμνογραφία, η οποία η υμνογραφία αναδεικνύει την διδασκαλία της Εκκλησίας για την αγωμένη εορτή ή για το προβαλλόμενο γεγονός. Έτσι λοιπόν, στα χρόνια του Μαυρικίου, τέλη έκτου, αρχές 7ου αιώνα, για να διευκολύνω λίγο και στην χρονολογία, έχουμε τον Μαυρίκιο στα χρόνια της αυτοκρατορίας του να εισάγει επισήμως πλέον σε όλη την αυτοκρατορία, να γίνεται την 15η του μηνός Αυγούστου η εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως του Θεοτόκου και να τιμάται πλέον έτσι σε όλο τον κόσμο.
1: Είχε οριμάσει δηλαδή οι συνθήκες για να τιμάται επισήμως στο λειτουργικό κύκλο η κοίμηση, η μετάσταση της Θεοτόκου, έτσι.
0: Είναι ακριβώς, κύριε Καραγιουργά, είναι ακριβώς επιτυχημένη και αυτή η έκφρασή σας. Είχε οριμάσει. Είχαν γίνει όλες οι θεολογικές ζυμώσεις. Είχαν γίνει όλες οι συζητήσεις. Είχαν αναφανεί οι αιρέσεις και είχαν αντιμετωπιστεί εν συνόδο, όπως κάνουμε στην Εκκλησία μας. Είχαν περάσει και κάμποσα χρόνια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για εκείνη την εποχή. Θα κάνω την παρένθεση, σε τούτην εδώ την εποχή γίνεται κάτι σήμερα εδώ και είναι με το διαδίκτυο, με τα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνεται απ' άκρη εις άκρη. Εν εκείνη την εποχή γινόταν κάτι στην Κωνσταντινούπολη ή γινόταν κάτι στα Ιεροσόλυμα, όπως η τιμή για την Θεοτόκο που μιλάμε τώρα, δεν μεταφερόταν αυτόματα παντού. Θα έπρεπε κάποιος άνθρωπος να πάει από τα Ιεροσόλυμα στο κάπου και σε αυτό το κάπου να περιγράψει τι γινόταν. Όπως άλλωστε και η περιοδίωση του Αποστόλου Παύλου, αυτό λένε, ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος και μίλησε και ευαγγελίσατο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο γίνανε όλα αυτά, ορίμασε η κατάσταση, η διδασκαλία της Εκκλησίας αποκρισταλώθηκε, εδραιώθηκε μέσα στους πιστούς αυτό το τι είναι το πρόσωπο της Θεοτόκου και ποιος είναι ο ρόλος της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Και εκεί ποια είναι και η τιμή της μέσα στην λατρευτική πράξη της Εκκλησίας. Εξού και είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Έχουμε τον Άγιο,
1: η Παναγία.
0: Έχουμε την Αγία.
1: Η Παναγία.
0: Η Θεοτόκος είναι η υπεραγία και η Παναγία.
1: Και βρίσκεται η ευκαιρία των εγγενείων του ναού για να δοθεί αυτή τη χρονική στιγμή η κοίμηση. Είχαν προηγηθεί όμως οι εορτές της Παναγίας, η γέννηση και τα λοιπά. Πρέπει να ελήφθη και αυτό υπόψη, έτσι δεν είναι?
0: Η εορτή της του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, θα πάω εκεί λίγο, επειδή μαρτυρείται στα Ευαγγέλια, στον Ευαγγελιστή Λουκά. Είναι γνωστό ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ένας εκ των 72 Αποστόλων, είχε τις μαριανικές λεγόμενες πηγές για την καταγραφή του Ευαγγελίου του, δηλαδή βρισκόταν πολύ κοντά στο περιβάλλον της Θεοτόκου, και γι' αυτό είναι και ο Ευαγγελιστής που μας μιλάει για τα πρόσωπα της Θεοτόκου, για τα γεγονότα του βίου της Θεοτόκου, όπως είναι ο Ευαγγελισμός της, καθώς επίσης και για τα Χριστούγεννα που μας δίνει κάποιες λεπτομέρειες που δεν μας δίνουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Εκεί λοιπόν έχουμε τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου να υπάρχει. Για παράδειγμα, έχουμε στη Ναζαρέτ από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, έχουμε την Βασιλική, ένα ναό δηλαδή που είχε αναγείρει στη Ναζαρέτ. Και στη Ναζαρέτ ήταν κατά παράδοση, είναι ο οίκος στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο Ευαγγελισμός. Έχουμε λοιπόν γιορτές προς την Θεοτόκο. Έχουμε δηλαδή από την Αγία Ελένη, έχουμε το προηγούμενο της ανεγέρσεως ενός ναού προς τιμήν του γεγονότος, και εδώ είναι η διαφοροποίηση, κυρία Καράγιωργα, έχουμε ναό προς τιμήν του γεγονότος του ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Θα μου πείτε, τιμούμε τη Θεοτόκον, τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τα Χριστούγεννα. Και γι' αυτό ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου έχει τοποθετηθεί την 25η Μαρτίου, αφού έχει 9 μήνες απόσταση
1: από
0: την 25η Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία γεννήθηκε ο Χριστός μας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ναούς για ένα γεγονός. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό το θέμα και από την Παλαιά Διαθήκη. Θα πάω πάλι στο πρόσωπο της Θεοτόκου, θα πάω λίγο εκεί στο όραμα που είδε ο προπάτορας αναβαινόντων και καταβαινόντων τους ουρανούς των αγγέλων από μία κλίμακα. Αυτήν την κλίμακα λοιπόν, αυτή η κλίμαξη είναι η Θεοτόκος και είναι η προτύπωση της γεννήσεως του Χριστού μας. Εκεί ο προπάτορας που είδε αυτό το όνειρο έκαμε έναν βωμό προς τον Θεό. Άρα από την Παλαιά Διαθήκη, όπου συμβαίνει γεγονός, θα το τονίσουμε για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για όσα προείπαμε, όπου συμβαίνει ένα γεγονός θεωρείται ότι είναι ιερός αυτός ο τόπος και εκεί αναγείρεται ένα ιερό προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όπως και ο προπάτορας εκεί, επειδή είδε αυτό το όραμα, έκαμε αυτό το ιερόν, έτσι και η Αγία Ελένη, και επειδή ήξερε από την τοπική εκκλησία πάλι και τις τοπικές πληροφορίες ότι η υπεραγία Θεοτόκος στη Ναζαρέτ σε αυτό το σημείο έγινε ο ευαγγελισμός της, εκεί λοιπόν έχτισε έναν ναό. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν είχαν δημιουργηθεί και οι συνθήκες και ξανά χρησιμοποιώ και εγώ την έκφρασή σας, ορίμασαν οι καταστάσεις και η ήδη προϋπάρχουσα τιμή προς την Θεοτόκον όλους αυτούς τους αιώνες προτού ο Μαυρίκιος δηλαδή εκδώσει το διάταγμά του, είχε οριμάσει η κατάσταση, είχαν δημιουργηθεί ακολουθίες και έρχεται ο Αυτοκράτορας και το θεσμοθετεί πλέον μέσα στο εορτολόγιο της Εκκλησίας, μέσα στο εορτολόγιο της Αυτοκρατορίας, και ορίζει πλέον τη 15η Αυγούστου να είναι η μέρα τιμής προς την Θεοτόκο, η οποία προϋπήρχε, όπως είπαμε, ως ημερομηνία για τιμή αυτού του γεγονότος.
1: Και μέχρι τότε η μεγάλη γιορτή του Αυγούστου ήταν φυσικά η μεταμόρφωση.
0: Η μεταμόρφωση έχει άμεση σχέση με τον Τίμιο Σταυρό και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε εκτενέστερα.
1: Έχει γίνει εκπομπή γι' αυτό. Απλά το λέω ότι μέχρι τότε ήταν αυτές οι γιορτές. Μετά εισάγεται από το Μαυρίκιο και μετά, όπως μας είπατε, από τον 7ο αιώνα στην ουσία και μετά, η τιμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και σιγά σιγά γίνεται αυτό που ζούμε σήμερα.
0: Και η επέκταση, θα λέγαμε, της νηστείας, της 15ημέρου νηστείας, διότι πολλοί ρωτούν γιατί τελικά της μεταμορφώσεως καταλύουμε ηχθείας, ψάρι.
1: Παλιά κατέλυαν κρέας πριν την έλευση της κοιμήσεως.
0: Γιατί ήταν μια μεγάλη δεσποτική εορτή και εκεί γινόταν κατάλυση στο κρέας. Όταν εισήχθη στον εορτασμός αυτού του γεγονότος στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, τότε προς έξαρση και καλύτερη προετοιμασία δημιουργήθηκε, μάλλον επεκτάθηκε η ήδη προϋπάρχουσα νηστεία για τη μεταμόρφωση, επεκτάθηκε και προς τον 15 Αύγουστο, προς την 15 Αυγούστου, 14 για την ακρίβεια, για την καλύτερη προετοιμασία των πιστών για να βιώσουν και να εορτάσουν βιωματικά πλέον αυτό το κορυφαίο γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Και από τότε ξεκινούν να κτίζονται και ναοί, προς τιμή, περισσότερο δηλαδή προς τιμή της κοιμήσεως. Ξεφεύγει από το τοπικό πια επίπεδο, έτσι, αυτό που
0: ακριβώς
1: μας λέγατε.
0: Βέβαια, έχουμε πλέον το διάταγμα του, την απόφαση του Αυτοκράτορος και πλέον τα πράγματα ήδη είχαν αρχίσει να υπάρχουν, όπως είπαμε από πριν, ναίδρια, καθίσματα όπως ονομάζονταν, έχουμε ορτασμούς, έχουμε τα ιτινεράρια, τα οδηπορικά. Πήγαιναν άνθρωποι δηλαδή στα Ιεροσόλυμα και κατέγραφαν εν είδη ημερολογίου. Όπως στη σημερινή εποχή, εμείς μπορούμε να τραβήξουμε ένα βίντεο και να πούμε κάποιες φωτογραφίες. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, κατέγραφαν το ημερολόγιο.
1: Όπως η εθερία, κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς, όπως η εθερία. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έχουμε αρκετές πληροφορίες ότι γίνονταν πάλι στο τοπικό επίπεδο μέχρι και τον 7ο αιώνα συνάξεις προς τιμήν του γεγονότος αυτού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γιατί ήταν κάτι που το ζούσαν και το έβλεπαν και από γενιά εις γενιά μεταδιδόταν ό,τι είχε ζήσει η τοπική εκκλησία. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, έχουμε τους πατέρες της εκκλησίας. Θα πάμε στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος έχει κάνει 3 διαφορετικές ομιλίες, λόγους πανηγυρικούς, θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα, το κήρυγμά του για την εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως του Θεοτόκου. Έχουμε τον Γερμανό, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε τους πατέρες, λοιπόν, αυτούς, οι οποίοι γράφουν στους λόγους τους όλες τις πληροφορίες από την τοπική εκκλησία για το γεγονός αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς καλύπτουμε αυτή την άγνοια που έχουμε από τα, επειδή τα Ιερά Ευαγγέλια, όπως είπαμε, δεν μας μιλούν για την κοίμηση της Θεοτόκου. Έχουμε, λοιπόν, τους πατέρες της Εκκλησίας, που Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, 645, έχουμε τον 7ο αιώνα, έχουμε εκεί να συλλέγει όλες τις πληροφορίες, να κάνει αυτές τις σε διαφορετικές χρονολογίες ομιλίες, και στη συνέχεια, βέβαια, έχουμε, και εδώ είναι το ζήτημα, τους ύμνους της Αγίας μας Εκκλησίας για αυτήν την εορτή, όπου βλέπουμε μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας την ανάπλαση όλων αυτών των πληροφοριών, δοσμένη με το μετρικό σύστημα της υμνογραφίας και φυσικά με τους ήχους της εκκλησιαστικής μας μουσικής, και έτσι την ανάδειξη της διδασκαλίας της Αγίας μας Εκκλησίας για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για το γεγονός της μεταστάσεως. Και εκεί, στους ύμνους, θα πρότεινα να σχολιάσουμε κάποια πράγματα στη συνέχεια, κυρία Καράγιουργα, για να δούμε το ιστορικό υπόβαθρο της εορτής. Οι ύμνοι μιλούν για την ιστορία της εορτής, το τι κάνανε και το πώς περιγράφουν την όλη τελετουργία για την κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Πολύ ωραία, ακούμε την ώρα και το σήμα και μας τους αναλύεται.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Και κύριε Πανάγου, ας πάμε, λοιπόν, στους ύμνους, που αφού θεσμοθετείται πια η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον 7ο αιώνα επί Μαυρικίου Αυτοκράτορα και μπαίνει στο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας, αυξάνονται και οι ύμνοι, γράφονται ακολουθίες, έτσι δεν είναι? Και ποιοι τις έγραψαν και τι γίνεται μέχρι σήμερα?
0: Έτσι. Εδώ πέρα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που χαριτώνει τους ανθρώπους στην Εκκλησία και τους δίδει τα χαρίσματα. Οι ιεροί υμνογράφοι, με το χάρισμα που έχουν από τον Άγιο Θεό και τις πληροφορίες που έχουν, μας κάνουν όλους αυτούς τους υπέροχους ύμνους για την εορτή αυτή. Οι υμνογράφοι, ας υπενθυμίσουμε το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ας υπενθυμίσουμε το όνομα του Κοσμά, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται εκεί, στα ίδια μέρη, και εκείνος ψάλλει και συνθέτει ύμνους, υμνογραφήματα υπέροχα, και εμείς στην Αγία μας Εκκλησία μέχρι και σήμερα αυτά ψάλουμε, αυτά ακούμε, αυτά χαιρόμαστε με την υπέροχη αυτή μουσική. Άλλος ένας σπουδαίος υμνογράφος, κατά, κατά την έκφραση σπουδαίος υμνογράφος. Όλοι οι υμνογράφοι είναι σπουδαίοι. Η σπουδαιότητα του υμνογραφήματός του έγκυται στο ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην εποχή και γνωρίζει και εκείνος πληροφορίες από την τοπική παράδοση. Και μιλάω για τον Γερμανό, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Σε αυτούς τους τρεις θα σταθούμε λιγάκι. Θα υπενθυμίσω ότι οι ύμνοι έχουν δικό τους μετρικό κείμενο, μετρικό πρότυπο, και θα πούμε το εξής. Στον Εσπερινό, τους πρώτους ύμνους που ακούμε, τα λεγόμενα στιχερά, είναι το «Ο του παραδόξου θαύματος». Λέω μόνο μία φράση έτσι για να δείξω και την πρωτοτυπία. Αυτός ο ύμνος, στην Εκκλησία έχουμε διάφορους ύμνους οι οποίοι είναι οδηγοί για κάποιους άλλους ύμνους. Έτσι λοιπόν αποτελούν το πρότυπο. Έχουμε λοιπόν για παράδειγμα το «Τι υπερμάχο». Το «Τι υπερμάχο», τα λόγια του συνετέθησαν, η μουσική του συνετέθη για το «Τι υπερμάχο», πρωτοτύπος, και από εκεί και πέρα, σαν το «Τι υπερμάχο», ψάλουμε με την ίδια μουσική άλλα λόγια για άλλους Αγίους, άλλες Αγίες, για άλλα γεγονότα. Κατά αυτή την έννοια, αυτά τα τροπάρια ονομάζονται αυτόμελα. Και ένα από τα αυτόμελα είναι το πρώτο τροπάριο που ακούμε στον Εσπερινό της κοιμήσεως Θεοτόκου. Δηλαδή, τα λόγια αναφέρονται στην κοίμηση της Θεοτόκου, έχουν πρωτοτύπως, η μουσική γράφτηκε για αυτά τα λόγια, και κατ' επέκταση σε όλο το λειτουργικό έτος έχουμε και εορτές άλλων Αγίων ή Αγίων γυναικών ή Αγίων ανδρών, όπου χρησιμοποιείται αυτή η μουσική, αλλά φυσικά με άλλα λόγια. Το πρώτο λοιπόν αυτό τροπάριο, το αυτόμελλον, είναι το «Ο του παραδόξου θαύματος». Διαβάζω μόνο τα λόγια για να δούμε πώς περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο το τι συνέβη. «Ο του παραδόξου θαύματος» είναι ένα παράδοξο θαύμα, ότι η πηγή της ζωής, η Θεοτόκος, εν μνημείο τίθεται σε ένα μνημείο, και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εδώ μνημονεύεται από την Παλαιά Διαθήκη η κλίμακα που είδε ο προπάτορας στο Ενύπνιον, και είναι η κλίμακα η οποία είναι η Θεοτόκος, η πρωτύπωση Θεοτόκου. Και αυτό το ακούμε άλλωστε και στους χαιρετισμούς του Θεοτόκου. Χαίρε κλίμαξ, διείς κατέβει ο Θεός. Και εδώ πέρα έχουμε το τροπάριο αυτό να αναπλάθεται και να λέει «και κλίμαξ προς ουρανών, ο τάφος γίνεται». Εδώ έχουμε τον τάφο να γίνεται κλίμακα προς τον ουρανό. «Εφραίνου Γεθσημανή», συνεχίζει το τροπάριο, «της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος. Βοήσομεν οι πιστοί τον Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίαρχον», και εμείς βοώμεν προς τη Θεοτόκο όπως και ο Γαβριήλ της είχε πει, «και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το Μέγα Έλεος».
1: Εδώ μας δίνει και τον τόπο γέννησης της Θεοτόκου και τον Ευαγγελισμό, έτσι.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Έχουμε και μια διαφοροποίηση όμως. «Το χαίρε και χαριτωμένη μετά σου ο Κύριος», όντως, όπως πολύ εύστοχα μας θυμίσατε, αναφέρεται στον Ευαγγελισμό. Είναι τα λόγια του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος μας λέγει από την πηγή που έχει, όχι την Παναγία, ότι ήρθε ο Γαβριήλ και της είπε «χαίρε και χαριτωμένη Κύριος μετά σου» και ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Όμως εδώ πέρα τα ίδια λόγια έχουν άλλο νόημα, γιατί η Θεοτόκος, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και αναλύεται αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας στα επόμενα τροπάρια, η Θεοτόκος εκοιμήθη στη Δημοτική, θα το πω, απέθανε κανονικά, αλλά ο Υιός και Θεός, ο Υιός της και Θεός, δεν ήθελε να επιτρέψει το σώμα της Θεοτόκου, το οποίο έδωσε την ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση διότι γεννήθηκε από την Θεοτόκο. Δεν ήθελε να επιτρέψει αυτό το σώμα να γνωρίσει τους νόμους της φθοράς των σωμάτων όταν ένας άνθρωπος και κοίμηται, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε την κίνηση της Θεοτόκου και έχουμε και τον όρο ο οποίος εισάγεται τον Άγιο Άνη τον Δαμασκηνό, θα το δούμε παρακάτω, τον όρο μετάστασης. Άρα τι μας λέγει η διδασκαλία της Εκκλησίας? Η Θεοτόκος πρώτον εκοιμήθη, ετάφη, πέθανε δηλαδή, ετάφη στη Γετσημανή, έξω και το τροπάριον, και στη συνέχεια ο Χριστός παραλαμβάνει την ψυχή της. Εδώ λοιπόν το τροπάριο τι μας λέγει? Εδώ διαζωγραφούνται η διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Όταν λέει το τροπάριο «βοήσομεν πιστοί», εμείς δηλαδή που είμαστε τώρα γύρω στη Γεστημανή, τον Γαβριήλ και εκτιμένη ταξίαρχον, έχοντας σαν ταξίαρχο τον Γαβριήλ, να τη πούμε τι? «Και χαριτωμένη χαίρεμετα σου ο Κύριος», με την έννοια ότι ο Χριστός ο Κύριος παραλαμβάνει τώρα πλέον την ψυχή της. Και έτσι η Θεοτόκος μεθύσταται μετάστασης, πηγαίνει στους ουρανούς, επειδή την παίρνει ο Υιός και Θεός. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος απέθανε, εκοιμήθη, έγιναν όλα τα νεκρικά ταφικά έθιμα, ετέθη στο μνημείον, στη Γετσημανή, και στη συνέχεια ο Χριστός παράβει την ψυχή της και το σώμα της. Και γι' αυτό δεν έχουμε, όπως έχουμε το σώμα του Αγίου ή της Αγίας, δεν έχουμε το σώμα της Θεοτόκου, γιατί το σώμα μετέστη με την ψυχή της προς τους ουρανούς. Και αυτό είναι πλέον η έννοια αυτής της έκφρασης, «και χαριτωμένη χαίρεμετα σου ο Κύριος», διότι σύμφωνα με την παράδοση ο Κύριος είναι μετά της Θεοτόκου, παραλαμβάνοντας την ψυχή της και το σώμα της, και η οποία μεθύσταται προς ουρανούς.
1: «Και εσύ, και Θεέ μου, παράλαβέ μου το σώμα στην παράκληση».
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι το άλλο τροπάριο, το οποίο επίσης έχει αυτό ακριβώς την υπόμνηση. Το δεύτερο στοιχερό λέγει «βαβέ των σών μυστηρίων αγνή του υψίστου θρόνος ανεδείχθης δέσποινα και γήθεν προς ουρανών μετέστη σήμερον». Αφού ήταν ο θρόνος του υψίστου, του Θεού, τώρα σήμερα μεθύσταται, μετέστη προς ουρανών σήμερον. Μεθύσταται προς τους ουρανούς. Βλέπουμε τα ίδια τα τροπάρια δηλαδή, την διδασκαλία της Εκκλησίας να αναδεικνύεται και να διακηρύτεται ορθώς, με τον σωστό τρόπο και με τη σωστή επιλογή των όρων, για να μην μείνει χώρος για αυτά που είπαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής περί αιρέσεων και περί αντιλήψεων που δεν συνάδουν με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Μετέστη λοιπόν προς τον ουρανόν. «Η δόξα σου», λέει το τροπάριο ευπρεπής, «θεοφεγγέσιν εκλάμπουσα χάριση», ωραίες εκφράσεις για το φως και για την χαρά, «παρθένη συν τη μητρή του βασιλέως, προσύψωσε πάρθητε», και μετά πάλι τα λόγια του Γαβριήλ, «και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος». Ακριβώς για τον ίδιο λόγο τονίζεται ότι ο Χριστός παραλαμβάνει την ψυχή και το σώμα της Θεοτόκου. Το τρίτο τροπάριο στον Εσπερινό που το ακούμε έχει επίσης έχει πάρα πολλές ωραίες εικόνες, όπου παρουσιάζει τους αγγέλους, τα τάγματα των αγγέλων, τα ονοματίζει τα εννέα τάγματα των αγγέλων, να περιμένουν την επάνωδο, την είσοδο της Θεοτόκου στους ουρανούς, την οποία έχει ο Υιός της και Θεός. Γράφει ο τροπάριο λοιπόν «την συν δοξάζουσιν κοίμησιν». Το επισημαίνω, κοίμησιν, θάνατος. Έχει σημασία ότι διακηρύτεται τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και εδώ. «Την συν δοξάζουσιν κοίμησιν, εξουσίε, θρόνη, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφίμ». Είναι τα ονόματα των αγγελικών ταγμάτων αυτά, όπως παραδίδεται από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. «Αγάλλονται γηγενείς επί τη θεία σου δόξη κοσμούμενη», εμείς είμαστε οι γηγενείς, «προσπίπτουσι βασιλείς, συν αρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσι». «Και χαριτωμένη χέρι», πάλι τα λόγια του Γαβρίλ. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι βασιλείς οι οποίοι προσπίπτουν? Έχουμε και άλλη πληροφορία για έναν ναό που είχε χτίσει ο αυτοκράτορας Μαρκιανός. Είμαστε στο 450, ο Μαρκιανός είναι και στο 450 αυτοκράτορας. Προς τιμήν της Θεοτόκου, τον έκτισε τον ναό στη Γεθσημανή. Εκεί έχουμε στη συνέχεια τον αυτοκράτορα, ο οποίος, ο Μαυρίκιος, ο οποίος θεσμοθετεί την εορτή στο 15 Αύγουστο, όπως είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχει αυτή η ημερομηνία 13 Αυγούστου, 15 Αυγούστου, και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι προφανώς εδώ υπονοείται ότι πήγαινε κάποιος αυτοκράτορας και παρίστατο σε αυτές τις εορτές προς τιμήν της Θεοτόκου, στην Κύμη Θεοτόκου, και προφανώς το προσπίπτουση βασιλής να υπονοεί ότι κάποια στιγμή βρισκόταν και κάποιος, και αυτό διαζωγραφίζεται και στο τροπάριο και διακηρύτεται. Στη συνέχεια, κυρία Καράγιωργα, έχουμε ένα υπέροχο πρωτότυπο και άπαξ λεγόμενο σε όλη την υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Ένα και μοναδικό τροπάριο προς τιμήν της Θεοτόκου, το οποίο ψάλεται εν αντιθέσει με όλα τα δοξαστικά τροπάρια που έχουμε για τους Αγίους, ψάλλονται όλα σε έναν ήχο. Οι ήχοι της μουσικής μας είναι 8. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και η πλαγή τους. Και όλα τα τροπάρια όλων των Αγίων είναι γραμμένα σε έναν από αυτούς τους ήχους. Έτσι λοιπόν έχουμε το δοξαστικό της Αναστάσεως, του Χριστού μας. Είναι Αναστάσεως ημέρα, είναι ο πλάγιος του πρώτου. Ένας ήχος. Όπως επίσης δοξαστικό του Ευαγγελισμού, που είναι η γιορτή της Θεοτόκου. Και εμένα επιλέγω αυτές τις γιορτές. Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου είναι Απεστάλη Γαβριήλ. Είναι ήχος πλάγιος του Δευτέρου. Σε έναν ήχο, σε αυτόν. Τον 15 Αύγουστο ψάλεται το τροπάριο Θεαρχείο Νεύματι. Θα το πούμε όλο, θα πούμε όλους τους στίχους. Είναι υπέροχο. Θεαρχείο Νεύματι είναι οι πρώτες λέξεις του, το οποίο ψάλεται κομμάτι-κομμάτι, φράση-φράση, είναι ντυμένη, επενδεδημένη και με τους 8 ήχους, όλο το δοξαστικό. Δηλαδή, κάθε μία φράση είναι στον πρώτο ήχο, στη συνέχεια είναι στον πλάγιο του πρώτου ήχου, το υπόλοιπο είναι στον δεύτερο ήχο, το υπόλοιπο εν συνεχεία είναι σε πλάγιο του δευτέρου, και έτσι εξαντλούνται οι ήχοι της εκκλησιαστικής μας οκτοηχίας. Mm. Τα λόγια είναι καταπληκτικά και αξίζει να τα διαβάσουμε, γιατί είναι η ιστορία και η θεολογία της εορτής. Μέσα σε ένα τροπάριο λοιπόν ακούμε και τους 8 ήχους της εκκλησιαστικής μας μουσικής, αλλά ταυτόχρονα ωφελούμαστε, διότι μαθαίνουμε και την ιστορία αλλά και την θεολογία της εορτής. Σε το πρώτο κομμάτι λοιπόν του δοξαστικού αυτού λέει το εξής: Θεαρχείο Νεύματι, πάντοθεν η Θεοφόρη Απόστολη, υπό νεφών μεταρσίως ερώμενη. Δηλαδή, με ένα πνεύμα, με όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι βρίσκονταν στο κήρυγμα, στον Ευαγγελισμό, στα πέρατα της Οικουμένης, υπό νεφών, τους πήραν νεφέλη και τους μετέφερε στη Γεθσημανή. Στη συνέχεια το τροπάριο λέει το εξής: Καταλαβώντες το πανάχραντον και ζωαρχικόν σου σκήνος, εξόχως εισπάζοντο. Και αφού έφτασαν στη Γεθσημανή, στην κλίνη όπου είχε εναποτεθεί το σώμα της Θεοτόκου, αφού είχε πεθάνει, κοίμηση της Θεοτόκου, έχουν σταθεί γύρω στο ζωαρχικόν σκήνος και εξόχως εισπάζοντο. Στη συνέχεια το τροπάριο, τώρα σε ήχο δεύτερο, λέγει «Εδέ υπέρτατη των ουρανών δυνάμεις», μιλά για τους αγγέλους τώρα, τα αγγελικά τάγματα, «συν το οικείο δεσπότη παραγενόμενε». Με τον Χριστό δηλαδή, βρίσκονταν εκεί. Και συνεχίζει το τροπάριο, τώρα στον πλάγιο του Δευτέρου ήχο, το Θεοδόχον και ακρεφνέστατον σώμα, της Θεοτόκου προπέμπουσε, το δέει κρατούμενε, το με δέος, το έχει στην δοτική εδώ, το δέει κρατούμενε, με δέος είχαν σταθεί απέναντι σε αυτό, υπερκοσμίως δε προόχοντο και αοράτος ευών, δηλαδή έψαλαν και οι άγγελοι που παρευρίσκονται εκεί, τεσσανωτέρες ταξιαρχίες, πάλι στη δοτική, και τι έλεγαν, ιδού η παντάνασα, άνασα η βασιλίσσα, η βασίλισσα πάντων, παντάνασα, Παναγία, παντάνασα, ιδού η παντάνασα Θεόπες, που γέννησε, είχε παιδί τον Θεό, παραγέγονεν. Άρα δείχνει μέχρι εδώ το δοξαστικό τροπάριο αυτό πώς περιμένουν στους ουρανούς οι αγγελικές δυνάμεις τον Χριστό με το σώμα και την ψυχή της Θεοτόκου. Συνεχίζει το τροπάριο, είναι ήχος τρίτος, άρατε πύλας, ανοίξτε τις πόρτες δηλαδή, και ταύτην υπερκοσμίως δέξαστε, και αυτή να την υποδεχθείτε υπερκοσμίως. Κάνω μία έτσι μεταφορά του όρου κόσμιος. Ο κόσμος είναι ο διάκοσμος. Σήμερα κόσμος εννοούμε άλλο στη δημοτική. Okay. Στην γλώσσα την λειτουργική, στην γλώσσα την εκκλησιαστική, ο κόσμος είναι ο διάκοσμος. Και έχει κρατηθεί η λέξη αυτή και στις λατινογενείς γλώσσες, όπου λέμε την λέξη στα γαλλικά decoration, decoration στα αγγλικά. Είναι δηλαδή η διακόσμηση. Έχει μείνει από αυτό. Ο κόσμος λοιπόν είναι ο διάκοσμος, είναι ο στολισμός. Άρα υπερκοσμίως υποδέξαστε, εννοεί με κάθε λαμπρότητα και στολισμό να δεχτείτε, πια την ονοματίζει, την χαρακτηρίζει μετά και λέγει, της αποδίδει τους υπέροχους αυτούς επιθετικούς προσδιορισμούς, την του αενάου φωτός μητέρα. Ο Χριστός γεννιέται από την Παναγία, η μητέρα του είναι το φως και είναι το αέναον φως, οπότε έρχεται η μητέρα του αενάου φωτός του Χριστού. Σε ήχο πλάγιο του τρίτου ή βαρύ, όπως τον ονομάζουμε στην εκκλησιαστική μας μουσική, συνεχίζει το τροπάριο και λέγει, δια ταύτης γάρ, διότι εξ αυτής της Θεοτόκου, υπαγγενής των βρωτών, σωτηρία γέγονε. Έγινε δηλαδή η σωτηρία όλων των ανθρώπων, παγγενής, όλο το γένος των βρωτών. Βρωτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουμε. Αυτή λοιπόν, αυτό το βρωτός πλέον έχει λυτρωθεί και έχει σωθεί. Και η Θεοτόκος είναι εκείνη που γέννησε τον σωτήρα Χριστό. Και συνεχίζει το τροπάριο, ή ατενίζειν ουκ ισχύομεν, την οποία δεν μπορούμε δεν αντέχουμε να την δούμε, και ταύτην και ταύτη σε δοτική, άξιον γέρας απονέμην αδύνατον. Και δεν μπορούμε να της αποδώσουμε το άξιον γέρας, εκείνο το οποίο μπορούμε να της απονείμουμε.
1: Και το τελειώνει γέρας που, εξηγήστε μας τι σημαίνει, γιατί δεν έχει να κάνει με τα γεράματα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Να μας πείτε για το γέρας τι σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εδώ είναι το ζήτημα. Όπως οι λέξεις έχουν ταξιδεύσει και έχουν χάσει το αρχικό τους
1: νόημα. Το νόημα, το αρχικό
0: τους. Το νόημα, ναι, yeah. Την ενοιολογική τους έτσι φόρτιση. Το γέρας είναι στα νέα ελληνικά ένα τιμητικό δώρο, το οποίο, κοιτάξτε, μου έρχεται στο νου, να το πούμε έτσι για να είναι ακόμα πιο εύκολο. Θα πάμε λίγο στον λόγο υπέρ κτησιφόντος περί του Στεφάνου, θα το πω έτσι, στους αρχαίους Έλληνες. Γέρας είναι λοιπόν το δώρο που δίνουμε και απονέμουμε σε έναν νεκρό. Τα δώρα, οι τιμές, δικαιώματα, προνόμια που δίνουμε σε έναν νεκρό τιμητικά. Θα λέγαμε όταν κάποιος στρατιωτικός πέσει στο καθήκον, του απονέμεται μετά τον θάνατο ένα τιμητικό μετάλλιο. Αυτό λοιπόν είναι μία έτσι λέξη που μπορεί έτσι να μας δώσει λίγο το περιεχόμενο του όρου του ενοιολογικού, πώς ξεκίνησε, γι' αυτό είπα υπέρκτηση φόντος, για να δούμε πώς ακριβώς είναι στην υμνογραφία μας αυτό. Άρα γέρας είναι αυτό το προνόμιο και η τιμή και η δόξα που αποτείεται σε κάποιον άνθρωπο εξαιτίας της αρετής τους, της αρετής του ο άνθρωπος αυτός ή της ηθικής του στάσεως. Εμείς λοιπόν άξιον γέρας λέει απονέμεινα δύνατον. Δεν βρίσκουμε δηλαδή λόγια για να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας και την αγάπη μας προς τη Θεοτόκο, δεν βρίσκουμε και τα κατάλληλα λόγια για να απονέμουμε αυτό το προνόμιο και αυτή την τιμή για, σε αυτό το πρόσωπο. Ατενίζειν ουκ ισχύομεν και ταύτη άξιον γέρας απονέμειν αδύνατο. Και τελειώνει το προξευτικό, ταύτης γάρ το υπερβάλλον, και είναι η δικαιολόγηση αυτού το ότι δεν μπορούμε να απονέμουμε ένα άξιον γέρας. Ταύτης γάρ το υπερβάλλον υπερέχει πάσαν έννοιαν. Γιατί όλο αυτό το υπερβάλλον, όλο αυτό που είναι πάνω από εμάς, που έχει κάνει η Θεοτόκος, το ανερμήνευτον μυστήριον, υπερέχει πάσαν έννοια. Επομένως, δεν μπορεί να αγγίξει η λογική μας τα όρια του υπέρ για να μπορέσει να εκφράσει με λόγια την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Πραγματικά υπέροχα λόγια, τα οποία είναι η τιμή της Εκκλησίας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Τα τελευταία λόγια σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, διό άχραντε Θεοτόκε, είναι μια προσευχή τώρα ημών προς την Θεοτόκο. Διό άχραντε Θεοτόκε, κλητική προσφώνηση, αΐ συν ζωηφόρο βασιλή, πάντοτε με τον βασιλέα που έφερε τη ζωή, τον Χριστό, και τόκο ζώσα, τόκο ο τόκος με δοτική, πρέσβευε διηνεκώς. Τι ζητάμε από τη Θεοτόκο? Να πρεσβεύει για μας πάντοτε και να περιφρουρήσε και σώσε από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαία σου, την γάρ συν προστασίαν και κτήμεθα εις τους αιώνας αγλαφανώς μακαρίζοντες. Κλείνει πάλι σε ήχο πρώτο με αυτά τα λόγια το δοξαστικό. Είναι λοιπόν ένα δοξαστικό που τροπάριο, το οποίο έχει όλη την ιστορία και θεολογία της εορτής, μας μιλά για τα γεγονότα που συνέβησαν, για τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την κοίμηση και μετάσταση της Θεοτόκου, και καταλήγει στο τέλος με αυτήν την όμορφη προσευχή να μας περιφρουρεί και να σώζει και περιφρουρήσε και σώσε από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαίαν σου, γιατί με τη δική της προστασία πορευόμαστε στη ζωή μας.
1: Αυτή η εναλλαγή των ήχων έχει και κάποια δικαιολογία, κύριε Πανάγου?
0: Είναι πρωτοτύπος και είναι ένα εκ των δοξαστικών το οποίο δεν έχει όμοιό του. Οι ήχοι έχουν, κάθε ένας από τους ήχους έχει ένα ήθος με θήτα. Το διδασκόμαστε αυτό στη μουσική. Και κάθε ήχος δίνει κάποια, άλλος ήχος έχει, είναι πένθυμος, άλλος ήχος είναι πανηγυρικός, άλλος ήχος είναι δοξολογικός, και κάθε ένας από αυτούς τους ήχους τους ξέρουμε, ξέρουμε το ήθος του κάθε ήχου, όπως είπα το διδασκόμαστε στα οδεία αυτό και γνωρίζουμε, ο πρώτος ήχος είναι αυτό, ο δεύτερος εκείνο, ο πλάγιος του δευτέρου είναι πένθυμος, και τα λόγια που ντύνονται με τον κάθε ήχο ακολουθούν και το ήθος αυτού του ήχου. Έτσι βλέπουμε στον πρώτο ήχο και στον πλάγιο του πρώτου, ο πλάγιος του πρώτου είναι ο ήχος που ψάλλουμε, το «Η ζωή εν τάφου». Εκεί τα λόγια είναι «καταλαβώντας το πανάχρατον και ζωαρχικόν σου σκήνος». Δηλαδή μιλάει για τους αποστόλους που ήταν γύρω από τον τάφο της Θεοτόκου. Και είναι ντυμένα αυτά τα λόγια με ήχο πλάγιο του πρώτου, και πάμε κατευθείαν, ο νους μας γυρίζει στην Μεγάλη Παρασκευή στον τάφο του Χριστού, όπου έχουμε πάλι το Ιζωγέν τάφο σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Άρα πολύ καλό και αυτό το ερώτημά σας, κύριε Καράγιωργα, γιατί
1: και πολλά άλλα ερωτήματα, αλλά ο χρόνος τέλειωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι τον κύριο Πανάγου, τον κύριο Χρήστο Πανάγου, θεολόγο, μουσικό δάσκαλο, ιεροψάλτη και όχι μόνο, διευθυντή οδείου, υποψήφιο διδάκτορα στα λειτουργικά, που μας μίλησε για την κοίμηση της Θεοτόκου από λειτουργικής απόψεως. Ακούσατε την εκπομπή «Σύσταση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τσαναβάρη στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε!

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμό, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στο στόχαστρο του αλβανικού εθνικισμού που συντηρείται και συνεχίζει να καλλιεργείται στο Κόσοβο, βρέθηκε για άλλη μία φορά η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας και η Μητρόπολη Ράσκας και Πριζρένης. Στην Κολομβία, μήνυμα ευγνωμοσύνης εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού, του Μητροπολίτου κυρίου Ιακώβου, του Κλήρου και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κολομβίας και Βενεζουέλας, εξέφρασε ο επίσκοπος Άσου κύριος Τιμόθεος μετά το κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης για τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε την Κολομβία αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος μέσα σε γιοταχή αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στα Σπάτα. Χειροπέδες στα Χανιά της Κρήτης σε παραλήπτη δέματος με κάναβη και κοκαίνη μέσα σε κουτιά παιχνιδιών. Στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση της περιοχής αύριο λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

Η αμαρτωλή. Άνθος έπεσε πεζοδρομίου στην εικόνα εμπρός της Παναγίας, η πεταλούδα της νύχτας.

καλλιέργεια. Το ινί του πόνου αρρωτριά, καλών γεώργιων την καρδιά. Παραβολής δεν είναι λόγια, άκου τα βήματα του σποριά.

Μαρτυρία. Η παπαρούνα δίχως όνομα δίνει μαρτυρία για την άνοιξη και οι μαργαρίτες προσυπογράφουν.

Διάψαλμα. Στην φωλιά της πέτρας ο λαγός και στην καρδιά του λαγού ο φόβος. Η κραυγή της καρδιάς παραγμός, Κύριε τρέμω ο δειλός. Σώσε μας λέω και τους δυο, πάρε τον φόβο από το λαγό και την τρεμούλα από τον δειλό.

Ο Λέων. Όταν η άκανθα στο πέλμα του βαθέως εμπαγεί και πυωροήσει, ο βασιλεύς των ζώων, ο δυνάται και μικόμενος, υποκόφος ζητεί να αναπαύσει το φλογισμένο του πόδι σε φύλλα ευόδους θάμνου. Ευεργέτης του θα ή το δυνατό να καταστεί, το πλέον ταπεινών των ζώων της ερήμου, ευκόλως την άκανθα αυθορή εξαρπάσαν. Πώς όμως την φωλέα του Λέοντος να εισέλθει? Το υπερήφανον ζώων πάσχων ηγεμονικός θα προετοίμα ίσως το φρικτόν της πληγής, αλλά ασφαλώς και τον θάνατο να υποστεί, αντί των υπηρεσιών ευτελούς ζώου.

ως ποιούνος. Δούλος είμαι του Ηρώδη, παρακολουθώ χαφιές τους τρεις μάγους που οδεύουν στη Βηθλεέμ προσκυνητές. Αύριο Σμύρνα και χρυσάφι θα τα πάρω ευρετικά. Τώρα τρέχω στον αφέντη μες στη νύχτα βιαστικά. Ταύριο γίνηκε πια χθες, άφαντη μες το σκοτάδι και το βρέφος και η μάγη. Σπιούνος μένω και λακές.

Ασημένιο δάκρυ. Η βροχούλα κουρασμένη κοιμήθηκε στο δρεπανοφέγγαρο και το όνειρό της σταλάζοντας πέφτει ασημένιο.

επί την Ηλίου Δύση. Ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης διάβασε για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας ποίηματα από το βιβλίο του Ελευθέριου Μάινα «Τα ποίηματα. Επιλογή. Εκδόσεις Ακρίτας».

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκο.

φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηγούς, διο κόσμος.

Ζωή, ειρήνη, υγεία σου, τηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν το Αγίο και πάντα τον ναό του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου, το παρασού μέγα.

0: Χριστός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρασούκη.
0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

0: τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλεινομέν.
1: Εσύ τον υπέκτηνα τη σκεφαλάσιμον και αυτήν υπέταξε να φιένε αυτήν εξ ανθρώπων αναμένα της βοήθεια. Αλλά τόσο αν περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, πως διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα, από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και εντιμήσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: πρόσωπες φωταγελατόρι μας σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επε με το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήρθησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόβου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις ασθησία, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι, επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Σεβούσιμον έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον.

θα υπερηγίας των ασθενούντων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων, ενισχύσεως των πυροπλήκτων αδέλφων ημών και υπερπάσης ψυχής

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι είδε ειν αδελφή καλουμένη Μαρία, και παρακαθήσασα

περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που με λυσιώτη η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν.

πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλιτών,

μάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και της Αγίας Ενδόξιος Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Μεθα υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν διαλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσες και αεριπλεόντων,

Τι θεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής

Αυτού εισάκουσε Κύριον τον Θεόν, φωνή της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν Δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Ως Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία, τη πόλη και τη ενωρία ταύτου και το γενή παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μον δόξα σοι,
1: δόξα,
0: ο
1: εντοόρητο
0: θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Πέμπτου και της Οσίας Μητρός ημών και ενδόξου μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Φωτίου και Νικήτου, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλοθέης.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας και βοηθειά μας η Παναγία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την Ιερά Παράκληση στη Θεοτόκο.

Εκπομπή «Ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ερμούπολη της Σύρου». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

Θα αναφερθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Σύρο, στην Ερμούπολη της Σύρου, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού, ένας πολύ σημαντικός ναός επίσης, τοπόσιμο για την περιοχή θα μπορούσαμε να πούμε. Θα τονίσουμε βεβαίως εξ αρχής, γιατί θα αναφερθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, ότι εκεί βρίσκεται η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού σε όλους μας Ελ Γκρέκο, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Είναι, όπως είπαμε, αυτός ο ναός στην Ερμούπολη της Σύρου, ένας ιστορικός ναός, ένας παλαιός ναός, ο οποίος κτίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω στα 1828 με 1829. Είναι η δεύτερη παλαιότερη εκκλησία στην Ερμούπολη μετά τη Μητρόπολη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, που κτίστηκε το 1824. Ο ναός, η εκκλησία, είναι μια τρίκλητη βασιλική. Εξωτερικά είχε ανοιχτές τοξοστοιχίες που σήμερα έχουν κλειστεί με σιδερένια ή αλόφρακτα παράθυρα, ενώ στην βόρεια και ανατολική πλευρά του ναού, του περιβόλου, έχουν χτιστεί κελιά. Εντυχισμένη επιγραφή στην νότια πλευρά της εισόδου αναφέρει τις χρονολογίες οικοδόμησης το 1829 και ανακαίνησης που έχουμε αρκετά αργότερα, περίπου 20 χρόνια αργότερα, από το 1847 μέχρι το 1850. Έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά εδώ με ένα ναό του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Η κοίμηση της Θεοτόκου εσωτερικά έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Οι κοίονες είναι βαμμένοι με τρόπο που μοιάζουν με μάρμαρο. Οι θόλοι και τα σταυροθόλια είναι από ξύλο. Ο ξύλινος σκελετός των θόλων που φαίνεται από τον γυναικονίτη μοιάζει με αναποδογυρισμένο σκαρί πλοίου. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στις 23 Οκτωβρίου του 1943, βόμβα κατέστρεψε το ιερό βήμα της κοίμησης της Θεοτόκου την ώρα που τελούνταν η Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Κάποιες εικόνες στην κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένες από σωματεία και συντεχνίες, όπως για παράδειγμα η εικόνα των 40 μαρτύρων, αφιερωμένη από τους αχθοφόρους του ναυπηγείου το 1863, αλλά και η εικόνα του Αγίου Αντωνίου, έργο του ιερέα Μιχάλοβιτς, από το συνάφι των Μπουργουζίδων, δηλαδή των Τρυπανιστών, του 1872. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, με έναν ιστορικό ναό με πλούσια ιστορία, και ο ναός, να πούμε ότι χτίστηκε από ψαριανούς, από κατοίκους των ψαρών δηλαδή, και δεν είναι κάτι που το βρίσκουμε βεβαίως να συμβαίνει αυτό πρώτη φορά στον συγκεκριμένο ναό, είναι κάτι που συμβαίνει αρκετές φορές. Ο ναός όμως είναι ιδιαίτερα γνωστός, όπως είπαμε στην αρχή, για την εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου, μια εικόνα που βρίσκεται στην συγκεκριμένη εκκλησία από το 19ο αιώνα, είναι έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Καλωσορίζουμε τώρα τον πατέρα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, ζωγράφο και αγιογράφο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πατέρα Σταμάτη?

0: Σας βρίσκουμε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι λοιπόν ο ναός αυτός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ερμούπολη της Ήρου, ένας ιστορικός ναός. Ήδη είπαμε, δώσαμε ορισμένα στοιχεία πότε εκτίστηκε και για τον διάκοσμό του αλλά και για την αρχιτεκτονική του. Αυτό που, για το οποίο είναι περισσότερο γνωστός, είναι η εικόνα αυτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που τα πατέρα σταμάτη. Ναι, τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτή την εικόνα, για την ιστορία της, και μετά βεβαίως θα έρθουμε να δούμε και την ιδιαίτερη τεχνοτροπία της.
0: Η εικόνα αυτή είναι πράγματι μέσα στην εκκλησία αυτή και κανείς επί τόσο δύο αιώνες δεν είχε παρατηρήσει ότι είχε στο κάτω μέρος υπογραφή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού στην Εκκλησία ως Ελ Γκρέκο, ο οποίος ξεκίνησε από την Κρήτη, είχε άλιστα την κριτική σχολή της εικονογραφίας και είχε γραφήσει οπωσδήποτε για μερικά νησιά του Αιγαίου. Και μετά έφυγε και πήγε στη Βενετία, γνώρισε τον Τιτσιάνο, τον Μιχαήλ Άγγελο, τους μεγάλους ζωγράφους της Αναγεννήσεως, και μετά κατέληξε στο Τολέδο. Λοιπόν, έχουμε μια εποχή, μια περίοδο της ζωής του Θεοτοκόπουλου που είναι βυζαντινός, μεταβυζαντινός εικονογράφος, και μια άλλη περίοδο όπου εντάσσεται μέσα στη αναγέννηση της Θρησίως με θέματα θρησκευτικά, τα οποία είναι και πολύ πνευματικά αποδοσμένα από τη ζωγραφική του.
1: Βρισκόμαστε, όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στο Θεοτοκόπουλο, στον Εγκρέκο, στο 16ο αιώνα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. 1540-1550 κάπου εκεί, και στα μετέ, και είχε ένα τρόπο να ζωγραφίζει, ενώ ακολούθησε το στυλ της κριτικής σχολής, η οποία ήταν μια σχολή σοβαρή αγιογραφίας, είχε αυστηρή δομή, είχε γραμμές έντονες και σκούρο προπλασμό, δηλαδή οι σκιές στα πρόσωπα κυρίως μας ενδιαφέρουν, αλλά και στα ενδύματα, ενώ στα πρόσωπα γιατί είναι η προσωπικότητα των Αγίων εκεί που φαίνεται, αλλά και στα ενδύματα υπάρχει ένας προπλασμός, δηλαδή το πρώτο στρώμα που δείχνει τις σκιές είναι σκούρο καφέ σαν σοκολατή. Αλλά αυτός είχε το χάρισμα να αισθάνεται το χώρο και να αποδίδει σε δυσδιάστατη ζωγραφική, δηλαδή σε μια τέχνη που μιλάμε με τις δύο διαστάσεις ύψος και πλάτος και δεν έχει βάθος. Αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να μας βγάλει τα πρόσωπα που εικονίζει το σανίδι της εικόνας από το επίπεδο που είναι η εικόνα, το σανίδι, να τα βγάλει και να τα φέρει προς εμάς, να αισθανόμαστε δηλαδή ότι κινούνται προς εμάς μέσα στο χώρο. Πώς το πέτυχε αυτό? Είχε μια μεγαλοφυΐα χρωματική, με χρώματα πορτοκαλιά, κυτρινοπάκης, κυτρινόχρυσα, έπεφτε και φώτιζε τις επιφάνειες, ας πούμε, του μετόπου, τη μύτη, τα μάγουλα του Αγίου, τις παλιές, πάνω στο καφέ, με χρυσοκίτρινο χρώμα. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε δυστυχώς στο ραδιόφωνο, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό το χρώμα, όπως έπεφτε φωτεινό και έκανε μεγάλη αντίθεση με το προηγούμενο χρώμα, το σκούρο, ανεδείχνε μια απόσταση, δηλαδή σαν να ήταν πιο μπροστά προς εμάς τα προέχοντα σημεία του προσώπου.
1: Πιο κοντά προς τον θεατή, προς
0: πιο
1: εμάς.
0: Κοντά προς τον προσκυνητή της εικόνας.
1: Προσκυνητή, ναι.
0: Ήταν αυτά τα σημεία, ας πούμε, η μύτη, το μέτωπο, οι παλιές αυτά, έδιναν μια γλυπτικότητα, θα λέγαμε. Δηλαδή, ενώ δεν ήταν γλυπτό έργο, με ζωγραφική δύο διαστάσεων, έδινε και την τρίτη διάσταση του βάθους, αλλά όταν μιλάμε για κριτική σχολή πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μας πάει προς το βάθος, αλλά φέρνει το βάθος προς εμάς. Θα το εξηγήσουμε γιατί φαίνεται σαν παράδοξο. Ναι. Δηλαδή, αν βλέπουμε του Νταβίντσι το κλασικό έργο, την Μόνα Λίζα, την Τζοκόντα, είναι σε πρώτο πλάνο η ηρωίδα και πίσω της υπάρχουν μονοπατάκια, υπάρχουν διάδρομοι, υπάρχουν δάση, υπάρχουν λιμνούλες κτλ. Υπάρχει ένα τοπίο το οποίο όλο και μικραίνουν τα πράγματα και όλο και θολώνουν, όπως σημαίνει στη φυσική προοπτική. Στη φύση, όταν κοιτάμε ας πούμε ένα τοπίο, τα απομακρυσμένα από εμάς αντικείμενα είναι πιο θολά και πιο ασαφώς ζωγραφισμένα. Αυτό τι ρίχνει? Ρίχνει πρώτα ένα επίπεδο που είναι το σημαντικό, που είναι ο κύριος ήρωας, και μετά δείχνει μια απόσβεση του χώρου προς το βάθος. Στην εικόνα τι γίνεται? Πρώτα μπαίνει το σκούρο χρώμα που είναι το βάθος και μετά μπαίνουν αυτά τα χρυσά χρώματα του Θεοτοκόπουλου, τα οποία μας φέρνουν το πρόσωπο να εξέλθει προς εμάς. Οι παραστάσεις όλες στην Βυζαντινή και στην Κριτική Σχολή, που είναι μία από τις σχολές της Βυζαντινής Ζωγραφικής, και στην ειδική, στο ειδικό αυτό έργο που εξετάζουμε τώρα του Θεοτοκόπουλου, οι σκηνές, ας πούμε, η κοίμηση της Θεοτόκου, πίσω είναι τα σπίτια και μπροστά είναι ο Χριστός, είναι το κρεβάτι πάνω στο οποίο είναι η Παναγία, ο Χριστός κρατάει την ψυχή της Παναγίας, είναι ο Χριστός μέσα σε μια δόξα η οποία συνήθως γραφίζεται με ένα γκριζογάλαζο χρώμα, αλλά εδώ κυριαρχεί πάλι το χρυσοκίτρινο, και μέσα σε αυτό είναι άγγελοι και πίσω είναι οι Απόστολοι που βρέθηκαν στην κοίμηση της Θεοτόκου, και τέσσερις ιεράρχες συνεχίζεται να εικονίζονται. Λοιπόν, κάνει μεγάλη εντύπωση το πώς αποδίδονται οι μορφές. Οι ιεράρχες σε βάσμια πρόσωπα με γενιάδα, οι Απόστολοι και οι νέοι, οι Απόστολοι όπως ο Άγιος Ιωάννης και οι πιο μεγάλοι όπως ο Απόστολος Πέτρος, έχουν δύο ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Πρώτα είναι τα μάτια.
1: Ναι.
0: Το βλέμμα των ματιών είναι συγκλονισμένο και κάνει σαν να σταματάει ο χρόνος εκείνη την ώρα. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας την Παναγία και κοιμημένη. Δεν το περίμενε κανένας μας αυτό, θα λέγανε οι Απόστολοι. Και είναι καθυλωμένη.
1: Ναι.
0: Έχει πετύχει λοιπόν μια ιεροπρέπεια άνευ προηγουμένου. Ιεροπρέπεια σταθερή στέκονται εννοεί. Δίπλα μαζί με τα μάτια είναι και αυτό το πλάσιμο που είπαμε, που είναι σαν ανάγλυφα τα πρόσωπα. Και κυριαρχεί στο κέντρο η περιστερά, η οποία συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και η οποία είναι τρόπον τεινά η πηγή αυτού του χρυσού φωτός, το οποίο διατρέχει όλη την εικόνα και είναι σαν όλοι να κολυμπάνε μέσα σε αυτό το άκτιστο, απερίγραπτο, μοναδικό φως.
1: Αυτό ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος το πετυχαίνει, όπως είπατε, με την χρήση αυτών των ιδιαίτερων χρωμάτων.
0: Ναι, με την αντίθεση από αντίθεση. Το σκούρο, ναι. Φωτεινό, αλλά ενώ ας πούμε ένας συνηθισμένος εικονογράφος της κριτικής σχολής θα το έκανε με ένα ροζ χρώμα, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος βάζει κίτρινο και μετά λίγο άσπρο και παίζει με το πορτοκαλί κίτρινο και κίτρινο άσπρο, που είναι οι τελικές ψημιχές, δηλαδή οι ακτίνες που βγάλουν τα μάτια και τα μάγουλα των Αγίων, έτσι ώστε φαίνονται σαν ένα χρυσά πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα εδώ σε λίγο, πάντοτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Σταμάτη. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή μουσική ανάπαυλα. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφουμε στην συνομιλία μας, αγαπητοί ακροατές, με τον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Σταμάτης Κλήρη, ζωγράφο και αγιογράφο. Αναφερόμαστε στον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ερμούπολη της Σύρου και συγκεκριμένα στην ομώνυμη εικόνα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο. Ένα έργο, σύμφωνα με τους ερευνητές, πατέρα Σταμάτη, που είναι από τα πρώιμα έργα του Θεοτοκόπουλου, τα πρώτα του έργα. Θεωρείται ότι είναι, δηλαδή, χρονολογείται ανάμεσα το 1562 με 1564, έτσι.
1: Πρέπει να είχε μεγάλη ικανότητα να ζωγραφίζει από νέο, δηλαδή είχε έμφυτο αυτό το χάρισμα. Να κάνω μια παρένθεση, Σφυρόπουλε, ότι είπαμε για την υπογραφή, αλλά δεν είπαμε ποιος την βρήκε την υπογραφή. Ο πολύ ευγενικός θεολόγος Γιώργος Μαστορόπουλος, ο οποίος είναι και θεολόγος και βυζαντινολόγος και αγιογράφος δεινός, πολύ καλός, με πολύ ταλέντο, και μαθητής του μεγάλου μας αγιογράφου, του Πέτρου του Βαμπούλη, που ήταν μαθητής του Φωτίου Κόντουγλου, ο δάσκαλος του, του θεολόγου που βρήκε την υπογραφή. Λοιπόν, τόσοι μπήκανε μέσα σε αυτήν την εκκλησία επιστήμονες και απλοί άνθρωποι και δεν είδε κανείς ότι έχει την υπογραφή. Βέβαια, έχει η σημεία φθοράς η εικόνα και είναι δύσκολο σε αυτές τις παλιές εικόνες να το δούμε.
0: Λοιπόν, και μάλιστα αυτό ανακαλύφθηκε, αυτή η πληροφορία ήρθε στο φως το 1983, έτσι.
1: Ναι. Ήταν νεαρός θεολόγος ο κύριος Γιώργος Μαστορόπουλος και αυτός βρήκε ότι έλεγε Δομήνικος Θεοτοκόπουλος επί, και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί μας έδωσε μια συνέχεια, θα δούμε και σε λίγο, από την Βυζαντινή ζωγραφική στην Μεταβυζαντινή, που ήταν η κριτική σχολή, και δια της προσωπικότητας και του έργου του Ελ Γκρέκο πήγε αυτό στη Δύση, κάποια στοιχεία κέντρισε, πώς να το πούμε, εμβολίασε μέσα στην, ενοφθάλμησε μέσα στη δυτική ζωγραφική, έτσι ώστε μετά ο Σεζάν και ο Πικάσο να δημιουργήσουν τον κυβισμό βασιζόμενοι σε αυτή τη σφαιρικότητα που είπαμε, την κλεπτικότητα του Ελ Γκρέκο.
0: Ερχόμαστε λίγο πάλι στις μορφές να έρθουμε. Μας λέγατε προηγουμένως για το πώς έχει ζωγραφίσει, πώς έχει απεικονίσει τους Αποστόλους, έτσι,
1: λοιπόν, Ελ Γκρέκο,
0: τις μορφές των Αποστόλων.
1: Έχουν μία λεπτότητα στις γραμμές και στις πινελιές, το οποίο είναι το τεχνικό, ας πούμε, χαρακτηριστικό. Αλλά το πνευματικό χαρακτηριστικό που μας μένει εμάς που είμαστε προσκυνητές της εικόνας είναι ότι μία ενοποιός ροή φωτός ενοποιεί όλα τα πρόσωπα. Δηλαδή είναι τα πρόσωπα αυτά σαν να είναι μικρά συννεφάκια το καθένα, που είναι το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν τον ίδιο χρωματισμό, διαφέρουν στα ενδύματα, αλλά τα πρόσωπα ζωγραφίζονται με το χρώμα του προσώπου, και δίνει μια θαυμαστή ενότητα ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή από τον ουρανό που κατεβαίνουν οι άγγελοι μέχρι τους μαθητές που είναι γύρω από την Παναγία και μέχρι το σώμα της Παναγίας και την σιλουέτα του Χριστού που είναι κάθετα και σχηματίζουν σταυρό και κρατάει την ψυχή της Παναγίας, όλους αυτούς τους συνεπέρνει μια ροή αυτού του αξίστου φωτός από το Άγιο Πνεύμα. Και μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο, σαν τα πρόσωπα είναι σαν κεράκια αναμένα, γιατί λάβουν σαν τη φωτιά, ας πούμε, του κελιού που είναι, έχει κίτρινο πορτοκαλί χρώμα. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δηλαδή εξηγούμε πως μπήκανε οι πινελιές, αλλά άμα πάμε και με τον ίδιο τρόπο πινελιάς δεν θα βγάλουμε ένα έργο σαν του Δομήνικου
0: Θεοτοκόπουλου. Αυτό το πετυχαίνει, όλα αυτά που μας λέει τα πετυχαίνει ο Θεοτοκόπουλος χρησιμοποιώντας την αντίθεση των χρωμάτων, κάτι που...
1: Μα και την αντίθεση πετυχαίνει το να ξεκολλάνε από το επίπεδο της εικόνας και να έρχονται προς εμάς. Και έτσι, ας πούμε, να είναι πιστικός, μας πείθει ότι είναι μπροστά μας οι Απόστολοι, μπροστά στο κρεβάτι της Παναγίας και ο Χριστός. Αλλά αυτό είναι η αίσθηση του χώρου που δημιουργεί, ενώ είναι πολύ απλή ζωγραφική δηλαδή, και δεν βάζει χώρο, δεν έχει δηλαδή προοπτική, υπερβαίνει την προοπτική. Τώρα γιατί την υπερβαίνει, γιατί παρουσιάζει όλα όπως τα βλέπει ο Θεός, και ο Θεός δεν έχει την προοπτική των ανθρώπων που, όπως είπαμε πριν, τα απομακρυσμένα σώματα αναφέρονται ασαφώς και πιο μικρά. Ο Θεός ετάζει καρδίας και νεφρούς, δηλαδή έχει ένα εταστικό, εξεταστικό βλέμμα το οποίο μας διαπερνάει όλους, και επομένως τα μακράν τα φέρνει εγγύς. Αυτό θέλει να δείξει η Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα ο Θεοτόκοπλος αυτό το είχε εστερνιστεί, το είχε εμπεδώσει αυτό το δίδαγμα της Βυζαντινής Ζωγραφικής με τη μεγαλοφία που είχε την Ζωγραφική ως δώρο του Θεού, ως χάρισμα. Και έτσι ας πούμε μπόρεσε να μας κάνει να καταλάβουμε ότι όλοι βρίσκονται παρόντες εκεί, ώστε ο χρόνος σταματάει και είναι μια εσχατολογική στιγμή, δηλαδή φεύγει πια η Παναγία από το επίπεδο της ιστορίας και ανεβαίνει στο επίπεδο της εσχατολογίας. Έσχατα είναι τα τελευταία, όταν δηλαδή θα έρθει ο Χριστός στη δευτέρα παρουσία.
0: Ναι.
1: Και επομένως θα εγκαθιδρύσει την βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και θα είναι ο Παράδεισος. Λοιπόν, η Παναγία εικονίζεται να την παίρνουν οι άγγελοι πάνω στον ουρανό, και επομένως υπερνικά το θάνατο, και η Ανάσταση του Χριστού είναι ας πούμε σαν να έβαλε την υπογραφή του ας πούμε, και να εγγυήθηκε ότι θα αναστηθείτε όλοι οι άνθρωποι, και σας δημιούργησα εγώ ως Θεός για να έχουμε μια αιώνια σχέση, αλλά που να μην περνάει από αμαρτία, διαμάχες, πόνους, βάσανα και θάνατο. Αλλά θα είμαστε αιώνιοι και άφθαρτοι, ενώ τώρα ζούμε ως φθαρτοί, θνητοί. Αυτό λοιπόν το δίνει πολύ ανάγλυφα στην εικονογραφία του, και κρίμα που δεν έχουμε περισσότερα έργα του της εποχής εκείνης. Σε ένα άλλο του έργο που ζωγραφίζει τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος κατά την παράδοση ήταν και αγιογράφος, και τον ζωγραφίζει την ώρα που ζωγραφίζει την Παναγία, την εικόνα της Παναγίας, και το ένδυμά του και τα ενδύματα της Παναγίας στην εικόνα που ζωγραφίζει ο Άγιος Λουκάς έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της πλαστικότητας, δηλαδή τα πλάθη έτσι ώστε να βγάζουν όγκο. Τα ενδύματα έχουν πτυχές και οι πτυχές είναι ανάγλυφες, αποδίδονται σαν ανάγλυφες στην ζωγραφική αυτή. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεοτοκόπουλος της Ελλάδος, της Κρήτης, του Αιγαίου, της εικονογραφίας, της Ορθοδοξίας.
0: Εδώ υπάρχει, βλέπουμε να υπάρχει μια βυζαντινή τεχνοτροπία, αλλά με έναν άλλο, μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο
1: πολύ
0: πλέον.
1: Ναι, με βοηθάτε για να το αναπτύξουμε. Η πλαστικότητα αυτή που αναφέραμε ξεκινάει από το 14ο αιώνα, που ήταν αυτοκράτορες οι παλαιολόγοι, και έμεινε η ονομασία για τη σχολή αυτή του 14ου αιώνα, παλαιολόγια σχολή. Τι έγινε τότε? Ας πούμε από την αρχή, η εικονογραφία άρχισε με τα ψηφιδωτά, όπως της Ραβένας ας πούμε και άλλα, της Σάντα Μαρία Ματζόρη στη Ρώμη, όπου υπήρχε έντονος ο επίπεδος χαρακτήρας της εικόνας. Δηλαδή δεν ήταν άλλα μπροστά και άλλα πίσω, αλλά όλα ζωγραφιζόντουσαν σε ένα επίπεδο. Μετά έγινε η σχολή του Σινά, που έμεινε στην ιστορία ως καταπληκτική, και εκεί ζωγραφίστηκε ο Χριστός, που είναι με την εγκαυστική τεχνική ζωγραφισμένος, δηλαδή που έλειωναν σε ζεστό μέταλλο πάνω, έλειωναν κερί και μαστίχη, και μέσα εκεί έβαζαν τα χρώματα σκόνη στα αναμίγρια, και με ένα μυστράκι μικρό έπρεπε και έβαζαν πάνω στην εικόνα. Λοιπόν, αυτή η σχολή του Σινά ανέλθε την εικόνα του Χριστού του Σινά, που είναι το αρχέτυπο για να γραφίσουμε οποιαδήποτε σημερινή εικόνα, και στο μέλλον οποιαδήποτε εικόνα του Κυρίου. Μετά ήρθαν οι εποχές όπως ο 9ος αιώνας, που αναπτύχθηκε η μικρογραφία στα χειρόγραφα, και και άρχισαν εκεί οι αγιογράφοι να ξαναθέλουν να δώσουν λίγο τρισδιάστατο. Το τρισδιάστατο έχει τη σημασία στη θεολογία της εικόνας ότι δεν μιλάμε για ένα όραμα, αλλά μιλάμε για κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή ο Υιός του Θεού Πατρός σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, ο εωράκαμεν, ο εχείρες ημών εψηλάφησαν. Δηλαδή το τρισδιάστατο μας δίνει το ψηλαφητό του σαρκωμένου Θεού, του Ιησού Χριστού. Και αυτό στην αρχή, στο Σινά, στον 9ο αιώνα, μετά 10ο, 12ο, που ήταν η Κομνηνή και έχουμε την Κομνηνή εικόνα, είναι ακόμη ο επίπεδος χαρακτήρας πολύ έντονος. Στους παλαιολόγους από το 13ο και κυρίως στο 14ο αιώνα, οι εικόνες αποκτούν κάτι το ανάγλυφο. Δηλαδή, μας πείθουν ότι είναι, ας πούμε, σώμα του Χριστού αυτό, το ψηλάφισε ο Θωμάς και ούτω καθεξής.
0: Είναι πιο έντονο δηλαδή το τρισδιάστατο έτσι στοιχείο πια. Ναι.
1: Ναι. Και μετά έρχεται η τουρκοκρατία, σκουραίνουν τα χρώματα, που αυτό ίσως εκφράζει τη πίκρα, ας πούμε, που είχε στην πλήκη του Ραγιάς. Ξεκινούσε από το σπίτι του το βρούν και δεν ήξερα θα γυρίσει το βράδυ στο σπίτι του, θα τον σκότωνε κάποιος. Και οπωσδήποτε μπαίνει και αυτό το ανθρώπινο στοιχείο.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Σταμάτη. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή. Αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή για τον ναό της κοιμήσεως του Θεοτόκου στην Ερμόπολη της Σύρου, εκεί όπου δεσπόζει η εικόνα, η ομώνυμη εικόνα, η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ένα έργο του 16ου αιώνα, του δεύτερου μισού του 16ου αιώνα. Είναι όμως ένα από τα πρώτα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ένα ξεχωριστό έργο, πολύ σημαντικό, που ανακαλύφθηκε, ενώ υπήρχε στο ναό για πολλά χρόνια, το 1983 από τον αρχαιολόγο Γεώργιο Μαστορόπουλο. Να συνεχίσουμε λίγο, μας λέγατε για αυτό το τρισδιάστατο στοιχείο που έχουμε στην βυζαντινή τεχνοτροπία.
1: Ναι, και είπαμε ότι αυτό έφτασε, ας πούμε, στο απόγειο στο 14ο αιώνα στην παλαιολόγια σχολή και μετά στην κριτική σχολή επί τουρκοκρατίας. Κάπως έγιναν τα πράγματα λιγότερο γλυπτικά, αλλά ο Θεοφάνης ο Κρής, που ήταν και αυτός όπως και ο Θεοτοκόπουλος από την Κρήτη, και ο Θεοτοκόπουλος και όλοι οι ζωγράφοι της κρητικής σχολής έδωσαν με τον τρόπο που φώτιζαν και δημιουργούσαν μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο σκοτεινό χρώμα του βάθους και στο φωτεινό των προερχόντων σημείων του προσώπου, έδωσαν μια πλαστικότητα, μια διάστατη αίσθηση και πάλι. Δηλαδή αυτό πλέον έγινε για πάντα βασικό και κύριο χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης εικόνας. Να δείχνει τον Χριστό σαρκωμένο, χειροπιαστό, να ψηλαφητό και να μας οδηγεί από την ιστορία στην οποία είμαστε θνητοί και περαστικοί σε μια κατάσταση αιώνια. Είπαμε στην αρχή ότι είναι σαν να σταματάει ο χρόνος. Δεν είναι ότι σταματάει ο χρόνος, αλλά είναι ότι μεταμορφώνεται ο χρόνος. Δηλαδή ο χρόνος έχει μια θετική διάσταση, ότι ας πούμε αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε. Αν είχα έρθει εκεί στο ακό, θα βλεπόμασταν, ας πούμε, θα αγκαλιαζόμασταν. Αυτό είναι το θετικό του χρόνου. Σε λίγο όμως που θα είχαμε πάει ο καθένας στο σπίτι του, είναι το αρνητικό του χρόνου. Δεν μπορώ να σας δω, δεν μπορείτε να με δείτε. Η Ανάσταση του Χριστού και η Δευτέρα Παρουσία θα φέρει ακριβώς την υπέρβαση του αρνητικού στοιχείου του χρόνου. Και θα μείνει μόνο το θετικό, δηλαδή ο χρόνος μόνο θα μας ενώνει. Γιατί θα είναι ο χρόνος ο Αναστάσιμος. Αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και θα είμαστε μαζί του με τους Αγίους και αυτό θα είναι η αγάπη. Δηλαδή ο χρόνος θα είναι ο αγαπητικός χρόνος. Καταρχήν είναι αναστάσιμος χρόνος. Δηλαδή η Ανάσταση το έδειξε αυτό. Αλλά σαν βιώμα κυριαρχεί η αγάπη. Δεν υπάρχει διχόνοια, δεν υπάρχει τσακωμός, δεν υπάρχει απομάκρυνση, δεν υπάρχει να σας γυρίσω τις πλάτες. Υπάρχει μόνο, ας το πούμε έτσι, ένα θεϊκό υπερφυές αγκάλιασμα.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο όμως, πατέρα Σταμάτη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ωραία, διαδρομή του Θεοτοκόπουλου.
0: Βεβαίως, και θα πούμε περισσότερα πράγματα για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο σε πολύ λίγο.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί του συζητάμε ο πατήρ Σταμάτης Κλήρης, ζωγράφος και αγιογράφος. Και σήμερα μιλάμε για τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σύρο, στην Ερμούπολη. Και αναφερόμαστε στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται εκεί, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού έτσι, Ελ Γκρέκο. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, πατέρα Σταμάτη, περίπου άλλα 10 στη διάθεσή μας. Είναι λοιπόν.
1: Θα ήθελα να τονίσουμε. Ναι. Την ταύτιση του Φωτός με την θεία αγάπη. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή η κύρια εικόνα είναι η εικόνα του Χριστού, βλέπουμε τον Χριστό στο Σινά, πως ζωγραφίστηκε, και μετά την παράδοση της εικονογραφίας του προσώπου του Χριστού, ότι είναι ένα φωτεινό πρόσωπο το οποίο έχει ψημίθια. Mm-hmm. Δηλαδή ακτίνες που βγαίνουν από τις παλιές, τη μύτη κτλ. Λοιπόν, αν δεχθούμε έτσι ότι ο πατήρ γεννά τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ο πατήρ αγαπά τον Υιό και αγαπά το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν επειδή αγαπώνται και αγαπούν μετά το να δημιουργήσουν τους ανθρώπους και όλη την κτήση. Δεν μας ενδιαφέρουν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, μία-μία οι αρετές σαν περιπτωσιολογία, αλλά η ρίζα είναι η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους και αυτό να μετατραπεί σε αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν, αν πούμε ότι η αγάπη του πατρός προς τον Υιό εκφράζεται με αυτό το φως που του δίνει, και μετά κάθε Άγιος εικονιζόμενος συμμετέχει κατά την υιοθεσία που του δίνει το βάπτισμα και η αγιότητά του. Mm-hmm. Σε αυτή τη φωταγωγία συμμετέχουν όλοι οι Άγιοι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας θεολόγος, ας πούμε, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο οποίος τη θεολογία περί της θείας αγάπης, που θα είναι η αιώνια αγάπη που θα συνδέει και θα δίνει αιώνια ζωή, αιώνια ύπαρξη, αιώνια σχέση αγάπης στους ατελεύθερους αιώνες, στην θεία ζωή που θα αξιωθούμε στη Βασιλεία του Θεού, αυτό το απέδωσε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με άριστο τρόπο μέσα στην εικόνα. Τώρα ο Θεοτοκόπουλος έφυγε και πήγε στη Βενετία μετά, από τη Βενετία στη Ρώμη και από τη Ρώμη στο Τολέδο. Εκεί έκανε μια προσπάθεια να ενταχθεί στην υπάρχουσα εκεί σχολή. Με τη μεγαλοφύρια του δεν κουράστηκε, ας πούμε, για να το πετύχει αυτό, και μπήκε στους τρόπους της δυτικής ζωγραφικής. Και θέλω να τονίσουμε σε τι ξεχώριζε από τον Νταβίντσι, ας πούμε, από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Ένα στοιχείο είναι ότι κουβαλάει μαζί του από την πρώτη θητεία του στην Βυζαντινή ζωγραφική την επιπεδότητα. Είπαμε για την κληπτικότητα.
0: Ναι, την κληπτικότητα των μορφών, το εξηγήσαμε.
1: Αλλά
0: έτσι,
1: είπαμε όμως και το ότι δεν απομακρύνονται πολύ μακριά οι Άγιοι, να φαίνονται σαν να είναι μικρότεροι ή μακρινοί και ψηλότεροι ή κοντινοί, αλλά όλα είναι μπροστά στο βλέμμα του Θεού. Αυτό λοιπόν του είχε μείνει του Θεοτοκόπουλου. Mm. Πάει λοιπόν εκεί που είναι, λειτουργάφησαν πίσω από την Αγία Τράπεζα μια μεγάλη παράσταση, ας πούμε 8 επί 5 μέτρα. Και ό,τι ζωγράφησε εκεί αναπτύσσεται από κάτω προς τα πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και στηρίζεται σε νεφέλες. Μένει ένα στοιχείο τώρα στη ζωγραφική του εκεί, ότι ζωγράφιζε την Παναγία να την επισκέπτεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και τον δείχνει να κατεβαίνει και να πηγαίνει σαν να προσγειωθεί, ας πούμε, να κουμπίσει στο πάτωμα, αλλά δεν ακουμπάει στο πάτωμα, διότι τον κρατάει ένα σύννεφο. Ο πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε μια εικόνα, σε πολλές εικόνες της Αγίας Τράδος, σαν να είναι μέσα σε σύννεφα, σε αυτή την δυτική, ας πούμε, αντίληψη, η οποία είναι λέει μπορεί να ξεφύγει από το φυσιοκρατικό, δηλαδή ναι. παίρνουν τα φυσικά σύννεφα της, του ουρανού μας ας πούμε και τα βάζουν μέσα στις δικές τους θρησκευτικές ζωγραφικές. Ο Θεοδοκόπουλος αυτά τα πήρε και τα τοποθέτησε σαν να είναι υποπόδιο σε κάθε Άγιο ο οποίος, τον οποίο ζωγράφιζε να είναι γύρω από τον Χριστό και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι δημιουργεί πέπλα παίρνοντας την ιδέα από τα δυτικά σύννεφα και δημιουργεί μια κατάσταση χώρου που δεν βάζει άλλα πιο μπροστά και άλλα πιο πίσω, αλλά θα βάζει όλα να είναι μπροστά, επηρεασμένος από την διάταξη που έχει η εικόνα αυτή της κοιμήσεως. Και έχουμε ας πούμε ψηλά την Αγία Τριάδα, μετά είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η Παναγία, και κάτω είναι τα Άγιοι και τα τελούμενα στις διάφορες δεσποτικές και άλλες
0: εορτές. Οπότε αυτή η εικόνα της κοιμήσεως του Θεοτόκου που ζωγράφησε στα πιο νεανικά του χρόνια, όταν ήταν Μάλιστα. αρκετά μικρότερος, γύρω στα 20, εκεί στην δεκαετία των 20 ετών, φαίνεται ότι τον στιγμάτισε, έτσι.
1: Τον μαρκάρισε, τον εσφράγισε.
0: Τον εσφράγισε, ναι.
1: Καταρχήν το φως. Λάμπουν αυτά τα σύννεφα, λάμπουν τα ενδύματα και αν δούμε τα ενδύματα των Αποστόλων σε όλες τις περιπτώσεις που ζωγραφίζει νομίζω ότι έχουν μία έντονη φωταγωγική που στους άλλους δυτικούς ζωγράφους μεγάλους, αυτά τα μεγάλα ονόματα είναι πιο, δηλαδή απομιμούνται τη φύση με φυσικές φωτοσκιάσεις. Λοιπόν, ο Ελ Γκρέκο ασφαλώς χρησιμοποίησε τη φωτοσκίαση, δηλαδή πήρε ολόκληρη τη δυτική ζωγραφική, αλλά διαφέρει κατά το ότι αυτά τα σύννεφα είναι πιο φωτεινά, αστράφτουν ας πούμε, τα ενδύματα αστράφτουν και μας θυμίζει αυτό απειχή το φως γίνεται το άκτιστο που εικόνιζε αυτός στις εικόνες που ζωγράφισε στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πατέρα, σταμάτη περίπου άλλα 3-3,5 λεπτά έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε
1: μπορούμε,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, να πω ότι
0: για την εικόνα της κοιμήσεως να κάνουμε μια μικρή σύνοψη.
1: Ότι η απλότητα που είχε η εικόνα μεταφέρθηκε δια του Ελ Γκρέκο στα δικά του ζωγραφικά έργα και μετά από δύο περίπου αιώνες από την κοίμηση του Ελ Γκρέκο ο Σεζάν πήρε ένα είδος ζωγραφικής που το οφείλει στον Γκρέκο και έκανε σαν σκαλοπατάκια ας πούμε και μετά ο Πικάσο από αυτά ζωγράφισε την πώς το λέμε
0: την Κουέρνικα.
1: Τον κυβισμό. Δηλαδή αυτά τα σκαλοπατάκια τα έκανε κύβους και ναι. ζωγράφισε τον κυβισμό. Αυτό δείχνει ότι ενώ ήταν σε μια τόσο δυνατή παράδοση μέσα και πέθανε και πέρασε ένα διάστημα 2 αιώνων που είχε χαθεί η φήμη του, πάλι ξαναβγήκε διότι τους ενέπνευσε τους δυτικούς ζωγράφους και βγήκε η μοντέρνα τέχνη από αυτό.
0: Να έρθουμε τώρα να ολοκληρώσουμε, να κάνουμε, να πούμε δύο λόγια για την εικόνα της κοιμήσεως, έτσι, της Θεοτόκου.
1: Αυτή η εικόνα της κοιμήσεως δείχνει την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους που φωτίζει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του την Παναγία. Ο Χριστός, η Αγία Τριάδα φωτίζουν την Παναγία και όλους τους Αγίους και αυτό το φως της εικόνας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Θεία αγάπη η οποία μοιράζεται ανάμεσα στους Αγίους από το Θεό που ερχόμενο.
0: Και είναι έντονο αυτό το φως στον τρόπο τον οποίο ζωγραφίζει έτσι ο ναι. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, πατέρα σταμάτη. Ναι. Μας δίνει αυτή τη γλυπτικότητα στις μορφές, ναι. όπως είπατε και εσείς, και το τρισδιάστατο στοιχείο που μας δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε ένα ώρα, μας δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε κάτι που είναι χειροπιαστό, έτσι.
1: Ναι, και όλα αυτά τα που έχει η αγάπη μέσα της πρέπει να γίνουν χειροπιαστά, δηλαδή στη συγκεκριμένη ζωανάγκη του άλλου να πάμε να τον δούμε, να πάμε να τον βοηθήσουμε, να βρούμε τρόπους να τον βγάλουμε από το πρόβλημα που έχει. Έχει δηλαδή η αγάπη κάτι το πολύ χειροπιαστό και ο Θεός τον παρουσιάζει ότι έφτιαξε ας πούμε από το χώμα, από τη λάσπη τα όντα, για να δείξουμε ας πούμε ότι ήταν δημιουργός. Έτσι είναι μια εικόνα αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά το σημαντικό της εικόνας είναι ότι η αγάπη του πήρε σάρκα και οστά.
0: Και δεν είναι αυτό που είπαμε ένα όραμα, έτσι. Είναι κάτι το,
1: ναι,
0: το χειροπιαστό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Σταμάτη, δεν ξέρω αν θέλατε κάτι άλλο έτσι να προσθέσετε. Νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας, κάνοντας αναφορά στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Δομηνικού Θεοτοκόπουλου, που βρίσκεται στον ναό τον ομώνυμο στη Σύρο. Ναι.
1: Είναι μεγάλο δώρο του Θεού το ότι μέσα στις εκκλησίες μας έχουμε τις εικόνες. Αυτές που ζωγράφησε και ο Γκρέκο και οι άλλοι αγιογράφοι. Και η εκπομπή αυτή είναι μια παρότρινσή μας να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, να έχουμε στο σπίτι μας εικόνες, μακάρι να είναι όλες κατά την βυζαντινή τεχνική φτιαγμένες, που κρύβει τόσο μεγάλη θεολογία μέσα της.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
1: Έχουμε την ευλογία της εικόνας του Χριστού και των Αγίων.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, πατέρα Σταμάτη, για αυτή τη συνομιλία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, ζωγράφο και αγιογράφο, για τον ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ερμούπολη της Σύρου και συγκεκριμένα για την εικόνα, την ομώνυμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού Ελ Γκρέκο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και φραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε σου σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν

0: Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρρη.

0: Τον Σοφιάν κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν, εμφανίσεις οκτήσεις, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ο συχθεία αφώνου ορώμενε επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύβοώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολλά. Του Σιβοώντα, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημά. Κύριε ηλάς τη αμαρτία ημών, Δέσποτα συγχώρσον τα ανομία ημών. Άγιο επίσκεψε και ίεσα τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ω και ημί σαφή μην του οφειλέτε ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσαι ημά από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ λιπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

Στους αιώνες που θα ακολουθήσουν, αυτή η εκβαθέων εκφραστήσα ευγνωμοσύνη θα ακουστεί ξανά και ξανά. Θα στηρίξει, θα βεβαιώσει, θα ανακουφίσει, θα συγκινήσει, θα απογειώσει κοπιώντες και επεφορτισμένους σ' όποιο σημείο του πνευματικού φάσματος της Ορθοδοξίας κι αν βρίσκονται. Οι μαντατοφόροι σάλπισαν με όλη τους τη δύναμη. Οι άνθρωποι στην Κίζικο άκουσαν τις σάλπιγγες και κατάλαβαν ότι σήμαιναν μια καλή είδηση. Βγήκαν στους δρόμους ξαναμένοι. Βρήκαν τους μαντατοφόρους στην πλατεία πάνω στα άλογά τους. Τα μπαϊράκια ανέμιζαν στα κοντάρια τους και οι σάλπιγγες γυαλισμένες άστραφταν στον ήλιο. Η φωνή τους δυνατή και καθαρή γινόταν όριο στο χρόνο. Η πολιορκία της Βασιλίδος των Πόλεων, της Κωνσταντινούπολης, έλαβε τέλος. Οι ένδοξοι υπερασπιστές της κατατρόπωσαν τους δειλούς και ανάξιους αβάρους. Ζήτω η τρισένδοξη και κρατεή αυτοκρατορία. Ζήτω ο αυτοκράτορας. Ζήτω, φώναξαν μόλι τους τη δύναμη. Όλοι όσοι είχαν μαζευτεί στην πλατεία και συγχρόνως πετούσαν τα ψάθινα καπέλα τους ψηλά, γιατί ήθελαν κάτι να κάνουν που να δείχνει το γνήσιο ενθουσιασμό τους. Όλοι ένιωθαν τρανή χαρά και υπερηφάνεια. Το έδειχναν με τις φωνές και τις κινήσεις του σώματός τους. Κέρασαν τους μαντατοφόρους κρασί και παστό χοιρινό. Ήπιαν μονορούφι το κρασί και το χοιρινό το φύλαξαν σε ένα σακούλι που είχαν μαζί τους ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα άλογά τους τρυφογύριζαν, φρούμαζαν, χτυπούσαν τις οπλές τους στο λιθόστρωτο. Εκείνοι σάλπισαν πάλι με ύφος επίσημο και με γρήγορο καλπασμό έφυγαν, αφήνοντας πίσω τους σύννεφα σκόνης, καθώς μόνο η πλατεία ήταν λιθόστρωτη. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι στεγνό χώμα του καλοκαιριού. Οι άνθρωποι της Κιζίκου έμειναν στην πλατεία με τη χαρά και την υπερηφάνεια τους. Δεν ήξεραν τι να την κάνουν μια τόσο μεγάλη χαρά. Το σπίτι τους δεν τη χωρούσε. Τη μοιράζονταν με τους άλλους μέχρι να τη συνηθίσουν. Ο αέρας μετέφερε τον ήχο της σάλπιγγας ως το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Την άκουσαν όλοι. Ο ηγούμενος έστειλε δύο μοναχούς. Τους είπε να πάρουν τα ζώα για να πάνε γρήγορα. Οι υπόλοιποι περίμεναν και προσεύχονταν σιωπηλά να φέρουν καλές ειδήσεις. Ένας βιγλάτορας ανεβασμένος στον πύργο τους είδε μέσα στο σύθαμπο να επιστρέφουν μετά τον Εσπερινό. Άνοιξαν τη μεγάλη πόρτα και τους περίμεναν μαζεμένοι εκεί. Η Κωνσταντινούπολη σώθηκε από σκληρή πολιορκία με τη βοήθεια της Θεοτόκου. Οι μοναχοί έκαναν το σταυρό τους. Φωτίστηκαν τα πρόσωπά τους από φως εσωτερικό. Αυτό το ίδιο φως που απλώθηκε και παρηγόρησε την ψυχή τους. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης. Ο Μάξιμος άκουσε την είδηση και τα μάτια του υγράνθηκαν. «Ας είναι το όνομά σου δοξασμένος στους αιώνες», ψιθύρισε. Ο ηγούμενος είπε να πάνε στο Καθολικό να κάνουν δοξολογία. Ο Μάξιμος είπε χαμηλόφωνα, «Με την άδειά σου, γέροντα, και τρισάγιο για τις ψυχές των νεκρών». «Ναι, και τρισάγιο».

Εκείνος ο χειμώνας άργησε να περάσει. Ο ουρανός γκρίζος και χαμηλός. Ώρες-ώρες χαμήλωνε και η ψυχή τους. Ο Μάξιμος το έβλεπε. Το ένιωθε. Το βλέμμα τους έχανε την καθαρότητα. Χαμόγελα πονηρά προστίχευαν τις γραμμές του προσώπου τους. Η αμφιβολία έπαιρνε μορφή κατάκρισης μέσα τους. Τον έκριναν, τον σχολίαζαν. Έλεγαν «Μας κάνει τον σπουδαίο ενώ δεν είναι τίποτα. Αν είχαμε κι εμείς χρυσά σολβία, θα μορφωνόμαστε όπως αυτός». Μπήκαν κρυφά στο κελί του να διαβάσουν τα γραφτά του, να βρουν αφορμή να τον διασύρουν. Η διαχρονική ευτέλεια των μικρών. Ο Αναστάσιος θύμωνε. Έλεγε «Δάσκαλε, έχω πειρασμό. Η οργή φουντώνει στην ψυχή μου. Δώσε μου ευχή να τους πω κουβέντες αυστηρές, να τους βάλω στη θέση τους». «Αναστάσιε, μας καίει η βαριά συνενοχή ολόκληρου του κόσμου στο γεγονός της αρχαίας πτώσης. Αν ενδώσεις το θυμό, ενδίδεις το λάθος. Αυτό συνεπάγεται στέρηση ελευθερίας πνευματικής. Υποδουλώνεσαι στο κακό, σε ελέγχει, υφίστασε τις άγριες συνέπειές του, όπως ακριβώς αυτοί οι δύστιχοι. Το κακό δεν βρίσκεται στην ουσία των όντων, αλλά στη σφαλερή και άλογη κίνησή τους. Προσευχή σου, Αναστάσιε, αδιαλείπτος, και ο θυμός θα φύγει από μέσα σου σαν ατμός. Η προσευχή είναι η μόνη ασπίδα μας απέναντι στην όποια κακή κίνηση, από εμάς ή έξωθεν προερχόμενη. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να προτάξουμε απέναντι στο κακό. Γνώριζε όμως πως το μόνο πραγματικά ελεύθερο όν, με την αληθινή έννοια του όρου, είναι ο χριστιανός. Ο Αναστάσιος κατέβαζε το κεφάλι και έκανε αγάπη και υπακοή. Το αγαθό πρόβατο του Θεού κέρδιζε τον παράδεισο κοντά στον άξιο δασκαλό του. Έπιανε το κομποσκίνι και την προσευχή. Ο Θεός συλλάστη τίμη το αμαρτωλό και η ψυχή του μέρωνε. Οι ψήθυροι σταμάτησαν. Το κακό δεν βρήκε έφορη γη να καρπίσει. Η διεισδυτική και ερευνητική απάντηση του Μάξιμου στην επιφαινόμενη έκφραση του κακού ήταν η συγγραφή των κεφαλαίων περί αγάπης. «Την άνοιξη, Αναστάσιε, θα φύγω. Σκέφτομαι να τραβήξω κατά τον νότο. Αν θέλεις, έλα μαζί μου. Αλλιώς, μείνε εδώ να ησυχάσεις». Ο Αναστάσιος τον κοίταξε με τα γαλάζια του μάτια, η διακύμαντη θάλασσα, και του απάντησε ήρεμα: «Θα σε ακολουθήσω, γέροντα, όπου πας». Ο Μάξιμος ρώτησε με ειλικρινή απορία: «Γιατί θέλεις να ακολουθήσεις τους δρόμους που θα πάρω εγώ και που σου το έχω πει? Δεν θα είναι οι εύκολοι, ήσυχοι δρόμοι». Ο υποτακτικός σκέφτηκε λίγο και ύστερα απάντησε: «Γιατί δεν έχω συναντήσει κανέναν σαν εσένα και γιατί αισθάνομαι πως μέσα σου αναπαύεται ο Χριστός. Ο Θεός σε έστειλε κοντά μου. Οι ημέρες μας θα είναι κοινές. Μαζί θα υπηρετήσουμε την πίστη. Μαζί θα μάθουμε να διακρίνουμε την αέναη τάση της αγάπης του Θεού προς τα όντα και την αγάπη εκείνων προς τον Δημιουργό τους. Υπάρχει, ξέρεις, μια άμεση ροή σχέσης της ενέργειας του Θεού προς τα λογικά του δημιουργήματα». Ο Αναστάσιος δυσκολευόταν να κατανοήσει μερικές από τις φράσεις και τα νοήματα του δασκάλου του, αλλά υπομονετικά περίμενε τον σωστό χρόνο που το κάθε τι θα αποδείκνυε τη δική του αλήθεια και που αυτός, ο Αναστάσιος, θα ήταν άξιος για τη γνώση αυτής της αλήθειας.
«Πού θα πάμε, γέροντα?» ρώτησε ο Αναστάσιος, κρύβοντας τα χέρια του για να ζεσταθούν μέσα στα μανίκια του τριμμένου από την πολυκαιρία χιτώνα του. «Θα φύγουμε μακριά από την πόλη. Ακόμα πιο μακριά. Σου είπα, θα τραβήξουμε κατά τον νότο. Ίσως γλιτώσουμε από τη βάσανο των περσικών επιδρομών. Έπειτα ακούω κάποιους ταξιδιώτες να λένε πως ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης ακούν παράξενες και στρεβλές συμβουλές που τους λένε να συμβιβαστούν με τους μονοφυσίτες της Ανατολής για λόγους καθαρά πολιτικούς. Αυτό το θέμα έληξε στη Χαλκιδόνα. Γιατί το επαναφέρουν?» Ο Μάξιμος δεν ήθελε να κατηγορήσει τον Ηράκλειο και τον Σέργιο, τον οποίον τη δύσκολη θέση αντιλαμβανόταν. Ήταν όμως σταθερά αντίθετο σε όποια μεθόδευση νόθευε το ορθό χριστολογικό δόγμα. «Στον Νότο θα βρούμε ανθρώπους να μιλήσουμε σοβαρά για τα θέματα αυτά. Θα ειδούμε. Ίσως χρειαστεί να αγωνιστούμε. Ας μη βιαζόμαστε. Ο Θεός θα τα οικονομήσει, Αναστάσιε.» Τον χτύπησε φιλικά στην πλάτη και η κίνηση αυτή ζέστανε την ψυχή του πιστού μαθητή και τον έκανε να νιώθει ήρεμος και σίγουρος δίπλα στο σπουδαίο δάσκαλό του. Τέλειωνε ο Μάρτης όταν μίλησε στον ηγούμενο. «Γέροντα, με την άδειά σου θα φύγω.» Ο ηλικιωμένος μοναχός λυπήθηκε. Θεώρησε πως ο λόγος που οθούσε τον Μάξιμο στην απόφασή του αυτή ήταν η κακή συμπεριφορά των άλλων μοναχών. Ο Μάξιμος τον βεβαίωσε πως δεν ήταν αυτή η αιτία. Έλεγε αλήθεια. Δεν θα έφευγε από τον τόπο που είχε επιλέξει να ζήσει επειδή αδύναμοι άνθρωποι τον εχθρεύονταν. Είχε τρόπους να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Είχε την αγάπη και την προσευχή. Είχε τον σωστό λογισμό να θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο της αγάπης των άλλων. Είχε την ταπείνωση, το ισχυρότερο όπλο απέναντι σε λεγεώνες δαιμόνων. «Αν ήμουν άξιος αγάπης, θα με αγαπούσαν οι άνθρωποι. Θα με αγαπούσαν ακόμη και τα ζώα και τα άσπρα λουλουδάκια που βγαίνουν στις άκρες των βράχων. Εγώ φταίω, γέροντα, που σκανδάλισα τους μοναχούς με την παρουσία μου.» Τους αγκάλιασε και τους φίλησε όλους. Αυτούς που τον σχολίαζαν και τον κακολογούσαν, αλλά και τους άλλους, τους αδιάφορους. Τους ευχαρίστησε γιατί του έδωσαν μαθήματα ζωής. Έτσι τους είπε. Και εκείνοι έμειναν να τον κοιτούν, μπερδεμένοι και αμήχανοι. Στάθηκαν στην πόρτα του μοναστηριού και τους έβλεπαν, τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο, να μακραίνουν στο μονοπάτι. Δύο φιγούρες λιγνές, σκούρες, ίδια νεόφυτα κυπαρίσια. Όταν τους έχασαν από τα μάτια τους, μπήκαν μέσα, έκλεισαν πίσω τους την πόρτα και βούλιαξαν στις ενοχές τους.

Έκανε κρύο ακόμα, αλλά η άνοιξη ήταν εκεί. Η μαρτυρία ήταν του ανέμου που ήταν δροσερός και μοσχομύριζε. Ήταν των χρωμάτων, του κίτρινου και του μοβ. Ήταν των πουλιών που γύριζαν από το θερμό νοτιά. Ήταν της ψυχής που μαλάκωνε και ειδονικά ρουφούσε εικόνες και οσμές. Καθώς κατηφόριζαν, του συντρόφευε ο ήχος του νερού που κυλούσε ορμητικά χαμηλά στο φαράγγι, μαζεμένο υπομονετικά όλο το χειμώνα από ιετούς και χιόνια. Απαλές ρηπές ανέμου λίγιζαν τις κορυφές των μπεύκων και των κυπαρισιών. Η κίνηση αυτή είχε τον καθόλου αμεληταίο ρόλο της στο παιχνίδι της δημιουργίας και της τελειότητας. Η γαλήνη της ώρας ήταν τέτοια που ήταν δύσκολο να μην αγγίξει την ψυχή τους. Συνήθως η ομορφιά, αδιόρατα τονισμένη, υπάρχει σε ορισμένα στοιχεία του φυσικού χώρου, είπε ο Μάξιμος, έτσι ώστε να μην καταντάει πληθωρική. Τούτη την ώρα όμως, το κάθε τι ντύνεται μια θεϊκή έγλη. Αρχέγονα συστατικά της δημιουργίας αναδύονται μπροστά στα μάτια μας και βαθιά μέσα στην ψυχή μας ξεδιπλώνεται η σχέση και η εξάρτησή μας από τον Τριαδικό Θεό. Αυτή η πραγματικότητα που ζούμε, Αναστάσιε, βεβαιώνει την ύπαρξή Του και τον υμνή. Η σοφία Του παίρνει σάρκα και οστά μπροστά στα θαμπωμένα μάτια μας και η ζωοποιός Του δύναμη μας γεμίζει, μας δυναμώνει και μας ζωοποιεί. Ό,τι βλέπουν τα μάτια μας είναι μια αποκάλυψη που μας οδηγεί σε τελείωση ορισμένου μεγέθους και βάθους. Αποκάλυψη φυσική και υπερφυσική. Όταν μπορείς να ανοιχνεύεις τον Θεό σε ό,τι υπάρχει γύρω σου, τότε σίγουρα έχεις προχωρήσει και στο δρόμο της πνευματικής τελείωσης. Και να ξέρεις, ο Θεός είναι δεμένος με τη λειτουργία του κόσμου Του και με την τελείωσή μας. Δεν είναι κάτι θολό και αφηρημένο. Του μιλάμε και μας ακούει. Μας βοηθάει να νικήσουμε το κακό, τον ίδιο τον αδύναμο εαυτό μας. Είναι ζωή και κίνηση. Ήρθε κοντά μας στη δική μας διάσταση. Εισήλθε στο χρόνο και στην ιστορία. Είναι πολλά που δεν κατανοώ. Ας πούμε πώς είναι ένας και συγχρόνως τρεις, είπε σκεφτικός ο Αναστάσιος. Δεν είναι εύκολες έννοιες αυτές, συμφώνησε ο Μάξιμος. Σταμάτησε, ακούμπησε το σάκο που κρατούσε σε μια πέτρα και είπε κοιτάζοντας το μαθητή του στα μάτια. Είναι τρία πρόσωπα ενωμένα σε κοινωνία αγάπης. Η σάρκωση του λόγου είναι αποτέλεσμα της βούλησης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Το θέλησε ο Πατέρας, το έκανε πράξη ο Υιός με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου, Μάξιμος, εκδόσεις Αρμός.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίνηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίνηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Δύο τουριστικά σκάφη συγκρούστηκαν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 33χρονου τουρίστα που εγκλωβίστηκε σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα στη Φυριπλάκα Μήλου. Προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας Σικελίας λόγω έκρηξης της Έτνας. Ο πρώην δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ουγγαρίας Αντράς Μπάκα εξελέγει νέος πρόεδρος της χώρας. Τα λείψανα εγκύου γυναίκα της εποχής του Λίθου πριν από 9.000 έτη ανακαλύφθηκαν σε σπηλιά σε ένα μικρό νησί της Σουηδίας. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα είναι ορατή από περιοχές Γροιλανδίας, Ισλανδίας, Βόρειας Ρωσίας, Ατλαντικού Ωκεανού, Ισπανίας και από ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Θα ακολουθηθεί από ένα εντυπωσιακό λυκόφως για να ακολουθήσει μια βροχή από πεφταστέρια της Περσίδες. Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά αυτό το φαινόμενο. Στους 240 είναι νεκροί σύμφωνα με νέο απολογισμό από τους σεισμούς στην Κολομβία. Γενικά έθριος ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εξετάζοντας και συνεχίζοντας την εξέλιξη λατρείας από την οικονομαχία και μετά, θα δούμε κάποιες διαλεκτικές που εμφανίζονται σε αυτή την περίοδο και που επηρεάζουν ακριβώς αυτή την εξέλιξη. Μία διαλεκτική έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε μοναστικό και ασματικό τυπικό. Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε σύν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, τυπικό της Μονής του Στουδίου ή πιο γενικά για τυπικά των Ιεροσολύμων, της Κωνσταντινούπολεως κλπ. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές, οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου που τη συναντάμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές: ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς, ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά: το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό, δηλαδή αυτό που ήταν για τους λαϊκούς, για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, ή να το πούμε διαφορετικά, για τις ενορίες, περιελάμβανε μόνο εσπερινό και όρθρο. Κυριαρχούσε η παρουσία του ιερέως κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, κατά τις οποίες γινόταν μεγάλη χρήση ψαλμικών στίχων ως αντιφώνων ή ως εφημνίων. Έλειπαν τα τροπάρια. Οι ακολουθίες ήταν μελωδικές και αυτό οδήγησε σε πολυμελείς χορούς. Κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ο βιβλικός χαρακτήρας, η συντομία και η μελωδία. Κατά τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Σιμεώνα, καταργήθηκε το 1204 στην Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε όμως εν χρήση στη Θεσσαλονίκη και μόνο στο ναό της Αγίας Σοφίας μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους το 1430. Από την άλλη, το μοναστικό τυπικό κάλυπτε όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Το ψαλτήρι ανακυκλωνόταν κάθε εβδομάδα, ειδικά μάλιστα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δύο φορές κάθε εβδομάδα. Εκτός από τον εσπερινό και τον όρθρο, είχε άλλες 5 ακολουθίες: μεσονυκτικό, όρθρο, ώρες, την πρώτη, την τρίτη, την έκτη, την ενάτη και απόδειπνο. Οι ευχές και τα αναγνώσματα εκφωνούνταν. Σε όλες τις ακολουθίες, εκτός της Θείας Λειτουργίας, δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιερέως. Συμπίλημα των δύο αυτών τυπικών, με υπερέχουσα θέση στο μοναστικό τυπικό, επιχειρήθηκε και κατορθώθηκε στη Μονή Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως και έτσι εμφανίστηκε η σειρά ακολουθιών, αυτό που ονομάζουμε τυπικό, που με ορισμένες προσταφαιρέσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η μεγάλη συμβολή των ανακαινιστών της Μονής Στουδίου είναι η συγκρότηση της οκτωήχου, του τριωδίου και
του Πεντηκοσταρίου. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που συγκροτούν το τυπικό της Κωνσταντινούπολεως είναι βιβλική και σωτηριολογική. Εισάγεται επίσης η μελωδία των τροπαρίων.

Για να καταλάβουμε αυτό που ονόμασα ήδη μοναστικό τυπικό και την επιθυμία των μοναχών να δοξολογούν σε

λεγόμενα ιδιόρυθμα μοναστήρια. Τα μοναστήρια αυτά και η ζωή των μοναχών σε αυτά επιδιώκουν ακριβώς να διασώσουν τον αυστηρό χαρακτήρα της ερημητικής άσκησης. Ναι μεν οι μοναχοί ζουν σε ένα μοναστηριακό συγκρότημα που τους εξασφαλίζει επίσης μια ασφάλεια σε τέτοιες εποχές διαφόρων επιδρομών που γίνονται, αλλά η μοναστική τους άσκηση γίνεται ατομικά ή το πολύ σε μικρές ομάδες των 2-3 μοναχών. Ακόμα και η μέριμνα για τη διατροφή τους είναι υπόθεση ενός εκάστου. Η μόνη κοινή δραστηριότητα είναι η παρουσία τους στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών. Επικεφαλής των μοναχών ενός ιδιόρυθμου μοναστηριού δεν είναι ο ηγούμενος, από τον οποίο εξαρτώνται και πνευματικά, αλλά ο δικαίος που έχει την ευθύνη για μια κοινή διοίκηση, κυρίως οικονομικής φύσεως. Αυτός ο δικαίος διαχειρίζεται την περιουσία της μονής και από τα γενικά εισοδήματα δίνει στους μοναχούς τα αναγκαία. Τα ιδιόρυθμα μοναστήρια εμφανίζονται ως απέτηση καθαρότητας του μοναχισμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μιας αυστηρότερης άσκησης, μιας διαφορετικής πορείας για τον καθένα. Δυστυχώς όμως, συν το χρόνο παρουσιάζουν ευκολότερα εκφυλιστικά φαινόμενα. Όπως συμβαίνει συνήθως, δεν είναι η μορφή που διασφαλίζει το περιεχόμενο, αλλά το περιεχόμενο αναδεικνύει τη μορφή. Το κοινόβιο ή το ιδιόρυθμο μοναστήρι είναι σχήματα, είναι μορφές, δεν είναι το περιεχόμενο. Αν το περιεχόμενο εξυπηρετείται από ένα κοινόβιο μοναστήρι, θα το κάνουμε κοινόβιο. Αν εξυπηρετείται από ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι, θα το κάνουμε ιδιόρυθμο. Όταν χαθεί το ουσιώδες αίτημα, η μορφή μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλισμό. Αυτό ιστορικά και ως παράδειγμα το λέω, το είδαμε στο Άγιον Όρος, όπου τα ιδιόρυθμα μοναστήρια παρουσιάστηκαν ιδίως κατά την εποχή της τουρκοκρατίας, λόγω των ιστορικών συνδικών που υπήρχαν, και εμφανίστηκαν ως μία εξυγειαντική παράδοση. Στον 20ο όμως αιώνα, τα ιδιόρυθμα μοναστήρια ήταν εστία προβλημάτων. Σήμερα στο Άγιον Όρος, από τη δεκαετία του 1970 και μέχρι σήμερα, όλα τα ιδιόρυθμα μετατράπηκαν σε κοινόβια. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί κελιώτες, οι οποίοι παίρνουν την άδεια και την ευλογία του ηγουμένου να φύγουν από το μοναστήρι και να εγκατασταθούν σε ένα κελί μακριά και να κάνουν την άσκησή τους. Επικίνδυνο θα ήταν αυτή η άσκηση να γίνεται ατομικά. Υγιέστερο θεωρείται, και δεν είμαστε εμείς οι λαϊκοί που θα πούμε για τον μοναχισμό ασφαλώς, υγιέστερο είναι ο κάθε ερημίτης να έχει τακτή επαφή με τον πνευματικό του, να μην αποκόπτεται δηλαδή από το μοναστικό σώμα.

Αυτά όσον αφορά το μοναστικό τυπικό, αλλά βέβαια στις πόλεις δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι στα μοναστήρια, επειδή υπάρχουν βιωτικές μέρημνες και άλλος τρόπος ζωής. Δοξολογούμε τον Κύριο το πρωί, όταν αρχίζει η ημέρα και οι εργασίες του ανθρώπου. Τον δοξολογούμε επίσης όταν θα τελειώσει η ημέρα, θα τελειώσουν οι εργασίες. Και ως κοινότητα τον δοξολογούμε το βράδυ του Σαββάτου, στην ακολουθία του Εσπερινού, και το πρωί της Κυριακής στη Θεία Λειτουργία. Συν το χρόνο, εμβόλυμα, θα εισαχθούν και άλλες ημέρες, δηλαδή η μνήμη ενός τοπικού Αγίου, οπότε πάμε ως κοινότητα να τιμήσουμε τον Άγιο. Οι Άγιοι αυτοί θα αυξηθούν συν το χρόνο και κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας έχουμε κοινές θείες λειτουργίες κατά πόλης, στις οποίες όμως δεν παρευρίσκεται όλος ο λαός, παρά μόνο όσοι δεν έχουν υποχρέωση να εργαστούν. Γι' αυτό και βλέπουμε σε παλαιές διηγήσεις ότι σε καθημερινές ακολουθίες στην εκκλησία παρευρίσκονται μερικές γυναίκες και μερικοί γέροντες. Υπάρχει μία σύγκρουση, την υπονόησα προηγουμένως, αρχικά μεταξύ του μοναστικού τυπικού και του ασματικού τυπικού. Η σύγκρουση αυτή αρχίζει να εμφανίζεται μετά τον 11ο αιώνα. Αργότερα βέβαια θα αρχίσουν οι μοναχοί στα μοναστήρια να καλλιεργούν την ποίηση, την οποία δεν ήθελαν παλαιότερα, και να καλλιεργούν και το μουσικό μέλος, και διαμορφώνεται σιγά σιγά και μια ακολουθία με ψάλματα. Όμως σήμερα ασματικό τυπικό λέμε το τυπικό στον κόσμο και μοναστικό τυπικό λέμε το τυπικό των μοναστηριών. Η σύγκρουση αυτή θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε μια σύνθεση, θα τη δούμε παρακάτω. Υπάρχει και μια άλλη δυναμική που θα επηρεάσει την εξέλιξη της λατρείας μας και η δυναμική αυτή έχει να κάνει με τη μορφή της ποιήσεως. Είναι γνωστό ότι από τον 6ο αιώνα και μετά εμφανίστηκε μια ποιητική σύνθεση που ονομάζεται κοντάκιο, ενώ από τον 9ο αιώνα και μετά, συμβατικά μιλάω, εμφανίστηκε μια άλλη ποιητική σύνθεση που ονομάστηκε κανόνας. Κάποια στιγμή αυτά τα δύο ρεύματα ήρθαν σε ένα δυναμικό διάλογο μεταξύ τους και τελικά επεκράτησε εκείνη η ποιητική σύνθεση που την ονομάζουμε κανόνες. Ως προς την ποιητική λοιπόν μορφή των ύμνων που επηρεάζει και τη μελωδία τους, εμφανίζεται αυτή η μεγάλη τομή κατά τον 7ο αιώνα με την υποχώρηση της ποιητικής μορφής που είναι γνωστή ως κοντάκιο και την είσοδο της μορφής που είναι γνωστή ως κανόνας και που επικρατεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να εκτοπίσει τελείως άλλες ποιητικές μορφές. Το κοντάκιο αναπτύχθηκε κατά τους αιώνες 5ο και 6ο και πήρε την ονομασία του από το ξύλο τον κοντό, γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη η περγαμηνή που περιείχε το ποίημα. Είναι ένα ποίημα, ένα μακρό ποίημα που διηγείται μια ιστορία, μια ιερή ιστορία, παραδείγματος χάρη την ιστορία της γεννήσεως του Χριστού. Αποτελείται από ένα προήμιο όπου εν συντομία περιέχεται όλη η υπόθεση και αποστροφές που ονομάζονται οίκοι και που συνήθως το αρχικό γράμμα καθεμιάς συγκροτεί ακροστοιχίδα η οποία διασώζει την ενότητα του ποίηματος είτε με την αλφαβητική σειρά των αρχικών γραμμάτων α, β, γ κλπ. Όπως είναι στον ακάθιστο ύμνο, είτε με δήλωση του ονόματος του ποιητή, είτε με δήλωση του περιεχομένου. Τυπικό δείγμα κοντακίου είναι, και το γνωρίζουμε αυτό όλοι, μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή, είναι ο ακάθιστος ύμνος. Τώρα, από την άλλη, ο κανόνας είναι μια ποιητική σύνθεση που βασίζεται σε 9 σταθερά μοτίβα,
τις λεγόμενες οδές, ποιητικές συνθέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, 8 στην Παλαιά Διαθήκη και 1 στην Καινή Διαθήκη, και που γίνονται η αφορμή για να ελιχθεί ο ποιητής ώστε να αναπτύξει τη σύνθεσή του. Οι βιβλικές αυτές οδές είναι: πρώτη, η οδή του Μωυσέως, που ξεκινάει με τη φράση «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γαρ δε δόξαστε», και που τραγουδήθηκε όταν οι Ιουδαίοι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Δεύτερον, επίσης η οδή του Μωυσέως, πρώτου θανάτου του, που ξεκινάει με τη φράση «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Ειδικά αυτή η δεύτερη οδή, επειδή έχει ένα πένθυμο περιεχόμενο, παραλείπεται στους κανόνες που αναπτύχθηκαν για τις γιορτές και που είχαν πάντα έναν χαρμόσυνο χαρακτήρα, είτε δεσποτικές, είτε θεομητορικές, είτε κανόνες σε γιορτές Αγίων. Η μόνη περίπτωση που έχουμε δεύτερη οδή σήμερα είναι κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τρίτη είναι η οδή της προφήτηδας Άννας, που τραγούδησε στο Θεό όταν γέννησε τον ιό της Σαμουήλ και ξεκινάει με τη φράση «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Τέταρτη είναι η οδή του προφήτη Αβακούμ, «Κύριε εισακήκουα την ακοήν σου και εφοβήθην». Πέμπτη είναι η οδή του προφήτη Ισαΐα, «Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Έκτη είναι η οδή του προφήτη Ιωνά, όταν γλίτωσε από την κοιλιά του κήτους, «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου». Έβδομη είναι η προσευχή των τριών παιδών, «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών». Όγδοη είναι ο ύμνος των τριών παιδών, «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Και ένατη είναι αυτή που την ονομάζουμε οδή της Θεοτόκου, είναι αυτό που τραγούδησε η Παναγία, που έψαλε η Παναγία όταν συνάντησε την Ελισάβετ μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Άγγελο και την εξαγγελία του χαρμόσυνου μηνύματος ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, που αρχίζει με τη φράση «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Μάλιστα αυτή η οδή, ειδικά η ένατη οδή, συνοδεύεται και από την προσευχή του Ζαχαρία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, του πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου».

0: Τώρα, κάθε κανόνας περιέχει 9 ομάδες ποιητικών στροφών. 8 στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, γιατί η δεύτερη οδή παραλείπεται λόγω του πένθυμου περιεχομένου της, που δεν εναρμονίζεται με τον αναστάσιμο χαρακτήρα των εορτών, ενώ αναφέρεται σε ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Σε κάθε ομάδα η πρώτη στροφή ονομάζεται Ιρμός, από το ρήμα Ήρω με έψιλον γιώτα. Συμπλέκω, βάζω σε σειρά, γιατί συμπλέκεται κατά τάξη και κατά μελουργία και δίνει το μέτρο στα τροπάρια που ακολουθούν, τα οποία ονομάζονται έτσι, τροπάρια δηλαδή, επειδή τρέπονται προς τον Ιρμό. Κάθε ομάδα λοιπόν αποτελείται από τον Ιρμό και τα τροπάρια, 3, 4, 5 κλπ. Η όλη σύνθεση εξυμνεί, σχολιάζει ή ερμηνεύει ένα εορτολογικό θέμα, παραδείγματος χάρη το περιεχόμενο της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Και στους κανόνες επίσης γίνεται χρήση ακροστοιχίδας, όπως και στα κοντάκια. Μερικές φορές πιο περιτεχνά, όπως παραδείγματος χάρη η ακροστοιχίδα του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής, προσάββατόντε, ή του Τετραωδίου του Μεγάλου Σαββάτου, και σήμερον δε Σάββατον μέλπο μέγα. Γνωρίζουμε, και είναι και καταγραμμένα και στα λειτουργικά βιβλία τις περισσότερες φορές, ονόματα μεγάλων ποιητών που συνέθεσαν κανόνες, όπως γνωρίζουμε και ονόματα μεγάλων ποιητών που συνέθεσαν κοντάκια. Από τη δεύτερη ομάδα αρκεί να αναφέρω τον Ρωμανό τον Μελωδό. Από την πρώτη ομάδα, τους κανόνες, πρέπει να αναφέρουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μια μεγάλη ποιητική μορφή της παραδόσεώς μας, τον Κοσμά του Μαϊουμά, τον Επίσκοπο Ευχαητών Ιωάννη και άλλους. Με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, καταλαβαίνουμε ότι η λατρεία εξελίσσεται μέσα από αντιθέσεις και από συνθέσεις. Η πρώτη μεγάλη αντίθεση είναι ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και το σώμα των λαϊκών. Τελικά επικρατεί η αντίληψη που έχουν οι μοναχοί για τη δοξολογία του Κυρίου, και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, ότι μετά την οικονομαχία ο λαός αρχίζει να έχει εμπιστοσύνη μόνο στους μοναχούς. Αυτοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος αυτής της διαμάχης, αυτοί είχαν τα περισσότερα θύματα σε αυτήν τον διωγμό των οικονομάχων εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτοί κράτησαν, να το πω με μια απλούστερη διατύπωση, κράτησαν την αλήθεια της πίστης. Και γι' αυτό ο λαός στράφηκε περισσότερο προς τους μοναχούς και άρχισε να εισπράττει την πρακτική των μοναχών μέσα στην κοσμική του ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα κλείσω αυτή την αναφορά που έκανα στις διαλεκτικές, οι οποίες διαμόρφωσαν τη λατρεία μας, με την διαλεκτική των τυπικών των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Αυτή η διαλεκτική αναπτύσσεται και θα φτάσει σε μια σύνθεση κάποια στιγμή γύρω από τις παραδόσεις που μας άφησαν οι μεγάλες μοναστικές κοινότητες, αφενός στην Παλαιστίνη με κέντρο τη Μονή του Αγίου Σάβα, λόγω και των μεγάλων προσωπικότητων, πρέπει να πούμε, που έζησαν και έδρασαν σε αυτό το μοναστήρι, αφετέρου στη Μονή του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι δύο μοναστικές κοινότητες ανέπτυξαν ακολουθίες, ποιητικές συνθέσεις, μουσικές παραγωγές και κάποια στιγμή έγινε μια σύνθεση αυτών των δύο παραδόσεων. Υπογείως επικρατέστερο παραμένει στη σύνθεση αυτή το τυπικό του Αγίου Σάβα, που θεωρείται πιο αυστηρό, πιο συντηρητικό. Το τυπικό είναι ασφαλώς μια μορφή. Όμως αυτή η μορφή, όπως και κάθε μορφή, είναι εξωτερική έκφραση της εσωτερικής αρμονίας και μάλιστα μιας καθολικής εσωτερικής αρμονίας, της αρμονίας ενός πιστού που οδεύει, ενός λαού πιστών που οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην τουρκοκρατία που γίνεται αυτή η σύνθεση, οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και έχουν ανάγκη να κρατηθούν από κάπου. Είναι φαινόμενο της ιστορίας σε τέτοιες δύσκολες περιόδους ο άνθρωπος να κρατιέται από τα δύσκολα και όχι από τα εύκολα. Το τυπικό παρέχει μια τέτοια ασφάλεια για να κρατηθεί ο λαός, ο εμπερίστατος λαός κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, στην πίστη του. Κύριοι σταθμοί στις εξελίξεις που διαμορφώνονται με βάση αυτές τις τρεις δυναμικές στις οποίες αναφέρθηκα είναι η τουρκοκρατία, και καταλαβαίνετε το γιατί, και δεύτερον η τυπογραφία, το επαναλαμβάνω, η τυπογραφία. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα εξωτερικά στοιχεία. Ας τα ονομάσουμε σύμβολα. Δηλαδή ο τρόπος της τελετουργίας, οι κινήσεις, οι βηματισμοί, οι στάσεις, ακόμα και τα λειτουργικά άμφια. Τα λειτουργικά κείμενα, που τα εντάσσω και αυτά στα εξωτερικά στοιχεία, λαμβάνουν κατά την περίοδο αυτή ιονή δογματικό χαρακτήρα. Δεν μπορείς να τα κουνήσεις. Κέντρο της λειτουργικής ζωής είναι τα μοναστήρια και η κοινοτική ζωή μέσω των πανηγυριών, των εορτών και των νηστείων. Υπάρχουν βέβαια και ανανεωτικά κινήματα κατά την περίοδο αυτή, τα οποία τα βλέπουμε να εμφανίζονται μέσω των εορτών των νεομαρτύρων. Οι νεομάρτυρες αποτελούν μια πηγή έμπνευσης και ανανέωσης της λατρείας μας, γιατί ως τοπικές γιορτές διαμορφώνουν και ιδιαίτερα τοπικά τυπικά. Αυτό βέβαια αρχίζει να εμφανίζεται από το 17ο αιώνα και μετά. Όμως η μεγάλη αναγέννηση εμφανίζεται τον 18ο αιώνα, 1700 και μετά, και μπορούμε να την ονομάσουμε φιλοκαλική αναγέννηση, η οποία φιλοκαλική αναγέννηση δεν επηρέασε τόσο πολύ τον κόσμο της Ορθοδοξίας στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο επηρέασε τον κόσμο της Ορθοδοξίας στη Ρωσική Εκκλησία. Αφάνταστα τον επηρέασε, τόσο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μεγάλα νεότερα πνεύματα της ρωσικής ευσέβειας, οι στάρτσι, οι γέροντες, παιδιά των οποίων είναι ένας Ντοστογεύσκι, ένας Γκόγκολ, ένας Πούσκιν και μια σειρά άλλων μορφών, βγαίνουν και πηγάζουν από αυτή τη φιλοκαλική αναγέννηση. Αυτή η φιλοκαλική αναγέννηση παρουσιάζεται τον 18ο αιώνα ως μια προσπάθεια ανανεώσεως, κυρίως μέσω της λατρείας. Την λέμε φιλοκαλική γιατί κέντρο της είχε την παρουσία ενός συγγράμματος με τον γενικό τίτλο «Φιλοκαλία», όπου εκεί συγκεντρώθηκαν κείμενα μεγάλων ασκητών, μεγάλων θεολόγων, νηπτικών θεολόγων, που έχουν να κάνουν με την εσωτερική διαπαιδαγώγηση της ψυχής του ανθρώπου. Στην Ελλάδα αυτή η φιλοκαλική αναγέννηση, λόγω της εμπερίστατης κατάστασης στην οποία βρισκόταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, δεν είχε το αποτέλεσμα της Ρωσίας. Παρά τα αυτά έδωσε καρπούς, σπουδαίους καρπούς, τους οποίους ανακαλύπτουμε συνεχώς και γυρίζουμε πίσω σε αυτούς να δούμε τι έχουν να μας πούν.

Θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ στο περίφημο κίνημα των κολυβάδων. Βάζω τη λέξη κίνημα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν πρόκειται ακριβώς για κίνημα. Πρόκειται για την εργασία, την πνευματική εργασία μιας ομάδας μοναχών στο Άγιο Όρος, που απλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω του διωγμού που υπέστησαν αυτοί οι μοναχοί σε όλη την τότε ελληνόφωνη, να το πω έτσι, περιοχή της Ρωμιοσύνης μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον 18ο αιώνα μια ομάδα μοναχών που θέλησε να φέρει αυτή την αναγέννηση κατηγορήθηκε στο Άγιο Όρος από άλλους μοναχούς. Τους έδωσαν έναν υποτιμητικό, έναν υβριστικό τίτλο, τους είπαν κολυβάδες, επειδή παρουσιάστηκε μια διαμάχη σε σχέση με τα κόλυβα. Δηλαδή η μια ομάδα, η πρακτική, ας την ονομάσουμε ομάδα, άρχισε να κάνει τα μνημόσυνα των κτητόρων των μονών ημέρα Κυριακή, που είναι ημέρα Αναστάσεως. Η άλλη ομάδα άρχισε να διαμαρτύρεται ότι αυτό είναι βλασφημία, τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται Σάββατο και μόνο, που είναι η ημέρα της μνήμης των ψυχών. Αυτό είναι μια φαινομενική διαμάχη, εξωτερική διαμάχη, δεν είναι η ουσία της διαμάχης. Τους έβριζαν λοιπόν ότι ασχολούνται με τα κόλυβα, τους ανόμασαν κολυβάδες, αλλά αυτοί είχαν παράξει ένα τεράστιο πνευματικό έργο. Αυτοί αναγκάστηκαν, οι μοναχοί αναγκάστηκαν να φύγουν από το Άγιο Όρος. Ας δεχτούμε αυτό που λέγεται, ότι τους εξόρισαν από το Άγιο Όρος. Ξέρετε, οι διαμάχες των μοναχών είναι βίαιες συνήθως, δεν είναι πολύ ειρηνικές, επειδή υπόβαθρο του μοναχισμού είναι ο έρωτας, και στον έρωτα όλα είναι βίαια, όπως ξέρετε. Δεν μπορείς να αγαπάς εσύ με τον ίδιο τρόπο που αγαπάω εγώ τον Χριστό. Φύγε από εδώ. Αυτό είναι μια βάση. Μερικοί από αυτούς έφτασαν στη Σκιάθο, όπου ίδρυσαν τη Μονή του Ευαγγελισμού, και μιλάμε λοιπόν για μια κολυβαδική παράδοση από την οποία πράγματι προήλθε ο Παπαδιαμάντης, και όλο το έργο ακουμπάει πάνω σε αυτή την κολυβαδική παράδοση. Ποιο ήταν το στοιχείο που έφεραν ξανά οι κολυβάδες και το οποίο είχε ξεχαστεί στους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας? Το στοιχείο αυτό έχει να κάνει με την ανάγνωση των παθών, των εσωτερικών παθών. Πρώτα είναι η ανάγνωση, μετά είναι η αναγνώριση αυτών των παθών ή η δυνατότητα να αναγνωρίζουμε αυτά τα πάθη, και έπειτα είναι η άσκηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πάθη. Μια άσκηση θεμελιώδης στην Ορθόδοξη παράδοση ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους. Είναι εκείνη η άσκηση όπου το θέλημα του ανθρώπου, το λεγόμενο ίδιον θέλημα, θα εναρμονιστεί μέσω αυτών των ασκήσεων, πνευματικών και σωματικών ασκήσεων, θα εναρμονιστεί με το θέλημα του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την παράδοση υπάρχει και ένα στοιχείο που το ονομάζουμε στοιχείο της μουσικής. Η μουσική κατά την περίοδο αυτή που εξετάζουμε εξελίσσεται, γίνεται όλο και πιο περίτεχνη, πρέπει να ομολογήσουμε και με ανατολικές επιδράσεις. Τα μοναστήρια μάλιστα γίνονται φυτώρια μουσικών σχολών, εν αντιθέσει προς τους παλαιότερους χρόνους, όπου οι μοναχοί αντιδρούσαν στο μουσικό μέλος. Ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το τυπικό αυτό με τις ποιητικές του συνθέσεις, με τη μουσική του και με το τελετουργικό του. Το Πατριαρχείο είναι αυτό που κανονίζει, καθορίζει και επικυρώνει όλα τα τελούμενα μέσα στο χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό Οθωμανικό ζυγό. Αναλαμβάνει τον ρόλο του Οικουμενικού Θρόνου, ώστε να ενοποιήσει τον διασκορπισμένο λαό, και κύριο μέλημά του την εποχή αυτή είναι η ενοποίηση των διατάξεων της λατρείας.
προσπαθεί να διαφυλάξει την ενότητα μέσω των εξωτερικών στοιχείων και έτσι τον 19ο αιώνα, δηλαδή το 1800 και μετά, έχουμε διαμόρφωση του λεγόμενου τελικού τυπικού Κωνσταντινούπολεως. Το 1838 δημοσιεύεται το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, δηλαδή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. 4 χρόνια αργότερα αυτό το τυπικό εκδίδεται στην Αθήνα με διορθώσεις ορισμένων σφαλμάτων. Αρχίζει μια προσπάθεια αναθεώρησης του τυπικού αυτού. Το τυπικό αυτό το επεξεργάζεται πάντα μια ομάδα. Έρχεται μια άλλη ομάδα και λέει «Ξεχάσατε αυτό ή κάνατε λάθος αυτό». Και έτσι έχουμε τις λεγόμενες αναθεωρήσεις. Μια τέτοια αναθεώρηση γίνεται το 1865, δηλαδή μόλις 20 χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του. Νέα αναθεώρηση γίνεται το 1878, περίπου άλλα 20 χρόνια μετά. Το 1901-1912 επιχειρείται μια ευρύτερη αναθεώρηση αυτού του τυπικού με επιτροπή υπό τον περίφημο Βιολάκη, και εκεί είναι ενδιαφέρον το σχόλιο που γίνεται προς χρήσιν των εντεσπόλεσιν ιερών εκκλησιών, ενώ συγχρόνως αποδέχεται ότι τα ιερά μοναστήρια φυλάτοντα κατά χρέος απαραίτητον τα αρχαία τυπικά ή και αυτά τα κτητορικά έκαστον ακολουθούσιν απαραβάτως τας ιδίας τάξης. Δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε η συνείδηση ότι ένα κοσμικό τυπικό μπορεί να διαφέρει από ένα μοναστηριακό τυπικό και να έχουν μία ποικιλία τα τυπικά ανάμεσά τους. Επομένως, το τυπικό που διαμορφώνει η Κωνσταντινούπολη, η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όταν το διαμορφώνει, είναι ακόμα υπό Οθωμανικό ζυγό, μην το ξεχνάτε. Το 1878 υπάρχει ένα ελληνικό κρατήδιο μέχρι τη Λαμία, αλλά η αυτοκρατορία είναι ακόμα υπό τους Οθωμανούς. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαμορφώνει τη ζωή των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Αφήνει όμως μια ελευθερία στα μοναστήρια. Στον 20ο αιώνα, για την ομαλοποίηση της τυπικής συμφωνίας του τυπικού αυτού με τα Μινέα, στα οποία υπήρχε μεγάλη ασυμφωνία, αταξία, εργάζεται μια επιτροπή στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι παλαιότεροι ξέρουν το όνομα Φαρλέκας και το όνομα Μπεκατόρος. Ο Φαρλέκας άρχισε να εκδίδει ιδιωτικά από το 1924 έως το 1953 ένα τευχίδιο κάθε χρόνο για να μην τα χάνουν οι ιερείς τι πρέπει να κάνουν, και έμεινε να λέμε τη φράση «Ό,τι λέει ο Φαρλέκας». Από το 1953 την έκδοση αυτή την αναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και συνεχίζεται αυτή η έκδοση κάθε χρόνο, αλλά με άλλη ονομασία. Σήμερα ονομάζεται «Δίπτυχα» αυτό το βιβλίο, και εκεί περιέχονται οι διατάξεις πώς θα τελούνται οι ακολουθίες.

Συνοψίζω αυτά που είπαμε μέχρι τώρα για τις διαλεκτικές ανάμεσα στο μοναστικό και το ασματικό τυπικό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο δοξολογούσαν τον Κύριο οι μοναστικές κοινότητες και τον τρόπο με τον οποίο δοξολογούσαν τον Κύριο το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας, και που κάποια στιγμή συντέθηκαν αυτά τα δύο με προεξάρχον το μοναστικό τυπικό, το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει. Επίσης, την διαλεκτική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις μεγάλες ποιητικές συνθέσεις του Κοντακίου και του Κανόνα. Το Κοντάκιο σιγά σιγά παραθεωρήθηκε, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις σήμερα μόνο, ή μερικά υπολείμματα, και επεκράτησαν οι κανόνες. Και τη διαλεκτική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις που κάνανε οι μεγάλες μοναστικές κοινότητες, από τη μια του Αγίου Σάββα της Παλαιστίνης και από την άλλη της Μονής του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως, με μια σύνθεση αυτών των δύο τυπικών σε αυτό που ονομάζουμε τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, τυπικό της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Αυτά όλα αποτυπώθηκαν, όλη αυτή η ποιητική παραγωγή, όλος αυτός ο δοξολογικός πλούτος, αποτυπώθηκαν σε βιβλία. Η ποιητική παραγωγή που αποτελεί το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ακολουθιών διευθετήθηκε λοιπόν σε χριστικές συλλογές που είναι γνωστές ως φυλάδες ή λειτουργικά βιβλία. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα, και θέλω να το τονίσω αυτό, υπήρχε μία ποικιλία ως προς το περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων, κάτι που το επέτρεπε η χειρόγραφη παράδοση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θεωρητικά κάθε επίσκοπος είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει το περιεχόμενο και την τάξη των ακολουθιών στα όρια της δικαιοδοσίας του. Από τις αρχές όμως του 16ου αιώνα, η νέα τεχνολογία της τυπογραφίας αρχίζει να εξαφανίζει αυτή την ποικιλία και να εισάγει τη μονότροπη ομοιομορφία που πολύ γρήγορα επικρατεί. Σήμερα, τα εν χρήση λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Το Ευαγγέλιο ονομαζόταν και εκλογάδιο ή Ευαγγελιστάριο. Καταρτίστηκε ήδη από τον 4ο αιώνα, αποδίδεται μάλιστα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1586 έχουμε το πρώτο έντυπο Ευαγγέλιο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές των ακολουθιών όλου του έτους. Η διάταξη των περικοπών εντάσσεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο παρακολουθεί τη σειρά των περικοπών κατά τις τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ευαγγελιστή. Συγκεκριμένα, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή οι ευαγγελικές περικοπές λαμβάνονται από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μέχρι την παραμονή της Υψώσεως του Σταυρού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από την επομένη του Σταυρού Κυριακή μέχρι την Κυριακή της Απόκρεο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών μέχρι την Κυριακή των Βαΐων από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ένα άλλο λειτουργικό βιβλίο είναι ο Απόστολος ή Αποστολάριο ή Πραξαπόστολος. Περιέχει τις περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις καθολικές επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Ιούδα, που διαβάζονται στις ακολουθίες όλου του έτους. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω τη συλλογή που λέγεται Μηναία και όχι Μηνιαία. Μηναία λοιπόν, που είναι 12 βιβλία που περιέχουν τις εορτολογικές ακολουθίες εκάστου μηνός. Στις εορτολογικές αυτές ακολουθίες εντάσσονται και τα συναξάρια των Αγίων εκάστης ημέρας. Το πρώτο
βιβλίο αυτής της συλλογής τυπώθηκε το 1551. Ενδιαφέρον έχει ένα άλλο βιβλίο που το ονομάζουμε «Παρακλητική» και που έχει μια ιστορία. Περιέχει σταθερές συνθέσεις με βάση έναν κανόνα για κάθε ημέρα της εβδομάδας σε 8 ενότητες. Σύμφωνα με τους 8 ήχους που χρησιμοποιεί η εκκλησιαστική μουσική. Το σύστημα των 8 ήχων δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα η συλλογή που καταρτίστηκε ονομάστηκε 8 ήχος. Πρώτη έντυπη έκδοση έχουμε το 1522. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι η 8 ήχος, όπως ίσως θα γνωρίζετε, αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Πράγματι, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα, και ποιητική και μουσική προσωπικότητα, ο οποίος επηρέασε την διαμόρφωση αυτών των ποιητικών συνθέσεων και ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς τη μουσική τους. Κοντά στην παρακλητική, θα έχετε ίσως παρατηρήσει στις εκκλησίες τα αναλόγια, υπάρχουν ένα ακόμα ογκώδες βιβλίο, το Τριώδιο. Το Τριώδιο καταρτίστηκε κατά αναλογία προς την παρακλητική για την περίοδο όμως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Την ονομασία του οφείλει στο ότι οι κανόνες των ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουν 3 οδές ή 4 οδές. Πρώτη έντυπη έκδοση το 1522. Κατά αντιστοιχία προς το Τριώδιο τώρα, για την περίοδο πριν από το Πάσχα, έχουμε ένα άλλο βιβλίο για την περίοδο αμέσως μετά το Πάσχα και ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Σε αυτό περιέχονται οι ακολουθίες μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν όμως και άλλα βιβλία στην Εκκλησία, λειτουργικά βιβλία. Το Ψαλτήριο, παραδείγματος χάρη. Το Ψαλτήριο περιέχει τη συλλογή των ψαλμών που αποδίδονται στον Δαβίδ. Είναι 150 ψαλμοί. Είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα. Και κάθε κάθισμα είναι διαιρεμένο σε 3 στάσεις. Ένα άλλο βιβλίο είναι το Ορολόγιο ή Τροπολόγιο, με ποικίλο περιεχόμενο, χρησιμοποιείται όχι μόνο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες αλλά και ως βοήθημα των πιστών. Ειδικότερα περιέχει τις ακολουθίες του 24ώρου καθώς και σύντομη επισκόπηση του ετήσιου εορτολογικού κύκλου Μετροπάρια. Η τελική μορφή του καταρτίστηκε γύρω στον 14ο αιώνα, ενώ έχουμε μια πρώτη μορφή του τον 9ο αιώνα. Το Ευχολόγιο. Το Ευχολόγιο περιέχει τις ακολουθίες των 7 λεγόμενων μυστηρίων, καθώς και άλλων αγιαστικών πράξεων, όπως την ακολουθία εις και κοιμημένους, την ακολουθία της κουράς μοναχού, αλλά και πλήθος ευχών που αφορούν βιωτικές καταστάσεις των πιστών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εγκόλπιο του κληρικού. Λέω ως παράδειγμα, μας είναι γνωστό το ευχολόγιο του Σεραπείωνος, επισκόπου του 4ου αιώνα. Η πρώτη έντυπη έκδοση έγινε το 1526. Κυκλοφορεί σε 2 συλλογές ή σε 2 μορφές καλύτερα. Το μέγα ευχολόγιο με πλήρες περιεχόμενο και το μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο με περιεχόμενο τις ακολουθίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, ιδίως στις ενωριακές εκκλησίες. Υπάρχει ακόμη το ιερατικό, λέγεται και φυλάδα. Με αυτό το όνομα τυπώθηκε το 1895 το βιβλίο που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του λειτουργού, που το έχει δίπλα του όταν ιερουργεί, το έχει πάνω στην Αγία Τράπεζα όταν ιερουργεί. Κατά αντιστοιχεία προς το ιερατικό,
Υπάρχει το αρχιερατικό, δηλαδή το εγχειρίδιο που χρησιμοποιεί ο επίσκοπος όταν ιερουργεί, και ειδικά για τους λαϊκούς, το τονίζω αυτό, ειδικά για τους λαϊκούς, υπάρχουν δύο λειτουργικά βιβλία, η Σύνοψη και ο Συνέκδημος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. «Αναζητώντας την αλήθεια» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Έκανα πολύ καιρό να τον πιστέψω, μα στο τέλος τον πίστεψα, όταν ήρθε τρεις βραδιές συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες. Νόμιζα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος με μεγάλη μου λύπη και κατάπληξη πίστηκα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν από 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μια πλούσια κυρία, νέα και πολύ όμορφη, μια χείρα που είχε κτήματα και ένα σπίτι στην πολιτεία. Είχε νιώσει για αυτήν μεγάλο έρωτα, της τον είχε εξομολογηθεί και πάσχιζε να την πείσει να παντρευτούν. Όμως αυτή είχε δώσει πια σε άλλον την καρδιά της, σε έναν αξιωματικό με σημαντικό βαθμό, που τότε βρίσκονταν σε κάποια εκστρατεία, μα που θα γύριζε γρήγορα. Αυτή απόρριψε την πρότασή του και τον παρακάλεσε να μην ξαναπάει σπίτι της. Αυτός, ξέροντας τα κατατόπια του σπιτιού της, μπήκε στο δωμάτιό της νύχτα, σκαρφαλώνοντας από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό, γιατί κινδύνευε να τον δουν. Μα όπως συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτοφανή τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα από τα άλλα. Μπήκε στη σοφίτα από έναν φεγγίτη και κατέβηκε στις κάμαρες από μια μικρή σκάλα που κατέληγε σε μια πόρτα. Ήξερε πως πολλές φορές οι υπηρέτες ξεχνούσαν να την κλειδώσουν και πράγματι την πέτυχε ανοιχτή. Φτάνοντας κάτω, προχώρησε ψαχουλευτά μέσα στο σκοτάδι. Έφτασε στην κρεβατοκάμαρά της. Εκεί έκαιγε ένα καντήλι. Λες και έγινε επίτηδες. Οι δύο καμαριέρες το είχαν σκάσει χωρίς την άδειά της, για να πάνε σε ένα γλεντάκι που γίνονταν εκεί κοντά, κάποια γιορτή δηλαδή. Οι άλλοι υπηρέτες και οι υπηρέτριες κοιμώνταν στην κουζίνα και στα δωμάτια τους, στο κάτω πάτωμα. Μόλις είδε την κοιμισμένη, άναψε το πάθος του. Μα ύστερα τον κυρίεψε η μανία της ζήλιας και της εκδίκησης. Και χωρίς πια να ξέρει τι κάνει, σαν μεθυσμένος, την πλησίασε και τη σκάρφωσε το μαχαίρι ίσα στην καρδιά. Έτσι που αυτή δεν έβγαλε ούτε καν μια φωνή. Ύστερα με μια καταχθόνια, εγκληματική πονηριά, τα τακτοποίησε όλα έτσι που να στρέψει τις υπόνοιες ενάντια στους υπηρέτες. Έκανε ακόμα και τη μικροπρέπεια να πάρει το πορτοφόλι της. Πήρε τα κλειδιά κάτω από το μαξιλάρι της και άνοιξε τον κωμό, από όπου άρπαξε μερικά πράγματα, ακριβώς όπως θα έκανε και ένας αμόρφωτος υπηρέτης. Άφησε δηλαδή τα χρεόγραφα και τις ομολογίες και πήρε μονάχα τα μετρητά. Πήρε και μερικά χρυσαφικά, τα πιο μεγάλα, αφήνοντας εκείνα που είχαν δεκαπλάσια αξία, μα ήταν μικρά. Πήρε και μερικά άλλα για δικά του ενθύμια, μα γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Αφού τελείωσε αυτή την τρομερή δουλειά, έφυγε από το σπίτι ακριβώς όπως είχε έρθει. Ούτε την άλλη μέρα όταν μαθεύτηκε το έγκλημα, μα ούτε και αργότερα, δεν πέρασε από κανενός το μυαλό να υποπτευθεί τον πραγματικό ένοχο, γιατί δεν ήξερε κανένας ούτε και πως την αγαπούσε, γιατί πάντα ήταν σιωπηλός και ερμητικός και δεν είχε ούτε έναν φίλο να ανοίξει την καρδιά του. Νόμιζαν πως είναι μονάχα γνώριμος της σκοτωμένης και μάλιστα όχι πολύ στενός, γιατί τις τελευταίες 2 εβδομάδες δεν την είχε επισκεφτεί ούτε μία φορά. Υποπτεύθηκαν αμέσως τον δουλοπάρικο υπηρέτη της, τον Πιότρ, και όλες οι ενδείξεις βρέθηκαν να είναι εναντίον του.
γιατί αυτός ήξερε και η κυρία του δεν το έκρυβε, πως θα τον έστελνε για φαντάρο μαζί με άλλους που είχε υποχρέωση να δώσει από τους δουλοπάρικους της στο στρατό. Ήταν εξάλλου και εργένης και κακής διαγωγής. Μια φορά, όντας μεθυσμένος σε ένα καπηλιό, είχε πει πως θα τη σκότωνε. Και δύο μέρες πριν από το έγκλημα το είχε σκάσει και ζούσε κάπου κρυμμένο στην πολιτεία. Την άλλη μέρα κιόλας τον βρήκανε στουπί στο μεθύσι να κοίταται στο δρόμο στην έξοδο της πολιτείας με ένα μαχαίρι στη τσέπη. Η δεξιά του παλάμη ήταν ματωμένη. Αυτός βεβαίωνε πως είχε ανοίξει η μύτη του, μα δεν τον πίστεψαν. Οι καμαριέρες ομολόγησαν πως είχαν πάει στο γλέντι και πως η εξώπορτα είχε μείνει ανοιχτή ως την ώρα που γυρίσανε. Βρέθηκαν άλλες παρόμοιες ενδείξεις και συλλάβανε τον αθώο υπηρέτη. Άρχισε η δίκη, μα αυτός έπεσε άρρωστος βαριά με πυρετό και σε μια εβδομάδα πέθανε χωρίς να ξαναβρει τις αισθήσεις του. Έτσι τελείωσε η υπόθεση και όλοι οι δικαστές και ο κόσμος ήταν βέβαιοι πως ο ένοχος ήταν ο υπηρέτης. Από εδώ και ύστερα άρχισε η τιμωρία. Ο μυστηριώδης επισκέπτης που είχε γίνει πια φίλος μου μου εξομολογήθηκε πως στην αρχή δεν βασανίστηκε καθόλου από τύψεις. Υπόφερε πολύ καιρό, όχι για το έγκλημα, μα μονάχα από τη λύπη του που σκότωσε την αγαπημένη γυναίκα, που αυτή δεν υπήρχε πια, που σκοτώνοντάς την σκότωσε ό,τι αγαπούσε, ενώ η φωτιά του πάθους του εξακολουθούσε να τον καίει. Μα σχεδόν καθόλου δεν σκέφτονταν τότε για το αθώο χυμένο αίμα και για τον σκοτωμένο άνθρωπο. Εξάλλου η σκέψη πως το θύμα του θα μπορούσε να ανήκει σε έναν άλλον του φαίνονταν αφόρητη και γι' αυτό για πολύ καιρό ήταν πεπισμένος κατάβαθα πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Στην αρχή τον βασάνισε κάπως η σύλληψη του υπηρέτη, μα η αρρώστια και ο γρήγορος θάνατος του κρατούμενου τον ησυχάσανε, γιατί ήταν φανερό, έτσι σκέφτονταν τότε, πως πέθανε όχι από τη φυλακή ή από το φόβο, μα γιατί είχε κρυώσει και είχε αρπάξει εκείνη την αρρώστια τις μέρες ακριβώς που το είχε σκάσει και κυλιόταν ολόκληρη νύχτα στουπί από μεθύση πάνω στο νοτισμένο χώμα. Τα λεφτά και τα πράγματα που είχε κλέψει δεν τον τάραζαν και τόσο. Έτσι σκέφτονταν αυτός, γιατί δεν είχε πρόθεση να κλέψει μα να στρέψει αλλού τις υπόνοιες. Το κλεμμένο ποσό ήταν ασήμαντο και αυτός ύστερα από λίγο δόρισε όλο αυτό το ποσό και πολύ περισσότερα σε ένα νοσοκομείο της πολιτείας μας που είχε ιδρυθεί εκείνο τον καιρό. Το έκανε επίτηδες για να ησυχάσει η συνείδησή του σχετικά με

έγινε γνωστός και στις πρωτεύουσες, στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Τον εκλέξανε μάλιστα μέλος των εκεί φιλανθρωπικών σωματείων. Μα τέλος άρχισε να πέφτει σε βασανιστική συλλογή, τόσο που δεν μπορούσε να υποφέρει πια. Τότε του άρεσε μια πολύ όμορφη και μυαλωμένη κοπέλα και την παντρεύτηκε βιαστικά, ελπίζοντας πως με το γάμο θα διαλύσει την αγωνία που δοκίμαζε τη μοναξιά του, πως παίρνοντας καινούριο δρόμο και εκπληρώνοντας με ζήλο τα καθήκοντά του απέναντι στη γυναίκα και στα παιδιά του, θα ξεχάσει οριστικά τα παλιά. Μα έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το αντίθετο από αυτό που περίμενε. Από τον πρώτο κιόλας μήνα του γάμου άρχισε να τον βασανίζει τούτη η αδιάκοπη σκέψη. Να με αγαπάει η γυναίκα μου. Μα τι θα γίνονταν αν τυχόν και μάθαινε. Όταν έμεινε έγκυος στο πρώτο παιδί και του το είπε, αυτός ξαφνικά ταράχτηκε. «Δίνω ζωή, όμως εγώ ο ίδιος έχω αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου». Άρχισαν τα παιδιά. «Με τι δικαίωμα μπορώ να τα αγαπώ, να τα διδάσκω και να τα ανατρέφω? Πώς μπορώ να τους μιλήσω για αρετή? Εγώ έχεις αίμα». Τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πολύ όμορφα. Θέλει να τα χαϊδέψει. Κι όμως δεν μπορώ να κοιτάξω τα αθώα, καθάρια τους πρόσωπα. Όχι, δεν το αξίζω. Τέλος άρχισε να βλέπει μπροστά του την απειλητική και ζωφερή οπτασία της σκοτωμένης, της αδικοχαμένης νεανικής ζωής της. Το αίμα που ζητούσε εκδίκηση. Άρχισε να βλέπει τρομερά όνειρα. Μα έχοντας δυνατή καρδιά, υπόμεινε για πολύ καιρό αυτό το μαρτύριο. «Θα τα εξαγοράσω όλα, με αυτό μου το μυστικό μαρτύριο». Μα και τούτη η ελπίδα ήταν μάταιη. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο το μαρτύριό του γίνονταν μεγαλύτερο. Ο κόσμος άρχισε να τον εκτιμάει για την φιλανθρωπική του δράση, αν και όλοι φοβόνταν τον αυστηρό και σκυθρωπό χαρακτήρα του. Μα όσο πιο πολύ τον εκτιμούσαν, τόσο περισσότερο του γίνονταν αυτό ανυπόφορο. Μου εξομολογήθηκε πως άρχισε να σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μα αντί γι' αυτό, καρφώθηκε στην καρδιά του μια άλλη σκέψη. Μια σκέψη που στην αρχή την έβρισκε απραγματοποίητη και ακαταλόγιστη, μα που στο τέλος τόσο σφινώθηκε στην καρδιά του που δεν μπορούσε πια να την αποσπάσει. Ονειρεύονταν να κάνει τούτο, να βγει μπροστά σε όλο τον κόσμο και να πει σε όλους πως είχε σκοτώσει. Κάπου 3 χρόνια έζησε με αυτή τη σκέψη. Ονειρεύονταν αυτή την πράξη με διάφορες μορφές. Τέλος πίστεψε με όλη του την καρδιά πως όταν θα ομολογήσει δημόσια το έγκλημα, θα θεραπεύσει και θα γαληνεύσει την ψυχή του για πάντα. Μα όταν έφτασε να πιστέψει κάτι τέτοιο, ένιωσε φρίκι, γιατί πώς να εκτελέσει την απόφασή του? Και ξαφνικά έγινε εκείνο το περιστατικό στη μονομαχία μου. Βλέποντας εσάς, το αποφάσισα. Εγώ τον κοιτάζω καλά-καλά. «Μα πώς μπόρεσε?» φώναξα, σμίγοντας τα χέρια μου. «Ένα τόσο ασήμαντο περιστατικό να σας γεννήσει μια τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα?» Η αποφασιστικότητά μου γεννιόνταν 3 ολόκληρα χρόνια, μου απαντάει, «και η δική σας περίπτωση στάθηκε μονάχα μία αφορμή. Βλέποντας εσάς, κατηγόρησα τον εαυτό μου και σας ζήλεψα», πρόφερε με κάποια αυστηρότητα μάλιστα. «Μα δεν θα σας πιστέψει κανείς», παρατήρησα εγώ. «Περάσανε 14 χρόνια.

Μετά από αυτά που άκουσα, έκλαψα. Έκλαψα πολύ και τον ασπάστηκα. «Ένα πράγμα πέστε μου μονάχα, ένα μόνο», μου είπε. «Λες και από μένα εξαρτιόνταν τώρα όλα. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η γυναίκα ίσως και να πεθάνει από τη λύπη της και τα παιδιά. Αν δεν θα χάσουν τους τίτλους ευγενίας και τα χτήματα, θα μείνουν για πάντα τα παιδιά ενός κατεργάρι, ενός φωνιά. Και η ανάμνηση, τι ανάμνηση θα μείνει στην καρδιά τους από μένα. Εγώ σωπαίνω. Και να τους αποχωριστώ, να τους αφήσω για πάντα, γιατί θα πρέπει για πάντα να τους χάσω. Κάθομαι εγώ και ψιθυρίζω μέσα μου μία προσευχή. Τέλος σηκώθηκα. Ένιωσα κάποιο φόβο. Λοιπόν, μου λέει και με κοιτάζει. Πηγαίνετε, του λέω, και ομολογήστε το. Όλα θα περάσουν. Μονάχα η αλήθεια θα μείνει. Τα παιδιά θα καταλάβουν. Θα καταλάβουν όταν μεγαλώσουν πόσο τρανή αποφασιστικότητα υπήρχε στη μεγαλοψυχία σας. Έφυγε τότε και φαίνονταν πως πραγματικά είχε πάρει πια την απόφασή του. Μα παρόλα αυτά εξακολουθούσε να έρχεται στο σπίτι μου 2 εβδομάδες συνέχεια. Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Όλο ετοιμάζονταν και όλο δεν τα κατάφερνε να το αποφασίσει. Καταβασάνισε την καρδιά μου. Μία ερχόταν αποφασισμένος και έλεγε με συγκίνηση: «Ξέρω, ξέρω πως θα κερδίσω τον παράδεισο. Θα τον κερδίσω μόλις ομολογήσω». 14 χρόνια βρισκόμουν στην κόλαση. Θέλω να τιμωρηθώ. Θα δεχτώ τη δυστυχία μου και θα αρχίσω να ζω. Με το ψέμα μπορείς να διαβείς όλο τον κόσμο, μα να γυρίσεις πίσω δεν μπορείς. Τώρα, όχι μονάχα των πλησίων μου, μα ούτε και τα παιδιά μου δεν τολμώ να αγαπήσω. Θεέ μου, ίσως τα παιδιά μου να καταλάβουν πόσο υπόφερα και να μην με καταδικάσουν. Δεν είναι μες στη δύναμη που βρίσκεται ο Θεός, μα μέσα στην αλήθεια. Όλοι θα καταλάβουν τον άθλο σας, του λέω εγώ. Κι αν όχι τώρα, θα τον καταλάβουν αργότερα. Γιατί υπηρετήσατε την αλήθεια, την ανώτερη αλήθεια, όχι τη γήινη. Έφευγε σαν πως ησυχασμένος. Μα την άλλη μέρα ξαναέρχονταν θυμωμένος, χλωμός, και μιλούσε ειρωνικά. «Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιό σας, με κοιτάτε με περιέργεια. Ακόμα, σαν να μου λέτε, δεν το ομολόγησες. Περιμένετε, μη με καταφρονάτε και τόσο. Δεν είναι και τόσο εύκολο όσο σας φαίνεται. Ίσως να μην το κάνω τελικά καθόλου. Δεν θα πάτε βέβαια να με καταγγείλετε τότε. Ε, θα πάτε?» Κι όμως εγώ, όχι μονάχα δεν τον κοίταζα με περιέργεια, μα φοβόμουν να του ρίξω έστω και μία ματιά. Πολύ με βασάνιζαν όλα αυτά. Αρρώστησα σχεδόν και η ψυχή μου ήταν γεμάτη δάκρυα. Έχασα και τον ύπνο μου ακόμα. «Έρχομαι τώρα», εξακολουθεί αυτός, «από τη γυναίκα μου. Το καταλαβαίνετε τάχα τι θα πει μια σύζυγος. Όταν έφευγα, τα παιδάκια μου φώναζαν πίσω μου: «Στο καλό, μπαμπάκα, στο καλό. Να γυρίσετε γρήγορα, να διαβάσουμε μαζί όλα τα παιδικά αναγνώσματα». «Όχι, αυτό δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Τα λουνού τα βάσανα δεν σε κάνουν πιο σοφό». Τα μάτια του αστράψανε, τα χείλη του τρεμούλιαζαν. Ξαφνικά
χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι τόσο που τα πράγματα που ήταν εκεί πάνω αναπήδησαν. Ήταν τόσο ήσυχος άνθρωπος. Αυτό πρώτη φορά του συνέβαινε. «Μα είναι ανάγκη τάχα», ξεφώνισε αυτός. «Χρειάζεται μήπως...» «Κανένας δεν καταδικάστηκε. Κανέναν δεν στείλανε στα κάτεργα. Κανέναν. Ο υπηρέτης πέθανε γιατί αρρώστησε. Για το χυμένο αίμα. Γι' αυτό αυτό τιμωρήθηκα. Μα και ούτε θα με πιστέψουν. Χα, δεν θα με πιστέψουν. Τι θα πιστέψουν? Δεν έχω αποδείξεις. Ό,τι αποδείξεις και να τους φέρω, δεν θα με πιστέψουν. Είναι ανάγκη να το πω? Πείτε μου, είναι ανάγκη? Για το χυμένο αίμα είμαι έτοιμος να βασανίζομαι σε όλη μου τη ζωή. Δεν θέλω να καταστρέψω μονάχα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θα ήταν δίκαιο τάχα να καταστραφούν και αυτά μαζί μου? Μήπως τάχα κάνουμε λάθος? Ποια είναι η αλήθεια? Και θα την καταλάβουν άραγε αυτή την αλήθεια οι άνθρωποι? Θα την εκτιμήσουν? Θα την τιμήσουν? Ω Θεέ μου, Θεέ μου, σκέφτομαι εγώ, την εκτίμηση των ανθρώπων συλλογίζεται σε μια τέτοια στιγμή. Και τόσο πολύ τον λυπήθηκα που νομίζω πως δεν θα δεχόμουν να μοιραστώ τα βασανά του μόνο και μόνο για να τον ξαλαφρώσω. Τον βλέπω που με κοιτάζει μανιασμένος. Ένιωσα φρίκι, γιατί κατάλαβε, όχι μονάχα με το νου, μα και με την ψυχή μου, πόσο κοστίζει μία τέτοια απόφαση. «Αποφασίστε την τύχη μου», αναφώνησε και πάλι αυτός. «Πηγαίνετε και ομολογήστε τα», του ψιθύρισα εγώ. Έχασα σχεδόν τη φωνή μου, μα του το ψιθύρισα σταθερά. Πήρα τότε από το τραπέζι το Ευαγγέλιο, μία ρούσικη μετάφραση, και του έδειξα το κατά Ιωάννη, εδάφιον 24. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις τη γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών αποφέρει». Αυτό το εδάφιο το είχα διαβάσει λίγο πριν έρθει εκείνος. Το διάβασε. «Σωστά», λέει, μα χαμογέλασε πικρά. «Ναι, σε αυτά τα βιβλία», λέει, ύστερα από μια μικρή σιωπή. «Είναι καταπληκτικό τι μπορείς να συναντήσεις. Είναι εύκολο να ταχώνεις κάτω από τη μύτη του αλουνού. Μα ποιος το έγραψε? Άνθρωπος τάχα. Το Άγιο Πνεύμα το έγραψε», του λέω. «Εύκολο είναι να φλιαρεί κανείς», είπε και χαμογέλασε. Μα τώρα σχεδόν με μίσος. Πήρα ξανά το βιβλίο, το άνοιξα σε άλλο μέρος και του έδειξα την επιστολή προς Εβραίους. Αυτός διάβασε. «Τρομερόν το εμπεσίν εις χείρας του Θεού του ζώντος». Το διάβασε και πέταξε το βιβλίο τρέμοντας σύγκορμος. «Τρομερό αυτό το εδάφιο», μου λέει. «Δεν μπορείς να πεις. Πετυχημένα το διαλέξατε». Σηκώθηκε. «Λοιπόν», λέει, «χαίρετε. Ίσως και να μην ξανάρθω πια. Θα ειδωθούμε στον Παράδεισο, ώστε είναι 14 χρόνια που έχω εμπεσίν εις χείρας του Θεού του ζώντος». Έτσι λέγονται λοιπόν αυτά τα 14 χρόνια. Αύριο θα παρακαλέσω αυτά τα χέρια να με αφήσουν. Ήμουν έτοιμος να τον αγκαλιάσω. Ήμουν έτοιμος να τον ασπαστώ. Μα δεν τόλμησα. Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο
και το βλέμμα του βαρύ. Βγήκε. «Θεέ μου», σκέφτηκα, «πού τραβάει αυτός ο άνθρωπος». Έπεσα στα γόνατα, μπροστά στα εικονίσματα, και έκλαψα γι' αυτόν στην υπεραγία Θεοτόκο, τη βοηθό και την προστάτηδα. Πέρασε κάπου μισή ώρα που έμεινα γονατισμένος και προσευχόμουνα με δάκρυα, και ήταν αργά, μεσάνυχτα σχεδόν. Τότε ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και ξαναμπαίνει. Εγώ τα χάσα.

Πού είχατε πάει λοιπόν? Τον ρωτάω. Νομίζω, λέει, νομίζω πως κάτι ξέχασα. Το μαντίλι μου. Και αν δεν ξέχασα τίποτα, αφήστε με να κάτσω λίγο. Κάθισε σε μια καρέκλα. Εγώ στεκόμουν όρθιος μπροστά του. Καθίστε, μου λέει. Καθίστε κι εσείς. Κάθισα. Μείναμε έτσι κάπου 2 λεπτά. Με κοίταζε επίμονα και ξαφνικά χαμογέλασε. Αυτό το θυμόμουν πάντα. Ύστερα σηκώθηκε. Με έσφιξε στην αγκαλιά του και με φίλησε. «Να θυμάσαι», μου λέει. «Να θυμάσαι πως ήρθα εδώ πέρα και για δεύτερη φορά. Με ακούς? Να το θυμάσαι». Πρώτη φορά μου μίλησε με το «σι» και έφυγε. «Αύριο», σκέφτηκα εγώ. Έτσι και έγινε. Εκείνο το βράδυ δεν το ήξερα πως την άλλη μέρα είχε τα γενέθλιά του. Τις τελευταίες μέρες δεν έβγαινα από το σπίτι μου και έτσι δεν μπορούσα από κανέναν να το μάθω. Κάθε τέτοια μέρα μαζεύονταν πάντα πολύ γνωστοί στο σπίτι του. Όλη η πολιτεία σχεδόν. Έτσι έγινε και τώρα. Μετά το γεύμα σηκώθηκε κρατώντας τα χέρια του ένα χαρτί. Μία επίσημη αυτοκαταγγελία προς τις αρχές. Και επειδή όλες οι αρχές ήταν εκεί, διάβασε το έγγραφο σε όλους. Ήταν μία λεπτομερέστατη περιγραφή του εγκλήματός του. «Αποβάλλω τον εαυτό μου από την κοινωνία των ανθρώπων, σαν τέρας που είμαι. Ο Θεός με επισκέφτηκε», είπε τελειώνοντας. «Θέλω να υποστώ το μαρτύριο». Έφερε αμέσως και αράδιασε στο τραπέζι όλα εκείνα που θα του χρειάζονταν για να αποδείξει την ενοχή του και που τα φύλαγε 14 χρόνια. Τα χρυσαφικά της σκοτωμένης που τα είχε πάρει θέλοντας να στρέψει αλλού τις υπόνοιες. Ένα μεταγιόν και το σταυρό που είχε βγάλει από το λαιμό της. Στο μεταγιόν ήταν το πορτρέτο του αραβωνιαστικού της, το σημειωματάριό της και τέλος 2 γράμματα. Το ένα του αραβωνιαστικού της, όπου της έγραφε πως θα έρθει γρήγορα, και το άλλο το δικό της, όπου εκεί του απαντούσε. Το είχε τελειώσει σχεδόν και το είχε αφήσει στο τραπεζάκι για να το στείλει την άλλη μέρα. Και τα 2 γράμματα τα είχε πάρει τότε μαζί του. Γιατί? Και γιατί τα φύλαγε ύστερα από 14 ολάκερα χρόνια, αντί να τα καταστρέψει σαν τεκμήρια που ήταν? Και να τι έγινε τότε. Όλοι απόρρισαν και φρίξανε, μα κανένας δεν θέλησε να τον πιστέψει, αν και όλοι τους τον άκουσαν με μεγάλη περιέργεια. Μα νόμιζαν πως έχουν μπροστά τους έναν άρρωστο άνθρωπο, και ύστερα από μερικές μέρες όλοι έμειναν σύμφωνοι πως ο καημένος είχε χάσει τα λογικά του. Οι αρχές και το δικαστήριο δεν μπορούσαν να μην δώσουν συνέχεια στην υπόθεση, μα σταμάτησαν κι αυτοί, αν και τα πράγματα και τα γράμματα που παρουσίασε γεννούσαν υπόνοιες, όμως έφτασαν στο συμπέρασμα πως αν ακόμα αυτά τα αντικείμενα ήταν αυθεντικά, και πάλι δεν θα μπορούσε να στηριχτεί κατηγορό με βάση μονάχα αυτά. Μπορούσε εξάλλου όλα αυτά να του τα εμπιστεύτηκε η ίδια όταν ακόμα ζούσε, σαν γνωστός της που ήταν. Άκουσα πως η αυθεντικότητά τους πιστοποιήθηκε αργότερα από τις μαρτυρίες πολλών γνωστών και συγγενών της σκοτωμένης, και πως γι' αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει καμία αμφιβολία. Μα δεν ήταν γραφτό να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση.
Ύστερα από 5 μέρες μάθανε όλοι πως ο δύστυχος αρρώστησε και πως η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. «Δεν μπορώ να καταλάβω από τι αρρώστησε. Λέγανε πως είναι κάποια καρδιακή πάθηση. Μα έγινε ακόμα γνωστό πως το επίσημο ιατρικό συμβούλιο, ύστερα από την επιμονή της γυναίκας του, εξέτασε τη διανοητική του κατάσταση και έβγαλε το συμπέρασμα πως υπήρχε μία κάποια διατάραξη. Εγώ δεν μαρτύρησα τίποτα, αν και όλοι με πίεζαν με ερωτήσεις. Όταν ζήτησα να τον επισκεφτώ, δεν με αφήνανε για πολύ καιρό, και πιο πολύ από όλους η γυναίκα του. Εσείς, μου έλεγε, εσείς τον κάνατε άνω κάτω. Ήταν και πρώτα σκυθροπός, μα τον τελευταίο καιρό όλοι παρατηρούσαν πως ήταν εξαιρετικά ταραγμένος και φέρονταν παράξενα, και εκείνην ακριβώς την εποχή φανήκατε κι εσείς και τον καταστρέψατε. Εσείς του πήρατε τα μυαλά με τα κηρύγματά σας. Ένα μήνα ολόκληρο δεν έλειπε από το σπίτι σας. Και όχι μονάχα η γυναίκα του, μα και όλοι οι άλλοι στην πολιτεία ρίχτηκαν επάνω μου και με κατηγορούσαν. Εσείς φταίτε, εσείς, μου λέγανε όλοι. Όμως εγώ εξακολουθούσα να σωπαίνω, ευτυχισμένος μέσα μου να βλέπω να εκδηλώνεται η Θεία Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε ορθωθεί ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό και τον είχε έτσι τιμωρήσει. Όσο για την τρέλα του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τέλος, με αφήσανε να τον δω. Το ζήτησε ο ίδιος επίμονα, για να με αποχαιρετήσει. Μπήκα μέσα και είδα πως όχι μονάχα οι μέρες, μα και οι ώρες του ήταν μετρημένες. Ήταν αδύνατος, κίτρινος. Τα χέρια του τρέμανε, πνίγονταν, μα το βλέμμα του ήταν τρυφερό και χαροπό. «Τετέλεστε», μου είπε, «καιρό τώρα θέλω να σε δω. Γιατί δεν ερχόσουν?» Δεν του είπα πως δεν μ' αφήνανε. Ο Θεός με λυπήθηκε και με φωνάζει κοντά του. «Ξέρω πως πεθαίνω, μα νιώθω χαρά, το πιστεύεις? Χαρά και γαλήνη για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια. Ένιωσα με μιας στην ψυχή τον παράδεισό μου, μόλις έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα πια τολμάω να αγαπάω τα παιδιά μου και να τα φιλάω. Δεν με πιστεύουν. Κανένας δεν με πιστεύει. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε οι δικαστές. Και τα παιδιά μου ποτέ δεν θα με πιστέψουν. Σ' αυτό βλέπω σίγουρα πως ο Θεός σπλαχνίστηκε τα παιδιά μου. Θα πεθάνω και το όνομά μου θα μείνει για αυτούς ακυλίδωτο. Τώρα προαισθάνομαι τον Θεό. Η καρδιά μου είναι χαρούμενη, σαν να βρίσκεται στον παράδεισο. Έκανα το καθήκον μου». Δεν μπορεί να μιλήσει. Πνίγεται. Μου σφίγγει δυνατά το χέρι. Με κοιτάζει με φλογισμένο βλέμμα. Μα δεν κουβεντιάσαμε πολύ. Η γυναίκα του όλο και έμπαινε στο δωμάτιο να δει τι γίνεται. Όμως πρόφτασε και μου ψιθύρισε. «Θυμάσαι που ξανάρθα τότε τα μεσάνυχτα και σου είπα να το θυμάσαι? Ξέρεις γιατί είχα έρθει τότε? Για να σε σκοτώσω». Εγώ ανατρίχιασα. Βγήκα τότε από το σπίτι σου και βρέθηκα στο σκοτάδι. Τριγύριζα στους δρόμους και πάλευα με τον εαυτό μου. Και ξαφνικά σε μίσησα. Σε μίσησα τόσο που μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο. «Αυτός», σκεφτόμουν, «αυτός είναι ο μόνος που με κρατάει σφιχτοδεμένο. Αυτός είναι ο κριτής μου. Δεν μπορώ πια να αποφύγω την αυριανή μου τιμωρία, γιατί αυτός τα ξέρει όλα. Όχι πως φοβόμουν ότι θα με καταδώσεις. Αυτό ούτε καν το σκέφτηκα.
Μα είπα, πώς θα μπορέσω να τον αντικρίσω αν δεν ομολογήσω? Κι αν ακόμα βρισκόσουν πέρα από 9 βουνά, ζωντανός όμως, και πάλι θα μου ήταν ανυπόφορη η σκέψη πως ζεις. Πως ζεις και τα ξέρεις όλα. Και με κρίνεις. Σε μίσησα. Λες κι εσύ ήσουν η αιτία για όλα αυτά. Λες κι εσύ έφταιγες. Ξαναγύρισα τότε. Θυμόμουν πως είχες στο τραπέζι σου ένα εγχειρίδιο. Κάθισα και σε παρακάλεσα και σένα να κάτσεις. Και ένα ολόκληρο λεπτό σκεφτόμουν. Αν σε σκότωνα, θα χανόμουν κι εγώ με αυτό το φόνο. Έστω κι αν δεν το έλεγα, κι αν δεν έλεγα τίποτα πουθενά για το προηγούμενο έγκλημα. Μα αυτό δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Και ούτε ήθελα να το σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Σε μισούσα. Μονάχα σε μισούσα. Και ήθελα να εκδικηθώ για όλα. Μα ο Κύριος νίκησε το διάβολο στην καρδιά μου. Μάθε ωστόσο πως ποτέ δεν βρέθηκες τόσο κοντά στο θάνατο. Ύστερα από μία εβδομάδα πέθανε. Όλη η πολιτεία συνόδεψε το φέρετρό του. Ο ιερέας της Μητρόπολης έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο. Κλαίγανε για την τρομερή αρρώστια που έκοψε το νήμα της ζωής του. Μα όλη η πολιτεία άρχισε να με εχθρεύεται μετά την κηδεία. Τόσο που πάψανε να με δέχονται. Είναι αλήθεια πως μερικοί, στην αρχή λίγοι και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι, άρχισαν να πιστεύουν πως μου είχε πει την αλήθεια και με επισκέφτονταν πολλές φορές και με ρωτούσαν με μεγάλη περιέργεια και χαρά γιατί του αρέσει του ανθρώπου να βλέπει να ταπεινώνεται και να ντροπιάζεται ένας που περνούσε για αναμάρτητος. Μα εγώ δεν είπα τίποτα και σε λίγο έφυγα εντελώς από την πολιτεία και σε 5 μήνες ο Κύριος, ο Θεός μου, με αξίωσε να ακολουθήσω το σίγουρο και αγιασμένο δρόμο και ευλόγησα το αόρατο χέρι που μου είχε τόσο καθαρά υποδείξει αυτόν τον δρόμο. Όσο για τον πολυβασανισμένο δούλο του Θεού Μιχαήλ, τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι κάθε μέρα στις προσευχές μου έως τώρα.

Πατέρες και δάσκαλοί μου, τι είναι ο καλόγερος? Οι μορφωμένοι άνθρωποι του καιρού μας προφέρουν τούτη τη λέξη κοροϊδευτικά, και είναι πολλοί που τη λένε και σαν βρισιά ακόμα. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και χειροτερεύει η κατάσταση. Είναι αλήθεια, αλίμονο, είναι αλήθεια, πως και ανάμεσα στους καλόγερους υπάρχουν πολλοί οκνηροί, δούλοι της σαρκός, φιλίδωνοι, ανεδείς, αλήτες. Αυτούς παίρνουν σαν επιχείρημα οι μορφωμένοι κοσμικοί. «Εσείς», μας λένε, «είστε οκνηρά και άχρηστα μέλη της κοινωνίας. Ζείτε με τον ξένο μόχθο. Είστε όλοι σας αδιάντροποι ζητιάνοι». Όμως πόσοι είναι οι ταπεινοί και οι πράοι που θέλουν να απομονωθούν και να προσευχηθούν φλογερά στην ησυχία τους? Αυτούς τους θυμούνται πολύ λίγο, τους αποσιωπούν, και θα απορούσαν πολύ αν τους έλεγα πως αυτοί οι πράοι που λαχτάρισαν να απομονωθούν για να προσευχηθούν, ίσως να σώσουν για ακόμα μια φορά τη ρούσικη γη. Γιατί στα αλήθεια αυτοί είναι έτοιμοι κάθε στιγμή για το πλήρωμα του χρόνου. Φυλάνε προσωρινά στην απομόνωσή τους με ευσέβεια την αναλύωτη εικόνα του Χριστού σε όλη την αγνότητα της θεϊκής αλήθειας του, όπως τους την παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, και όταν θα χρειαστεί θα την υψώσουν στον κόσμο που η πίστη του έχει ήδη κλονιστεί. Αυτό είναι μια μεγάλη ιδέα. Τούτο το άστρο θα λάμψει από την Ανατολή. Αυτά σκέφτομαι για τον καλόγερο. Μήπως είναι ψευδές? Μήπως είναι υπεροπτικό? Κοιτάξτε τους κοσμικούς, όλον αυτόν τον κόσμο που υψώνεται αλαζονικά πάνω από το λαό του Θεού. Δεν διαστρέβλωσαν τάχα τη μορφή του Θεού και την αλήθεια του? Έχουν την επιστήμη τους, μα η επιστήμη μπορεί να εξετάσει μονάχα εκείνα που γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις. Ο ψυχικός κόσμος, δηλαδή το ανώτερο μισό της ανθρώπινης ύπαρξης, έχει τέλεια εξωστρακιστεί. Αποδιώχτηκε με αλλαλαγμούς θριάμβου, ακόμα και με μίσος. Ο κόσμος διακήρυξε την ελευθερία, τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα. Και τι έγινε με τούτη την ελευθερία τους? Σκλαβιά μονάχα και αυτοκτονία. Γιατί οι κοσμικοί λένε «έχεις ανάγκες και πρέπει να τις ικανοποιήσεις», γιατί έχεις τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι πιο εξέχοντες και οι πιο πλούσιοι. Μη φοβάσαι να τις ικανοποιείς. Απέναντίας, πρέπει να πολλαπλασιάσεις τις ανάγκες σου. Αυτό είναι το σημερινό δόγμα του κόσμου. Νομίζουν πως αυτό θα πει ελευθερία. Μα τι προκύπτει από αυτό το δικαίωμα της αύξησης των αναγκών? Στους πλούσιους η απομόνωση και η πνευματική αυτοκτονία. Στους φτωχούς ο φθόνος και ο φόνος. Γιατί δικαιώματα βέβαια τους δώσανε, μα δεν τους δείξανε ακόμα τον τρόπο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Λένε πως ο κόσμος συνενώνεται όλο και πιο πολύ, συγχωνεύεται σε μία αδελφότητα, γιατί συντομεύονται οι αποστάσεις και οι σκέψεις μεταφέρονται με τον αέρα. Αλίμονο, μην πιστεύετε σε μια τέτοια συνένωση των ανθρώπων. Έχοντας την αντίληψη πως ελευθερία είναι η αύξηση και η γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών,
διεστρεβλώνουν τη φύση τους, γιατί αποκτούν πολλές άσκοπες και ανόητες επιθυμίες και συνήθειες. Ζούνε για να ζηλεύουν ο ένας τον άλλον, για τις σωματικές τους απολαύσεις και για τις επιδείξεις τους. Θεωρούν τα γεύματα, τα αμάξια, τους βαθμούς, τους δούλους, τους υπηρέτες τόσο απαραίτητα που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν για αυτά τη ζωή τους, την τιμή τους και την αγάπη προς τον πλησίον τους. Και όταν δεν μπορούν να κορέσουν αυτές τις επιθυμίες τους, αυτοκτονούν. Όσοι δεν είναι πολύ πλούσιοι κάνουν τα ίδια. Οι φτωχοί ξεχνούν το ανικανοποίητο και τη ζήλια τους με το κρασί. Μα σύντομα, αντί για κρασί, θα μεθύσουν με αίμα. Εκεί τους οδηγούν. Και σας ρωτάω λοιπόν, είναι ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος? Γνώρισα έναν αγωνιστή της ιδέας που μου διηγόνταν ο ίδιος πως όταν του στέρισαν στη φυλακή τον καπνό, τόσο τον βασάνισε τούτη η στέρηση που λίγο έλειψε να πάει και να προδώσει την ιδέα του μόνο και μόνο για λίγο καπνό. Και ένας τέτοιος άνθρωπος να σου λέει «αγωνίζομαι για την ανθρωπότητα».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 12.

0: της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Έλεγε ο μαθητής του Αββά Δωροθέου για το γέροντά του πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και έκτιζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αββά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομάλα χάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθή για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το Δωρόθεο», του απαντούσε.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες.

χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά τι σε αναπαύει. Τίποτε σου λένε. Κοντζάμ παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις, τίποτε. Πού φθάνει ο άνθρωπος. Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες και είδες κάτι αυγά. Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο. Βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού. Παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Και αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε: «Ε, τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται? Δεν βαριέσαι. Έργα, έργα. Αυτά χρειαζόμαστε». Δεν έχουν δίκιο. Γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. «Πολλά ισχύει δέησης», λέει η Γραφή, «και μάλιστα ενεργουμένη, γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις», λέει, «και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου».

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό, αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

Εάν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νους σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νους σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου.

αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς, ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση, ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε, κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτος μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με το Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ρηγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την Ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια είναι και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από το Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες 1 ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από τη μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από τη μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη.

Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρκς η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι, εκδημούμεν από του Κυρίου». «Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον». Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής, κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού, προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας η κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, όσο του δηλαδή να φτάσουν μισείτε και απολέσε στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

ο μακάριος γέροντας, γνωρίζω ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι. Γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω λόγου χάριν δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε, τι το καλό θα δώσω. Γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό. Και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλαιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα δύο και δεν δίνεις κανένα. Γέροντα, πώς βγαίνει κανείς από αυτή την κατάσταση? Να σκεφτεί, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευθεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο για να διευκολύνει τους άλλους, και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του Χριστό, να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και το χιτώνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς ένα ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Βέβαια, την τιμή την απονέμει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης.

Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε. Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον, ώστε να μας φερθεί άσχημα και να γανακτήσουμε. Οπότε χάνουμε το καλό. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλο για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό για να μην χάσετε το καλό που κάνατε αλλά να το κερδίσετε όλο. Κάνει λόγου χάριν ένας μια ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να τη φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλους να του πούν «Εσύ ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτε κλπ. Ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε έκανε εκείνο». Για να τον αναγκάσει να πει και αυτό ταπεινά «Έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο». Ή να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει «Ποιος, εγώ που έκανα αυτό και αυτό» και να τα χάσει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει «Αχάριστε, εκμεταλλευτή» και λοιπά, μέχρι να του απαντήσει «Εγώ εκμεταλλευτής? Εγώ που σου έκανα εκείνη την καλοσύνη, εκείνη την ευεργεσία?» «Βρε τον αχάριστο», θα πει μετά. «Δεν ήθελα να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνώριζε». Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει έναν καλό λογισμό και πει «Καλύτερα που ξέχασε την καλοσύνη που το έκανα» ή «Μπορεί να ήταν στενοχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι», δικαιολογεί τον άλλον και δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ψάλουμε? Αντί του μάνα χωλήν. Πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

ανθρώπους απομονώνεται και από το Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται Θεία Χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ. Και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει. Αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από τους ανθρώπους. Αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Ενώ αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός. Και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κλπ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην την σκεφτούν οι άλλοι την ψυχή αυτή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Εδώ βλέπει πώς εργάζεται ο Θεός.

Παλιά οι άνθρωποι όταν αρρώστεναν έπαιρναν λαδάκι από το καντήλι τους, αλήφονταν και γίνονταν καλά. Τώρα το κανδύλι το έχουν τυπικά, μόνο για να φωτίζει. Και το λάδι, όταν πλένουν το κανδύλι, το ρίχνουν στο νεροχύτη. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την οικοκυρά να πλένει το κανδύλι της στο νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» τη ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω, «από το ένα μέρος παίρνεις λαδάκι από το κανδύλι και σταυρώνεις το παιδί σου όταν είναι άρρωστο, και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας πάει στην αποχέτευση. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου?» Στα σημερινά σπίτια, ένα ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις που να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας, ακόμη και στα νερά που πλέναμε τα πιάτα, δεν πήγαιναν στην αποχέτευση. Πήγαιναν αλλού. Γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά, αφού κάνουμε προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα. Γι' αυτό έλειψε και η Θεία Χάρης και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα. Μετά τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο ή το ευχέλαιο, καλό είναι να σκουπίζουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με ινό πνεύμα και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε έναν καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά, αν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να πατηθεί, αλλά φεύγει χάρης από μας. Στο εξωτερικό, στους ναούς, δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής

πάνε με τα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια, επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια. Και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού? Ο δαιμονισμός στον κόσμο από εδώ ξεκινάει. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, και έτσι στηρίζεται ο κόσμος.

Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι γι' αυτό το σκοπό. Το ανάβεις, πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου. Με το κεράκι ζητούμε κάτι από το Θεό. Όταν το ανάβεις και λες για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά και για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουμε ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντας και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι, με λίγα λόγια, είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με το Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους. Το θυμίαμα, γέροντα, γιατί το καίμε? Το ανάβουμε για δοξολογία στο Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στο Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες, θυμιάζουμε μετά και τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Να βάζετε καρδιά, είτε πρόκειται για αίτημα, είτε για ευχαριστία. Με το κεράκι λέω: «Θεέ μου, σου ζητάω με όλη μου την καρδιά να μου κάνεις μια χάρη». Και με το θυμίαμα λέω: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά για όλες τις δωρεές σου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις δικές μου τις πολλές αμαρτίες και την αχαριστία όλου του κόσμου, και τη δική μου την αχαριστία την πολύ».

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα και φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. Τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά.

Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στο Χριστό, και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο Σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με έναν ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνον πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για το Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη αν χύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό, χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα». Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου. Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους, έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων, και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Αβάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Και εκείνος αποκρίθηκε: «Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε: «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες. Οι πειρασμοί είναι αλλεπάλληλοι. Το πλήθος των πραγμάτων μεγάλο. Ο πόλεμος των δαιμόνων διαρκής και οι επαναστάσεις των παθών συνεχής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Ας μένουμε σταθεροί στην πέτρα της πίστεως και στην παράδοση της Εκκλησίας, χωρίς να μετακινούμε τα όρια που έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες μας, χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να κάνουν καινοτομίες και να γκρεμίζουν την οικοδομή της Αγίας του Θεού, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Η αχαλήνωτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Και εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, «Τι σε θέλεις πίσω». Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε μας. Και ό,τι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο βιβλίο 1 της Γενέσεως και συγκεκριμένα από τον 20ο έως τον 23ο στίχο περιγράφεται η πέμπτη μέρα της δημιουργίας. Ήδη έχει δημιουργηθεί η χλωρίδα και η βλάστηση τόσο στη θάλασσα όσο και τη γη. Χαρακτηριστικά στον 20ο στίχο ο Θεός με τον δημιουργικό του λόγο προστάσει τα ύδατα να εκβάλλουν τα ερπετά και τα πτηνά. Στον 21ο στίχο αναφέρεται στα μεγάλα κήτη, τη δημιουργία τους και σε όλα τα ερπετά της θάλατας, από τα οποία προήλθαν τα ερπετά της γης και τα πτηνά. Στον 22ο στίχο τώρα δίδεται η εντολή της αυξήσεως και της πληθύνσεως όλων αυτών των πλασμάτων. Ο Μέγας Βασίλειος, στο κλασικό ερμηνευτικό του υπόμνημα, στην Εξαήμερο, επιχειρεί μια εκπληκτική θεολογική και επιστημονική ανάλυση της πέμπτης ημέρας. Παρατηρεί ότι παρά το βραχή και ολιγόλογο του προστάγματος, το οποίο δεν ήταν καν φράση, αλλά απλώς ροπή και ορμή του θελήματος του Θεού, δημιουργήθηκε αυτός ο τεράστιος υποθαλάσσιος έμβιος κόσμος. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος, το βάθος του νοήματος του θεϊκού προστάγματος είναι τόσο ασύλληπτο όσες και οι διαφορές και ομοιότητες των ψαριών. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος επιχειρεί να απαριθμίσει τα είδη των γενών και των ειδών του θαλάσσιου βιότοπου. Με κριτήριο λοιπόν τη σχέση τους με το περιβάλλον, διακρίνει τα γέννη στα πελάγια, τα αιγυαλώδη, τα βήθια, τα πετρώδη, τα αγελαία, τα σποραδικά, τα κήτη, τα υπέργογκα, τα λεπτότατα των ιχθύων. Τα είδη πάλι τα διακρίνει σε οστρακόδερμα, μαλακόστρακα, τα μαλάκια, τα αμφίβια, τα οοτοκούντα και τα ζωοτοκούντα, δηλαδή τα ψάρια και τα θηλαστικά της θαλάσσης, απαριθμώντας σε κάθε κατηγορία και μερικά παραδείγματα από τη γνωστή σε αυτόν θαλάσσια πανίδα. Στο τέλος, ο Μέγας Βασίλειος παραδέχεται ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να παραθμίσει κανείς όλα τα θαλάσσια είδη. Μας λέει ακόμη ότι κανείς από αυτούς που γέρασαν στις ακτές δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι δεν είναι μόνο αναρρύθμιτα τα είδη, αλλά διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Αυτό το απερινόητο δημιουργικό μεγαλείο θα παρατηρήσει μερικούς αιώνες αργότερα, τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, στην Ίσο Κύπρο και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ο οποίος γράφει και αυτός το δικό του υπόμνημα στην Εξαήμερο και παρατηρεί ότι είναι τέτοιο το πλήθος των θαλάσσιων δημιουργημάτων που όχι μόνο δεν μπορεί να καταγραφεί, αλλά ούτε και να αναλυθεί. Ο Νεόφυτος δεν μπορούσε να φανταστεί την οικολογική καταστροφή που θα έφερνε στους θαλάσσιους βιότοπους η βιομηχανική επανάσταση και μας διαβεβαιώνει με μεγάλη σιγουριά ότι μήτε θηρευτών πλήθος, μήτε άλλη της επίρρεια ολιγώσε το πλήθος τούτων ισχύουσα. Είναι σίγουρος ο Άγιος Νεόφυτος ότι ούτε η αλληλεία, αλλά ούτε και καμία άλλη επιρροή είναι ικανές να μειώσουν τον αριθμό των ψαριών. Μετά από 1000 περίπου χρόνια, αγαπητοί ακροατές, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο. Θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στην αλληλεία και στους αλληλείς από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Αλληλευτικής Έρευνας, τον κύριο Αργύριο Καλιανιώτη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα καλωσορίσουμε, ο οποίος κύριος Καλιανιώτης θα μας μιλήσει για την ιστορία της αλληλείας. Χαίρετε κύριε Καλιανιώτη.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Καλλιανιώτη, να σε ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας σε αυτήν την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή του αφιερώματος. Η εξέλιξη της αλληλείας από τα παλαιολιθικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τα παλαιολιθικά χρόνια που έχουμε τα πρώτα σημάδια εμφάνισης.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν να πούμε ότι για αυτές τις πρώτες εποχές και τις πρώτες αλληλευτικές δραστηριότητες, εκείνο που ξέρουμε έχει άμεση σχέση με τα υπάρχοντα ευρήματα. Ενδεχόμενα καινούργια ευρήματα να αλλάξουν τη γνώμη που έχουμε ή να επεκτείνουν ακόμα παλαιότερα την όποια χρήση αλληλευτικών εργαλείων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Επομένως, σύμφωνα με τα ευρήματα που διατίθενται μέχρι σήμερα και είναι γνωστά στην επιστημονική κοινότητα, υπάρχουν δύο σχολές. Η μία λέει ότι η αλληλεία στην ουσία ξεκίνησε στην Ανατολική Ασία. Και υπάρχει βέβαια και μια άλλη σχολή η οποία λέει ότι είναι ευρωπαϊκή κατάκτηση, και όταν μιλάμε βέβαια για ευρωπαϊκή κατάκτηση εννοούμε κυρίως τα ποτάμια, τα οποία ήταν πιο προσβάσιμα, ας πούμε, στον παλαιολιθικό άνθρωπο στην Ευρώπη και στις παράκτιες περιοχές στην Ασία. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι παρατήρησαν ότι υπήρχαν αυτοί οι οργανισμοί μέσα στο νερό και άρχισαν να τους πιάνουν με τα μέσα που διέθεταν εκείνη την εποχή, και το πρώτο πράγμα από το οποίο χρησιμοποίησαν ήταν το καμάκι, δηλαδή με ένα μεγάλο ξύλο με μια αιχμή, πέτρινη στην αρχή, μεταλλική αργότερα, και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να πιάνουν τα πρώτα τα πρώτα ψάρια πολύ πριν εφευρεθεί το αγκίστρι. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια, κυρίως από ευρωπαϊκές ενδείξεις, έχουν βρεθεί κοκάλινα αγκίστρια. Το αγκίστρι βέβαια έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως και εσείς καταλαβαίνετε, ότι θέλει δόλωμα. Δηλαδή ο αρχαίος άνθρωπος θα έπρεπε πρώτα να συνδυάσει τη χρήση του δολώματος με τη σύλληψη του ψαριού και στη συνέχεια να βρει έναν τρόπο να βάλει αυτό το δόλωμα μέσα σε ένα μυτερό όργανο, το αγκίστρι δηλαδή, και με αυτό να πιάσει τα ψάρια. Επομένως έχουμε καμάκι στην αρχή, ενδεχόμενα με τη χρήση του φωτός. Γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα ότι πολλά είδη, τα περισσότερα σχεδόν, έλκονται από το δυνατό φως, έχουν αυτό το φωτοτροπισμό όπως τα λέμε, πηγαίνουν προς το φως δηλαδή. Είναι μία μέθοδος η οποία στα μοντέρνα έτσι χρόνια χρησιμοποιεί το γρυγρί, που πιάνει σαρδέλα, γάβρο, κολιούς, κουμπριά και ούτω καθεξής, πελαγικά ψάρια. Και συνδύασε το φως επομένως με το καμάκι, και έχουν βρεθεί βέβαια ανάλογα αντικείμενα, κυρίως οι αιχμές τους, και στη συνέχεια, πολύ αργότερα, χρησιμοποίησε το αγκίστρι. Και αυτή ήταν η αρχή. Μπορούμε να φανταστούμε βέβαια ότι τόσο τα ποτάμια όσο και οι ακτές εκείνης της εποχής πρέπει να έβριθαν από ψάρια, και όχι μόνο ήταν πολλά, πρέπει να ήταν και μεγάλα. Γιατί το ψάρι, αν το αφήσουμε να ζήσει, είναι ικανό να φτάσει σε μεγάλα μεγέθη. Αλλά βέβαια στα μοντέρνα χρόνια δεν το αφήνουμε να γίνει αυτό. Δηλαδή πιάνουμε όλο και νεότερα ψάρια με όλα τα κακά επακόλουθα αυτής της ιστορίας.
0: Κύριε Καλλιανιώτη, από τα πρώτα χρόνια το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή διατροφής των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Από τα παλαιολιθικά χρόνια έχουμε κάποια καταγραφή που να αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, θεωρούν ότι υπήρχαν δύο ειδών κοινωνίες. Ήταν κοινωνίες οι οποίες είχαν πρόσβαση στο νερό, δηλαδή στα ποτάμια της, στην παράκτια ζώνη. Και ήταν βέβαια και κοινωνίες κυνηγών καθαρά, αυτοί οι γνωστοί παλαιολιθικοί άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύαν με τα, συλλαμβάναν τα μαμούθ και όλα αυτά τα μεγάλα θηλαστικά. Δεν έχουν βρεθεί, δηλαδή ανάλογα με το πού βρίσκεται ο τόπος ανασκαφής, έχουν βρεθεί ή κόκαλα ή ψαροκόκαλα, ή κόκαλα ζώων δηλαδή, ή ψαροκόκαλα. Δεν είμαι σίγουρος, για να σας πω την αλήθεια, αν έχουν βρεθεί μέρη όπου να υπάρχουν και τα δύο ευρήματα. Και φαντάζομαι ότι για να πιάσει κάποιος ένα ψάρι θα έπρεπε να είναι κοντά στο νερό, πουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό. Και επομένως αν έβλεπε ότι το ψάρι του δίνει αρκετή τροφή, δεν είχε κανένα λόγο να πάει να κινδυνεύσει τη ζωή του για να χτυπήσει ένα ζώο το οποίο ενδεχόμενο τον σκότωνε κιόλας.
0: Να συνεχίσουμε με τα νεολιθικά χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί τώρα έχουμε έναν πλούτο, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα ευρήματα. Είναι σχετικά πολύ πιο κοντά αυτή η εποχή σε εμάς. Είναι γύρω στο 7.000 π.Χ. Έχουμε τότε τις πρώτες εγκαταστάσεις και την εξέλιξη της γεωργίας. Δηλαδή οι νομάδες γίνονται γεωργοί, επομένως εγκαθίστανται σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Και εκεί πλέον έχουμε πολλά ευρήματα. Θα σας πω για μια εμπειρία που είχα προσωπικά. Συνεργάζομαι με μια κυρία αρχαιολόγο η οποία δουλεύει στο Μεσογειακό Χρονομικό Ινστιτούτο που έχει έδρα την Κρήτη, και κυρία Μιλωνά, η οποία από καιρού εις καιρών μας έφερνε οτόλιθους που έβρισκε στις ανασκαφές προκειμένου να τη βοηθήσουμε στο να αναγνωρίσει τα ψάρια. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις βέβαια ήταν πολλές ανά την Ελλάδα. Οι σπουδαιότεροι ήταν στο νησί Γιούρα, στο νυν θαλάσσιο πάρκο των Βορείων Σποράδων. Είναι μια σπηλιά στην ουσία, και μέσα στην επίχωση αυτής της σπηλιάς βρέθηκαν αυτοί οι οτόλυθοι ψαριών. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πώς μπορώ να εξηγήσω την οτόλυθη. Η οτόλυθη είναι

0: Και η κυρία Μιλωνά εκεί στην Αρασκαφή, στις Βόρειες Ποράδες, ήταν από μεγάλους κέφαλους που, χωρίς να ξέρουμε βέβαια τις συνθήκες επικεφαλής των στην περιοχή, γιατί το ψάρι όσο πιο πολύ μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και ο τόλιθός του, ήταν κέφαλοι που θα μπορούσα να υπολογίσω του μέτρου σχεδόν, και ήταν βέβαια και το παράξενο, ήταν και τόνοι, ήταν ο τόλιθος από τόνο. Τώρα ο τόνος, όπως τον ξέρουμε εμείς τουλάχιστον σήμερα, είναι ένα πολύ μεγάλο ψάρι, πολύ δυνατό, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500 κιλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μόνο με το καμάκι να ψάρεψε τόνο, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχαν βάρκες τότε, πόσο μάλλον δίχτυα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πρέπει να ανάναβαν φωτιές, να μάζευαν τα ψάρια σε στενά περάσματα και εκεί να τα καμάκωναν. Έτσι φαντάζομαι ότι πρέπει να γινόταν η όλη η διαδικασία.
1: Και το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιούσαν θα ήταν πολύ...
0: Ξύλο και πέτρα.
1: Ξύλο και πέτρα.
0: Ναι, ξύλο και πέτρα και κόκαλο ορισμένες φορές.
1: Ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό το υλικό του.
0: Ναι. Γιατί μιλάμε για μεγάλα ψάρια. Σας λέω, αν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι παρόμοιοι με αυτούς που γνωρίζουμε στα μοντέρνα είδη, γιατί τα είδη στην ουσία είναι τα ίδια από τότε, δεν έχουν αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει πολύ το περιβάλλον. Επομένως, δεν ξέρουμε αν μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο τα είδη ή αν μεγαλώνουν λιγότερο. Έτσι. Λοιπόν, και εκτός βέβαια τώρα πηγαίνοντας λίγο αργότερα, μετά από αυτά τα ευρήματα εκεί στο πάρκο των Βορείων Σποράδων, πάλι μέσω της κυρίας Μιλωνά είδαμε μερικούς οτόλιθους από μία ανασκαφή που έγινε στο Ζάκρο. Ο Ζάκρος είναι στα ανατολικά παράλια της Κρήτης, είχε ένα ανάκτορο εκεί πέρα, και στις αυλές της πόλης ανασκάπτοντας
1: γίνονται ανασκαφές εκεί συνέχεια.
0: Ακριβώς. Βρήκαν λοιπόν αυτό το πάλι οτόλιθους και ψαροκόκαλα, που αυτή τη φορά όμως ήταν πολύ μικρή σε σχέση με αυτούς από το Σκάντζορα στις Βόρειες Ποράδες. Και με έκπληξη είδαμε ότι αυτά τα ψάρια στα οποία ανήκαν αυτοί οι οτόλιθοι ήταν οι καλογριές, αυτά τα μικρά, τα μαύρα, τα ψαράκια που τα βρίσκουμε κοντά στους μόλους κυρίως, και περκάκια, επίσης ένα μικρό είδος, το οποίο σήμερα δεν το καταναλώνουμε καν, αλλά είναι είδη τα οποία είναι μικρότερα των 10 εκατοστών. Βέβαια, και πάλι εκεί σας είπα ότι όλες αυτές οι θεωρίες, γιατί περί θεωρίας πρόκειται, βασίζονται και εξαρτώνται μάλλον από τα ευρήματα. Αν αλλάξει το εύρημα, αλλάζει και η θεωρία ή προσαρμόζεται. Λοιπόν, δεν ξέρουμε λοιπόν αν οι μενοήτες στο Ζάκρο, αν κατανάλωναν αυτά τα ψάρια, αν τρώγαν δηλαδή καλογριές και υπερκάκια. Το θεωρώ λίγο παράδοξο αυτό, γιατί σε μια περιοχή που φαντάζομαι ότι υπήρχαν πάρα πολλά και μεγάλα ψάρια, δεν πας να φας το ψάρι των 10 εκατοστών. Δες, ξέρω εγώ, ένα ροφό των 30 κιλών που λέει ο λόγος, έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, ενδεχόμενα να ξεψάριζαν τα δίχτυα τους εκεί, γιατί διέθεταν ήδη δίχτυα, και επομένως αυτά ακριβώς τα ψάρια τα πετούσαν στην αυλή, είτε τα κατανάλωναν γάτες ή άλλα ζώα, ή απλώς μέναν εκεί πέρα, και γι' αυτό βρήκαμε και τους οτόλιθους σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν προέρχονται από ανθρωποκατανάλωση ή απλώς αν ξεψάριζαν τα δίχτυα και τα πετούσαν εκεί πέρα στα σκουπίδια, να το πω έτσι.
1: Να βάλουμε μια ανατελεία και να συνεχίσουμε.

0: Συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας, τον κύριο Αργύρη Καλιανιώτη. Κύριε Καλιανιώτη, είμαστε στην μινωική περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Πριν περάσουμε στην αρχαία, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Όχι, να πούμε ότι υπάρχει μια περίεργη συγκυρία η οποία επηρεάζει και τα πράγματα που ξέρουμε, ότι οι αρχαιολόγοι των προϊστορικών χρόνων, δηλαδή αυτά που είναι προομήρου, να το πω έτσι, από τότε που έχουν γραπτά κείμενα, μαζεύουν σε μια ανασκαφή τα πάντα. Δηλαδή γύρι, κόκαλα, οτόλις, που είπαμε στην αρχή. Οι αρχαιολόγοι των ιστορικών χρόνων, από τον 7ο αιώνα, δεν τα θεωρούν αυτά πολύ κειμενευρήματα. Προφανώς έχουν πει καλύτερα πράγματα.
0: Κάνει κάποιες διακοπές, κύριε Καλιανιώτη, το κινητό, αν γίνεται, κάνει κάποιες μικρές διακοπές και δεν ακούγεστε καθαρά. Ναι, με ακούτε τώρα εσείς?
1: Με διακοπές σας ακούω.
0: Τώρα, εγώ σας ακούω καλά τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και εγώ τώρα ακούω.
0: Μάλιστα, ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε, οι αρχαιολόγοι των προϊστορικών χρόνων τα συλλέγουν όλα αυτά, δηλαδή ζωικά και φυτικά υπολείμματα. Αλλά οι αρχαιολόγοι των ιστορικών χρόνων αυτά δεν τα θεωρούν άξια προσοχής. Είναι μόνο μερικοί εξειδικευμένοι αρχαιολόγοι οι οποίοι τα χρησιμοποιούν αυτό το υλικό. Και βάσει οι ανασκαφές από χώρους των ιστορικών χρόνων έχουν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον για μας, με την έννοια ότι δεν διατίθεται τέτοιο υλικό όπως για τις νεολιθικές ανασκαφές. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε για την αρχαία Ελλάδα είναι καταρχήν μία επισήμανση ότι δεν έχουμε πολλές αναπαραστάσεις ανάλογα από ψαράδες στα Αγγεία. Μερικοί το εξηγούν αυτό ότι δεν θεωρούνταν η Αλία κάτι το σοβαρό σε την γύμναση στα γυμναστήρια ή με το θέατρο και οι άλλες ασχολίες των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά είναι γεγονός πάντως ότι έχουμε πολύ λίγες αναπαραστάσεις ψαράδων. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι οι αρχαίοι κατανάλωναν ψάρια, ειδικά οι παράκτιοι οικισμοί. Υπήρχαν αλλιευτικά κέντρα όπως και σήμερα και βέβαια υπήρχαν και τα ανάλογα αλλιευτικά εργαλεία, και θα σας αναφέρω μόνο ένα αγκίστρι που έτυχε να δω στο Μουσείο της Αμφίπολης. Η Αμφίπολη είναι μια πόλη στα παραθαλάσσια της Μακεδονίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, όπου σε μια επίσκεψή μου στο καινούριο Μουσείο της Αμφίπολης είδα λοιπόν ένα αγκίστρι. Είναι πάρα πολύ όμοιο, να μην πω απαράλλακτο, με τα αγκίστρια που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αλεία του τόνου. Είχε μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή, όπως είναι το ποδαράκι στο αγκίστρι, το όχι πέταχος ας πούμε, αυτό στα μοντέρνα χρόνια το κάνουν πολύ κοντό για να μην μπορεί το ψάρι να το σπάσει. Αν είναι μεγάλο το ψάρι δηλαδή και έχει μεγάλη αντίσταση, κοντένοντας το ποδαράκι δεν μπορεί να το σπάσει. Λοιπόν, αυτό το αγκίστρι στην Αμφίπολη ήταν ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά. Όταν το είδα αυτό, κατάλαβα ότι και στον τομέα της αλλιείας είχαν εφαρμόσει τις γνώσεις, εμπειρία κλπ. Έτσι ώστε η αλλιεία να εξελιχθεί στα αρχαία χρόνια και να καταλάβει έτοιμη μετά οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είναι σε ψηλότερα σημεία. Έχουν πολλές αναπαραστάσεις, ειδικά σε μοσχεία.
0: Κάνει διακοπές το κινητό, κύριε Καλιανιώτη, δεν σας ακούμε καλά. Είμαστε λίγο άτυχοι, έπεσε το σταθερό η μπαταρία. Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια πάλι για να πέστε, δεν σας ακούσαμε.
1: Θέλετε να διακόψουμε λίγο και να ξαναδοκίσουμε το σταθερό?
0: Ναι, βεβαίως, να διακόψουμε πάλι. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Καλιανιώτη, ναι. Στα αρχαία χρόνια.
1: Ναι.
0: Να αναφερθούμε και να μας πείτε έτσι εκεί που μας λέγατε για το Αγκίστρι.
1: Ναι, ναι, να σας πω μερικά πράγματα για τα αρχαία χρόνια. Καταρχήν σας είπα ότι δεν έχουμε πολλές αναπαραστάσεις από αλληλείς στα τεχνουργήματα της αρχαίας Ελλάδας, και αυτό ορισμένοι το ερμηνεύουν σαν μια ένδειξη ότι οι ψαράδες δεν θεωρούνταν και τόσο έτσι υψηλή στάθμης, σε αντίθεση με τις αναπαραστάσεις στα στάδια και στα θέατρα και το καθεξής. Εκείνο που είναι σίγουρο όμως είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν ψάρια, αρκετά από αυτά, υπήρχαν αλλιευτικά κέντρα οργανωμένα όπως είναι και σήμερα, και βέβαια χρησιμοποιούσαν ένα σωρό αλλιευτικά εργαλεία όπως είναι και σήμερα. Πίσω από τα δίχτυα δηλαδή, είχαν αγκίστρια, είχαν καμάκια και ούτω καθεξής. Και σας έλεγα για αυτή την εμπειρία που είχα στο Μουσείο της Αμφίπολης, που είναι στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης και Καβάλας, μεταξύ των δύο νομών. Είναι καινούριο μουσείο και εκεί πέρα μπορείτε να δείτε ένα αγκίστρι, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με μοντέρνα γιαπωνέζικα αγκίστρια με κοντό πόδι. Το πόδι του αγκιστρίου είναι αυτό το ψηλό μέρος, και που δένεται η πετονιά δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα αγκίστρια, τα μοντέρνα ας πούμε, τα τελευταία τεχνολογίας, έχουν κοντό ποδαράκι, γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κοντένοντας αυτό το ποδαράκι τα μεγάλα ψάρια δεν μπορούν να το σπάσουν. Σας πληροφορώ ότι το αγκίστρι στην Αμφίπολη έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Και κατά τα αρχαία χρόνια είναι χαρακτηριστική η τοιχογραφία αυτή της Σαντορίνης με τον ψαρά.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μπορεί να, ξέρετε ότι, δεν το ξέρετε μάλλον, ότι έχω δουλέψει 10 χρόνια στην Κρήτη. Ήμουν από το 85 μέχρι το 95. Ήμουν ένα πρωί λοιπόν στη Σιτία, χάραμα, μάλλον περιμέναμε να πάρουμε ένα σκάφος, και βλέπω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, με πλάτη, από πίσω τον είδα, που κρατούσε δύο αρμαθιές κυνηγούς, ακριβώς όπως στην τοιχογραφία. Τα είχε περασμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τα κρατούσε, τα πήγαινε δηλαδή στο σπίτι του προφανώς, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που φαίνεται στην τοιχογραφία. Λοιπόν, αυτά τα ψάρια είναι κυνηγοί, είναι μεταναστευτικά ψάρια, είναι ψάρια τα οποία μεταναστεύουν και πιάνονται στην Κρήτη μια συγκεκριμένη εποχή, και φαντάζομαι και στο Νότιο Αιγαίο, και γι' αυτό το λόγο αναπαρίστανται φαντάζομαι και σε αυτή την τοιχογραφία από το ακροτήρι.
0: Από το ακροτήρι, μάλιστα. Το ακροτήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και μια αντίστοιχη άλλη που είναι στη Σαντορίνη, ή κάνω λάθος?
1: Αυτή η ίδια είναι.
0: Αυτή η ίδια είναι, η συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχουμε κάποιες άλλες καταγραφές κατά τα αρχαία χρόνια όσον αφορά τον τρόπο αλίευσης των ψαριών, κύριε Καλιανιώτη?
1: Εκτός
0: από αυτό που αναφέρατε, το συγκεκριμένο.
1: Ότι χρησιμοποιούσαν όλα τα διαθέσιμα αλλιευτικά εργαλεία. Δηλαδή είχαν δίχτυα, είχαν παγίδες, είχαν πετονιές, είχαν συρτές, είχαν ό,τι κάνουμε και σήμερα. Εκτός από τα αλλιευτικά εργαλεία τα οποία θέλουν μεγάλη υποδύναμη, δηλαδή θέλουν μηχανές για να ψαρέψεις, όλα τα υπόλοιπα τα είχαν βρει. Και μετά βέβαια, αν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια, εκεί πέρα βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Να πούμε, ξεχάσαμε το σπουδαιότερο, να πούμε ότι το ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν πλέον μόνο για να πιάνουν τα ψάρια, αλλά άρχισαν να τα παρετηνούν, άρχισαν να τα ταξινομούν, έτσι. Και ο πρώτος βέβαια ήταν ο Αριστοτέλης που την έκανε αυτή την ιστορία, περιέγραψε αρκετά είδη, προσπάθησε να τα ταξινομήσει σε ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, και είναι έτσι, θα σου πούμε, και ο πατέρας της ιχθυολογίας κατά κάποιο τρόπο, γιατί έβαλε τις βάσεις για μια ταξινόμηση αυτής της πολυπληθούς, όπως είπατε και εσείς στα πατερικά κείμενα, κατηγορίας έμβιων οργανισμών.
0: Και χρησιμοποιούσαν και κάποιον τρόπο όσον αφορά τα ψάρια.
1: Τα πάστοναν.
0: Α, αυτό ακριβώς.
1: Τα πάστοναν. Γιατί
0: και φαίνεται και σε κάποιες αναπαραστάσεις,
1: ναι, βεβαίως,
0: ζωγραφικές.
1: Βεβαίως, εκείνη η εποχή ήταν δύσκολη εποχή, δεν υπήρχαν ψυγεία φυσικά, και έπρεπε να τα ψάρια να τα συντηρούν, και τα συντηρούσαν με το αλάτι, το οποίο ήταν άφθονο και μπορούσαν να το βγουν σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, και έτσι μπορούσαν τα ψάρια να μεταφερθούν ακόμα και να μείνουν και για εποχές που δεν ήταν εύκολο το ψάρεμα, όπως ο χειμώνας ας πούμε.
0: Και ο χειμώνας τα χρόνια εκείνα θα ήταν και πολύ δύσκολος.
1: Δύσκολος, δεν υπήρχαν τα ανάλογα μέσα.
0: Σε σχέση με τα δικά μας χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα περάσουμε στα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Ναι, στα ρωμαϊκά έχουμε πλέον πάρα πολλά ευρήματα. Υπάρχουν μοσαϊκά τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό ψαριών. και είναι τόσο καλά καμωμένα που μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τα είδη. Όχι όλα βέβαια, αλλά οποιαδήποτε τα είδη όμως που έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και το έχει απεικονίσει ο καλλιτέχνης, μπορούμε ας πούμε να τα βρούμε, να γνωρίσουμε τα είδη. Και μπορώ να σας πω ότι σε αυτά τα μοσαϊκά υπάρχουν τόσο ψάρια όσο και θαλασσινά, σουπιές, χταπόδια κ.ο.κ.
0: Χρησιμοποιούσαν για την αλληλεία τους βάρκες.
1: Ναι,
0: πετωνιά,
1: ναι, έχουμε ένα μοσαϊκό στην Τινησία, αν δεν κάνω λάθος, που παριστάνει δύο ψαράδες. Ένας από αυτούς έχει ένα καμάκι και ο άλλος έχει μία παγίδα, ένα πράγμα σαν δύο καλάμια με ένα δίχτυ ανάμεσα. Είναι τρόποι που είναι γνωστοί και σήμερα, ας πούμε, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
0: Αλίευαν κάποια υδρόβια ήδη?
1: Έτρωγαν τα πάντα. Και όχι μόνο έτρωγαν τα πάντα, αλλά δηλαδή έτρωγαν μεγάλες ποσότητες θαλασσινών, αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι είχαν και κλουβιά ή δεξαμενές όπου έτρεφαν ψάρια. Αυτό είναι ένας νεοτηρισμός των ρωμαϊκών χρόνων.
0: Διακόπτουμε για λίγο να ακούσουμε την ώρα και ερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και ερχόμαστε στη συζήτησή μας, κύριε Καλιανιώτη. Στη Ρώμη βρισκόμαστε. Έχουμε και πολλές και εκεί αναπαραστάσεις και αρκετά υδρόβια είδη που αλλιεύονταν, όπως γόγκρι, αστακή, αχινή, χταπόδια και σουπιές. Είπατε κι εσείς κάποια από αυτά τα είδη. Σας ακούμε? Ναι, κύριε Καλιανιώτη. Κύριε Καλιανιώτη, έχει πέσει η γραμμή. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε μείνει στην ρωμαϊκή εποχή. Ενδείξεις ρωμαϊκής αλληλείας βρέθηκαν με την μορφή μοσαϊκών που δείχνουν αλληλεία από βάρκες με πετονιά και με δίχτυα. Αρκετά υδρόβια είδη τα οποία αλλιεύονταν και τα προαναφέραμε, εικονίζονται σε διάφορους ζωγραφικούς πίνακες όπως γόγκρι, αστακή, αχινή, χταπόδια και σουπιές. Έχουμε όμως τον κύριο Καλιανιώτη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι να κάνουμε, τηλεφωνική είναι η επικοινωνία. Θα υπάρχουν και προβλήματα. Κάποιες φορές εκεί πρέπει να είμαστε και λίγο τυχεροί.
1: Σίγουρα.
0: Θέλουμε και τη βοήθεια του Θεού.
1: Έτσι είναι. Και της τεχνολογίας βέβαια.
0: Και της τεχνολογίας βέβαια. Όλα συμβαίνουν, όλα μαζί. Σας ακούμε, κύριε Καλανιώτη.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τα ρωμαϊκά χρόνια. Γνωρίζετε τον περίφημο Λούκουλο, ο οποίος ήταν ένας καλοφαγάς, ας πούμε, της αρχαιότητας, και τα λουκούλια γεύματα που λένε, και ο οποίος, από ό,τι λένε οι παραδόσεις, έτσι χρησιμοποιεί και τα γραπτά κείμενα, χρησιμοποιούσε πάρα πολλά θαλασσινά στις συνταγές και στα τραπέζια που έκανε. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι φαντάζομαι ότι είχαν φτάσει την κατανάλωση θαλασσινών στο υψηλότερο σημείο. Τρώγανε πάρα πολλά πράγματα και θεωρούσαν, ας πούμε, ότι ακόμα και είδη που σήμερα δεν τα καταναλώνουμε, όπως είναι η σμέρνα, ας πούμε, παρόλο που μερικοί ψαράδες που την ξέρουν την εκτιμούν ανάλογα. Λοιπόν, τρώγανε και είδη τα οποία σήμερα δεν μας αρέσουν, αλλά κυρίως τρώγανε όμως και πολλά, όπως το λέει, ψάρια παρασκευασμένα στην άλμη, έτσι, αποθηκευμένα στην άλμη. Είχαμε πολύ ανεπτυγμένο αυτό το τομέα, φαντάζομαι ότι ήταν ένα εμπόριο, το οποίο έδινε και πάρα πολλά έσοδα, από ό,τι λένε οι πηγές, σε αρκετές περιοχές που παρασκεύαζαν αυτά τα αλίπαστα, όπως λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια, αν πάμε στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο έχει μια ιδιαιτερότητα. Καταρχήν το Αιγαίο, ειδικά στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν ήταν τόσο ασφαλές πλέον για να επιτρέψει στους λαούς να μένουν στα παράκτια, λόγω της πειρατείας κυρίως, και να εξασκούν την αλεία. Έχουμε όμως πολλές πηγές βυζαντινές οι οποίες μιλάνε για τα λεγόμενα θηνία, δηλαδή για παγίδες μέσα στη θάλασσα, όπου έπιαναν μεταναστευτικά ψάρια μεταξύ των οποίων και τον τόνο, τα τονάκια, την παλαμίδα κυρίως, ψάρια λιπαρά που τα εκτιμούσαν πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα υπάρχουν πηγές οι οποίες λένε ότι αυτό ήταν προνόμιο της αυτοκρατορικής αυλής, δηλαδή αυτά τα περάσματα που τα ξέρανε οι ψαράδες, τα ενοικίαζε η αυτοκρατορική αυλή αυτοκρατορικό οίκος, έτσι, ούτως ώστε να έχει και τα ανάλογα έσοδα. Και αυτά τα ψάρια βέβαια τα πιάναν μέσα στο Μαρμαρά και πουλιόταν βέβαια όχι μέσα στην πόλη αλλά και σε όλες γύρω περιοχές.
0: Τους λοιπόν, έδιναν χρήματα.
1: Ναι. Ναι, μιλάμε πλέον για εμπόριο. Μιλάμε πλέον για εμπόριο ψαριών και μάλιστα να σας πω από μια μαρτυρία προσφύγων. Γνωρίζετε ίσως ότι το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας είναι στην περιοχή της Νέας Πέραμο. Είναι ένα προσφυγοχώρι. Η Πέραμος, η παλιά, ήταν σε μια χερσόνησο μαζί με άλλα μέρη όπως είναι η Ηρακλίτσα, Κίζικος, Αρτάκι, ονόματα γνωστά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας γιατί έχουν τους πρόσφυγες
0: οι οποίοι
1: εγκαταστάθηκαν εδώ μετά την καταστροφή. Λοιπόν, αυτά όλα ήταν ψαροχώρια. Γιατί ο Μαρμαράς, μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτή η Χερσόνησο, ήταν απόλυτα ελεγχόμενος από τον Βυζαντινό στόλο. Δεν έμπαιναν δηλαδή πειρατές μέσα εκεί. Οπότε και η αλληλεία ήταν ελεύθερη και γι' αυτό ας πούμε μείνανε και όλοι οι παράκτη οικισμοί εκεί και ασχολιόντουσαν με την αλληλεία. Το ίδιο βέβαια είχαμε μετά και στα Οθωμανικά χρόνια. Τα νησιά του Αιγαίου ερήμωσαν γιατί η πειρατεία εντάθηκε πάρα πολύ. Ειδικά στα χρόνια της Ενετοκρατίας και λίγο μετά την άλωση της πόλης. Λοιπόν, οι παράκτιοι οικισμοί έσβησαν, δημιουργήθηκαν οι χώρες που συνήθως είναι ψηλά στα βουνά, οχυρωμένες και λοιπά, ακόμα και στα νησιά. Και εκεί πέρα βέβαια έχουμε μια μεγάλη διακοπή, γιατί η αλληλεία ήταν μια δραστηριότητα εμπειρική. Πρέπει δηλαδή ο μπαμπάς να διδάξει το γιο. Αν διακοπεί αυτή η συνέχεια, αν ο γιος δηλαδή δεν έχει την ευκαιρία να πάει στη θάλασσα για να εφαρμόσει τα διδάγματα του πατέρα του, αυτή η όλη η ιστορία σταματάει. Είναι σαν μια αλυσίδα ανθρώπινη, η οποία πρέπει να συνεχίζεται και μέχρι τις μέρες μας. Εξακολουθεί να είναι πολύ μια εμπειρική δραστηριότητα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε μια διακοπή, να το πούμε έτσι, στην ελληνική αλληλεία. Δεν έχουμε. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Κρήτης, όπου ακόμα και σε σύγχρονα χρόνια οι αλλοί ήταν λίγοι, ακόμα και στα πρόσφατα χρόνια. Και βέβαια και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, τα οποία είτε ερήμωσαν, είτε ο κόσμος είχε άλλα σοβαρότερα πράγματα να σκεφτεί και δεν είχε ούτε τη διάθεση, ούτε το θάρρος να κατέβει κάτω στη θάλασσα και να ψαρέψει. Λοιπόν, μετά βέβαια με το τέλος του Μεσαίωνα και την.
0: Και πολλές αναφορές για την αλληλεία έχουμε και στον Φώτη Κόντογλου, στη λογοτεχνία.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι στα ύστερα χρόνια, δηλαδή το 19ο αιώνα, που ησύχασαν λίγο τα πράγματα, ο κόσμος ξανακατεβαίνει πάλι στα παράλια και συνεχίζει, ας πούμε, την δραστηριότητα της αλληλείας. Βέβαια δεν ήταν ανεπτυγμένη αλληλεία, γιατί παράλληλα τα ίδια χρόνια, στον ίδιο αιώνα δηλαδή, έχουμε πλέον τη βιομηχανική αλληλεία, η οποία ξαπλώνεται κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, από την Αγγλία, την Δανία, Νορβηγία κλπ. Όλοι ξέρουμε την ρέγκα καταρχήν, την καπνιστή ρέγκα, η οποία είναι ένα κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής αλληλείας εκείνης της περιοχής. Και βέβαια και τον λατισμένο μπακαλιάρο, αυτό που καταναλώνουμε ακόμα και σήμερα.
0: Το γνωστό μπακαλιάρο.
1: Το γνωστό μπακαλιάρο της Σαρακοστής, έτσι. Και των Βαΐων, βέβαια. Νομίζω τουλάχιστον εδώ επάνω, εμείς τον τρώμε των Βαΐων.
0: Και των Βαΐων, βέβαια.
1: Ναι, έτσι είναι παραδοσιακή συνταγή.
0: Και την 25η Μαρτίου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα είδη προέρχονται από τη Βόρεια Θάλασσα. Εκεί έγιναν μεγάλα συγκροτήματα, δηλαδή οργανώθηκε τόσο πολύ η όλη ιστορία, που ολόκληρα κράτη πλέον ζούσανε ή από τους δασμούς που επέβαλαν στα εμπορεύματα των ψαριών, στα αλλιεύματα, είτε από τα ίδια τα ψάρια. Με κλασικό παράδειγμα βέβαια την Ισλανδία, η οποία ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος από το εθνικό της προϊόν το οφείλει στον αλατισμένο μπακαλιάρο. Έτσι και τα άλλα κράτη βέβαια, λιγότερο βέβαια τα άλλα κράτη, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Νορβηγία, η Σκωτία και το καταξής. Όλες αυτές οι χώρες πέρασαν αρκετά χρόνια συντηρούμενες στην ουσία από την αλληλεία. Και εκεί βέβαια έχουμε δύο μεγάλες έτσι, ανακαλύψεις. Η μία είναι η μηχανότρατα, έτσι, η τράτα βυθού μάλλον να την πούμε πιο σωστό, γιατί ακόμα δεν είναι μηχανότρατα. Λοιπόν, τις έρνουν ακόμα με πανιά. Όπου φανταστείτε ότι μια πελώρια σακούλα σέρνεται κάτω στο βυθό και πιάνει τα πάντα. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένη η τράτα βυθού στην Βόρεια Θάλασσα, γιατί έχει μεγάλες εκτάσεις με λάσπη χωρίς εμπόδια που μπορεί να σερθεί ένα παρόμοιο ελαστικό εργαλείο. Και συγχρόνως βέβαια έχουμε την ξαναανακάλυψη, να το πω με έναν νεωτερισμό, του φωτοτροπισμού που λέγαμε της παλαιολιθικής εποχής, όπου τα ψάρια πλέον μπορούν να συγκεντρώνονται με τεχνητό φως, ανάβοντας λάμπες με λάδι και ρίχνοντας το δίχτυ γύρω-γύρω, όπως είναι το σύγχρονο γρυγρί. Και αυτό τώρα εδώ έχουμε δύο παράλληλες ανακαλύψεις. Η μία πρέπει να είναι στη Μεσόγειο, στην Ιταλία μάλλον, και η δεύτερη είναι στη Βαλτική, μερέγκα, στην μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτές οι μέθοδοι βέβαια, η τράτα βυθού και το γρυγρί, είναι οι κυριότερες αλλιευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μέχρι τα σημερινά χρόνια.
0: Χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, έτσι ακριβώς, κύριε Καλιανιώτη, στο επάγγελμα της αλλιείας, στο επάγγελμα του ψαρά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι όσον αφορά τον μεσαίωνα?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι έχουμε αυτή την ασυνέχεια στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της πειρατείας. Είπαμε ότι η αλλιεία, έτσι όπως τον ξέραν τουλάχιστον οι ελληνικοί πληθυσμοί, επέζησε στην περιοχή της Προποντίδας, στο Μαρθάλασσο του Μαρμαρά δηλαδή, και στην περιοχή γύρω από τη Σμύρνη, στον κόλπο της Φώκιας, από όπου, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ξέραν παραδοσιακά και χρησιμοποιούσαν ακόμα καΐκια, πράγμα που πολλοί Έλληνες το είχαν ξεχάσει, ειδικά στα νησιά, λοιπόν, το φέραν τις καινούργιες μεθόδους όταν ήρθαν στην Ελλάδα, κυρίως μετά το 22, αλλά και πριν από αυτό, γιατί οι μαρτυρίες λένε, ας πούμε, ότι οι μηχανοτρατάριδες από την Αγία Παρασκευή, από τον Τσεσμέ, απέναντι από την Χίο, λοιπόν, που ήταν μια πόλη που είχε έτσι, καλό αλλιευτικό στόλο, ερχόταν παραδοσιακά και ψαρεύανε για 1-2 μήνες στο Θερμαϊκό, ο οποίος είχε ψάρια. Και μετά ξαναγυρίζαν πάλι στα μέρη τους. Οπότε, όταν μετά την καταστροφή, τα γεγονότα του 22 και την καταστροφή της Μικράς Ασίας, αυτοί οι άνθρωποι με τα καΐκια τους, τα ίδια καΐκια που τους έδιναν ψωμί, τους έσωσαν γιατί πήραν τις οικογένειές τους και τους φέραν εδώ και κάνανε αυτά τα μεγάλα κέντρα, όπως είναι κυρίως η Νέα Μηχανιώνα σήμερα, ή όπως είναι η Αρτάκη στην, έξω από τη Χαλκίδα.
0: Στην Εύβοια.
1: Ή όπως είναι το Φανάρι στην Ροδόπη, κάτω από την Κομωτινή στα Παράκτια, και άλλοι τέτοιοι οικισμοί, η Κεραμωτή στην Καβάλα.
0: Στην Καβάλα.
1: Αυτά είναι κέντρα τα οποία έγιναν από πρόσφυγες, οι οποίοι ήδη ξέραν την ψαρική, και δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι ακόμα και σήμερα είναι αλλιευτικά κέντρα πρώτου μεγέθους.
0: Είναι μια τέχνη η οποία συνεχίστηκε από γενιά σε γενιά.
1: Αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Και λέμε ότι επειδή και στην αλλιεία γίνονται διάφορα και μερικές φορές λέμε, ας πούμε, ότι έχουμε πολλά σκάφη και πρέπει να τα αποσύρουμε τα σκάφη, να τα καταστρέψουμε ή οτιδήποτε άλλο, αν κοπεί αυτή η συνέχεια πατέρα προς γιο ή παππού προς εγγονό, η Ελλάδα θα χάσει ένα πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται αλλιευτική εμπειρία. Δεν διδάσκεται αυτό. Όσα πράγματα και να ξέρω και εγώ και οι όμοιοι μου, δεν υπάρχει καμία σχέση με την εμπειρική γνώση που δίνουν οι ψαράδες στα παιδιά τους.
0: Πριν περάσουμε στο σήμερα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το σήμερα, αλλά θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο του μεσαίωνα.
1: Ναι.
0: Η πειρατεία δηλαδή αποτελούσε την πληγή,
1: στα νησιά,
0: της αλλιείας στα νησιά.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο της αλλιείας, αλλά είχε ναι. πλήξει και την αλλιεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία από τις λιγότερο γνωστές συνέπειες είναι και αυτή η επίδραση που είχε στην αλλιεία, γιατί ο κόσμος βέβαια δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από την ακτή, δεν μπορούσε να κατεβεί καν στη θάλασσα σε μερικές περιοχές, γιατί ήταν πολύ πιθανό να τον συλλάβουν και να τον πουλήσουν για σκλάβο, και επομένως το απέφευγαν και καθόταν στα ορεινότερα σημεία όπου μπορούσαν να προφυλαχθούν πιο καλά.
0: Πριν περάσουμε στα νεότερα, να σας ξεκουράσουμε για λιγάκι και συνεχίζουμε.
1: Okay.

0: Κύριε Καλανιώτη, μετά τα όσα είπαμε για το Μεσαίωνα και την πειρατεία, τι θα λέγατε να περάσουμε στα νεότερα χρόνια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την εξέλιξη της Αλίας. Όσον αφορά στην εξέλιξη της Αλίας.
1: Σας είπα ότι το ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περίοδος είναι η έλευση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. Σε πολύ λίγες περιοχές είχαν μείνει μεγάλες παράκτες κοινότητες, Χαλκίδα ας πούμε, η οποία ήταν οχυρωμένη. Δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα αν είχε αλία ή όχι, αλλά ξέρουμε ότι οι πρώην βενετικές κτίσεις, όπου ήταν τα κάστρα δηλαδή, εμπορεύονταν παστά αλιεύματα, αλατισμένα δηλαδή. Που πάνε να πει ότι κάποιος τα έπιανε. Δεν ξέρουμε ούτε από πού προέρχονται, τουλάχιστον δεν είναι καθαρές οι πηγές. Όταν με το που ήρθαν όμως οι πρόσφυγες εδώ, εγκαταστάθηκαν και κυρίως σε μέρη που δεν υπήρχαν άλλοι οικισμοί. Και αυτοί οι οικισμοί κατά κανόνα, εκτός από τους πόντιους Έλληνες που τους πήραν σε περιοχές όπως είναι Κοζάνη, Γρεβενά κλπ, οι Κιλκείς, πολλοί από τους μικρασιάτες, τους θαλασσινούς, εγκαταστάθηκαν σε παράκτες περιοχές. Και εκεί έχουμε μια δεύτερη άνθηση της αλίας. Καταρχήν με παράκτες μεθόδους, δηλαδή δίχτυα παραγάδια, με βάρκες δηλαδή, και στη συνέχεια κυρίως δανειζόμενη τεχνολογία από ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως πιστεύω από την Ιταλία, η οποία είναι και πιο κοντινή μας χώρα. Λοιπόν, άρχισαν να γίνονται τα μεγάλα συγκροτήματα, τα γρηγρή στην αρχή, οι πεζότρατα. Αυτή η Αγία Μόλα, η Αγία Λέσσα, εν πάση περιπτώσει, που είναι ένα τραγούδι που τραγουδούσαν οι πεζοτρατάδες τραβώντας το δίκτυ, ένα γρίπο στην ουσία από την ακτή, που είναι εικόνα δεμένη με τα νησιά. Υπάρχουν πολλές ωραίες φωτογραφίες του παρελθόντος των νησιών, όπου μια ολόκληρη κοινότητα στην ουσία τραβάει ένα δίκτυ πιάνοντας ψάρια από την ακτή. Και βέβαια αργότερα η μηχανότρατα, που και αυτή ήταν καθαρά ιταλικής προέλευση τεχνολογία, και η οποία έδωσε ας πούμε την τελευταία όθηση στην αλιευτική παραγωγή, δημιουργώντας μεγάλα συγκροτήματα, μεγάλα σκάφη, και έχουμε βέβαια μεγάλα κέντρα όπως είναι η Μηχανιώνα που σας ανέφερα, όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η Χαλκίδα, ο Βόλος, ο Πειραιάς εν μέρη και άλλα μικρότερη σημασία.
0: Αυτά είναι τα σπουδαιότερα κέντρα.
1: Τα αλιευτικά κέντρα ακόμα και σήμερα. Και είναι κέντρα τα οποία δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 30, 40, λίγο μετά τον πόλεμο και το καθεξής.
0: Και σε όλα αυτά τα αλιευτικά κέντρα εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους
1: ακόμη και σήμερα
0: ψαράδες.
1: Ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από την αλία. Εξαρτώνται όχι με την έννοια ότι δεν έχουν να φάνε αν δεν πάνε να ψαρέψουν, γιατί σήμερα η κοινωνία είναι διαφορετικά δομημένη, αλλά εν πωλής η οικονομία τους στηρίζεται στην εμπορία των αλιευμάτων, στην παραγωγή και την εμπορία των αλιευμάτων. Και φανταστείτε ότι ένα σκάφος δεν ζει μόνο το πληρωμά του και τον καραβοκύρη του, αλλά ζει τον καραβο μαραγκό, αυτός που συντηρούν τις μηχανές, αυτός που έχει τα ανταλλακτικά, ένα σωρό συνεργεία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος εργασιών, ο οποίος κινείται γύρω από την αλία. Αυτά τα αλιευτικά κέντρα του τότε εξακολουθούν, ας πούμε, να έχουν την ίδια εξάρτηση έως σήμερα.
0: Είναι υψηλό το κόστος?
1: Είναι αρκετά υψηλό το κόστος. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε για μια άλλη εξέλιξη της δεκαετίας του 80, όταν μπήκαμε στην κοινότητα, στην τότε ευρωπαϊκή κοινότητα. Λοιπόν, άρχισαν οι επιδοτήσεις, πράγμα το οποίο ήταν άγνωστο εν πωλής στην ελληνική πραγματικότητα. Άρχισαν να διατίθενται δηλαδή χρήματα, ούτως ώστε να καλυφθεί ένα μέρος από την δαπάνη του ψαρά, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις έφτανε και μέχρι το 70-80%, συνήθως ήταν 50%. Με αυτόν τον τρόπο όμως, με ένα μικρό σχετικό κεφάλαιο και με δάνεια φυσικά από την τράπεζα και με την ευρωπαϊκή επιδότηση, μπόρεσαν και έγιναν μεγάλα συγκροτήματα. Δυστυχώς όλα αυτά έγιναν λίγο προγραμμάτιστα και ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλοι στόλοι, χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για το πόσα αλιεύματα υπήρχαν και πώς θα ζούσαν όλα αυτά τα σκάφη. Και μετά βέβαια από μια δεκαετία επιδοτήσεων, μετά μια δεκαπενταετία επιδοτήσεων, φτάσαμε εκεί στο 95, που σταμάτησαν βέβαια να δίνονται άδειες, καινούργιες άδειες, και άρχισαν να τα αποσύρουν τα σκάφη πλέον. Δηλαδή τα σκάφη που είχαν λιγότερο ζωή, λιγότερη των 10 ετών, άρχισαν να κόβονται. Και αυτή η κατάσταση βέβαια συνεχίζεται και αυτή μέχρι σήμερα.
0: Απασχολούνται Έλληνες στις εργασίες τις οποίες αναφέρατε ή είναι περισσότεροι οι αλλοδαποί στις μέρες μας?
1: Είναι η παράκτια ελεία καταρχήν, είναι κυρίως Έλληνες.
0: Γιατί έτσι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός μέσης αλείας και παράκτιας αλείας.
1: Παράκτια αλείας είναι Έλληνες, γιατί είναι περισσότεροι είναι κάτοικοι παρακτίων περιοχών. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω την Κάλυμνο σαν το σπουδαιότερο αλιευτικό κέντρο παράκτιας αλείας και όχι μόνο στην Ελλάδα σήμερα. Η Κάλυμνος με έναν πληθυσμό που δεν ξεπερνά τις 15.000 κόσμο στο νησί, από αυτούς τουλάχιστον το 30 με 40% ασχολείται με την αλεία. Ασχολείται άμεσα με την αλεία. Εμέσως μπορεί να ασχολείται και όλο το νησί. Λοιπόν, οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους κ.ο.κ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει η μέση αλεία όπου ανήκουν τα γρήγορα και μηχανότητες. Εκεί πλέον έχουμε βέβαια τα πληρώματα τα 10 τελευταία χρόνια είναι κυρίως Αιγύπτιοι. Γιατί οι Αιγύπτιοι, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν Έλληνες. Δεν είναι δηλαδή ότι έγινε κάποιος, είπε εγώ να πάρω Αιγύπτιο γιατί μου αρέσει καλύτερο Αιγύπτιο.
0: Γνωρίζουν την εργασία αυτή οι Αιγύπτιοι?
1: Ναι, βεβαίως. Ασχολούνται οι Αιγύπτιοι. Γιατί
0: την έκαναν και στη χώρα τους.
1: Ναι, είναι καταρχήν, επειδή έχω μια εμπειρία, πρόσφατα ήμουν στην Αίγυπτο, ήρθα πριν από 10 μέρες περίπου. Έχω μεγάλη συνεργασία δηλαδή με τη χώρα και με τον αλιευτικό τομέα βέβαια της Αιγύπτου. Λοιπόν, είναι μια πόλη η οποία λέγεται Δαμιέτη, που είναι σε εκβολές του Νείλου. Και αν ρωτήσεις οποιοδήποτε Αιγύπτιο εργάτη, από πού είσαι, θα σου πει από τη Δαμιέτη. Εγώ νόμιζα ότι στην αρχή αστείευονταν, γιατί δεν μπορούσα να θεωρούσα ότι όλοι οι Αιγύπτιοι σε όλη την Ελλάδα προέρχονται από το ένα μέρος. Να πήγα λοιπόν και το είδα το μέρος, έχει 4,5 εκατομμύρια κόσμο. Και από αυτό οι περισσότεροι, το 80-90% ασχολούνται με το ψάρεμα. Οπότε από εκεί φαίνεται, ας πούμε, και η σχέση όλων αυτών των ανθρώπων και των πληρωμάτων, γιατί έρχονται από εκεί και γιατί μπορούν και ζουν μέσα στα καίκια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην κυριολεξία ζουν μέσα στα καίκια.
0: Κοστίζουν και λιγότερο.
1: Αλλά για αυτούς πάλι είναι συμφέρον, γιατί μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον μπορούσαν, ας πούμε, με λίγα χρήματα είχαν να κάνουν περιουσία, ας πούμε, στην Αίγυπτο.
0: Στην Ελλάδα είπατε ότι ένα μεγάλο ποσοστό απασχολούνται Αιγύπτιοι.
1: Ναι, τα πληρώματα στα σκάφη μέσης αλείας είναι Αιγύπτιοι.
0: Αιγύπτιοι.
1: Κατά μεγάλο ποσοστό, εκτός από τους καπεταναίους και τους μηχανικούς.
0: Θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε όσον αφορά την παράκτια αλεία?
1: Κοιτάξτε, η παράκτια αλεία έχει έναν πλούτο μεθόδων. Υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες μπορεί να αλλάζουν από χωριό σε χωριό, δηλαδή πηγαίνοντας κατά μήκος της ακτής. Μπορείς να δεις ένα παραγάδι λίγο διαφοροποιημένο σε αυτό το χωριό, γιατί στοχεύει ένα διαφορετικό είδος. Λοιπόν, λίγο παραπέρα μπορείς να το βρεις λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι πραγματικά πολιτιστικός πλούτος. Έχει πολλής καταγραφή, όχι στην εντέλεια, όχι πλήρως, αλλά έχει καταγραφή από αρκετούς φορείς, μεταξύ των οποίων και από το Ινστιτούτο που εργάζομαι εγώ, αυτός ο πλούτος των αλιευτικών μεθόδων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτό που λέω γενικά, κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί ένα αλιευτικό εργαλείο για τον οποιοδήποτε τρόπο, καταρχήν ότι ένα αλιευτικό εργαλείο δεν καταργείται, το αλλάζουμε, γιατί έχουμε τεχνικές γνώσεις, έχουμε ειδικούς οι οποίοι μελετάνε, περνάνε δηλαδή μια ζωή μόνο μελετώντας τα αλιευτικά εργαλεία. Επομένως, ανάλογα με το είδος που πιάνουν τα αλιευτικά εργαλεία, μπορούμε να τα αλλάξουμε και να το κάνουμε λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον και για τον πληθυσμό που αλλιεύεται. Επομένως, δεν τα καταργούμε τα αλιευτικά εργαλεία, τα αλλάζουμε με τεχνικά μέτρα. Και δεύτερον, ότι η παράκτια αλεία πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να εξασκείται στα παράκτια συστήματα της χώρας. Είναι ένας πλούτος και αν και θεωρούμε ότι είναι λίγο έτσι, όχι και πολύ σοβαρό να λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ακόμα από την αλεία, εν τούτης είναι αυτό είναι αλήθεια, ειδικά για τα μικρότερα μέρη. Για τους μικρότερους οικισμούς ή τα μικρότερα νησιά, ακόμα ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος βγαίνει από την αλεία. Και αυτό, γι' αυτό πρέπει να σεβαστούμε αυτή τη δραστηριότητα.
0: Και η μέση και η παράκτια αλεία ανήκουν στην επαγγελματική αλεία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και να ευκρινίσουμε, θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές να ακούσουν για την επαγγελματική αλεία και το επάγγελμα του ψαρά στις επόμενες εκπομπές, όπου και εκεί θα αναφερθούμε στη μέση και στην παράκτια αλεία με τους εκπροσώπους της μέσης και της παράκτιας αλείας, που όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Καλιανιώτη, έχει σημειώσει τόσο και η μέση όσο και η παράκτια αλεία πρόοδο.
1: Βεβαίως, έχουν γίνει μεγάλα συγκροτήματα. Σας είπα ότι περιοχές ολόκληρες εξακολουθούν να ζουν από την αλεία, κυρίως και με τα συνοδά επαγγέλματα, γιατί πολλοί λένε, τι μας λες για τη μηχανότητα τώρα, όλοι είναι Αιγύπτιοι. Δεν είναι όλοι Αιγύπτιοι. Κάθε σκάφος δίνει δουλειά σε ένα σωρό συνεργεία που είναι στην στεριά. Μπορεί τα πληρώματα να είναι αλλοδαπή, αλλά και σας είπα γιατί. Πιστεύω ότι είναι αλλοδαπή στα πληρώματα, γιατί Έλληνες δεν πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος.
0: Ή και όσοι γνώριζαν έχουν μεγαλώσει, έχουν γεράσει, έχουν συνταξιοδοτηθεί.
1: Ακριβώς, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Ξέρετε καταρχήν ότι δεν υπάρχει κάποια σχολή όπου να μαθαίνει κανένας να ψαρεύει. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα εννοώ. Γιατί άλλες χώρες, στη Δανία ας πούμε, έτυχε, είχα παραστεί κάποτε σε ένα αλιευτικό κέντρο παρόμοιο με αυτό που εργάζουμε τώρα στην Καβάλα, στη Βόρεια Δανία, όπου κάθε Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ερχόταν τα παιδιά από το Λύκειο για να μάθουν στην πράξη αυτά που διδάσκουν τα θεωρητικά. Υπήρχε δηλαδή ένα κομμάτι του Λυκείου το οποίο ήταν αλλιευτικό το Λύκειο. Και μιλάμε για μια χώρα στη Δανία, όπου υπάρχουν ένα σωρό ευκαιρίες άλλης απασχόλησης. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Όλα είναι ακόμα εμπειρικά και γι' αυτό είναι και πολύ επικίνδυνα και γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε. Δηλαδή έτσι και σπάσει αυτή η αλυσίδα, είτε γιατί η καινούργια γενιά δεν θέλει να ανεβεί στα καΐκια, είτε γιατί οι παλιοί δεν θα θελήσουν, θα πουλήσουν τα σκάφη δηλαδή και δεν θα θελήσουν τα παιδιά τους μέσα, για τον ένα ή τον άλλο λόγο θα σπάσει αυτή η αλυσίδα και θα βρεθούμε ξαφνικά, θα χάσουμε μια πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία που είπαν για πόσα χρόνια κρατάει σε αυτόν τον τόπο, χιλιάδες χρόνια.
0: Και υπάρχουσες σχολές, κύριε Καλανιώτη, τα τμήματα...
1: Όχι, μπορεί να βγάζουμε επιστήμονες, μπορεί να βγάζουμε τεχνικούς, αλλά δεν βγάζουμε ψαράδες όμως.
0: Δεν βγάζουν ψαράδες.
1: Όχι, όχι. Παρόλο που θα έπρεπε αυτό το γαλάζιο πτυχίο, όπως είναι το πράσινο πτυχίο για τον αγρότη, μάλιστα ο νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι θα ξανααναπτυχθεί αυτή η ιστορία με τις σχολές τις αγροτικές, γιατί είχε πέσει σε απραξία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, κάτι θα πρέπει να γίνει, κάτι ανάλογο και με τους ψαράδες. Δεν μπορεί να γίνουν βέβαια 10 σχολές όλη την Ελλάδα, ούτε θα πρέπει να γίνουν στα κέντρα που υπάρχει ενδιαφέρον, η Κάλυμνος ας πούμε. Η Κάλυμνος έχει, οι περισσότεροι είναι πολύτεκνοι, οι περισσότεροι απασχολούν τα παιδιά τους. Άμα τους δώσουμε ένα πτυχίο, τι κάνουμε, αφενός μεν εξασφαλίζουμε ότι οι ίδιοι θα δουλεύουν, αφετέρου όμως τους δίνουμε και μια εγγύηση ότι το επάγγελμά τους το σεβόμαστε, το αναγνωρίζουμε.
0: Να μάθουν, κύριε Καλιανιώτη, την τέχνη.
1: Ακριβώς.
0: Του ψαρά, όπως για παράδειγμα μου έρχεται στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, στο νησί της Τίνου μαθαίνουν κάποια παιδιά την τέχνη της μαρμαροκριτικής.
1: Ναι,
0: υπάρχει ειδική σχολή που πηγαίνουν εκεί και φοιτούν.
1: Δεν είναι μόνο
0: κάτι
1: αυτό.
0: Ανάλογο. Και άλλες σχολές.
1: Ξέρετε ότι ο ψαράς πρέπει να κάνει και ένα άλλο πράγμα στη σημερινή κοινωνία. Ο ψαράς πρέπει να είναι και ευαίσθητος. Όταν θέλεις να περάσεις μερικά μηνύματα για ευαισθητοποίηση, θα περνάς καλύτερα σε ένα παιδί το οποίο είναι μορφωμένο. Όχι ότι τα μόρφωτα παιδιά δεν είναι το ίδιο ευαίσθητα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις να κάνεις με κάποιον συγκροτημένο άνθρωπο, ο οποίος ξέρει να διαβάζει κάτι, να το καταλαβαίνει και να το εκτιμάει ανάλογα. Πάμε σε μία μορφή αλίας, γιατί τα μαντάτα από την Ευρώπη αυτό μας λένε, ότι πάμε πάλι να περιορίσουμε την αλία. Πάμε να την κάνουμε φιλική προς το περιβάλλον. Κανένας βέβαια δεν ξέρει τι σημαίνει φιλική προς το περιβάλλον, γιατί η αλία σκοτώνει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Θα σκοτώνει με τρόπο, θα αλλάξουμε τα ελευθερικά εργαλεία. Όλα αυτά σημαίνει ότι ο ψαράς πρέπει να είναι ευαίσθητος, να τα μαθαίνει αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόζει. Επομένως, ένας μορφωμένος ψαράς, έστω και επίπεδο γυμνασίου, θα πρέπει ας πούμε, αυτά τα πράγματα να τα ενσωματώσει στη γνώση του και μαζί με την εμπειρία του πατέρα του ή του παππού του, όσο είναι διαθέσιμη ακόμα, να συνεχίσει αυτή την αρχαία δραστηριότητα στη χώρα μας.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Καλανιώτη, να συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Όσο θα συνεχίζετε το αφιέρωμα αυτό, μου το έχετε επισκεφθεί εξάλλου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ότι θα μιλήσουμε...
1: Και το ξαναεπιβεβαιώνω.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ, ζητώντας συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Άλλη μόνο. Συμβαίνουν αυτά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Παναγιώτης Γιωργακόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εξετάζοντας και συνεχίζοντας την εξέλιξη λατρείας από την οικονομαχία και μετά, θα δούμε κάποιες διαλεκτικές που εμφανίζονται σε αυτή την περίοδο και που επηρεάζουν ακριβώς αυτή την εξέλιξη. Μία διαλεκτική έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε μοναστικό και ασματικό τυπικό. Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε σύν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, τυπικό της Μονής του Στουδίου ή πιο γενικά για τυπικά των Ιεροσολύμων, της Κωνσταντινούπολεως κλπ. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές, οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου που τη συναντάμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές: ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς, ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά: το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό, δηλαδή αυτό που ήταν